τραγούδι. Σαν κι αυτό βάζω στο αίσθημα ρευστό 42. Τότε φρότηρε

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως σε ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις.

Ετόπο τούτο γιοβιβρό. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να

Σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη. Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορος.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να εδοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

0: Ray of Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Ως τις 12 θα παραμείνουμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ έχουμε πολλά θέματα.
0: Κρατήσουμε λίγο.

0: Ειδικό εκπρόσωπο μετά.
1: Ναι, πάρε μια ανάσα να πούμε ποιοι είναι μαζί μας.
0: Τι είναι?
1: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Εδώ μας ανέχεται η Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Βέβαια, μπορείτε να στείλετε πάντα και mail στο studio@kirialfm.gr. Ασυγκράτητος με τις ειδήσεις, είσαι αγάπη.
0: Μα δεν είμαι, θα τις στέλνω, τις πιάνω. Τις κάνω κεφαλοκλείδωμα τις ειδήσεις.
1: Πάνω κατά πάνω στην είδηση, πάνω κατά πάνω.
0: Μη δω είδηση εγώ, μη δω είδηση.
1: Επειδή έχεις κάνει κεφαλοκλείδωμα, πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Θα ξεκινήσουμε από τον, πώς τον λένε, τον Dick Cheney και την Ιράν. Δεν πήγε στην Ελβετία, ούτε ένας ούτε άλλος.
1: Πού το θυμήθηκε
0: τον Dick Cheney?
1: Πού τον θυμήθηκε?
0: Τον Vance, καλέ, εντάξει.
1: Τον Dick Cheney. Ναι.
0: Καλός.
1: Καλός και ο Dick Cheney. Καλός ο Φουγκαράς. Ναι. Καλός ο Φουγκαράς και ο Cheney.
0: Τώρα αυτή να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε μία συμφωνία. Την υπογράψαμε διαδικτυακά.
1: Εξ αποστάσεως.
0: Την υπογράψαμε, δεν έχει σημασία. Τώρα και στην Ελβετία γιατί δεν πάμε? Και έχουμε στείλει και
1: τη
0: συνάδελφο εκεί. Αμανάτιμη είναι η συνάδελφη.
1: 200 συνάδελφοι, ναι.
0: Μα είναι.
1: 200, τουλάχιστον 200 δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί. Περιμέναν το Vans.
0: Έβγαινε και η Μαρία πίσω τα κτίρια αυτά, αλλά είναι άδεια.
1: Ωραία περιοχή, ε.
0: Άδεια τα κτίρια. Δεν βγήκανε. Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Μα αυτό τώρα δεν
1: η συμφωνία,
0: είναι βλακεία.
1: Λένε οι Ιρανοί ότι έχει καταπατηθεί ήδη ο πρώτος όρος της συμφωνίας, αυτό που αφορά το Λίβανο.
0: Ναι.
1: Η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, ακούω τη λέξη μνημόνιο και χτυπάνε κόκκινα.
0: Όχι,
1: χτυπάει,
0: όχι, όχι,
1: χτυπάει η καμπάνα της Μητρόπολης στο κεφάλι
0: όχι
1: μου.
0: Όχι μνημόνιο.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης, όπως το αποκαλέσανε.
0: Το memorandum of understanding, όταν ακούω εγώ MOU με πιάνει. Τα MOU ξεκίνησαν από το 10. Τρελαίνομαι, μη μου λέτε MOU.
1: Σαν να χτυπάει η καμπάνα στο κεφάλι σου, δεν είναι?
0: Το μνημόνιο κατανόησης, άντε μπορεί και να. Όταν ακούω MOU, αυτό το MOU.
1: Ναι, χρησιμοποιούν και ξένες λέξεις οι άνθρωποι. Είναι διεθνείς αυτές οι λέξεις.
0: Ναι, τις νιώσαμε εμείς 10 χρόνια εδώ.
1: Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι 60 ημέρες. Μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες που μπορεί να πάρει και παράταση αυτή η εκεχηρία, θα συζητήσουν όλα τα θέματα τα ανοιχτά. Φυσικά άνοιξαν και τα στενά του ορμούς. Έπεσε και το πετρέλαιο από τη είδα.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Από 90% είναι στα 79 δολάρια. Πολύ έχει πέσει και έχουν πέσει και οι τιμές εδώ. Δεν ξέρω,
1: είναι κοντά στις του προπολέμου.
0: Όχι, όχι. Προπολέμου είναι 67.
1: Πολύ κοντά.
0: Επίσης, μην ακούω στα προπολέμου, γιατί άκουσα κάτι που μοιάζουν με Αμερικανούς παρουσιαστές και τέτοια.
1: Ναι. Υπάρχουν και παρουσιαστές που μοιάζουν, έχω αυτή την κοψιά. Πώς έχω εγώ την κοψιά, τη ρώσικη.
0: Ακούω, λέει ότι είμαστε στα προ.
1: Εγώ δεν έχω
0: ρώσικη κοψιά. Ναι, αλλά την είδηση να τη λέμε. Ας είμαστε Αμερικανοί, ας είμαστε Κινέζοι. Λοιπόν, εγώ είμαι Μανιάτης. Ρεπόρτερ.
1: Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα. Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα.
0: Κρυθήκαμε. Εμείς σε λιποβαρείς δεν είμαστε, το κάναμε. Μία φύγαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να σου πω στα 67 ήταν, τώρα είναι 79.
1: Ναι, κατρακυλάει, θα πάει. Δεν
0: κατρακυλάει. Γιατί ήταν ένα 86, ένα 87, έχει αμόλυβδη. Ένα 88.
1: Λέει περνάνε τα πλοία, ξεκίνησαν να περνάνε τα πλοία. Δεν ξέρω πόσα θα περάσουν και με ποιο καθεστώς δηλαδή. Γιατί δίνουν και μια έγκριση οι αρχές εκεί, οι Ιρανικές.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ένα συμβούλιο υπάρχει εκεί και δίνεις μια έγκριση για να περάσει. Δεν θα περάσουν όλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα με το καλημέρα να έχεις τέτοια θέματα. Ας πούμε τώρα δεν πήγε ο αντιπρόεδρος, δεν πήγε το Ιράν. Τι υπογράψαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
1: Υπάρχει συμφωνία. Πρόσεξε, η συμφωνία υπάρχει. Ναι. Υπάρχει στο τραπέζι.
0: Εκεί την τρεπόντουσαν να δει ο ένας τον άλλον.
1: Θεωρούσαν ότι σε αυτή τη συνάντηση θα κάνανε ένα παραπάνω βήμα στις διαπραγματεύσεις και θα λέγανε κάποια παραπάνω πράγματα και για το, ξέρεις, και για το πετρέλαιο και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και για τα λιμάνια τα ιρανικά που είναι κλειστά.
0: Πρόσεξε. Μεταδίδει το Άλμα Γιαντίν, το διαβάζω.
1: Ναι.
0: Που πρόσκειται στη Χεσμπολά.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο.
1: Στο Λίβανο.
0: Μα, ο Τραμπ τι να κάνει με το Ισραήλ? Εντάξει, του είπε να σταματήσει, θα έχει κυρώσει τα λοιπά. Τι να κάνει.
1: Με ποιον
0: τώρα
1: ξεκίνησε τον πόλεμο το Τραμπ? Με μένα το ξεκίνησε.
0: Αλλά είναι λιγάκι ψυχραιμία. Πήγαινε, δες τους, μίλα. Δηλαδή...
1: Θέλω να σου πω. Ναι, αλλά παραβιάζεται ο πρώτος όρος συμφωνία, σου λένε οι Ιρανοί.
0: Εντάξει, παιδιά, αυτή η συμφωνία. Αυτή η διπλωματία, γι' αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δεκαπέντε σημεία.
0: Αλλά πήγαινε να τον δεις.
1: Τι να του πεις.
0: Και ποιο άλλο δεν ανέβηκε, λες, στο Air Force 2. Δεν πήγε στο δεύτερο.
1: Ότι ο πόλεμος δεν γεννήθηκε μόνος του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλήστε.
1: Ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργησε ο ίδιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μιλήστε κιόλας. Δεν πήγε κι ο άλλος.
1: Δεν
0: γίνονται έτσι διαπραγματεύσεις, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεύτερο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός είναι πάνω στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαν μια σύνοδο κορυφής. Εκεί πρέπει να σου πω που με αφορά, αλλά νομίζω αφορά και όλους μας. Εννοώ με αφορά σαν ρεπορτάζ.
1: Πρόσεξε τι θα πεις για να ακούσω, ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είχαν τζατζαρίσματα για τα χρήματα πάλι, έτσι.
1: Όπως τόσα χρόνια.
0: Ναι, για τα κονδύλια.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ήταν αυτό? Ήταν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. της Ευρώπης.
1: Μέχρι 32, δεν είναι?
0: Ναι, εκεί άλλο ζήταγε περισσότερα, άλλο ζήταγε λιγότερα, ναι, κτλ. Εντάξει, είχαν τζατζάρισμα, καλά κάνανε. Ο Πρωθυπουργός θέλει περισσότερα και πολύ καλά κάνει. Και μπράβο, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Εδώ θα τα δούμε όλα. Μη με ταράζεις πρωί-πρωί.
1: Ο λόγος μου είναι να σε ταράζω. Πρόσεξε, ο σκοπός μου είναι να σε ταράζω. Αυτό είναι ο στόχος ζωής.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα Μαρία μας, καλημέρα Μαράκη. Μαρία μας, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Μαράκη.
1: Μας έχεις λείψει να ξέρεις πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε μελετάμε 3 φορές την ώρα, εγώ κυρίως.
0: Καλέ της η Μαρία μας έλειψε το που έφυγε. Με το που έφυγε μας έλειψε μας.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει εκεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, βέβαια, η Ελλάδα προσέχεται πάντα με στάνταρ αρχές για το θέμα και της κοινή αγορά και για το θέμα της άμυνας και τα συγκεκριμένα
0: και
1: πράγματα.
0: Και θέλει και περισσότερα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι η πρακτική Μητσοτάκη είναι η εξής. Δώστε χρήματα για να αναπτυχθούν οι οικονομίες. Μην είστε δηλαδή μίζεροι. Όχι να φύγετε εκτός δημοσιονομικών κανόνων,
1: ναι, ναι,
0: εντός του πλαισίου, αλλά μην είστε μίζεροι με τα κράτη. Δηλαδή, δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εξαντλήστε και τις δυνατότητες οικονομικές της Ευρώπης. Και έχει δίκιο σου.
1: Δεν μου λες, γιατί κάνεις το κουνέλι, δεν μου είπες.
0: Ο Μαγιάρ, άκου.
1: Ποιος ο Μαγιάρ?
0: Έχουμε τον Ούγκρο.
1: Μη με τρομάζεις.
0: Ναι, τον Πέτερ Μαγιάρ.
1: Τον ξέρω τον Μαγιάρ.
0: Ο οποίος πήγε στο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και τι του είπε?
1: Τι του είπε?
0: Του λέει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας δω και να μου πείτε πώς πετυχαίνεται το ελληνικό οικονομικό μοντέλο και τη φορολογική μεταρρύθμιση.
1: Κάτσε, ψέματα να πω.
0: Του ζήτησε. Πώς ακολουθεί το μοντέλο αυτό?
1: Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός, Νικό?
0: Δεν ξέρω τι του είπε.
1: Ποιες συμβουλές του έδωσε?
0: Προφανώς θα του έδωσε. Point. Εκτός και αν
1: ποια
0: είπε,
1: είναι τα point αυτά που έδωσε?
0: Εκτός και αν είπε, θα πάω στην Αθήνα, στέλνω μέμο, να εντάξει υπόψη σου.
1: Ναι.
0: Να ακολουθήσει.
1: Δηλαδή, πώς έγινε? Δεν μου λες αυτό το οικονομικό θαύμα, γιατί βλέπω εδώ στην ανταγωνιστικότητα.
0: Ποιο?
1: Η Ελλάδα λέει παρέμεινε στην ίδια τάξη μεταξύ 70 χρόνων.
0: Στην 50η που είναι.
1: Ναι, στην 50η θέση. Παρά τη βελτίωση στην οικονομική απόδοση, η χώρα παραμένει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Μήπως ρώτησε και γι' αυτό ο Μαγιάρ?
0: Όχι, δεν ρώτησε γι' αυτό. Η σούμα συγκεκριμένα για τη φορολογία ρώτησε. Πώς θα καταφέρνει?
1: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου πει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μισό, μην το
0: κάνεις. Θα τον ρωτήσω. Τον είδαμε προχθές που είχε έρθει πάνω στο Χατζηνικολάου. Δεν πρόλαβα, δεν είχε γίνει συνάντηση.
1: Έκανε ένα.
0: Να πω, κύριε Πρόεδρε, στον Ούγκρο. Κάναμε λίγο εκεί, τα είπαμε λιγάκι.
1: Και καταλήξατε.
0: Για ακρίβειες, για αυτά.
1: Πού καταλήξατε?
0: Να τα λέμε όλα. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή είναι και τα καλά και
1: πόσο κάνει τελικά, Νίκο, πες μου.
0: Δεν ξέρω. Είχε και με τον Ζελένσκι. Και του είπε του Ζελένσκι, ρε παιδιά, αυτό το drone που σας έφυγε, τελικά τι γίνεται?
1: Ναι, ναι.
0: Συγκρατημένος λίγο ο Ζελένσκι.
1: Ναι, ας είναι και,
0: και προσεκτικός στη στάση του, στο τι είπε στον Πρωθυπουργό. Την έκαναν μόνοι του στη συζήτηση. Δεν ξέρω τι του είπε, προφανώς θα του δικαιολογήθηκε, κάτι θα του είπε. Αλλά αυτό δεν το μάθαμε.
1: Κάτι θα πρέπει να του πει, σίγουρα κάτι θα πρέπει να του πει.
0: Αλλά λένε πηγές ότι ήταν πολύ συγκρατημένος και προσεκτικός με τον Μητσοτάκη ο Ζελένσκι, γιατί σου λέει τώρα τι να του πω.
1: Ναι, γιατί εξέφρασε τη στήριξή του για μία ακόμη φορά. Προηγήθηκε η στήριξη, κατάλαβε, στην Ουκρανία. Ξανά είπε τα γνωστά ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την Ουκρανία και όπως πάντα η ελληνική στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη κτλ.
0: Λοιπόν, έρχεται ένας λευκός θηρεσίας. Να πάμε στις ειδήσεις ωραίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο υπηρεσίες που θα ξέρει για το φορολογούμενο πόσα χρήματα έχει, αν έχει πραγματική ανάγκη να τον διευκολύνει με το ιδιωτικό του χρέος, δηλαδή με τα δανειά του. Είναι σαν λέμε ο λευκός θηρεσίας. Θα μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι και θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν άλλη μεταχείριση, αλλά και οι μπαταξίδες μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ του κόσμου.
1: Μα δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα.
0: Είναι, γιατί ήταν
1: εκεί
0: όλοι...
1: ήταν το πρόβλημα, ή ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει?
0: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δεν είναι όλοι που δεν μπορούν
1: ο
0: να πληρώσουν.
1: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα, όχι, που έλεγες εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια και τα λοιπά. Mm. Για τα δάνειά τους, για όλο το ιδιωτικό τους χρέος. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
1: Το προφίλ.
0: Γιατί υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες, να ξέρεις.
1: Το προφίλ το δικό μου το ξέρεις.
0: Έχουν και δεν δίνουν.
1: Πώς είναι αυτοί, μωρέ Νικό? Πώς είναι?
0: Αρκετοί. Δεκάδες χιλιάδες κόσμο.
1: Δεκάδες χιλιάδες είναι μπαταχτσίδες.
0: Για να μην πω εκατοντάδες, θα πω δεκάδες χιλιάδες. Εδώ δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις οφειλές.
1: Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
0: Πολύ
1: φυσικά
0: σχόλμος.
1: Είναι μέσα στο DNA μας. Δεν
0: αλλά
1: λέω
0: μας
1: αυτό.
0: Δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
1: Κατ' επάγγελμα μπαταξίδες είναι άλλο πράγμα. Το
0: ακριβώς
1: ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί. Με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις, βέβαια.
0: Πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι οι πλατφόρμες αυτές που παρουσιάστηκαν. Να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει.
1: Πες μου και για τα ΚΕΠ που ανοίγουν μέσα στην
0: δεν λέγω, μου έρχεται μια ιδέα. Μου έρχεται μια ιδέα, ξέρεις πώς θα τα πω εγώ. ΚΕΦ. κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων.
1: Τα οποία...
0: Άρα εδώ πρέπει να είναι διορθωμένο αυτό που βλέπεις.
1: ΚΕΠ, ωραία. Το έχουν τα νέα. Ανήμουν. Το βλέπω τώρα στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία.
0: Στο χολαργό έγινε το πρώτο. Μπορείς να πας μέσα, μπαίνεις να δεις όλη εφορία. Τη φορολογική.
1: Δεν σε βρίζει κανένας όταν μπαίνεις.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει σημασία όλα αυτά.
0: Αφού το βλέπεις μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπεις όλη τη φορολογική νομοθεσία, τι σε αφορά, επικαιροποιημένη κτλ. Θα γίνουν άλλα 15 κέντρα τέτοια.
1: Υπάρχει
0: εκτός
1: κόσμος
0: από
1: μέσα.
0: Τα τηλέφωνα ή από
1: που δεν
0: το ίντερνετ.
1: Κανένας, ναι.
0: Όχι, υπάρχουν και η σελίδα ρε, του ΙΣΑΔΕ που μπορείς να ενημερωθείς.
1: Άρα μπαίνεις μέσα σε μια εφορία, στη συγκεκριμένη εφορία που είπες.
0: Πατάς και λες, φορολογία ενίκεια. Μπαπ, σου βγάζει όλους τους νόμους. Πες, κληρονομιές. Όλος ο νόμος.
1: Αυτό γίνεται μόνο διαδικτυακά.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχει σημασία, παιδί μου, αν είναι και γίνεται και από κοντά, αν κάποιος μπορεί να εξυπηρετηθεί και διαφορετικά. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα είναι διαδικτυακά όλο αυτό το πράγμα και θα πηγαίνει ο κόσμος να ενημερώνεται. Θα υπάρχουν και υπάλληλοι μέσα, έτσι.
1: Αυτή η ψηφιοποίηση.
0: Αν θες βοήθεια.
1: Αυτή η ψηφιοποίηση με έχει στρελάνει με την ψηφιοποίηση.
0: Μα τι να κάνουμε.
1: Τα έχει ψηφιοποιήσει τα πάντα.
0: Μόνο οι αυτοί δεν μας αφήνουν πίσω εδώ, πού το είδες. Στη βαθμολογία, τι λέει. Για τις μεταρρυθμίσεις, τι λέει. Που είμαστε πίσω.
1: Α, το είπα, γιατί είμαστε. Εννοείς την ανταγωνιστικότητα.
0: Όχι, δεν πιστεύω. Μην χασμουριέστε, σημαίνει ότι η εκπομπή δεν πάει καλά. Θα σκίσω τα πιτσικάτα. Γενικά λέω, μην είναι αυτό.
1: Εννοείς την ανταγωνιστικότητα ή στη βουτιά των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Άλλο.
1: Αυτές οι δύο βουτιές είναι. Παγκόσμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια πέσανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Θα ανέβουμε, θα ανέβουμε.
1: Πότε, Νικό.
0: Θα ανέβουμε, μην στεναχωριέστε.
1: Είναι σαν τον πόλεμο που θα τελείωνε.
0: Άλλο.
1: Θα τελείωνε σε 3 μήνες.
0: Τα σκυλιά. Πού μπορούν να πηγαίνουν οι σκύλοι μας. Σε ελεύθερες παραλίες μπορείς να πάρεις το σκυλί. Σε ελεύθερη παραλία. Βγήκε ρε παιδί μου νομοθεσία.
1: Τώρα μου λες εμένα για ζώα. Πρόσεξε να δεις, μου δίνεις συμβουλές για τα ζώα. Πες μου, Νικό.
0: Τι ξέρεις, την νομοθεσία ρε παιδί μου για τα σκυλιά.
1: Ξέρω ότι μπορεί να τα πηγαίνουν.
0: Που πηγαίνουν.
1: Ναι, ναι, τώρα. Βέβαια, όταν κρινιάξει ο άλλος, διπλανός θα του πεις. Η νομοθεσία λέει ότι μπορώ να το έχω.
0: Πρέπει να το έχεις κοντά σου, πρέπει να το έχεις αυτό.
1: Κοντά
0: πρέπει
1: σου,
0: να
1: κοντά
0: το
1: σου τα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά αν θα τα κρινιάξει ο άλλος.
0: Καλά. Εμένα πηδάνε και από πάνω όταν κάθομαι, πηδάει κανένα σκυλάκι. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά λέμε γενικά.
1: Όταν είσαι ξαπλωμένος στην παραλία.
0: Στην άμμο.
1: Μα δεν είσαι η μάνα του Βουτσά. Πώς ξαπλώνεις στην παραλία. Με το παρασόλι. Με το παρασόλι, θυμάσαι.
0: Στην ξαπλώστρα μου.
1: Που έλεγε και εκείνη με το παρασόλι. Με το παρασόλι ξαπλώνεις και σε βλέπουν τα σκυλιά γιατί.
0: Μπαίνω και μέσα, με βάζουν στην άμμο.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι η μάνα του Βουτσά.
0: Η Κλόε Καρντάσιαν σε ενημερώνει ότι έχει τρικέφαλους εξαιρετικούς. Μας τους έδειξε προχθές και η μαμά της έδωσε συγχαρητήρια. Έκανε έτσι το χέρι και μας έδειξε τους τρικέφαλους. Εξαιρετικοί τρικέφαλοι.
1: Ναι, Νίκο.
0: Και όχι μόνο, γενικά λέω. Τον καυγά με τη Λατινοπούνου Παϊτέρη τον άκουσες.
1: Λοιπόν, αυτό να ξέρετε.
0: Ρε, παιδιά.
1: Στην αναζήτηση υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που ψάχνουμε διάφορα κτλ. Μέσα στις μηχανές αναζήτησης, οι πρώτες ειδήσεις πάντα αυτές τις μέρες είναι ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
0: Ναι, ένα, πρώτη. Βέβαια, λογικό.
1: Ό,τι αφορά το Μουντιάλ είναι στις πρώτες στις μηχανές αναζήτησης. Δεύτερο είναι το θέμα της κυρίας Λατινοπούλου με τον κύριο Παϊτέρη.
0: Εσύ πώς πιάνω τις ειδήσεις στον αέρα. Στον αέρα σας πιάνω τις ειδήσεις.
1: Μα γι' αυτό σου γιατί είσαι κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάρω κατά πάνω. Έχω, εγώ λέει θα τους λέω γύφτους. Λέει Λατινοπούλου.
1: Τους καλά. Λέει. Όχι, θα τους λέει. Τους λέει εδώ και καιρό.
0: Όχι, και λέει. Εγώ θα τους λέω γύφτους. Θα συνεχίσω να τους λέω γύφτους.
1: Ναι.
0: Ψυχραιμία, κύριε Λατινοπούλου μου κι εσείς.
1: Ναι.
0: Ψυχραιμία. Δεύτερο. Τι είπε ο Παϊτέρης. Έχετε λέει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Ναι, λέει εντάξει, ο και Παϊτέρης. Το ένα χοντρό και το άλλο χοντρό.
0: Και ο κύριος Παϊτέρης. Ψυχραιμία.
1: Εντάξει, σου λέω απλά ότι στην αναζήτηση στις μηχανές αυτή τη στιγμή είναι πρώτο θέμα μαζί με το Μουντιάλ. Ό,τι καταλαβαίνεις αυτό, για το λαό, για μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρώτο.
0: Ναι, παιδί, μα είναι η τσακωμή, πάντα φέρνουν.
1: Δηλαδή, εμείς πέφτουμε στη βαριά πολιτική επικαιρότητα στο πώς λέγεται, τι γίνεται στο Ιράν και αν θα πάνε στη Λουκέρνη.
0: Ρε, παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις τι, ο τρόπος και το ύφος, ας πούμε, και του ενός και του άλλου. Δηλαδή, τώρα η Λατινοπούλου τσαντίστηκε, εγώ τους λέω γύφτου. Καλά, ψυχραιμία. Αλλά και ο άλλος, μήπως η μαμά σου πήγε με γύφτο.
1: Αυτό θα προσπαθήσω να σου εξηγώ. Η κυρία Λατινοπούλου τους λέει γύφτους πάντα. Δεν είναι ότι θέμα τσαντίστηκε σήμερα και τους είπε, επειδή θύμωσε, τους λέει έτσι κι αλλιώς τους αποκαλεί.
0: Εντάξει.
1: Δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει ακριβώς έτσι όπως το λες. Έλα, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση. Δώσ' του χρόνο, μην κάνεις καμία παρέμβαση. Παναγιώτη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα. Αρκετή κυκλοφορία από το πρωί. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, στην Ομόνοια της Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου.
0: Ναι.
2: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι
0: ναι.
2: Ελληνικό.
0: Την άλλη φορά θα μας πεις που δεν έχει. Που δεν έχει θα μας.
1: Αυτό δεν συμφέρει. Καρδουλά.
0: Μα δεν μπορεί κάθε φορά να μπαίνει μέσα. Δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι κόκκινο.
1: Είναι καρδουλά μου. Αυτή είναι η δουλειά του. Να μας λέει τους δρόμους.
2: Θα είμαι πολύ σύντομος.
0: Έλα, παιδί μου.
2: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις μόνο 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο ρε Παναή, άργοντα.
1: Δεν είναι Παναή, ρε Παναή. Παναή σαν τα μέγαρα. Έλα, γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά. Το περιμένω εγώ στη γωνία να μην πει τίποτα.
1: Δεν τολμάει να πει μια κουβέντα.
0: Όχι, δεν.
1: Αυτή
0: η αλυπέδου μου είχε εδώ στα μελίγια κάθε φορά. Από την αλυπέδου μέχρι τον αυτό.
1: Μέχρι την Κόνονος.
0: Μέχρι την Κόνονος.
1: Την ξέρω κι εγώ.
0: Άσε που έλεγε χθες, τον άκουγα προχθές για τη Βασιλή Σοφία και εγώ ανέβαινα και δεν είχε κίνηση. Στο πέρα δεν είχε.
1: Αυτός μπορεί να έχει το δόθε.
0: Έλεγε το δόθε.
1: Το δόθε ή το πέρα.
0: Όπως βλέπεις δεξιά.
1: Όπως βλέπεις δεξιά. Από ποια πλευρά.
0: Είχε στο κάτω. Πού πήγε, έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Είχε προς τα κάτω, είχε είναι η αλήθεια.
1: Έφυγε. Μας ακούει βέβαια, δεν είναι κουφός, μας ακούει έτσι.
0: Αλήμον. Ναι. Λοιπόν, πάμε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη παρά 25.
1: Σε λίγο.
0: Ναι. Πόσο κάνει. Εδώ σε θέλω. Τι μπήκε στην πλατφόρμα μέσα.
1: Όχι, μα δεν μπορώ εγώ τι πλατφόρμες.
0: Μπες, δεν μπορώ.
1: Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό το. Καλά,
0: καλό εργαλείο.
1: Εργαλείο είναι για έναν άνθρωπο που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είναι, εμένα δεν μου αρέσει.
0: Εδώ υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα.
1: Πες τα, Νίκο.
0: Πρώτο πρόβλημα. Οι τιμοληψίες σε πολλά προϊόντα έχουν γίνει 15-20 ημέρες και ένα μήνα πριν.
1: Ας υποθέσουμε ότι θα ανανεωθούν.
0: Ναι, τώρα θα πάμε ψωνίσω εγώ αύριο. Εγώ σήμερα θα πάω να ψωνίσω.
1: Γι' αυτό παίρνουμε τα φιλάδια.
0: Και άμα η τιμή είναι πιο ακριβή, πιο φθηνή.
1: Γι' αυτό βλέπουμε τις προσφορές στα
0: σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά γιατί το κάναμε το πόσο κάνει τότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, το ένα είναι ότι είναι πολλά προϊόντα ετερογνωσμένα. Το δεύτερο είναι πολλά προϊόντα που δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα, τώρα δεν είναι. Τρίτο, η τιμή η οποία υπάρχει, γι' αυτό σου λέω είναι ετερογνωσμένα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ένα γιαούρτι, ας πούμε, το έχει 1,10 και πάω εγώ το παίρνω 90 λεπτά. Πιο φθηνά από ό,τι λέει η πλατφόρμα.
1: Θα ανανεωθούν, υποθέτω. Κοίταξε, εγώ.
0: Έχω βρει ένα προϊόν δε.
1: Εγώ θα την δεν πολύ... τη χρησιμοποιώ, αλλά θεωρώ θα ανανεωθούν οι
0: άνθρωποι. Πολύ γνωστή μάρκα, με εξαγωγές και τα λοιπά, και σου λέει τόσο επί τόσο, τόσο, τόσο. Αν το βρει εσύ σε σούπερ μάρκετ, έλα πε μου, θα σου δώσω εγώ.
1: Δηλαδή.
0: 10.000 ευρώ.
1: Εγώ, πες
0: στα
1: μου,
0: γαλακτοκομικά
1: θα...
0: είναι.
1: Πού θα πάω.
0: Γενικά.
1: Φέτα.
0: Πήγαινε όπου θα σου το πω εγώ μετά. Αν το βρει στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί αυτό το προϊόν στο εξωτερικό. Εδώ δεν κυκλοφορεί.
1: Και θα μου δώσει 10.000 ευρώ.
0: 20. Αν το βρει εσύ σε ελληνικό.
1: Κατερίνα, πάμε.
0: Ναι.
1: Πάμε όπου θέλει.
0: Και η Κατερίνα.
1: 20... Τι αυτοκινητάκι θα πάρουμε και τα γυρνάμε.
0: 20 και 20. Αν το βρείτε αυτό το προϊόν.
1: Με ποδήλατο θα πάμε.
0: Αλλά είναι και ένα πολύ γνωστό προϊόν. Δεύτερον, πολύ ωραία εισήγηση με την Ευρώπη. Αλλά είμαστε πιο ακριβοί. Θα μου πει, καλά κάνει και σου ότι είμαστε πιο ακριβοί.
1: Τώρα το ξέρουμε.
0: Τη διαπίστωση την ξέρουμε και εμεί.
1: Ξέρουμε και εμεί, Ελληνικό. Από διαπιστώσει πήξαμε. Ναι. Τη ξέρουμε τι διαπιστώσει ότι είμαστε πιο ακριβοί. Σου κάνει νόημα, Κατερίνα, ναι. Σε χαιρετάει.
0: Έχω και άλλα θέματα.
1: Δεν πειράζει, κρατήσου, Νίκο.
0: Τον καιρό δεν είπαμε.
1: Μην χάσει την είδηση.
0: Αχ, θα σα πω μετά με το που παντρεύτηκαν, χώρισαν.
1: Μη μου το
0: την πει. Ημέρα του γάμου. Την ημέρα του γάμου. Α σου πω μετά.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο που, για τα καλά του λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Ανταποδίδουμε τα καλύτερα και σε εσάς. Είστε γλυκύτατος. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο. Ο Στέλιος, καλημέρα στη Λιανέ. Καλημέρα, όπως είχαμε πει, λέει, υπάρχουν οδηγίες στις αστικές συγκοινωνίες που είναι κατεβασμένοι σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να είναι δηλωμένοι, λέει, στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, εμφανίζονται διαφορετικά, ναι, ενώ δεν είναι.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σας πω εγώ γιατί συναντήθηκαν Αμερικοί Ιράν αυτή τη φορά. Πού να βρεθούν, λέει. Είδατε πώς έχουν πάει τα πετρέλαια. Ξέρετε πόσα λεφτά θέλουν για να μετακινηθούν. Γι' αυτό. Για τις μετακινήσεις δεν πήγαν.
0: Α, κατάλαβε. Μα δεν έπεσε το πετρέλαιο, Νίκο. Έπεσε.
1: Ναι, αλλά και η κυροζήνη τώρα είναι ακριβούτσικη. Και η κυροζήνη. Το Air Force 2 και πολλά.
0: Ναι, το 1, όχι.
1: Λέει ο Θάνος. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε, λέει. Η μιζέρια πουλάει, αλλά ήμαρτον. Εμείς είμαστε. Όχι και μιζέρια. Είμαστε λίγο στην αρχή.
0: Κάτι θέλει.
1: Λέμε και εμείς ειδήσεις. Μίζερες είναι
0: ειδήσεις. Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρει τις ειδήσεις, Νίκο.
1: Ναι, μωρέ, αλλά δεν υπάρχουν πάντα ευχάριστες ειδήσεις.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Ναι. Δεν το λέω, αλλά πώς το λέει διαφορετικά.
1: Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, πού δόβρε τα στοιχεία ο Λευκός της Ρησίας, αφού το χρήμα είναι μαύρο. Καλώς και δεν τα δηλώνει κανένας, λέει. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας σε αυτό,
0: λοιπόν,
1: το σημείο.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, από τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό. Η Ελλάδα, βεβαίως, προσέρχεται με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια δήλωση με το βλέμμα στην ελληνική πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να πέσει στην αντλία η μείωση των τιμών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πει και παλαιότερα ότι δεν πρέπει να γίνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα δούμε μέτρα, θα δούμε πρόστιμα σε βάθος χρόνου, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών?
1: Αυτό είπε και ο, συγγνώμη, να προσθέσω. Μόνο όταν είχε έρθει στο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, που μιλήσαμε, ναι, λίγο, ήσουν εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει: ρε Συνήκο, συγγνώμη, λέει, όλο ακρίβεια και ακρίβεια ακούω. Λέει: είναι τα καύσιμα. Άρα πείτε για τα καύσιμα και πείτε και για τα άλλα.
0: Άρα θα δούμε μέτρα, θα δούμε κάτι.
1: Ελάτε, κύριε Μαρινάκη.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν,
1: ναι,
2: είναι την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε στις αυξήσεις λόγω των εξωγενών παραγόντων που οδήγησαν σε αυξήσεις και δείξαμε, νομίζω, και εμείς ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην την πληρώσει η κοινωνία. Την ίδια ταχύτητα να δούμε και στις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης έρεται ή τέλος πάντων περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις.
1: Πάντως αργούμε λιγάκι. Αργούμε λίγο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
2: Το μόνιμο
1: ερώτημα το οποίο μας κάνουν είναι, ρε παιδιά, ναι, γιατί όταν αυξάνονται την άλλη μέρα έχουμε και όταν μειώνονται δεν μειώνονται? Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
2: Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, κύριε Ροντάκο. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικά από αυτό το ρεπορτάζ. Μέχρι το 2020 στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα καύσιμα, αναφέρομαι και στα τρόφιμα. Αναφέρομαι σε μια σειρά από δραστηριότητες, όπως είναι οι εικονικές εκτόσεις, παράνομες, παράτυπες για την ακρίβεια δραστηριότητες, που στην πραγματικότητα πολύ ωραία τα έλεγαν όλοι στο πολιτικό σύστημα στον κόσμο, αλλά κανένας δεν τα έλεγχε. Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλλω, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις ημέρες. Και να πω και κάτι δεύτερο, επ' ευκαιρία συζήτησης αυτής που κάνουμε. Θυμάστε γιατί μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση περίπου 2-2,5 μήνες πριν, όταν δίναμε την επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία και την επεκτείναμε άλλη μια φορά, και όταν δίναμε το πρόπον την fuel pass στην αμόλυφη. Τι μας λέγαν τότε? Μειώστε το ΦΠΑ. Το λέγανε κόμματα που όταν κυβέρνησαν αύξαναν φόρους, σε μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει μειώσει 83 φόρους, αλλά επί της ουσίας. Αν θυμάστε τότε, είχαμε αποδείξει με αριθμούς ότι η μείωση στοχευμένη που δίναμε και στον δίζελ και στην αμόλυφη ήταν μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια μείωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για την ακρίβεια, που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί είχαμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο στήριξης? Γιατί είχαμε εκτιμήσει ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι προσωρινό και δημοσιονομικά θα πήγαινε πολύ πιο στοχευμένα σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Επειδή η πολιτική πρέπει να ασκείται και να αξιολογείται οι πολιτικές προτάσεις και εκ των υστέρων, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, καλό είναι να έρθουν όλοι εκείνοι που ζητούσαν άλλα μέτρα τα οποία δεν θα είχαν το αντίστοιχο όφελος για τον κόσμο, να απαντήσουν τώρα αν είχαν δίκιο.
0: Άρα δεν λέτε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι πρέπει να περάσει η μείωση στην Αντλία, λέτε όμως ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και διαφορετικά θα υπάρχουν κάποια μέτρα.
2: Κύριε Ζόγλη, όταν πουλάς μία πρώτη ύλη, ότι την έχεις αγοράσει με ένα εστί ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται ή ο παράγων αυτός ως προς την αξία του, το κόστος του, εν προκειμένου το πετρέλαιο, που επηρεάζει μια σειρά από δραστηριότητες, έχει μειωθεί ως προς το κόστος, η αγορά του δηλαδή, τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν. Δεν μιλάμε για εβδομάδες, μετά μιλάμε για λίγες ημέρες.
1: Για μέρες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Ακριβώς. Θέλουμε να τα ακούσουμε
2: μιλάμε
0: τη μέρες.
2: Μιλάμε για τη βδομάδα που μας έρχεται.
0: Λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση κατηδίαν με τον κύριο Ζελένσκι, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης του έθεσε το θέμα του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Μπορείτε να μας πείτε τι του είπε?
1: Του ζήτησε εξηγήσεις,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Τι του είπε?
2: Δεν ήμουν παρόν στην συζήτηση δύο ηγετών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο αταλάντευτα υπέρ του αμυνόμενου του διεθνούς δικαίου, άρα και της Ουκρανίας στην περίπτωση αυτή, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, γιατί δεν μπορεί να είσαι τη μία μέρα αυτονοήτως υπέρ του αμυνόμενου, όταν για παράδειγμα μιλάμε για επεκτατικές, επιθετικές και εκτός του διεθνούς δικαίου λογικές, τις οποίες κατά καιρούς έχει υποστεί και η χώρα μας, έτσι. Και βέβαια προχωράει πιο δυνατή, ενισχυμένη και πιο ψηλά και πιο δυνατή και με πολύ καλύτερες συμφωνίες από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί την άλλη μέρα, όταν ο αμυνόμενος ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος δέχεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υφίσταται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν είσαι εσύ, τότε να σφυρίζεις αδιάφορα και να λες «Α, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, εσύ είμαστε και λίγο με τον επιτιθέμενο». Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Απ' την άλλη, δεν είναι δυνατόν η συρρέκτη σύγκρουση να επεκταθεί και στην Μεσόγειο. Οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς και
0: είπε
2: σε προσωπικό.
0: Βέβαια ο κύριος Δένδιας ότι αυτό είναι ποινικό θέμα και ότι θα έπρεπε να απασχολήσει τη δικαιοσύνη, γιατί αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας το θέμα του ουκρανικού ντρόουν.
2: Πολύ σωστά. Είναι κάτι που ερευνάται, αλλά είναι και πολιτικό.
1: Εγώ ξέρω κύριε Μαρινάκη ένα πράγμα. Ότι εμείς από την αρχή στηρίζουμε την Ουκρανία και η Ουκρανία οφείλει τώρα να δώσει και εξηγήσει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη στήριξη αυτή. Πρέπει
2: ακριβώς
1: να του πει
2: όπως,
1: ότι όπως άκουσε, κύριε Πρόεδρε,
2: όπως
1: δεν είναι δυνατόν.
2: Κύριε Ρογκάκο, πάρα πολλές φορές, κυρία Μπιζόγλη, το γεγονός ότι υπάρχουν συμμαχίες, στήριξης, και εδώ πέρα δεν είναι μια διμερής συμμαχία, εδώ είναι μια αυτονόητη στήριξη της Ευρώπης, της Δύσης, στον αμυνόμενο. Έτσι. Και η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε αυτό το οποίο συνέβη, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό όμως δεν δίνει λευκή επιταγή στην Ουκρανία να επεκτείνει μια σύρεξη και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Εχθές, μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, είπατε ότι δικαιώθηκαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί και κάνατε λόγο για ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα που πρέπει να δώσουν λόγο τώρα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο κύριος Σαμαράς.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς.
0: Γιατί είπατε από όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Μπιζόγλη, ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του άλλε ποτέ δικού μας πολιτικού χώρου, να χτίσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική.
0: Σε μια αυτό το λέει και ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε,
2: αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ηχηρή απάντηση ουσίας στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, άρα σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, φαίνεται πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το... Είχαμε μια πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά προϊόντα. Καλή είναι γιατί βοηθάει τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε εκπρόσωπε. Θα πηγαίνω να πάρω λάδι από τον Μαρινάκη και φέτα από τον Ρογκάκο και ζάχαρη από την Πιζόγλια.
0: Εμένα με μπλέκεται.
1: Θα γυρνά. Ναι. Δεν τρώω ζάχαρη κιόλας.
0: Δεν τρώω και ζάχαρη.
1: Το ένα είναι
2: εγώ
1: αυτό.
2: Εγώ δεν τρώω φέτα.
0: Ωραία,
2: εντάξει. Και με κοιτάνε περίεργα όταν ζητάω σαλάτα χωρίς, αλλά τι να κάνω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Και σου λέει τα έχεις. Δεύτερον, έχουμε δειγματοληψίες πριν από 15-20 μέρες ένα μήνα. Τρίτον, έχει και την Ευρώπη που και εδώ δείχνει ότι έχουμε προβλήματα, ότι είμαστε πιο ακριβοί από την Ευρώπη. Για όλο αυτό το πράγμα η ακρίβεια θα καταπολεμηθεί, βοηθάει τελικά και το πόσο κάνει θα γίνουν έλεγχοι. Δεν αρκεί να πω εγώ ότι ένα προϊόν είναι ακριβό ή φθηνό.
2: Ακούστε να δείτε. Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη και πολλά άλλα κράτη την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Με τον έναν παράγοντα μετά τον άλλον να την αφήνει εκεί και να την επιδεινώνει. Επιπλέον η Ελλάδα, επειδή είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που υπέστη, σας θυμίζω το 19 όταν εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήμασταν 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμό ανάπτυξης, μια περίοδο που έβρεχε η ανάπτυξη στην Ευρώπη, και τώρα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όταν έχεις ανάπτυξη, ευτυχώς ανεβαίνουν οι μισθοί, δυστυχώς δεν μπορεί να έχεις αποπληθωρισμό, δεν υπάρχει οικονομία που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι, για να βλέπουμε την αλήθεια στον κόσμο, είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με καλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές. Και όσο γίνεται, με τους ελέγχους και τα πρόστιμα να συγκρατούνται οι αυξήσεις. Όποιος στάζει στον κόσμο μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς και μείωση τιμών, είναι πολιτικός απατεώνας. Τελεία παύλα παράγραφο. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα τέτοια οικονομία. Πάμε τώρα στην εφαρμογή.
0: Τα κόμματα λένε ότι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, γι' αυτό μπορούν και το κάνουν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε κόμματα, ότι εμείς έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες από την κυβέρνηση, γι' αυτό βρίσκουμε τα χρήματα.
2: Θέλω να απαντήσω λίγο σοβαρά ενώ στην εφαρμογή και θα σας πω και για τα κόμματα.
0: Βεβαίως.
2: Αυτά τα οποία λένε στερούνται σοβαρότητα, με όλο το σεβασμό, στις προτάσεις τους και στα κόμματα αυτά. Ωστόσο στην εφαρμογή, ακριβώς η αντίθετη είναι η φιλοσοφία της εφαρμογής. Ο στόχος δεν είναι να παίρνουν οι καταναλωτές το ένα προϊόν στο ένα. Στη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και το άλλο σε μια άλλη, το τρίτο κάπου αλλού. Ο στόχος είναι να μπορούν να συγκρίνουν καλάθια, δηλαδή ένα άθροισμα προϊόντων που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει, να δει που είναι πιο φθηνό αθροιστικά, να δει τα προϊόντα συγκριτικά στη χώρα μας πόσο έχουν σε ένα βάθος χρόνου, και το τρίτο, να τα συγκρίνει και με άλλα κράτη. Ερώτηση, το είπατε, απαντώ. Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας? Προφανώς και όχι. Είναι άλλο ένα όμως χρήσιμο εργαλείο που προστίθεται στα υπόλοιπα και έχει καταστήσει τη χώρα μας ικανή να αντέξει όσο μπορεί αυτό το κύμα. Για μένα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρωτοφανές πληθωριστικό κύμα που βιώνουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη είναι να μεγαλώνεις την πίτα, να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδα, μειώνοντας τους φόρους. Θυμάστε ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση και στον προϋπολογισμό για υπερφορολόγηση, επειδή αυξάναμε τα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό όταν μειώνονται οι φόροι. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, να γυρίζουμε πίσω στον κόσμο όσα στερήθηκε και δικαιολογημένα ζητάει με φόρο ελαφρύνσης.
1: Έρχεται πλαφόν στα ενίκια. Έρχεται πλαφόν
2: να πω πριν
1: στα ενίκια. Και πώς θα πάρουν φθηνά δάνεια? Έχετε μια ρύθμιση, Ρίτσα, ναι, το είδαμε,
0: ναι,
1: πριν.
0: Το είδαμε, ναι.
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, κύριε Ρογκάκο, κυρία Μπιζόγλη, είπατε κάτι για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Έτσι.
0: Επειδή αναφερθήκατε, θα απαντήσεις σε αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος, αλλά είπατε για την αντιπολίτευση και έχουμε διεργασίες στην κεντροαριστερά πολύ έντονες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι θα προτιμούσατε, έναν ισχυρό Τσίπρα για να αυξήσετε τη συσπήρωσή σας ως Νέα Δημοκρατία, ή αυτό θα αποδυναμώσει, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον οποίο θα μπορούσατε να έχετε μια συζήτηση την επομένη των εκλογών?
1: Μπήκε παίχτης δυνατός τώρα μέσα.
2: Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νεοδημοκράτης, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Αναμάν παπαντάμ, που λέμε λαϊκά.
0: Αναντάμ παπαντάμ, ναι.
2: Ως ένας τέλος άνθρωπος που θέλει, τέλος πάντων, προσπαθεί και αυτός, απευθυνόμενος στον κόσμο, άλλη μια εκλογική νίκη. Θεωρώ ότι η επιτυχία ή η αποτυχία των επόμενων εκλογών για εμάς δεν εξαρτάται από το ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας και βέβαια το πόσο πιστικοί θα είμαστε για το όραμά μας για την επόμενη τετραετία. Πείθεται η παρουσίασή του και του προγράμματος μας. Τώρα, ως πριν και πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε όσοι είμαστε γονείς, όσοι έχουμε εγώ από μια δικηγορική εταιρεία, εργαζόμαστε. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όσο μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το πρώτο, βλέπουμε το δεύτερο. Βλέπουμε μια εναλλαγή ηλιοϋπωμένων, εναλλαγή κομμάτων και προσώπων που αναπαράγουν χιλιοϋπωμένα και ξεφτισμένα συνθήματα και ακολουθούν την ίδια ακριβώς τακτική που ακολουθείται στην
0: καλά,
2: Ελλάδα.
0: Αντιμετωπίζονται καλά τι δημοσκοπήσει. Πάντω, οι δημοσκοπήσει δεν έχουν άσχημη θέση. Μπορεί να είναι έτσι αυτή η
1: με το που βγήκε για 15%.
2: Κυρία Μπιζόκλη, δεν υποτιμώ. Αναφέρεστε προφανώ τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
2: ο κύριο Τσίπρα, σα θυμίζω ότι εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, επειδή είχε πει ότι ο Γάιδαρο πετάει και είχε πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, θα μειώσει πόρου, θα καταργήσει το μνημόνιο και ό,τι άλλο, τέλο πάντων έκανε τα αντίθετα, δεν πήρε μόνο αυτό που παίρνει τώρα δημοσκόπηση, έχει φτάσει να παίρνει δύο φορές και τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του 2015 παίρνει 36 και περισσότερο της 100. Άρα, προφανώς δεν υποτυπούμε έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε, παραιτήθηκε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει 17% παραπάνω ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου. Αλλά ο κ. Τσίπρα, όπως και όλους μας, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω στην ουσία. Αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να ακούει. Ο άνθρωπος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Ένας πολίτης μας ακούει από το σπίτι του. Που πηγαίνει το παιδί του κάπου. Που το επιστρέφει από μια δραστηριότητα. Κάτι από αυτά τα κόμματα. Που να αφορά τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Δημοκρατία έχουμε. Και να είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε άκουση.
1: Για πείτε μας για τα ενοικία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και για ένα σπίτι μου διαβάζω. Όπου οι τράπεζες θα δίνουν μειωμένα επιτόκια στα στεγαστικά στον κόσμο και θα παίρνουν φορολογικές ελαφρύνσεις.
2: Είμαι και εγώ ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, πιο νέος, αλλά όχι όσο νέος κάποιοι άλλοι, για να μην θυμηθούμε την φράση «Είμαι πιτσιρικάς» που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, που ζούμε με την οικογένειά μου νοικιάζοντας. Η κατάσταση η οποία επικρατεί ως προς το στεγαστικό είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται παραπάνω οικονομικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά πράγματα και δεν είναι μόνο το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, που δίνει σε κάποιους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να αγοράσουν το δικό του σπίτι.
0: Αν βρουν σπίτι.
2: Αν βρουν σπίτι, ήδη όμως αυτό το έχουν αξιοποιήσει 10.000 στην πρώτη φάση και άλλοι 20.000 στη δεύτερη φάση, φτάνοντας κοντά στο 86% της απορρόφησης. Υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα μετατροπής σπιτιών από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, ανακαίνιση που φτάνει μέχρι και τους 36.000 το πρόγραμμα το τελευταίο που βγήκε, και βέβαια μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κάποιες περιοχές του τέλου των αθρών, Θεσσαλονίκη, μην τα πω όλα.
1: Όχι,
2: είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων που φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση που αγγίζει και την Ελλάδα. Δεν είμαι βέβαιος, δεν γνωρίζω κάτι για πλαφόν, δεν ανήκω στο οικονομικό επιτελείο, δεν θέλω να αφήνω απαράθυρα ανοιχτά όπως γράφουν τα site και εφημερίδες που δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση.
0: Ανοίξτε το παράθυρο, στη δική μας εκπομπή αν θέλετε.
1: Ζέστη έχει, ζέστη, να μην λίγο δροσιά.
2: Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν είμαι βέβαιος, τώρα είναι η εκτίμησή μου, αν ένα πλαφόν θα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα δημιουργήσει.
1: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί.
2: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση, όχι για να μηδενιστεί το πρόβλημα, για να περιοριστεί το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης με τα καλά της ανόδου των μισθών και τα κακά της ανόδου των τιμών. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε με την πολιτική μας όσο παραπάνω σπίτια μπορούμε την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
0: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.

0: Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Έχουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη και την κυρία Παδοπούλου καλεσμένους ακόμα.
1: Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη συνέχεια.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Και ο Παναγιώτης ο Βολάνιος στο τρίτο.
1: Φόρτσα τα πανιά, φόρτσα.
0: Έλα Παναγιώτη, γρήγορα την κίνηση. Γρήγορα.
2: Καλημέρα και πάλι. Αξιμένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού, από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Μοσχάτου. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στο κόκκινο.
1: Άρα έχει κίνηση ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχει, να είσαι καλά, Παναή.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου θα έχει και μεταμεσονύκτιες παραστάσεις.
1: Αυτό το είδα και
0: διάβασα.
1: Το είδα και έχεις πάει.
0: Ναι, αλλά όχι μεταμεσονύκτια. Στο θέατρο, όχι στο στάδιο.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στο θέατρο. Έχω χρόνια βέβαια να πάω.
1: Από 10
0: για να δούμε έτσι μεταμεσονύκτια. Εσύ να μας βλέπει και ο κόσμος. Μην φάμε καμιά ντομάτα. Να πηγαίνουμε μετά τα μεσάνυχτα. Μην έχεις τέτοια.
1: Τι θες, Νίκο, τι θες.
0: Λέω να πηγαίνουμε νύχτα.
1: Εγώ πηγαίνω μέρα. Όταν μπορώ, πηγαίνω.
0: Εγώ νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Μα τώρα είναι οι μεταμεσονύκτιες.
0: Τώρα θα πάμε. Δεν έχει το καλό και τον Αύγουστο. Δεν έχει δηλαδή μεταμεσονύκτιες.
1: Δεν είχε πρώτα, τώρα έχει.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή όταν πηγαίναμε εμείς
0: που μπαίναμε. Τώρα.
1: Πηγαίναμε κανονικά μέρα. Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Άλλο θέμα, ο καιρός. Θα έχει μελτέμια, οκτώμποφορ, δεν τα είπαμε αυτά.
1: Τα επόμενα 24 ώρες θα είναι λιγάκι δύσκολα. Έχει συναγερμό στην πυροσβεστική, γιατί θα φτάσει τοπικά και τα οκτώμποφορ και θα είναι και αρκετές ημέρες τα μελτέμια. Αυτό σημαίνει, αφήστε όλα τα μηχανήματα κοπτικής, ψυχοκοπτικής, αυτά που βγάζουν έξω και χορτοκοπτικής, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Ναι.

0: γιατί είναι πολύ εύκολο να μια σπίθα να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά. Ναι. Οπότε χρειάζεται προστασία και ξέρεις, επιφύλαξη από όλους μας. Από όλους μας.
1: Χρειάζεται προσοχή. Σας έχω μια πολύ ωραία είδηση. Παντρεύτηκαν στην Αμερική και του είπε η Νύφη. Λέει, πρόσεξε, δεν θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Αν το κάνεις αυτό, θα χωρίσουμε. Στο λέω. Τι ήταν αυτό?
0: Ξέρεις τα σώψυχα του ζευγαριού. Για πες.
1: Ναι, ρε, τα παρμόνι τους.
0: Στην Αμερική.
1: Εγώ τα διαβάζω. Τα διαβάζω.
0: Νίκο.
1: Και του λέει, όταν θα κόψουμε την τούρτα, μην τυχόν και μου ρίξεις το πιάτο στη μούρη με την τούρτα. Τελειώσαμε.
0: Ναι,
1: πάνε,
0: ναι.
1: Αυτοί τρώνε την τούρτα.
0: Φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Μην μου ρίξεις την τούρτα στη μούρη.
1: Είναι έθιμο.
0: Α, είναι έθιμο να σου.
1: Πάει, αυτός όμως της έλεγανε πλάκα. Της ρίχνει στη μούρη την τούρτα της κοπέλας. Τελειώνει ο γάμος, πάμε για διαζύγιο.
0: Άμα το άθελε κι αυτός.
1: Την ίδια μέρα.
0: Ναι, αφού το άθελε κι αυτός. Το γιορτάσανε όμως μια φορά.
1: Όχι. Κόπηκε το, και το γλέντηκε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
0: Εντάξει.
1: Περιμένα να φάνε οι άνθρωποι να κάνουν.
0: Δεν συνεχίστηκε δηλαδή τσάμπα, ούτε μπουφέ ούτε τίποτα. Μάλιστα.
1: Εγώ να σου πω τώρα την μαύρη αλήθεια. Θα παίρναγα αυτό το μπουφέ πριν φύγω. Θα έλεγα ασπροπορευτεί το ζευγάρι που χωρίζει. Εσείς περάστε από το μπουφέ.
0: Οι άλλοι έχουν τον πόνο τους και εσύ τα καθώς μεσά.
1: Εγώ θα έλεγα να πάρει το ζευγάρι. Θα παίρνω το μικρόφωνο εγώ, όχι ο κουμπάρος. Θα έλεγα το ζευγάρι, αφού είναι στενοχωρημένο, μπορεί να αποχωρήσει. Εσείς αφού ήρθατε που ήρθατε. Περάστε από το μπουφέ και φεύγετε.
0: Το μυαλό σου, Βρενικό. Στη μάσα είναι.
1: Στη τσάμπα θα πάει. Τόσο φαΐγα. Συγγνώμη, δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Στεναχώρια τους τώρα, εντάξει.
1: Οι άνθρωποι είπαμε, φύγανε. Ναι. Εμείς που μείναμε. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι τόσο κόπο.
0: Δεν σκέφτονται στο Κάνσας, στο Σικάγο, στις περιοχές αυτές. Δεν σκέφτονται όπως σκέφτεσαι εσύ από τα κόκκινα λουλιά.
1: Ποιος, χειρότερο να ξέρεις, το λέω εγώ που έχω ζήσει τώρα εκεί. Χειρότερο να ξέρεις.
0: Έτσι
1: και πιο παχύς έρχεται στην Αμερική.
0: Ναι, μα τρώνε σπίτι τους. Τρώνε σπίτι τους. Ναι, αφού έχουν μια πίκρα.
1: Και στους γάμους
0: έχουν μια πίκρα οι άνθρωποι. Όταν έχει μια πίκρα ένα άνθρωπο.
1: Πίκρα έχει το ζευγάρι, όχι εμείς που πήγαμε. Εμείς πήγαμε εκεί να διασκεδάσουμε.
0: Εσύ χαίρεσαι που πα στο ζευγάρι. Α πάμε κάτι στην υγειά σα, ρε παιδιά.
1: Λέω μια που ήρθαμε, α περάσουμε.
0: Εντάξει.
1: Και φεύγουμε κι εμείς. Ο Νυφλής λέει μαζί σου, λέει, να φάει, να φάμε.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς εσείς που είστε αδύνατες. Εμείς θέλουμε λίγο φαγητό.
0: Μα δεν είπα να μην φας, Νίκο μου. Δεν είναι να φας την πίκρα του άλλου.
1: Ναι, αλλά όμως αυτός η Νύφη, σκόλος ο γάμος, φύγανε.
0: Ναι, φύγανε. Εντάξει, λογικό είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό.
1: Εντάξει, εσείς. Και εμείς θα κάνουμε το συζητήσουμε γιατί τα παιδιά, κρίμα κτλ. Θα συζητήσουμε με άδειο στομάχι.
0: Για τη συζήτηση το ήθελες εσύ, δηλαδή αυτό. Δηλαδή, για τη συζήτηση, για να πηγαίνει καλύτερα η κουβέντα.
1: Για τους εργαζόμενους που τόσο κόπο έκαναν να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και to the point μηνύματα.
0: Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, χαρά μας είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς λέμε και κάτι που είναι τόσο ουσιαστικό και δεν παίρνει και δεύτερη μετάφραση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο εντελώς.
1: Δεν είναι γραμμένα και στην πέτρα.
0: Όχι.
1: Είμαστε φαϊνοί παντογνώστες εμείς συνήθως, ξέρεις, πολύ δημοσιογράφοι.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε κι εσύ.
1: Ναι, τα ξέρουμε όλα.
0: Δεν τα ξέρουμε όλα, όχι. Ξέρουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια άλλα και τα τρίτα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ξέρουμε. Τα διαχειριζόμαστε.
1: Τώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ, να σας πω για τον νυχτερινό σας ύπνο. Τι να μην τρώτε για το βράδυ. Μπανάνα, ανανάς, σταφύλια, μάγκο. Γιατί ξέρω ότι τρως το βράδυ φρούτα εσύ. Λοιπόν, σου λέω ξανά. Μπανάνα, ανανάς, σταφύλια, μάγκο.
0: Ναι, Νικό,
1: μπορεί
0: δεν
1: να διαταράξει τον ύπνο σου.
0: Δεν
1: το
0: τρώω
1: βράδυ.
0: Το βράδυ φρούτα. Ο κόσμος δεν τρώει το βράδυ φρούτα.
1: Λέω,
0: και όταν λένε βράδυ, δεν εννοούν το ελληνικό βράδυ.
1: Βράδυ.
0: Στις 11 η ώρα. Εννοούν 9. Το γερμανικό βράδυ. 7.
1: Ποιο 7.
0: 7 τρώνε οι Γερμανοί.
1: Γι' αυτό είναι έτσι οι Γερμανοί.
0: Ναι, δεν εννοούν.
1: Γιατί τρώνε
0: στις 7. Πάμε να φάμε κάτι και ξεκινάει το ραντεβού.
1: Μα είναι φαγητό τώρα στις 7.
0: Ναι, 7 εννοούν. Όταν λένε οι συμβουλές αυτές στο διατροφολόγο δεν αφορά το ελληνικό βράδυ. Ξεκινά να κάτσουμε στο τραπέζι στις 11 να φάμε.
1: Τότε τι τα γράφουμε εμείς αυτά.
0: Αυτά αφορά το μέσο Ευρωπαίο που ξεκινά στις 7 να φάει το βραδινό του.
1: Ναι, εμείς 7 η ώρα ακόμα είμαστε στο δελτίο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δεν αφορά εσένα αυτή η συμβουλή, η διατροφική.
1: Γιατί εγώ τρώω 11-12 το βράδυ, τρώω τα σταφύλια. Τρώω ένα τσαμπίστα, ένα φρούτο. Ένα φρούτο, λέει, τι, ένα τσαμπίστα.
0: Η Οι συμβουλές λοιπόν για τις μορφές, Νίκο, ναι, αφορούν τον άνθρωπο που τρώει κανονικές
1: φορές. Μην τα γράφουν τότε εδώ, 7, στα ελληνικά site.
0: Το αργότερο τρώει το βραδινό του. Κατάλαβες έτσι, μάνα μου,
1: ναι,
0: αυτές τις συμβουλές. Όταν θες να δώσεις συμβουλές διατροφής, ο Μάνος Νιφλής, ποιος θα είναι.
1: Έλα ρε Μάνο.
2: Σιγάρε Ρίτσα.
0: Ναι, παιδιά.
2: Πολύ κομιλφό έχεις γίνει.
0: Πολύ.
2: Ότι χώρισαν οι άλλοι, μας κάλεσες, ήρθαμε πόσα χιλιόμετρα. Φύγαμε από το Κεντάκι να έρθουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Πήραμε, έπει... αλλάξαμε δύο χτέλ στη διαδρομή.
0: Πάτε και φάτε ένα μπέργκερ, παιδιά.
2: Όχι, δεν
0: έχω τον πόνο μου εδώ.
2: Μας κάλεσες.
0: Ναι.
2: Ακυρώσαμε και μία δουλειά,
0: ναι,
2: που είχαμε.
0: Ναι.
2: Φύγαμε από το Κεντάκι από δεξιά, όπως μπαίνει στην Εύγα.
0: Ναι.
2: Πήραμε λεωφορείο, αλλάξαμε,
0: ναι,
2: δύο μέσα.
0: Ναι.
2: Ήρθαμε.
0: Ναι.
2: Και επειδή εσύ χώρισες,
0: ναι,
2: δεν φάμε εμείς.
0: Μην φάτε, ναι, παιδιά.
1: Μα και να το συζητήσουμε, να στενοχωρηθούμε.
2: Αλλά
1: να φάμε κάτι. Και ο κύριος Χριστοδουλάκης, δεν θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω αν μας άκουγε.
0: Παρουσίασε τον άνθρωπο, Νίκο, που μας βγάλει.
1: Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
3: Με τον κύριο Ρογκάκο.
1: Νάτα.
0: Ναι.
1: Τα βλέπεις που το λέω.
0: Ναι.
1: Μα δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Ναι. Να πάει χαμένο το φαγητό.
1: Πήγαμε που πήγαμε τώρα. Ας πάμε
0: καλά,
1: και
0: καλά, καλά.
1: Φάτε και κάτι.
0: Λοιπόν,
3: ό,τι είναι.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διάνεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κύριου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα και του Μακρόθεν υπέρ του κύριου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν αποπροσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα. Ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οι οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει η μπάλα στην εξέδρα.
1: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα.
0: Να
1: πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
3: Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε με τη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για τη στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις. Αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτή τη συζήτηση. Θα πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα και για όλους μου νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυπών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε, προφανώς και είναι απόλυτα υγιές. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είναι αδιανόητο να συζητάτε στο δημόσιο χώρο.
0: Θυμάμαι τον κύριο Σάντρου. Ναι, θυμάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε...
3: θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγες ημέρες, όχι πολλές, είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρνουν εσωστρέφεια θα αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα, που μπορεί αυτό να σημαίνει, φαντάζομαι, και διαγραφές ή οτιδήποτε σημαίνει. Θα αντιμετωπιστούν αυτά κάπως, δηλαδή θα βάλουν κάποιο μέτρο.
1: Ναι, αλλά και εδώ δύο μέτρα και δεν σταθμά, Ρίτσα. Πάλι να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή,
0: πρωτοκλασσάτους
1: να τους αγγίζουμε και δευτεροκλασσάτους να τους αγγίζουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ωραία. Δεν είμαι ο κατάλληλος προφανώς να απαντήσω για το αν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του και προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Η δική μου άποψη επί της αρχής είναι ότι δεν είναι η λύση πάντα η διαγραφή ή τα πειθαρχικά μέτρα. Η λύση είναι να μπορούμε στο συλλογικό επίπεδο της συντεταγμένης οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να συνθέτουμε, να αποφασίζουμε και έξω να βγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Προστάω την προηγούμενη παρένθεση του κύριου Ρογκάκου λέγοντας το εξής. Επειδή βάζετε τον Τσίπρα στο κάδρο με την έννοια ότι έχει 15 και εμείς καθόμαστε μεταξύ μας και ασχολούμαστε με διάφορα εσωτερικών διευθυντήσεων. Ας πούμε, διαφορετικά το λέω. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και έχει κάθε δικαίωμα να εισπραχθεί, να εκτεθεί στο δημόσιο χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί και για τη διακυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Έχει κρυφθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και στις δύο περιπτώσεις με δυσμενείς όρους, άρα κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να αναστατώσει ξανά τους κοινωνικούς ισχυρισμούς. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Δεν δίνουμε μάχη επί της καλύτερης αντιπολίτευσης. Δίνουμε μάχη για το ποιος θα εφαρμόσει τις ιδέες την επόμενη μέρα. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ τις έχει παράξει και πρέπει να τις κάνει εξιστρεφείς ακόμα περισσότερο, Η μάχη είναι να τις εφαρμόσουμε. Όχι απλά να λέμε ότι δεν τον καλά οι άλλοι.
0: Με τον τρόπο του, πάντως έκανε παρέμβαση υπέρ του κυρίου Δούκα, ο κύριος Τσίπρας. Με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι.
1: Σε κάφερα, τι.
0: Δηλαδή, και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και μην πάει προς τον Τσίπρα ο Δούκας, άμα υπάρχει πειθαρχικά.
3: Ο κύριος Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, είναι μέλος της Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτά τα σενάρια, κατά τη γνώμη μου, δεν ούτε προσφέρουν ούτε έχουν βάση. Καταλαβαίνω το πιθανό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επί υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.
1: Μακάρι.
3: Ο κύριος Τσίπρας σας κάνει ό,τι θέλει. Η προβοκατόρικη διατύπωση, διαχείριση του δημόσιου λόγου, πολλές φορές μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι εργαλειακά τον βοηθάει. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ξαναλέω. Εμείς έχουμε παράξει μια οργανωμένη, συντεταγμένη κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Την παρουσιάσαμε πριν από 9 περίπου μήνες στην προηγούμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτή την έχουμε εξεταστεί ακόμα παραπάνω, την έχουμε καθετοποιήσει ακόμα παραπάνω, την έχουμε εξειδικεύσει γεωγραφικά σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό που λείπει, πέρα από το να τα λέμε εμείς εντός, είναι να πείσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να αισθανθεί οικία. Ότι αυτή η υπόθεση πραγματικά είναι εφαρμόσιμη και μπορεί την επόμενη μέρα να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Όχι να κάνει θαύματα. Δεν θα έρθουμε εμείς να πούμε ότι 100 πράγματα την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης μας θα λυθούν, αλλά σιγά σιγά το πρόσημο της πολιτικής μπορεί να αλλάξει προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα, αυτό που έχουμε χρέος και υποχρέωση να κάνουμε είναι οπουδήποτε βρισκόμαστε να ετερασπιζόμαστε και να κάνουμε εξωστρεφή αυτή την πρόταση. Ξέρετε γιατί, και κλείνω το συλλογισμό με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών δεν πανηγυρίζει σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ευχαριστημένο. Ψάχνει μια άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος έχει πρόταση, έχει στελέσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει γύρω στους μαζικούς χώρους, έχει συντεταγμένη ιδεολογική αναφορά, αλλά και μια ευρυχωρία όσον αφορά την κοινωνική του δεξαμενή, άρα δυνητικά πλειοψηφικός χώρος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή για άλλη πρόταση της κυβέρνησης είναι μόνο μία σήμερα στο πολιτικό σύστημα.
1: Κύριε Χριστοδουλά, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είχε αναποδώσει τα παρόντα κόμματα, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Δηλαδή, λέει, βρήκα κενό και μπήκα. Και ήρθα.
3: Διότι τώρα,
1: δεν μπήχουν.
3: Δεν θέλω να απαντάω στον κύριο Τσίπρα. Εγώ δική μου άποψη είναι αυτή, αλλά τώρα με διεγείρεται, γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω ότι αν είχε αποδώσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα, που ήταν ο βασικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, δεν θα ήταν σήμερα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Όχι στις δημοσκοπικές εκτιμήσεις, κρίθηκε στις εκλογές.
1: Προεπταετίας, λέτε τώρα εσείς.
3: Λέω στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που είναι η τελευταία αποτύπωση του εθνικού ή του κοινωνικού συσχετισμού επίσημα. Ωραία. Δεν λέω ότι διαβάζω και δημοσκοπήσεις, καλές είναι. Εγώ νομίζω ότι ο μήνας του μέλλοντος κάποια στιγμή τελειώνει και όσοι έχουν πραγματική γύρωση με τις προτάσεις, τις θέσεις τους και την κοινωνία, ότι έχουν την ανθεκτικότητα να μπορέσουν να διεκδικήσουν την νίκη στις εκλογές. Να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτο. Αλλά θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό, αλλά ένα μικρό αστερίσκο. Συζητάμε τώρα για κόμματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν αρχηγό. Δύο κόμματα καινούργια έχουν αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω κόμμα, δεν ξέρω δομή, δεν ξέρω στελέχη, δεν ξέρω πρόγραμμα και δεν είμαι και εντελώς σίγουρος για την ιδεολογική του αναφορά, όταν οι ίδιοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι με έναν ιστορικό χώρο που εκπροσωπεί με συνέπεια τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, δεν έχουν όμορφη σχέση. Άρα, προφανώς, θα τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Αυτό, εμένα, μου γεννά μια σύγχυση. Πολλές φορές η σύγχυση μπορεί να δημιουργεί συννεφάκια συγκυριακά επί διαφόρων συνθημάτων ή τεχνητών διλημάτων που μπορεί λίγο να ανεβάζουν κάποιους. Αλλά νομίζω ότι στο μακροπρόθεσμο της αποτύπωσης, ότι αυτό τελικά θα δείξει καθαρά ότι υπάρχουν δύο πρόγραμματα διακυβέρνησης.
0: Κύριε Χριστοδουλάκη.
3: Της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μας. Αν είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, είσαι Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι όμως, κατά τη γνώμη μου, έχεις μία επιλογή που μπορεί πραγματικά να σταθεί υπεύθυνο, να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα, αλλά ένα άλλο πρόγραμμα πολιτικής και άλλο πρόσημο πολιτικής την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για το νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Επιστρέψαμε.
1: Το τελευταίο ημίωρο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ο Σώτης, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ποιος Σώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη.
2: Με βάπτισε. Καλημέρα και πάλι. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψο τη Αττική Οδού έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα.
1: Σε ποιο ακριβώ ύψο είναι αυτό, στην Αττική Οδού?
2: Στην Μεταμόρφωση κοντά.
1: Ωραία.
2: Έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Mm-hmm. Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση τη φωτιά.
1: Μάλιστα, θα έχει κίνηση τώρα εκεί.
0: Βέβαια, τώρα μέχρι να ανοίξει αυτό, να σβήσει η φωτιά. Μάλιστα. Αυτό στο διάζουμε. Προφανώς έχει ξερόχορτα ή κάποιος πέταξε κάνει τσιγάρο.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιάτα, που ως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Υποδομές, ενέργεια, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμός θα βρεθούν στο επίκεντρο του Growth Fund Investor Summit του συνεδρίου του Υπερταμείου, το οποίο πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα. Στόχος είναι μέσα από το διάλογο με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τις συμφωνίες που θα υπογραφούν, αφενός να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αφετέρου, να τονιστεί ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του Υπερταμείου ως φορέας ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Λέει ο Πέτρος στο μήνυμά του: γίνεται χαμός στο δρόμο. Αν είναι οδηγός, θέλεις μία μισή ώρα, δυόμιση ώρες μέχρι στα πρακτορία. Ένα χιλιόμετρο, δυόμιση ώρες στα πρακτορία, λέει ο Πέτρος. Οδηγός,
1: καλημέρα
0: με το πω, Παναγία μου, της αντοχής. Καλημέρα και στη γλυκίτα τη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε, Σόφη.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και ο συνωμοσιολόγος, και επειδή κάνει πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι στεγανό, να δεις πολλά τα λαμόγια. Θα ενταχθούν στον Καταρογκάκο Λευκό Τηρεσία, λέει, για να συνεχίσουν. Τι Καταρογκάκο, το λέμε απλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα από Πιτσικάτα, τίποτα. Παρασκευή σήμερα, είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Α, την Καρδάσιαν μόνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άσε και κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Παπαδός, Παπαδόπουλος, είστε γνωστοί, λέει, εις Αποστάκηδες. Είμαστε ίσως αποστάσεις.
0: Ναι, μωρέ, το είπα προηγουμένως του Νίκου. Το είπα και τον ευχαρίστησα και είπε ο άνθρωπος ότι μπορεί να στείλει και καλύτερα λόγια και τον ευχαριστούμε. Είναι γλυκύτατος ο άνθρωπος.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα. Ο Παντελής, καλημέρα. Μπάρκαρα παράνομα σε θέση αμαία στην Ελλάδα. Ήταν κοντά σε λιμάνι και μέρα στο λιμενικό. 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες αφαίρεση άδεια.
0: 5.000.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η Άννα, καλημέρα αγαπητή. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους νέους να κάνουν παιδιά και να μην κάνουν τίποτα. Για το δημογραφικό, λέει η Άννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει το μαγκαζίνο μας. Αναλυτικό θέμα για το δημογραφικό.
1: Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο, Λεωνάρδος. Για χαρά, Λεωνάρδε. Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, το κάναμε και αυτό. Πασοκάκι, λέει. Πόσο στοίχησε. Ποιο καλέ.
0: Δεν ξέρω, θα το έστειλε εκείνη την ώρα που κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Κάτι θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο διαγωνισμός μας. Έχουμε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από τον GrecoStrom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίστε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Να πούμε και τα νέα της Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής. Δωρεάν ίντερνετ, backup και περισσότερα ακόμη. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Και αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Ματς Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Και ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σφήνα του κυρίου Τσίπρα σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πήρε θέση υπέρ του κυρίου Δούκα ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
1: Αλίμονο.
2: Δεν θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έλαβε μια συγκεκριμένη θέση υπέρ κάποιου ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτό το οποίο τονίσαμε με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι στην πραγματικότητα ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών, από τη Eurostat, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Για τα δημοσιονομικά.
2: Για τα δημοσιονομικά, ναι. Ακριβώς. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό και ότι τα δημοσιονομικά είναι καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπενθυμίσαμε στην κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται και ότι στην πραγματικότητα το κατακεφαλή να έπει, για παράδειγμα, συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας, ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένας στους πέντε Έλληνες ζει κατά το όριο της φτώχειας, οπότε σε καμία περίπτωση θα λέγαμε δεν επιβεβαιώνεται αυτό που η ίδια υποστήριξε.
0: Ναι, πάντως, αλλά υπάρχει μια συμφωνία έτσι, ναι, με αυτό που λέτε με τον κύριο Δούκα.
2: Έχουμε, το ότι έχουμε μια κοινή οπτική σε αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μπαίνουμε σε μια
0: διαδικασία.
2: Μη σημαίνει
0: και κάτι άλλο, γι' αυτό λέω. Αυτό,
2: δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία του να λάβουμε την υπεράσπιση του κυρίου Δούκα.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα.
1: Να το θέσω εγώ.
2: Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό.
1: Κυρία Παδοπούλου.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα ότι εδώ υπάρχει μια ρητορική που στην πραγματικότητα εν μέρει υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την εκκλησία.
1: Εάν οποιοδήποτε από την κεντροαριστερά θέλει να έρθει στο κόμμα σας, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, δηλώστε όλοι, μπείτε στην πλατφόρμα, εάν είναι και ο κύριος Δούκας ένας από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω, μπορεί, γιατί όχι.
2: Η Ελλάς έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, ότι ο σκοπός είναι αυτή η συμπαράταξη να γεννηθεί και να εκκινήσει από την κοινωνία και όχι από την υπάρχουσα Βουλή. Γι' αυτό έχει γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, άνθρωποι της εργασίας, των σωματείων κτλ. Συνεπώς η θέση μας είναι απολύτως καθαρή σε ποιους απευθυνόμαστε και ποιους καλούμε να σταθούν δίπλα μας και να ξεκινήσουμε όλοι από κοινή βάση, από κοινή αφετηρία. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε και για τη συμμετοχή στο myelas.gr.
0: Πώς πάει αυτό? Αλήθεια, το myelas.gr.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των πολιτών αυτή τη στιγμή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικές σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα του myelas και την διαδικτυακή διάδραση με τους πολίτες να απευθυνθούμε και διαζώσεις σε όλη την επαρχία και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας με τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Θα έχω μια εικόνα και για το πρόγραμμα δηλαδή, υποθέτω, πιο σαφή.
2: Το πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχουμε θέσει έναν στόχο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, δημοσιονομικά υπεύθυνο πρόγραμμα. Μέχρι τότε,
1: καλά,
2: όπως
1: αυτό
2: βλέπετε...
1: Μέχρι τότε τι, δεν θα έχουν, βλέπετε, ξέρουμε εμείς τι κάνει η Ελλάς, κυρία Παδοπούλου.
2: Μέχρι τότε, όπως
1: δηλαδή θα κάνουμε φιλολογικές. Θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις με τα στελέχη της Ελλάς και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ όταν βγάζω ένα στέλεχος εδώ από την Ελλάς θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει με τους φορολογικούς συντελεστές, τι θα κάνει με τη φορολόγηση των ενοικίων, τι θα κάνει με τα μερίσματα, άκουσα τον κύριο Μπαλατσούκα από το 5 στο 15, τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Φιλολογική συζήτηση πάντως, ναι, δεν ήταν ούτε οι προτάσεις μας για την ακρίβεια που ήδη έχουν.
1: Μία πρόταση, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε.
2: Όχι, δεν ήταν μία, ήταν μία πρόταση.
1: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, επειδή τώρα σηκώνετε λίγο την ένταση κι εσείς, θα τη σηκώσω κι εγώ. Όταν λέω φιλοσοφική συζήτηση, θα σε επιτρέψω όταν ρωτήσω. Όταν λέω φιλολογική συζήτηση, εννοώ ότι δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία τρεις μήνες να περιμένει για να ρωτήσει μετά. Και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάτε έτσι ανέμακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Απλώς δεν μου επιτρέψατε να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Λοιπόν, τόσο οι θέσεις μας για την ακρίβεια που ήταν τρεις δέσμες μέτρων, άμεσων, μεσοπρόθεσμων και στη συνέχεια πιο απότερων χρονικά για την ακρίβεια. Έχουν ήδη παρουσιαστεί. Όπως επίσης και οι πέντε εμβληματικές μας προτάσεις που αφορούν το ενεργειακό κόστος, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό, που αφορούν την κατάργηση των πανελληνίων, τη δωρεάν μετακίνηση για όλους και τη στοχευμένη αύξηση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτά, κύριε Ρογκάκο, με όλη την εκτίμηση, δεν αποτελούν.
1: Όχι, κοστολόγηση. Είναι φιλοσοφική, γιατί δεν ακούω κοστολόγηση.
2: Δεν είναι. Μα φυσικά, γιατί δεν μιλήσαμε.
1: Για πείτε μου για το δωρεάν ρεύμα. Πόσο θα κοστίσει το κράτος για τις 300.000 οικογένειες?
2: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα της ηλεκτρικής.
1: Αφήστε τα, ξέρω αυτά.
2: Ενέργεια.
1: Τα άκουσα εγώ, κυρία Παπαδοπούλου. Το κόστος θα μου πείτε για το κράτος.
2: Θέλω να σας πω κάτι, με κάθε σεβασμό. Εγώ το κόστος μπορώ να σας το απαντήσω και θα σας το απαντήσω.
1: Πείτε μου.
2: Ωστόσο, μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάθε φορά που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες μιλώντας για κοινωνικά μέτρα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το 0,1 ευρώ. Η αντίστοιχη δυστυχώς συζήτηση δεν γίνεται όπου επί 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι άλλο
2: έχουμε
1: θέμα.
2: Περιφέρω, όχι, δεν είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, είναι άλλο
2: διότι
1: θέμα.
2: Βλέπουμε τεράστια ποσά, εκατομμύρια και δις ευρώ, για παράδειγμα.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν μου ρωτάτε, δεν μου απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
2: Όχι, σας απαντώ.
1: Το τι θα ρωτήσω εγώ και πού θα ρωτήσω εγώ, αυτό είναι δικό μου θέμα.
2: Σας απαντώ. Σας απαντώ ευθέως και σας λέω ότι η κοστολόγηση, επειδή έχετε μελετήσει τις προτάσεις και οι οποίες δεν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση, έχει υπάρξει. Όπως για παράδειγμα έχουμε πει ότι η στοχευμένη αύξηση στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα ανέρχεται σε 406.788 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρείτε αυτά.
2: Θα σας πω και για το πού θα τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης, δις ευρώ πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, 70 δις έχουν πέσει στην αγορά την ελληνική του Ταμείου Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και το ΕΣΠΑ, και αυτά τα χρήματα αναζητούνται από την ελληνική αγορά.
1: Τώρα γιατί καταλαβαίνετε ότι πουλίτες, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Σας μιλώ και με αριθμούς, κύριε Ρογκάκο.
1: Όχι, με αριθμούς.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Μισό.
1: Για την υγεία θα τα πάρετε, άντε να σας διευκολύνω εγώ από τα μερίσματα. Από το 5 στο 15, τα 410 εκατομμύρια, αν αυξήσετε τα μερίσματα. Για το ρεύμα από πού θα τα βρείτε.
2: Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική. Διότι και λογική υπάρχει και στη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία όλα τα στελέχη μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και στην οποία μπορώ να αναφερθώ κι εγώ, εάν το επιτρέψετε.
1: Βεβαίως.
2: Και κοστολόγηση υπάρχει, όπως μιλήσαμε για τις δωρεάν μετακινήσεις και είπαμε ότι ναι, υπάρχει κοστολόγηση, είναι 200 περίπου 50 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ναι, μπορούν να εξοικονομηθούν από την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15, όπου περίπου υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια
0: Μάλιστα.
2: ευρώ.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν οι κοστολογήσεις και υπάρχει και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει η ρητορική του των λεφτόδεντρων κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στον αντίποδα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση η οποία έχει διαχειριστεί τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν χρήματα ιδιαιτέρως και ψηλά, όπως είπα και πριν, 70 δις ευρώ αυτής της περίοδου, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί θα ρωτήσουμε ποτέ για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι έχει κάνει για τους Έλληνες πολίτες, ή θα αρκούμαστε στα ΠΑΣ και θα λέμε ότι αυτά είναι εντάξει, ή θα αρκούμαστε στα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση η οποία φυσικά και θα είναι αντιπαραθετική απέναντι σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα, κυρία Παπαδόπουλη, είχαμε μια ζωηρή συζήτηση. Είχατε
1: καλή
0: δηλαδή.
1: Όμως, καλή,
0: αλλά καλή,
1: καλή
0: συζήτηση. Καλή. Έτσι είναι οι συζητήσεις, λίγο πιο ζωηρές άλλες φορές, άλλες φορές. Όχι, σας ευχαριστούμε
1: να
0: πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και κάπου εδώ, αφού μας έβγαλες την ψυχή, μάζεψε
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: και έφυγες.
1: Φεύγουμε και θα είμαστε αύριο 10 το πρωί.
0: Ο Μάνος και ο Μπάμπης, ευχαριστούμε, Κατερινάκη.
1: Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλοκαίρι τραγουδούσε ο μεγάλος Νιόνιος, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ακόμα δεν έχουμε μπει τυπικά το καλοκαίρι. 22 Ιουνίου μπαίνουμε. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς φίλες και φίλοι. Καλό καλοκαίρι να έχετε με υγεία. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο. Πού αλλού στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε μέσα σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Άρα την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα είναι Σάββατο 20 Ιουνίου, είναι η 171η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6 και 1 πρώτο λεπτό, δύση στις 8:52. Για άλλες δύο μέρες θα μεγαλώνει η μέρα σε βάρος της νύχτας. Από μεθαύριο θα συμβεί το αντίθετο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας γράφει πως γιορτάζει ο Κάλιστος. Είναι όμως

του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Ολύμπου. Και βέβαια είναι Σάββατο 20 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, με όλη την επικαιρότητα απλωμένη στο τραπέζι για όλα τα θέματα των, με τις εξελίξεις σε οικονομικό, πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο. Βλέπω ότι έχετε ενεργοποιηθεί από νωρίς. Δηλαδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Σας βλέπω ξύπνιους, δραστήριους και δυνατούς. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Εδώ απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης με τον ήχο. Θα κάνει, πιστεύω, σημαντικά πράγματα που θα σας φτιάξουν τη διάθεση σήμερα πρωινό Σαββάτου 20 Ιουνίου του 2026. Και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη, πάντα μάχημη, πάντα ευγενική, στα δικά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@lfm.gr. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, πρωτοσέλιδα, ρεπορτάζ. Θα τα πούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια του τρίωρου ειδησιογραφικού μαγκαζίνου. Θα μας κάνει και την πρόβλεψή του για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, αλλά και για τον καιρό από Δευτέρα. Τι θα συναντήσουμε ο φίλος ο Νίκος Καντερές, ο έμπειρος μετεωρολόγος, πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι. Θα πούμε και θα αναδείξουμε αρκετά πράγματα, φίλες και φίλοι, από την επικαιρότητα της εβδομάδας συνολικά και της ημέρας ειδικότερα. Εννοείται ότι θα ακούσετε καλή μουσική, ελληνική μουσική όπως πάντα, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, και φυσικά πάνω απ' όλα επικοινωνία με ακροάτριες και ακροατές, γιατί αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του ραδιοφώνου σε αντίθεση με τα άλλα μέσα ενημέρωσης, η αμφίδρομη επικοινωνία των δημοσιογράφων, των παραγωγών με τους ακροατές.

0: υπάρχει λάθος.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες, φίλες και φίλοι. Για να πούμε καλημέρες. Λοιπόν, η πρώτη καλημέρα ήρθε αρκετά νωρίς από το φίλο το Μάκη, το Σαραφίδι από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα, Μάκη. Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα, Γιάννη, όμορφο Σαββατοκύριακο. Και μα συνοδεύει το μήνυμά της με μια υπέροχη φωτογραφία από την ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα, κυρία Δελούδη, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να είστε καλά, Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον απόστρατο, που μου στέλνει την καλημέρα και μου γράφει ότι σαν χθες το 11 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 107 ετών η Βασιλική Λαμπίδου Φωτακάκη, που γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη, υπέστη τρομερούς διωγμούς και κακουχίες από τους Τούρκους και τελικά εγκαταστάθηκε στο χωριό Μαρασιά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, πάντα μας στέλνετε την καλημέρα σας. Καλημέρα στον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα, που μου στέλνει ερώτημα για τον κύριο Μάνο Χριστοδουλίδη. Θα το διαβάσω μετά τις 8, να σε καλά, φίλε Κωνσταντίνε. Σε λίγο, μετά τις 8 θα τον βγάλουμε, τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη. Καλημέρα στον Στέφανο τον Κακανάκη, να σε καλά, Στέφανε, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Λάμπρο από τη Λάρισα, να σε καλά, Λάμπρο, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στο Θανάση από τον ξηροπόταμο Δράμας. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο να σε απολαύσουμε, να είσαι γερός, φίλε. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Θανάση. Καλημέρα στον Νίκο, τον οδηγό ταξί, να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Ούτσιο από την Κάρπαθο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Αντεύχομαι σε σένα και σε όλο το όμορφο νησί, την υπέροχη Κάρπαθο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη, να σε καλά, Ηρακλή. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά, το φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ προσωπικά για την παρέα που μας κρατάς, εμάς τους μοναχικούς ακροατές. Οι εκπομπές σου είναι βάλσαμο στις ψυχές μας. Να σε καλά, Δημήτρη. Και εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για το γεγονός ότι πάντα μας στηρίζεις, μας αγαπάς, μας στέλνεις το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο, το Ζαφυριάδη. Αύριο Κυριακή σε 11.30 μου γράφει ο Μένιπος. Θα μπούμε στο καλοκαίρι. Με το καλό, φίλε. Ένα κορμί με πες. Από αύριο λοιπόν μπορούμε να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στον Αβραάμ που στέλνει το σχόλιο του για τη δικαιοσύνη για το μικρό Μάριο που άργησε αλλά ήρθε. Στην πολιτική παράλληλα πολλοί συνεχίζουν να πυροβολούν τα πόδια τους μόνοι τους. Τα μικρά κόμματα φύρονται συχνά περισσότερο μεταξύ τους παρά από τους αντιπάλους τους. Καλημέρα μας στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης από την Ουρανούπολη. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο τον Κόκκινο. Να είσαι καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο, μου λέει ο πρόεδρος Πασόκ δεν μπορεί να τραγουδήσει το τραγούδι του Λουκιανού γιατί είπε 5 συν 7 ίσον 13. Καλημέρα λοιπόν στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον... μισό λεπτάκι. Το Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο Λογοθέτη που στέλνει την καλημέρα του και αναρωτιέται τα χρήματα που έλαβε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας από το Τρίτο Μνημόνιο. Πού πήγαν? Όλα πήγαν σε ανάγκες του κράτους ή μήπως? Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε, γράφει ο φίλος ο Λογοθέτης. Μπήκαν και σε τσέπες κάποιον. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπητέ μου Άρχοντα Γιάννη. Καλό πρωινό, Σαββάτου με υγεία. Χαιρετώ όλο το ασταμάτητο και μεγάλο φανατικό ακροατήριο του Real FM που ξύπνησαν νωρίς και όλες κακό συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Ξυπνάω 7 και 20 με 7 και μισή. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος. Ελπιδοφόρος νέος και μελλοντικός αθλητικός συντάκτης. Το κουπόνι του Μουντιάλ για το Σαββατοκύριακο είναι σήμερα. 8 Ολλανδία-Ιαπωνία. Ωραίο παιχνίδι φαίνεται αυτό. Αύριο Κυριακή στις 7 Ισπανία-Σαουδική Αραβία που δεν κρύβω ότι είμαι με την ομάδα του Δόνη. Μπας και πάρει κανένα βαθμό. Αυτοί είναι οι αγώνες που πρέπει να δείτε. Και κάτι τελευταίο να είναι ελαφρύ το χώμα στον τεράστιο Ανδρέα Μαζαράκη που πέθανε προχθές την Πέμπτη. Ο φίλος ο Ανδρέας, ο Εξαρχείων. Μεγάλη ψυχή του Αστέρα Εξαρχείων και όχι μόνο. Μια ιστορική μορφή των Ερτζιανών. Να είναι ελαφρύ το χώμα και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ανδρέα. Καλημέρα στο Χρήστο που μου στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Λευτέρη που στέλνει επίσης την καλημέρα του.
0: Και εγώ στα μάτια το κοιτώ.
1: Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλό το καλοκαίρι, αλλά όχι για όλους. Εμείς είμαστε και εμείς που δουλεύουμε στον ήλιο. Ας διάβαζα, θα μου πείτε. Μα διάβαζα. Έχω πτυχίο πληροφορικής αγγλικών και πάλι καλά που κάνω τη δουλειά που κάνω με τις μονώσεις. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα.
0: Βδομάδα.
1: Ο Ηρακλής διαμαρτύρεται. 400 ευρώ κλήση, φίλε Γιάννη, μου έδωσε η κυρία τροχονόμος και μου αφαίρεσε άδεια δίπλωμα οδήγησης για 40 ημέρες επειδή πάρκαρα έξω από το κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου επάνω στο πεζοδρόμιο να ανάψω ένα καρβουνάκι στο φίλο μου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική εξέλιξη από το αστυνομικό ραπορτάζ στα Χανιά σχετικά με το θρίλερ της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αργά το απόγευμα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 43χρονο Σκοπιανό για την εξαφάνιση της γυναίκας. Η ιστορία αυτή εκτυλίχθηκε μεθοδικά και με απόλυτα στοχευμένες κινήσεις. Η αξιωματική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων χθες το βράδυ κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες στον 43χρονο Σκοπιανό. Είναι ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η εξαφάνιση της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών εδώ και εβδομάδες. Πολλοί ήταν οι φόβοι, φίλες και φίλοι, ότι ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας, ο Σκοπιανός, είχε διαφύγει στη χώρα του, στα Σκόπια, και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί. Φαίνεται όμως ότι πρόλαβαν κάτι τέτοιο οι Έλληνες αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων. Τελικά τον συνέλαβαν, του πέρασαν χειροπέδες και θα δούμε σήμερα από την ανάκριση τι θα βγει. Η αστυνομία έχει εντοπίσει σημαντικά ευρήματα μέσα στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που από ό,τι φαίνεται οδηγούν σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Το σημαντικό είναι να δούμε τι συμβαίνει πρώτα με τη γυναίκα αυτή. Ζει, δεν ζει, πού βρίσκεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Και εν συνεχεία οι αστυνομικοί να αποσπάσουν ομολογίες ή καταθέσεις που θα είναι καθοριστικές για την υπόθεση αυτή. Το καλό είναι ότι η κράτηση, η σύλληψη του 43χρονου, που είναι ο βασικός ύποπτος, εμείς δεν λέμε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος, σύμφωνα όμως με την αστυνομία είναι ο βασικός ύποπτος, δίνει πλέον τη δυνατότητα στους αστυνομικούς να συνεχίσουν τις ανακριτικές διαδικασίες και να επιχειρήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών να τον σπάσουν, όπως χαρακτηριστικά λένε στη γλώσσα τους οι αστυνομικοί, δηλαδή να αποκαλύψει τι έχει συμβεί στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι πως ο Σκοπιανός ξέρει τι έχει συμβεί στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και πέρα την εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι της Σταυρούλας πολλές μικρές κοιλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση, καθώς και μία ακόμη κοιλίδα στο σαλόνι, η οποία αφαίρεται να είχε καθαριστεί πρόχειρα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει σταλεί και η σφουγγαρίστρα, με την οποία εκτιμάται ότι επιχειρήθηκε να καθαριστεί ο χώρος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη βιολογικού υλικού ή όχι. Παράλληλα, εξετάζονται και κοιλίδες αίματος μέσα στο αμάξι του Σκοπιανού, και όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, εάν είναι αυτός ο δολοφόνος, δεν θα μπορεί να διαφύγει εύκολα από τη στιγμή που εξελιχθεί.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Με αυτήν την αστυνομική είδηση μπήκαμε στα βαθιά της ενημέρωσης σήμερα. Ευτυχώς δεν διέφυγε ο Σκοπιανός ενοικιαστής. Τον έχουν συλλάβει για ναρκωτικά για άλλη υπόθεση από την ιστορία της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αλλά σημασία ότι βρίσκεται, είναι ότι βρίσκεται ο 43χρονος στα χέρια της αστυνομίας. Λογικά σήμερα ή αν όχι σήμερα, Κυριακή ή Δευτέρα θα βγει ένταλμα για την υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας και θα δούμε τώρα πώς θα πάει από εδώ και πέρα η ιστορία αυτή. Να σας πω ότι ο Σκοπιανός ήταν ουσιαστικά ο επιστάτης της Σταυρούλας στα κτήματά της και με τον οποίο είχε αρκετά συχνές επαφές και ήταν και ο νικάρης του διαμερίσματος, του σπιτιού που νίκιαζε. Δεν υπάρχουν κάμερες στο σπίτι αυτό, πουθενά, ούτε μπροστά, ούτε πίσω, ούτε δίπλα, ούτε πλάι, πουθενά. Δεν υπάρχουν κάμερες γύρω από το σπίτι στο οποίο έμενε ο Σκοπιανός. Έχει ήδη καταθέσει δύο φορές ο άνδρας τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι την ημέρα της εξαφάνισης η γυναίκα τον επισκέφθηκε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε, λέγοντάς του ότι είχε να κάνει κάποιες δουλειές. Όμως τα στοιχεία, τα ίχνη αίματος και όλα τα στοιχεία τα οποία βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι που νίκαζε στον Αλλοδαπό, όπως καταλαβαίνετε, έχουν αλλάξει τη ροή των ερευνών. Οι αρχές έχουν λάβει ήδη γενετικό υλικό από τη μητέρα της Σταυρούλας για να ξέρουν το DNA και σύμφωνα με πληροφορίες, οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του νικάρη ταυτοποιούνται με αυτές της εξαφανισμένης γυναίκας, σε επίπεδο DNA δηλαδή. Τώρα, η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη έχει δηλωθεί από τις 8 Ιουνίου. Η εξαφάνιση έχει δηλωθεί από τον αδελφό της. Δεν ήταν παντρεμένη η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δεν είχε δημιουργήσει οικογένεια, δεν είχε παιδιά. Μόνο ο αδερφός της ήταν από τους πολύ στενούς συγγενείς εν ζωή. Ο αδερφός της λοιπόν ανέφερε στους αστυνομικούς πως όλες τις προηγούμενες μέρες δεν είχε επικοινωνία με τη 45χρονη, αφού το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες να βρίσκεται σε εν ζωή η γυναίκα αυτή. Εμείς να ελπίσουμε, να ευχηθούμε να ζει κανονικά και κάπου εν πάση περιπτώσει να εντοπιστεί. Αλλά από την αστυνομία προκύπτει ότι μετά τα στοιχεία τα οποία βρήκαν στο σπίτι του νικάρη της, του Σκοπιανού νικάρη της, και το γεγονός ότι από τις 8 Ιουνίου δεν έχει δώσει σημάδια ζωής, δηλαδή καταλαβαίνετε 15 μέρες περίπου, λίγο λιγότερο, 13 μέρες από τότε, κάνουν δυσκολότερη την πορεία των ερευνών και δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι οι αστυνομικοί των Χανίων. Μακάρι να υπάρξει ανατροπή. Καλημέρα στο φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα στην παρέα Γιάννη. Επειδή ο κόσμος εδώ ακυρώνει τις πληρωμές στο κρατικό BBC, οι εργατικοί σκέφτονται να βάλουν να πληρώνουν στο BBC μέσω του YouTube και των online πλατφορμών όπως το Netflix. Το κόστος της άδειας για να βλέπεις τηλεόραση είναι 180 ευρώ το χρόνο. Αρκετά μεγάλο, σεβαστό ποσό, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, Χάρη. Καλημέρα, φίλε. Να πω την καλημέρα μου στον κότσο, στο Μιχάλη. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο που στέλνει. Μας στέλνει καλό ταξίδι στη μητέρα μου. Συλληπιτήρια, φίλε μου. Συλληπιτήρια, να ζήσετε, να τη θυμάστε. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο, Μαύρο Δαγκωτό. Καλημέρα Γιάννη, μιας και μιλάτε για τροχεία και κλήσεις, πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό για κάτι σοβαρό. Οι πελάτες στα ταξί είναι υποχρεωμένοι να φορούν ζώνη. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να τον κατεβάζει, διότι σε περίπτωση ελέγχου, εκτός από τον επιβάτη, βεβαιώνεται και στον οδηγό πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος. Μάλιστα. Καλημέρα στον Αντώνη το φίλο, καλημέρα Γιάννη. Ένα θέμα που αντιμετωπίζω αυτή την περίοδο, έχω κάνει αίτηση συνταξιοδότησης από Ιανουάριο φέτος. Ήμουν μη μισθωτό σε όμικρον έψιλον. Έφτασε Ιούνιος και ούτε ένα αντίδε μου έχουν βάλει. Προσπαθώ μέσω λογιστή από αρχές Μαρτίου να κλείσει η εταιρεία, η όμικρον έψιλον, και έμπλεξα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Ακόμη να κλείσει. Ωστόσο, πληρώνω κανονικά αυξημένες εισφορές ΕΦΚΑ, επειδή είχε δηλωθεί ότι εξακολουθώ να εργάζομαι ενώ εγώ έχω σταματήσει. Δεν ξέρω τι φταίει για όλο αυτό, αλλά απορώ πώς γίνεται να μην βελτιώνει τη διαδικασία με τους υπολογιστές πλέον να κυριαρχούν. Φίλε μου, Αντώνη, τι να σου πω. Μπερδεμένο μου μοιάζει και εμένα όλο αυτό. Να ρωτήσει κάποιον λογιστή. Ρώτησες λογιστή και σου είπε τι πρέπει να κάνεις. Το κρατάω το μήνυμά σου, να το μεταφέρω στο Γιώργο Τοξτόπουλο αύριο το πρωί.
Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη μας στέλνει και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Ευλογημένος πάντα, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, Γιάννη, από τα Χανιά. Δυστυχώς η Σταυρούλα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ζωντανή. Πόσο κρίμα. Τι να πούμε, Γιώργο, φίλε, δεν είναι καλά τα νέα. Δεν είναι αισιόδοξη στην αστυνομία, δυστυχώς. Αλλά ποτέ δεν πεθαίνει πρώτη, αλλά τελευταία η ελπίδα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει και θα εντοπιστεί ζωντανή η Σταυρούλα. Και αφού εντοπιστεί με το καλό, να υπάρξουν και συνέπειες για όποιον την εξαφάνισε. Καλημέρα στο φίλο μου, στη φίλη μου τη Στέλλα από τον Πλαταμόνα Πιερίας. Καλημέρα, Στέλλα. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κορίτσι. Τα καλύτερα σου εύχομαι.

Έχουμε παιχνίδι του Μουντιάλ τώρα σε εξέλιξη. Το δείχνει η ΕΡΤ2. Τουρκία Παραγουάη 0-1 στο 58 λεπτό. Άραγε γιατί να σ' αγαπώ. Νομίζω πως αν χάσει σήμερα η Τουρκία, λιγοστεύουν πλέον οι ελπίδες της για να περάσει στην επόμενη φάση. Δεν εκμηδενίζονται, αλλά λιγοστεύουν. Να δούμε βέβαια, γιατί είναι ακόμα στο 58 λεπτό το παιχνίδι. Είχαμε και άλλα παιχνίδια χθες, αργά χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Σε όλο τον κόσμο θα το πω, γιατί είσαι η αλήθεια μες στην τσέπια. Σας έχω πει ποια είναι η εκτίμησή μου, την είπα από την προηγούμενη φορά. Η εκτίμησή μου είναι ότι φέτος θα το πάρει το Μουντιάλ Ευρωπαϊκή Ομάδα. Η Βραζιλία έπαιξε καλύτερα, βέβαια δεν αντιμετώπισε κανένα μεγαθύριο. Κέρδισε 3-0 την IT. Και μάλιστα εγώ θεωρώ ως φαβορί για να σηκώσουν το Μουντιάλ δύο ομάδες που ίσως δεν τις περιμένετε, οι περισσότεροι από εσάς, σίγουρα πάντως στα γραφεία στοιχημάτων. Η Αγγλία μετά από 60-70 χρόνια, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να σηκώσει φέτος το Μουντιάλ. Και η Γερμανία. Ή η Γερμανία, μάλλον, όχι και. Δεν γίνεται και οι δύο να το σηκώσουν. Που είναι πολύ πειθαρχημένη και νεανική ομάδα, άσχετα αν δεν παίζει φαντεζή ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μην το παίξετε στοίχημα. Δεν λέω ότι διεκδικώ το αλάθητο του Πάπα. Μια εκτίμηση κάνω. Λοιπόν, είπαμε Τουρκία Παραγουάη 0-1, Βραζιλία Αϊτή 3-0. Καθάρισε σε ένα ημίχρονο η Βραζιλία. Κοιτάξτε, μετά την πρώτη φάση θα δούμε τα ενδιαφέροντα νοκάουτ παιχνίδια. Από εκεί και μετά θα αρχίσει το ενδιαφέρον. Είναι και πολλές οι ομάδες. Μέχρι 19-20 Ιουλίου θα διαρκέσει το Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε, ένα μήνα ακόμα θα βλέπουμε μπάλα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μια όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα τα σχολιάσουμε όλα για την επικαιρότητα αμέσως μετά. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από τη μαγευτική Σκιάθο. Πολύ ωραία η Σκιάθος, φίλε. Να χαίρεσαι το νησί σου. Εύχομαι τα καλύτερα. Και εύχομαι να πάει καλά φέτος ο τουρισμός. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον Ηλία που ρωτά, στέλνει την καλημέρα του και καλό Σαββατοκύριακο. Μήπως ο κύριος που πήρε την κλίση στο κημητήριο είχε κλείσει ράμπα αμαία ή κατάληψη πεζοδρομίου. Εννοεί τη, σίγουρα την κλίση και την αφαίρεση διπλώματος στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη, το φίλο τον Ακροατή. Καλημέρα στη Χριστίνα που θέλει να ρωτήσει σχετικά για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για το οποίο θα μας έδιναν 750 ευρώ. Κατέθεσαν 600 ευρώ. Το υπόλοιπο που είναι? Χριστίνα μου, δεν το ξέρω. Αν θέλεις, στείλε μου περισσότερες λεπτομέρειες για να μπορώ να ρωτήσω κάποιον λογιστή που το ξέρει καλύτερα από εμάς. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα, Γιάννη. Οι Ρωμά φώναζαν μετά την απόφαση για τη δολοφονία του Μάριου. Καλά του κάναμε και τον σκοτώσαμε. Αυτό και μόνο δείχνει τον τρόπο σκέψης ορισμένων εξ αυτών και δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας. Το είδα και εγώ, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν, τι να σου πω, ανατριχιαστικό. Ο τρόπος της αντίδρασής τους μετά την ποινή που επιβλήθηκε για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου ήταν ανατριχιαστικός, για να μην πω κάτι χειρότερο. Τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Μάλιστα οι συγγενείς του καταδικασμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου επιτέθηκαν σε κάμερες, σε δημοσιογράφους δηλαδή, και σε εικονολήπτες που κρατούσαν κάμερες, επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους, σε δικηγόρους, στους πολίτες και τους συγγενείς του Μάριο που ήταν εκεί, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Δεν ξέρω αν τα παρατηρήσετε αυτά τα οποία έγιναν. Πρωτοφανή πράγματα. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη φορά που δημιουργούν τέτοια προβλήματα? Μάλλον όχι. Θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί και ο πατέρας του Μάριου έκανε δήλωση χθες. Μίλησε για δικαίωση. Ο αγώνας που κάναμε τόσα χρόνια βγήκε σε καλό. Να πούμε ότι στον πρώτο κατηγορούμενο επευλήθησαν ομόφωνα. Δεν διαφώνησε κανείς. Ισόβια για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Στομενίδη. Αν θυμάστε, ήταν το παιδάκι εκείνο το οποίο από αδέσποτη σφαίρα που του ήρθε στο κεφάλι κατέληξε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Το παιδάκι το οποίο έπαιζε στην αυλή του σχολείου του. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Φανταστείτε. Το περιστατικό έγινε στις 8 Ιουνίου του 2017 και η υπόθεση τελεσιδίκησε 9 χρόνια μετά. Τι να πει κανείς.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Η Ελλάδα είναι απρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή και για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν φίλες και φίλοι τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ακούστε λοιπόν, το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, τρία περιοδικά με τη Real News, In Style, μαζί Drive, ακόμη Building Technology, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν, και βέβαια Παντού, το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που συνανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο διαγωνισμό μας, 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, τον Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJet. Για να πάρετε μέρος στο real.gr, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Βόλο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο, να σε καλά Ανέστη, καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι, σήμερα έχουμε δροσούλα εδώ προς το παρόν. Δροσούλα έχουμε και εμείς εδώ, γιατί έχει μπει βοριαδάκι αγαπητέ φίλε Λάμπρο και ο καιρός είναι αρκετά ευχάριστος θα έλεγα. Με βόρειους ανέμους, χαμηλή υγρασία και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία που στέλνει την καλημέρα της. Η κυρία που ρωτάει για το επίδομα από το πρόγραμμα που παρακολούθησε είναι λογικά εργαζόμενη και πήρε 600 ευρώ στο χέρι και τα 150 ευρώ είναι κρατήσεις της εφορίας. Στην επόμενη της δήλωση, αν δεν οφείλει στην εφορία, θα τα πάρει και εκείνα. Δεν το ήξερα το θέμα, το έστειλα σε λογιστή, αλλά μάλλον το ξέρεις καλύτερα από εμάς, αγαπητή Ευαγγελία, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Γιώργο. Αφαίρεση επιδομάτων σε κάθε παραβατικό Ρωμά Γιάννη. Μόνο αυτό καταλαβαίνουν για να σταματήσουν να κάνουν αυτά που κάνουν και επιτέλους να σταματήσει η επιδοτούμενη από το κράτος παιδεραστία που παντρεύουν τα παιδιά τους από ανήλικα 12 και 13 ετών για να τεκνοποιούν και να παίρνουν επιδόματα απλά. Δεν είναι μόνο η παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στη δίκη για τον 11χρονο Μάριο και στα ισόβια που έπεσε βαρύς ο Πέλεκης της δικαιοσύνης. Είδατε τι κάνουν και σε ορισμένα νοσοκομεία. Να επαναλάβω ότι δεν εννοούμε συνολικά τους Ρωμά. Υπάρχουν κάποιες όμως παραβατικές ομάδες μέσα στους Ρωμά που λειτουργούν ως εγκληματικές οργανώσεις. Πήγαν, έδιναν γιατρούς, νοσοκόμες, το έχουν κάνει κατ' επανάληψη στα νοσοκομεία αυτά. Δεν μπορεί από την άλλη κάθε νοσοκομείο να έχει μια κλούβα μάτα απ' έξω. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Αυτά τα έσχη που έγιναν χθες έξω από το δικαστήριο για την δολοφονία, γιατί δολοφονία πρόκειται, του 11χρονου Μάριου, χωρίς να συλληφθεί ούτε ένας, δεν νομίζω σε καμία σοβαρή χώρα του πλανήτη θα μπορούσαν να συμβούν. Έξω δηλαδή από το μεικτό κοτό εφετείο της Αθήνας που δίκασε την υπόθεση του Μάριου Σουλούκου. Μια υπόθεση η οποία εκκρεμωδικούσε από το 2017. Η απόφαση, να σας πω, και οι δικαστές και οι ένορκοι αποφάσισαν, έκριναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Και προσέξτε το, η απόφαση για επιβολή ισοβίων ήταν ομόφωνη από όλο το δικαστήριο, με τη σύνθεση του δικαστηρίου να μην αναγνωρίζει τον καταδικαστέντα ελαφρυντικά. Μετά την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, του κύριου Αντώνιου Κασάπη, δική του πρόταση ήταν τα ισόβια κάθριξη. Ήταν καταπέλτης ο εισαγγελέας. Είπε μεταξύ άλλων ότι η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας, τόσο σε βάρος του θύματος, όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθριξης. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας στην σχετική πρότασή του, στην αγόρευσή του, πριν την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα, μου μετέφεραν δικαστικοί συντάκτες ότι μόλις ολοκλήρωσε την αγόρευσή του ο εισαγγελέας, την πρότασή του μάλλον, καταχειροκροτήθηκε από το ακροατήριο και πήρε το λόγο ξανά ο εισαγγελέας και είπε ότι σας παρακαλώ, αυτό δεν συνιστά λόγο χαράς.

0: εισαγγελέας, για να αναφέρουμε και το όνομα, όχι γενικός και αορίστος ο εισαγγελέας, να αναφέρουμε το όνομα του κυρίου Αντώνη Κασάπη, του εισαγγελέα, είπε και κάτι άλλο μεταξύ αυτών. Στην αγόρευσή του, δηλαδή στην πρότασή του. Πρόκειται για μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης και αγγίζει τον πυρήνα ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία, είπε ο εισαγγελέας μεταξύ άλλων, που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Να το επαναλάβω. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Θυμάστε τι είχε διαδραματιστεί τον Ιούνιο του 17. Είναι ανατριχιαστικά τα περιγραφές, αλλά αυτά είχαν συμβεί. Ο 11χρονος μαθητής της 5ης Δημοτικού, στην 5η Δημοτικού πήγαινε το παιδάκι τότε, περίμενε να ξεκινήσει μια γιορτή με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί από το σχολείο του, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, πριν λήξει η συγκεκριμένη σχολική περίοδος. Εκεί λοιπόν που όλοι περίμεναν να ξεκινήσει η θεατρική παράσταση και ήταν στο προάβλιο του σχολείου, ξαφνικά το αγόρι έπεσε ανέστητο στο έδαφος. Έντρομοι οι συμμαθητές του που ήταν δίπλα του ειδοποίησαν τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν στο χώρο, ήταν εκεί, καθώς ήταν δασκάλα του ιδίου σχολείου της 5ης Δημοτικού και δασκάλα του γιού της. Στο σχολείο έσπευσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Το παιδί μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όπου και κατέληξε μετά από 3-4 ώρες αργότερα. Από την νεκροψία προέκυψε ότι ο θάνατος του 11χρονου προήλθε από βολίδα όπλου που την είχε προκαλέσει οστική βλάβη στον εγκέφαλο. 9 χρόνια μετά την απίστευτη αυτή υπόθεση, φίλες και φίλοι, στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθισαν δύο άνδρες Ρωμά, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η ελληνική αστυνομία, ήταν οι δράστες των άσκοπων πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό του παιδιού. Πυροβολούσαν μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή στον αέρα. Καταλαβαίνετε από αυτό και μόνο τι μυαλό είχαν. Το σχολείο απήχε 1,5 χιλιόμετρο περίπου από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο Λευτέρη το Δουλγεράκι, καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού από το βαθύ της Αυλίδας. Παρέα με τον παλιό μου προϊστάμενο, τον αγαπημένο μου Γιώργο Κορδορούμπα. Καλημέρα και στους δύο, γεια σου Λευτέρη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη που στέλνει δεύτερο μήνυμα σε συνέχεια του μηνύματός του περί συνταξιοδότησης και αργοπορίας κλεισίματος της όμικρον ε. Να προσθέσω Γιάννη ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του λογιστή παλιά σε ένα φάκελο έβαζε τα δικαιολογητικά και τελείωνε σε εύλογο διάστημα. Τώρα έχουν αναβαθμιστεί σε ηλεκτρονικές υποβολές και από όσο φαίνεται δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών όπως η ΑΔΕ και το ΓΕΜΗ και κάποιων άλλων εμπλεκομένων. Σε συζητήσεις πάντως που έχω κάνει με άτομα που έκλειναν εταιρεία μου απαντούσαν ότι είχαν υποστεί πολύμηνη ταλαιπωρία. Τι συμπέρασμα να βγάλω άραγε, απλά απορώ με όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου γράφει ότι όταν το 90% είναι παραβατική τον επικαλούμαστε τη γνωστή ανόητη παρόλα δεν είναι όλοι, είναι γελίο. Αναλόγως. Εσύ Γιάννη που δεν στέλνεις το επώνυμό σου και γράφεις με το μικρό σου όνομα μπορείς να το επικαλείσαι αυτό. Εμείς όμως που υπογράφουμε και λέμε με το ονοματεπώνυμό μας τα πράγματα, σχολιάζουμε, παραθέτουμε τις ειδήσεις, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη. Θα κληθείς δηλαδή να επιβεβαιώσεις ότι 9 στους 10 είναι πράγματι παραβατικοί. Δεν είναι τόσοι. Είναι κάποιοι, αλλά όχι τόσοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε σε ποσοστιαίο αριθμό, ποσοστιαία εκτίμηση δηλαδή. Υπάρχουν παραβατικά στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε οι αρχές να τα απομονώσουν και αν χρειαστεί βάσει του ποινικού κώδικα να συλληφθούν. Για παράδειγμα, μετά τα έσχη που έγιναν έξω από τα δικαστήρια, δεν είδα να συλλαμβάνεται κανείς. Η απάντηση ήταν πως δεν ήθελε η αστυνομία να δημιουργήσει πρόβλημα. Τι είπα να πει να δημιουργήσει πρόβλημα. Επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους, σε καμεραμάν, σε δικηγόρους, σε αστυνομικούς. Τι πάει να πει δηλαδή, δεν θέλουν να ανάψουν τα αίματα. Καλημέρα στον Λευτέρη. Απορία. Δεν κατακρίνω τη δικαστική απόφαση του δικαστήριου για την ποινή. Η απορία, ο σταθμάρχης που από αμέλεια στα Τέμπη σκοτώθηκαν 57 άτομα, πόσο θα πρέπει να τιμωρηθεί. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φίλες και φίλοι, και μετά να διαβάσω και άλλα μηνύματα. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Να ξεκινήσουμε σήμερα με ποια εφημερίδα? Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού εφνιδιασμού. Γράφει στο πρώτο της θέμα, στην κεντρική πρώτη σελίδα, η εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Πάμε από την εφημερίδα των συντακτών για την καθημερινή. Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια, πακέτο μέτρων 6,5 δις ευρώ, τι αλλάζει σε σπίτι μου και χρυσή βίζα. Θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια. Είδατε τι έγινε μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, ε? Απόλυτη ρήξη στη σχέση τους. Εκεί που ήταν κολλητοί και εμφανιζόταν ο ένας με χαμόγελα δίπλα στον άλλον. Ανταρσία δικαστών, ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφια για το αξίωμα του Προέδρου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Έχει κεντρικό θέμα σήμερα η δημοκρατία του Σαββάτου. Σκληρή επίθεση των εφοριακών στο Βελόπουλο. Τον καταγγέλουν ότι λιδώρησε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. Σικοφάντης, επίθεση της εφημερίδας Δημοκρατίας στον Κυριάκο Βελόπουλο. Θα τα δούμε στη συνέχεια τα θέματα αυτά. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα. Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος αναφέρεται στην τεταμένη περίοδο του 2015, τη μάχη του ευρώ, και στέλνει ένα μήνυμα με πολλούς αποδείκτες για το πολιτικό του μέλλον. Ο Ελεύθερος Τύπος. 9 νέα μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής στο μοντέλο του παλιού ΟΕΚ. Περνάμε στο ριζοσπάστι του Σαββατοκυριακού. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά κλάδους. Απεργία στις 24 Ιούνιου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό. Κόντρα στα παραγγέλματα κυβέρνηση, εργοδοσία, στα κεφάλια μέσα. Προαναγγέλει η εφημερίδα ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Περνάμε στην Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, φίλες και φίλοι. Λιγότερα παιδιά, λιγότερη Ελλάδα. Η αθόρυβη κρίση που μπορεί να καθορίσει την οικονομία, την κοινωνία και το μέλλον της χώρας τις επόμενες δεκαετίες είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στην Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας. Να δούμε τι γράφουν στην πρώτη του σελίδα και τα παραπολιτικά, εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, οι νέες υποψηφιότητες. Και δεύτερο θέμα, η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούζ. Η Κόντρα γράφει για τις ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Και άλλο θέμα επίσης από την Κόντρα. Η Ελλάς προτείνει στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς με κεντρική φωτογραφία της κυρίας Θεανός Κούφο-Νικολάκου. Η Απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια, έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής, 6 υπουργοί και ο Κυριανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στον Σαμαρά. Άλλα θέματα, ο Χάρης Δούκας με το ένα πόδι στην Ελλάς και μετράει ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Μάλιστα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Η εφημερίδα βλέπει αισιόδοξα τα πράγματα για τον ΠΑΣΟΚ, παρά την υποχώρηση στην τρίτη, τέταρτη και στην τέταρτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Άλλο θέμα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η Τρόικα που κοιτάζει και προς Χαριλάου Τρικούπη, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Και πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Δώστε άμεσα την 13η και την 14η σύνταξη. Άρθρο του Προέδρου του Κινήματος Συνταξιούχων, Γιάννη Παπαγεωργίου. οδηγός για την ετήσια άδεια και το επίδομα, χρηστικός οδηγός από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Και ένα άλλο θέμα, σενάρια για έξτρα αυξήσεις στις συντάξεις, επίσης από την εφημερίδα 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Να διαβάσουμε και το πρωτοσέλιδο του τύπου της Θεσσαλονίκης. Κυρανάκης από Θεσσαλονίκη, θα οργώσουμε τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα 400 μέχρι τις κάλπες. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Η Εσπρέσο, νέος έρωτας μετά τον εφιάλτη της Κόκας. Η Πολυχρονοπούλου γύρισε σελίδα στη ζωή της. Δεν την ξέρω την κυρία, αλλά για να διαβάσω ποια είναι. Πολυχρονοπούλου, λοιπόν. Νέος έρωτας μετά τον εφιάλτη της Κόκας. Α, μάλιστα. Η σύλληψή της για το 2021 για 8 κιλά λευκή σκόνη, οι 245 ημέρες στη φυλακή, η αθώωσή της και ο τραγουδιστής που έκλεψε την καρδιά της. Μάλιστα. Οι αδελφές Κανονίδουν κάνουν ακόμα μπαμ, ούτε αυτές τις κυρίες ξέρω, έχω μείνει πολύ πίσω σε όλα. Και πάμε να δούμε και την On Time. Μυστήριο με την Αθηνά. Αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια, παρέτηση βόμβα της χρυσής κληρονόμου, ο ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Και ένα θέμα για το οποίο κάναμε σχόλια πριν, άφαντος ο Σκοπιανός νικάρης της Σταυρούλας και νούμερο 1 ύποπτος, τελικά δεν ήταν και τόσο άφαντος, τον συνέλαβαν αλλά η εφημερίδα δεν το πρόλαβε στο πρωτοσέλιδό της αργά χθες το βράδυ, σήμερα τα ξημερώματα για την ακρίβεια. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 7 και 50 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μάλλον όχι. Δεν πάμε σε τίτλους. Καταρχάς, σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε σε 8. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα να σχολιάσουμε και κυρίως έχουν έρθει πολλά μηνύματα από εσάς που πρέπει να διαβαστούν.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM στους 97,8 στην Αθήνα. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Γιάννης Παπαγιάννης σήμερα, Σάββατο, όπως και τις Κυριακές, 7-10 το πρωί, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Να πούμε για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές ενέργειας το καλοκαίρι μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ. Δηλαδή, πώς το εκτιμάς και τι λένε και οι διεθνείς αναλυτές για όλο αυτό.
7: Οι διεθνείς αναλυτές, αλλά και εγώ, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, εσύ βέβαια, πάρα πολλά.
7: Εκτιμώ ότι αυτή η συμφωνία είναι λίγο έφραστη και δεν νομίζω ότι είναι λειτουργική και βιώσιμη. Υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Το θέμα είναι ότι οι αγορές προσδοκούν, πρόσεξε τη λέξη, προσδοκούν μία ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και με βάση αυτό θα δούμε μια σχετική αποκλιμάκωση, η οποία την έχουμε δει ήδη. Βλέπουμε ότι το Brent κινείται λίγο κάτω από τα 80 δολάρια. Η θερμική μεγαβατόρα όμως του φυσικού αερίου δεν λέει να πέσει κάτω από τα 40 ευρώ.
0: Μάλιστα.
7: Όμως κλείνει ο Ιούνιος περίπου και η μέση τιμή του ρεύματος είναι στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα δούμε 1η Ιουλίου καμία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι ευχάριστη έτσι, διαπίστωση, αν δεν προκύψει κάτι άλλο απρόοπτο και αναντρεπτικό.
7: Εντάξει, απάντα αυτό υπάρχει που λες.
0: Σωστό.
7: Γιάννη, το έχουμε πει πολλές φορές ότι όλα...
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
7: Ναι. Ναι, και δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις για την ενέργεια ούτε σε χρόνο δύο ημερών.
0: Έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας μία ερώτηση, αν μπορείς να την απαντήσεις. Δεν μας αφήνει η πλατφόρμα να δηλώσουμε για το ανακαινίζω, νοικιάζω κλειστό ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο από το 2024 έως και σήμερα. Είναι δηλωμένο στην εφορία, τόσο στο Ε2 όσο και στο Ε9. Σε ερώτηση που έχω κάνει και σε άλλους που προσπαθούν να αντιμετωπίζουν όλοι πρόβλημα στα κλειστά ακίνητα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Δέχονται αυτή τη στιγμή μόνο ανοιχτά ακίνητα στο πρόγραμμα, ενώ ο εγκύκλος αναφέρει και τα κλειστά. Τι
7: Όχι.
0: κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
7: Όχι, απλά και τα κλειστά δέχεται και τα ανοιχτά. Απλά κάποιες στιγμές, κάποιες φορές. Κρασάρι θα έλεγα αν μου επιτρέπεις τη λέξη και δεν αντλεί από τις άλλες πλατφόρμες τα δεδομένα για την επιλεξιμότητα του ακινήτου. Ας προσπαθήσει και λίγο αργότερα, εγώ δηλαδή το έκανα.
0: Άρα αφορά και τα κλειστά λοιπόν.
7: Αφορά και τα κλειστά. Μάλιστα. Και τα ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Τεχνικό λοιπόν το ζήτημα. Να σε καλά.
7: Τεχνικό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φίλε.

Ο αγώνας Τουρκία-Παραγουά είναι στο 0-1. Έχουν χάσει και κανένα δύο καλές, δυνατές ευκαιρίες οι Τούρκοι. Αν χάσουν οι Τούρκοι, λογικά θα αποκλειστούν από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Είναι στο 90 λεπτό. Θα κρατήσει μερικά λεπτά καθυστέρηση ο διαιτητής, από ό,τι φαίνεται. Θα σας πω σε λίγο τι και πώς. Νομίζω ότι όταν επιστρέψουμε μετά τις ειδήσεις, έχει λήξει το παιχνίδι. Το βράδυ σινεμά. 7 και 57 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα στο Μιχάλη, είμαι ο Μιχάλης από τα Χανιά, Γιάννη. Το περασμένο Σάββατο σου είχα στείλει για το PET scan στην Κρήτη, που θέλουμε ραντεβού από 3 μήνες και πάνω. Πήρα τηλέφωνο Μάιο και μου είπαν 7 Σεπτεμβρίου, έλεος. Και θα φύγω από Χανιά να πάω στον Ευαγγελισμό, και επειδή είναι η εξέταση σοβαρά, γίνεται και συχνά. Και πάλι καλημέρα και ευχαριστώ. Ταλαιπωρία μεγάλη, έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Με τα κορίτσια αγκαλιά, κάποιο παρτάκι κανονίζαμε. Καλημέρα στον Κώστα που μου γράφει ότι νομίζω χρειάζεται αλλαγή για να στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Παραδείγματος χάρη, τα επιδόματα να δίνονται αφού τα παιδιά έχουν πάρει απολυτήριο και όχι απλά επειδή πάνε σχολείο. Κοίταξε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο εξωτερικό που τα επιδόματα δίνονται με άλλον διαφορετικό τρόπο και σίγουρα πιο δίκαιο από ορισμένες περιπτώσεις, γιατί δεν αφορά η αδικία όλες τις περιπτώσεις. Κάποιοι ορθώς παίρνουν τα επιδόματα αυτά. Αλλά κάποιοι κακώς τα παίρνουν, εφόσον είναι παραβατικά στοιχεία και έχουν τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις. Είναι δυνατόν? Έχετε δει τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, επανήλθε ο Τραμπ. Με στήριζε φανατικά, τώρα δεν τη θέλω ούτε ως φαν. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι τη λυπήθηκε και έβγαλε φωτογραφία μαζί της. Δηλαδή πραγματικά, πόσο χοντρά τα λέει μερικές φορές αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος. Και εξ όσων γνωρίζουμε, πράγματι η Μελόνι τον στήριζε φανατικά και ήταν και κολλητή ο Τραμπ με τη Μελόνι. Τώρα δεν θέλω να τη βλέπω. Και δεν υπάρχει τίποτα. Το δικαιολόγησε όμως γιατί. Ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ δεν μου στάθηκαν, δεν με στήριξαν όταν προέκυψε το θέμα των στενών του Ορμούζ, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ακούστε τι είπε στο κανάλι La Sette, το ιταλικό. Είχε πει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον νικέτευε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στη σύνοδο της G7, τώρα προχθές στο Εβιάν, και ότι τη λυπήθηκε, γι' αυτό έβγαλε φωτογραφία μαζί της, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ειδήσεις και επιστρέφουμε. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα και πολλά θέματα στην ειδησιογραφία που πρέπει, νομίζω, να τα σχολιάσουμε μαζί.

0: Real FM.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια.
1: Όπολη, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι...

0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση τη διένεξη για το πρόγραμμα πυρηνική ενέργεια τη Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε ο Αμερικανό αξιωματικό. Στο Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Σε 60 ημέρες πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζβολάχ συμφώνησαν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ. Σύμφωνα με το State Department, το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επί ποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην Αγγλία, ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Βραζιλία, επικρατώντας με 3-0 της Αϊτής και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Επίσης, για τον τρίτο όμιλο, πρώτο τρίποντο για το Μαρόκο που κέρδισε με 1-0 τη Σκωτία. Στον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 την Αυστραλία και προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ακόμη, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 στις καθυστερήσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr

0: Ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σπίτια στην εξοχή.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Τουρκία Παραγουάη 0-1. Τελείωσε το παιχνίδι πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Έχασαν οι Τουρκοί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Μουντιάλ. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε εξελίξει στα Χανιά. Πέρασαν χειροπέδες στον Σκοπιανό οι αστυνομικοί. Του πέρασαν χειροπέδες όχι για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, γιατί ακόμα δεν έχουν βρει στοιχεία, αλλά για μια υπόθεση ναρκωτικών. Για πες μας τώρα τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Να πούμε ότι η Σταυρούλα εξαφανίστηκε 8 μέρες μετά, δηλαδή πέρασαν πολλές μέρες, χάθηκαν στοιχεία. Δήλωσε ο αδερφός της την εξαφάνιση. 12 μέρες κατόπιν άρχισε η αστυνομία να ψάχνει. Βρήκε τα σημεία που είχε πάει η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι εκεί όπου είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Mm-hmm. Είχε μιλήσει τότε με τον Σκοπιανό. Ο Σκοπιανός είπε ότι απλώς πέρασε από εδώ για να πάρει τα χρήματα του ενοικίου και έφυγε, ότι δεν, είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Οι αστυνομικοί δεν τον πίστεψαν, ζήτησαν η διεύθυνση εκεί Χανίων, ζήτησε να πάει ΔΕΕ, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα, να ελέγξει το σπίτι. Φαίνεται ότι βρέθηκαν κάποια στοιχεία, κάποια ίχνη αίματος που βρίσκονται πλέον στην ΔΕΕ για ανάλυση. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος λοιπόν άνθρωπος
1: εντοπίστηκαν μικρές κοιλίδες αίματος, σωστά.
2: Έτσι, και στο σπίτι μέσα και στο αυτοκίνητο. Και περιμένουμε τι θα δείξει η ανάλυση στη ΔΕΕ, να δούμε αν αυτά τα ίχνη αίματος ανήκουν στη Σταυρούλα. Αν ανήκουν στη Σταυρούλα, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για δολοφονία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν εξαφανίστηκε χθες, mm-hmm. όταν έφυγε μετά την τρίτη κατάθεση που έδωσε, συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε στη Διεύθυνση Χανίων. Εξαφανίστηκε, άφησε το αυτοκίνητό του και μέσα το κινητό του για να μην εντοπίζεται φυσικά, και κρύφτηκε σε ένα αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, έλεγξαν τους χώρους που χρησιμοποιούσε, ακόμα και τα χωράφια, και σε ένα από τα χωράφια που χρησιμοποιούσε, σε ένα κήπο βασικά, βρήκαν δεντρίλια χασίς, οπότε τον συνέλαβαν για αυτό το λόγο. Περιμένουμε όμως την ανάλυση από τη ΔΕΕ, και αν το αίμα είναι της Σταυρούλας, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εκδοθεί.
1: Τουλάχιστον τον έχουν στα χέρια τους, γιατί
2: τον έχουν στα χέρια.
1: Κυκλοφορούσε μία φήμη, δεν θα την πω πληροφορία, ότι έφυγε, εξαφανίστηκε και πήγε στην πατρίδα του.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν
1: ευτυχώς
2: θα μπορούσε να εξαφανιστεί, γιατί η αστυνομία τον είχε. Σας το λέω γιατί γνωρίζω πολύ καλά. Mm-hmm. Η αστυνομία τον είχε και πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Πόσο μάλιστα αν αποδειχτεί ότι αυτός εξαφάνισε τη Σταυρούλα. Θα το δούμε όμως.
1: Σημάδια ζωής από τη Σταυρούλα δεν υπάρχουν από τότε.
2: Κανένα σημάδι ζωής. Το κινητό δείχνει, το σήμα από την κινητή τηλεφωνία, από την κεραία, δείχνει ότι σταματάει εκεί στο σπίτι, περίπου κοντά στο σπίτι που εξαφανίστηκε, ναι, στο σπίτι που είχε νοικιάσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο επιστάτης για τα χωράφια της, για τις καλλιέργειες της Σταυρούλας.
2: Παλιότερα τον είχαν ως εργαζόμενο, κατόπιν όμως ήταν ο νοικιαστής του σπιτιού, του πατρικού σπιτιού της Σταυρούλας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Καλιακμάνη, την καλημέρα μας.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλημέρα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλό καλοκαίρι θα πούμε από αύριο. Από αύριο που μπαίνουμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Μετεωρολογικά δηλαδή. Και ημερολογιακά. Καλημέρα στον Τάκη, το φίλο που μας στέλνει το δελτίο τύπου για την πρώτη ανθοκομική έκθεση του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου στο Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2 στον Ταύρο, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν τη Δευτέρα μεθαύριο δηλαδή, με τη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα και των Σταρόβας Μπαντ. Καλή επιτυχία, αγαπητέ Τάκη, να σε καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗΣ είναι η εξής. Για τον κύριο Βελόπουλο. Μετά την προτροπή του να βουλιάζουν στο Αιγαίο τις βάρκες με τα παιδάκια, επιτέθηκε στους εργαζόμενους της ΔΟΕ με συκοφαντικά σχόλια και απειλές επειδή κάνουν φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι σύμφωνα με τις δηλώσεις Βελόπουλου δεν χρειάζονται. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ευθείες απειλές προς τους εργαζόμενους γράφουν στην ανακοίνωσή τους οι εφοριακοί της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΟΗ. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ευθείες απειλές προς τους εργαζομένους έγιναν με την ιδιότητα του επιχειρηματία και υπό την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας. Αυτό έχουν ευθύνη και υποχρέωση οι αρμόδιες αρχές να το διευκρινίσουν. Και στη συνέχεια, η ΔΟΗ, υπερασπίζεται τους χιλιάδες εργαζόμενους φορολογικές υπηρεσίες που μοχθούν στο καθήκον και υφίστανται αυστηρούς ελέγχους πόθεν έσχες σε βάθος δεκαετιών με δυσμενή μεταχείριση έναντι όλων των υπολείπων υπόχρεων που ελέγχονται για πενταετία. Είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού αρχηγού να εκφράζει τις απόψεις του για τη φορολογική πολιτική και για αυτές κρίνεται από τους πολίτες. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα, γράφουν οι εφοριακοί, να συκοφαντεί εξαπολύοντας αήθεις χαρακτηρισμούς έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων να απειλεί με απολύσεις και να τους εγκαλεί γιατί απλά κάνουν τη δουλειά τους με βάση τους νόμους που η Βουλή ψηφίζει και η εκάστοτε κυβέρνηση εφαρμόζει. Άλλωστε, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι εφοριακοί, εμείς από την πλευρά μας υποστηρίζουμε ότι οι μικρομεσαίοι έχουν σηκώσει διαχρονικά δυσανάλογο βάρος με την ευθύνη να βαραίνει όχι τους εφοριακούς υπαλλήλους, αλλά τους πολιτικούς με επιλογές που προστατεύουν τις τράπεζες, τους μεγάλους ομίλους και τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες την χάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης με ποικίλους τρόπους. Επιτέθηκαν οι εφοριακοί στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης με αφορμή αυτά τα οποία είπε χθες στο Open.

Δεν ξέρω αν είδατε χθες το βράδυ το καινούριο Air Force One, το οποίο παρέλαβε ο Τραμπ. Είναι το καινούριο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος ΗΠΑ και θα χρησιμοποιούν και οι επόμενοι πρόεδροι ΗΠΑ. Ανακοινώθηκε ότι χθες το παρέλαβε. Και φανταστείτε ότι είναι το ενδιάμεσο Air Force One μέχρι να ολοκληρωθούν τα δύο νέα αεροσκάφη του στόλου που θα μεταφέρουν τον πρόεδρο ΗΠΑ. Εντυπωσιακό αεροσκάφος με γραφεία μέσα, ειδικές τουαλέτες, δυνατότητα, δωμάτιο ολόκληρο για τον πρόεδρο να ξεκουράζεται. Λοιπόν, το νέο Air Force One, όπως και τα υπόλοιπα δύο, αυτό που ίσως δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, είναι ότι το Air Force One και αυτό και τα άλλα δύο είναι δώρο του Κατάρ. Οι Καταριανοί Εμμύριδες και οι Σεΐχηδες εκεί, στο Κατάρ, το έκαναν δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι από τις συμφωνίες που έβαλε υποχρεωτικά, τις διμερείς συμφωνίες που έβαλε υποχρεωτικά να υπογράψουν οι συνομιλητές του ο πρόεδρος Τραμπ όταν κάλεσε τον Εμμύρη του Κατάρ στο Λευκό Οίκο.

0: Μάλιστα, οι Αμερικανοί ετοιμάζουν την ημέρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζεται η ανεξαρτησία. Η 4η Ιουλίου δηλαδή, το αεροσκάφος να πετάξει πάνω από τη Ουάσιγκτον στην στρατιωτική παρέλαση που θα αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα των Αμερικανών.
1: Σκληρά, το φτωχό, το παλικάρι, λιμά...
0: Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται χρόνια και εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο κύριο Ζαχαριουδάκη που γράφει: Φανταστείτε την κατάντια των ΗΠΑ να παίρνει δώρα το Κατάρ για το προεδρικό αεροσκάφος. Στις ΗΠΑ αλλιώς το βλέπουν το θέμα, κύριε Ζαχαριουδάκη. Το βλέπουν ότι μπράβο στον πρόεδρο Τραμπ, τουλάχιστον ένα κομμάτι Αμερικανών, που δεν ξόδεψε από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πλήρωσαν οι Καταριανοί σε ήχηδες για το αμερικανικό αεροσκάφος. Έχουν άλλη φιλοσοφία σκέψη από τη δική σας. Και εδώ που τα λέμε. Τα εύσημα για την αγορά αυτή τα πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά και από μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν παραδοσιακά τους δημοκρατικούς. Παρήγγειλε και εξασφάλισε ένα υπερσύγχρονο προεδρικό αεροσκάφος με όλο το ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό του, χωρίς να πληρώσει ο Αμερικανός φορολογούμενος ούτε ευρώ, ούτε δολάριο δηλαδή.
2: Πόσα χάνουν οι ξύπνοι να βρει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ μπορεί ως πολιτικός ή ως πρόεδρος να μην το έχει ιδιαίτερα, αλλά ως επιχειρηματίας, όποιος είναι μέσα στην οικονομία της αγοράς, στην ελεύθερη οικονομία, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, νομίζω του βγάζουμε το καπέλο. Εδώ ανάγκασε τον Ερντογάν να υπογράψει για την αγορά 200 Boeing. Πού να το πεις αυτό, τα οποία στην αγορά, την αεροπορική, τα αποκαλούν σαπάκια. Και τον κράζει τον Ερντογάν, σύσσωμη αντιπολίτευση, πώς είναι δυνατόν να σε έβαλε σε τέτοιο τρυπάκι και να υπέγραψες για την αγορά 200 Boeing χωρίς να πάρεις κάποια προσφορά από τη γαλλική Airbus ή από κάποια άλλη μεγάλη αεροπορική εταιρεία του κόσμου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω σε λίγο. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παγιέρη, καλημέρα.
0: Είναι στο κρεβάτι του πόνου. Χτύπησε, έσπασε το ισχύο του κύριο Καλογερόπουλο και είναι από νοσοκομείο συνομιλούμε. Περαστικά, σιδερένιο.
1: Τώρα κάτσε γιατί χαιρετάω και ένα φίλο μου εδώ, Μάκη του Μωρίδη, που είναι πρωινό. Ήρθε και μα είπε μια καλημέρα.
0: Ήρθε για να επισκεφτεί ειδικά εσά.
1: Τι να επισκεφτεί το νοσοκομείο, ρε, τι είναι, το πλημμύριο είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εμένα έρθε.
0: Μπορεί να έχει κάποιο συγγενή και να πήγε δίπλα.
1: Όχι, εμένα έρθε να δει, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλη. Είμαι σε άλλη κλιμακτήριο.
0: Τέλεια. Μια χαρά. Τώρα, πώς πάει, κάνατε επέμβαση ή θα την κάνετε?
1: Την κάναμε, φίλε Γιάννη, την κάναμε.
0: Ωραία, όλα καλά.
1: Ο Θεός έχει, ο Θεός και η ψυχή μας, ο γιατρός είπε πέτυχε.
0: Πέτυχε, ωραία. Πότε θα βγείτε, πότε θα πάρετε εξτήριο?
1: Εγώ θα φύγω Δευτέρα και θα πάω σε ένα κέντρο αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Μας και τα κάνουμε πιο γρήγορα τα πράγματα, γιατί εντάξει, τι να κάνω, όμως και να γίνει πονάει.
0: Θα προλάβεις με το Μητσοτάκη να σκέπτεται το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο? 50-50 είναι.
1: Ρε πλάκα μου κάνεις. Δεν είναι το Σεπτέμβριο.
0: Έχει, εντάξει, όλα καλά. Εννοώ να μπορείς να τρέξεις, να περπατήσεις κανονικά. Να πας σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Θα προλάβω τον γάμο της κόρης μου.
0: Πότε παντρεύεται με το καλό?
1: 11 Ιουλίου.
0: Άντε να το χαίρεσε το κορίτσι.
1: Τα βάλαμε όλα, σκέψου την κατεβιά μας έχουν ρίξει.
0: Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Όλα τα άλλα είναι δευτερευούσης σημασίας. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι.
0: Να το χαίρεσε το κορίτσι, Δημήτρη, να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ την βλέπω την κοπελάρα σου εκεί.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα της διαφθοράς και του κυκλώματος διαφθοράς και των έξι προφυλακίσεων για αυτά τα μπουμπούκια εκεί, το κύκλωμα που δρούσε στην Πολυδομία. Να πούμε κάτι, Δημήτρη, επειδή είσαι και εσύ αυτοδιοικητικός. Από την δικογραφία προκύπτει ότι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια της Τοπικής Πολυδομίας, Θεοδώρα Νιάρχου, αρνήθηκαν να υποκύψουν στις πιέσεις του κυκλώματος διαφθοράς. Το κύκλωμα επιχειρούσε να διεισδύει στην υπηρεσία δόμησης Αργυρούπολης για την ευνοϊκή διεκπεραίωση πολυδομικών φακέλων και σύμφωνα με την δικογραφία αρνήθηκαν και να λέμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αδιάφθοροι και τελικά δεν τα παίρνουν κατά το τραπέζι. Νομίζω ότι έχει σημασία αυτό.
1: Βέβαια και έχει σημασία. Συγγνώμη, ένα λεπτό δηλαδή τώρα. Αυτά τα λαμπόγια γιατί κάνανε? Εκμεταλλευτήκανε κάποιες γνωριμίες και να σκεφτείς ότι ο Δήμαρχος, ο καινούριος Κηφισιάς, ο Βασίλης που έχει βγει τώρα το νέο παλικάρι, αυτομάτως.
0: Οξυπολιτάς.
1: Ναι, οξυπολιτάς. Αυτομάτως το ανέλαβε, του πάντε γεια.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Κάπου αλλού.
0: Πράγματι.
1: Γιατί, πρόσχε. Αυτά είναι γνωστά τη πάση. Ποιο είναι ενδιάμεσο, αυτά μαθαίνονται. Και ο άλλος το παίζει κουμπανταδόρο. Σου λέει είμαι εκεί προϊστάμενος στην ιστορία και παίζω μπάλα που κάνω ράνο. Θέλω να πω λοιπόν, αυτοί εκμεταλλευόντουσαν αυτή τη διαδικασία. Μετά τον σουτάρανε από εκεί και πήγε στην αποκεντρωμένη χωρίς να έχει καμία διαδικασία. Απλώς υπήρχε. Άρα λοιπόν εκεί κάποιοι πιέσανε τον αποκεντρωμένο, γιατί ο αποκεντρωμένος δεν τον κάνει.
0: Μα αυτά περιλαμβάνονται όλα στη δικογραφία.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο αυτοί, θα είναι και άλλοι. Και πρέπει να συνεχίσει να το βγάλει το κύκλωμα όλο. Γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό θα συνεχίζεται, Γιάννη μου. Είναι, πώς λέγαμε παλιά, για τους κακοποιούς ότι έχουν ημερομηνία λήξη για γιαουρτάκια. Έτσι είναι και αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Τα αρπάξουμε και πάμε λέγοντας. Δεν μας πειράζει κανένας. Θα σε εκτίθενται όσοι είναι γύρω μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο όμως, δηλαδή η πολιτεία τη ζητάει. Καθυστερήσαμε με τις πολυδομίες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τελείωνε με τις πολυδομίες. Στείλτε σε όπου θέλεις. Επάντρωσέ τες όμως. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ καταθέτω ένα φάκελο. Δεν πρόκειται να με τον εξετάσω το φάκελο. Αν δεν έχω πάρμα στην κορώνη με την έννοια. Βέβαια ξέρω πολυδομίες. Οι οποίοι άνθρωποι δεν έχουν μίγα στο σπαθί τους. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί σου λέει ρε φίλε, μια φορά θα τύχει στη ζωή μου. Την πληρώσω εγώ.
0: Είδατε την απόφαση, την εντολή Φουρλιώτη προς όλες τις αρχές? Είναι ο προϊστάμενος της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Φίλο και φτερό όλες οι πολυδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή Φουρλιώτη. Το θέμα είναι το εξής. Στο στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί. Γιατί δεν το έκαναν τόσα χρόνια αυτό?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει.
0: Όχι, όλα τα στελέχη των πολυδομίων δεν το έχουν κάνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει. Πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα. Γιατί εδώ ακούμε διάφορα, είχες κάτι και με παρακολουθούσε συγκεκριμένο. Εδώ έχουν γίνει και φόνοι. Βλέπε Μύκονος, βλέπε ιστορίες, βλέπε τώρα, βλέπε τ' άλλο.
0: Όπου ανεβαίνει λοιπόν.
1: Βέβαια. Αυτοί παίξανε μπάλα και με τον ΟΚ. Αυτοί καταστρατηγήσανε πράγματα αρκετά.
0: Mm-hmm.
1: Με την γνωριμία πήγαιναν στην Πολυδομία, λέγανε εντάξει, τι έγινε τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν γίνεται χωρίς να έχουν κέρδος. Άρα λοιπόν εδώ, όταν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο το τι συμβαίνει, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει μια αυθύνη και η αυτοδιοίκηση, η οποία έπρεπε να πει, παιδιά, τα παλικάρια το να το διώξω από μένα και να πάρει ο Μπουτζούρης, να το πάρει το Μπουτζούρη κάποιος άλλος. Δεν είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ή το κάνεις και τους κόβεις, δηλαδή πόσα χρόνια δίνω παθούν οι πολίτες, οι οποίοι πλέον έχουν μάθει και σου λέει, έλα μωρέ, έχω ένα δικό μου και θα μου το τακτοποιήσει. Μα πώς θα το τακτοποιήσει, αδελφέ. Πας και βάζεις τα λεφτά σου.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν νομιμοποιείται ποτέ. Γιατί είναι πολύ λίγα εκείνα τα οποία έχουν ελέγξει για νομιμοποίηση. Δεν υπάρχει προσωπικό. Κάνεις την ιστορία για τους σεισμούς, μάλιστα. Κάνεις την πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση γιατί να πάει ο άλλος. Όταν χρειάζεται καρότα, όταν χρειάζεται ακτινογραφίες, όταν χρειάζεται. Πού θα βάλει την υπογραφή του. Σε θύρια που δεν έχουν σχέδια, που δεν έχουν τίποτα.
0: Ναι, ναι. Άρα, θα κάνω σχόλιο μετά για τον έλεγχο της αρχής. Για το ξέπλυμα, για τον κύριο Βουλιώτη.
1: Πληρώνεις το μηχανικό να κάνει τη δουλειά του. Τι είναι ο μηχανικός, κάνα του τσέκ και τον πήρε, το βάζει εκεί.
0: Πάντως και οι έξι εμπλεκόμενοι μπήκαν μέσα, τους έστειλαν προφυλακισμένους στην Μπουζού.
1: Για να το κάνει δικαιοσύνη, κάτι ξέρω.
0: Μα υπήρχαν στοιχεία αποδεικτικά. Προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βίντεο, ληπτικό υλικό.
1: Αγαπητέ φίλε Γιάννη, εγώ μιλάω με σένα. Ο Παπαγιάννης είναι κάπου μπλεγμένος. Σε έχω πάρει τηλέφωνο. Τους έχουν ειδοποιήσει, έχουν καταγγείλει το ότι ο Παπαγιάννης ότι ο Παπαγιάννης κάνει κάτι κακό. Μιλάω εγώ τώρα. Εγώ είναι άρες βάρες που κουντάλε γιατί αυτό εξυπηρετεί. Είναι στην τάδε επιτροπή.
0: Ναι.
1: Πήγανε και στις επιτροπές υποτίθεται του πολιτισμού. Την πληρώσανε γραμματής. Φάγανε καρπαζές. Γιατί δεν τους βάζουν αυτοί. Δεν τους επιλέγουν οι γραμματείς. Θέλω να σου πω λοιπόν. Αυτή η ιστορία τι σημαίνει. Ότι αμέσως πρώτα μάλλον είχα πάρει κάτι. Το σύστημα παρακολουθεί μετά εμένα που μιλάμε τον Παπαγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Με βρίσκει καθαρό, φεύγει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν με βρίσκει, συνεχίζει.
0: Επειδή είσαι και στο νοσοκομείο και δεν θέλω να σε κουράζουμε, θέλω ένα σχόλιο. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια του κόσμου. Το εισπράττω κι εγώ. Που προσπαθούν να αλλάξουν την απόφαση. Τι θα γίνει τελικά, τι εκτιμάς θα γίνει.
1: Εντάξει, αυτό είναι ντροπή τώρα, εντάξει. Άντε, πρέπει να τελειώνουμε τώρα. Υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει.
0: Τι θα γίνει, λοιπόν.
1: Δεν φτάνει που μας πιάσαν τον ποπό τόσα χρόνια. Δεν φτάνει που έχουμε κάνει ανακεφαλαίωση στις τράπεζες τρεις φορές και δεν έχουν πάρει καμία απόφαση να δημιουργήσουν ένα ταμείο, ένα παγκάρι με 1% σε περίπτωση που ξανασυμβεί κάτι να έχουν απότομα να το πληρώσουν οι ίδιοι. Πρέπει να το πληρώνει ο κάθε φουγαράς. Λοιπόν, δεν φτάνει τώρα, δεν φτάνει. Αν βγαίνει μια απόφαση στο Αρείο Πάγου, η οποία δεν πάει ανατροπικά. Με την έννοια του λέει, φίλε, το σωστό είναι να πληρώνει το επιτόκιο στη δόση του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το πληρώσει το σύνολο.
0: Θα πρέπει να παρέμβει και ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος για αυτό τώρα. Δεν μπορεί κατά το δοκόν ο καθένας να το ερμηνεύει όπως θέλει.
1: Δηλαδή τώρα αυτοί οι σερβίσεις.
0: Υπάρχουν αρχές ή δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια. Εδώ πρέπει το κράτος αποφασιστικά να τραβήξει μια σφαλιάρα στο τραπέζι και να μην παλικάρια. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος. Η απόφαση είναι αυτή όμως, συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί Γιάννη μου υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξοπληρώσει το δάνειο και πληρώνουν ένα ολόκληρο δάνειο από τόκους.
0: Ακριβώς. Και είναι χιλιάδες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Είναι ντροπή.
0: Είναι ντροπή. Περαστικά, Δημήτρη Καλογερόπουλε. Καλή ανάρρωση και καλό εξτήλιο από το νοσοκομείο. Φιλιά πολλά. Και να χαίρεσαι το κορίτσι που το παντρεύεις. Ετοιμάζεις να το παντρεύεις. Γιατί αυτά είναι τα σημαντικότερα στη ζωή. Να είναι ευτυχισμένο το κορίτσι. Έχει μια οικογένεια μάλαμα ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, να ξέρετε. Εξαιρετική. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω για αυτή την απόφαση του κυρίου Βουρλιώτη, ο οποίος είναι ένας αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Διαμάντη. Και παλεύει μόνος του, με νύχια και με δόντια και με δύο υπολογιστές και 3-4 στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παλεύει μόνος του για να κάνει ελέγχους. Λοιπόν, ο κύριος Βουρλιώτης με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνει φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο. Δεν θα υπάρχει υπάλληλος πολεοδομίας που να μην ελεγχθεί. Στο στόχαστρο της αρχής, προσέξτε, έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και όπως λέγαμε πριν από λίγο έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο ασκός άνοιξε, όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την ιστορία, με την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Προσέξτε τώρα. Ο έλεγχος της αρχής με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών. Αυτό είναι το σημαντικότερο τώρα. Ότι θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Δηλαδή, είσαι εσύ εργαζόμενος στην πολεοδομία χρόνια. Θα σε ελέγξουμε και εσένα και τη σύζυγό σου και τα παιδιά σου. όλους τους συγγενείς, για να δούμε πώς απέκτησες τα περιουσιακά στοιχεία, από πού αγόρασες το σπίτι αυτό, πώς προέκυψε αυτή η αγοραπολισία οικοπαίδου ή χωραφιού, πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείς ένα αυτοκίνητο αξίας 100.000 ευρώ και οτιδήποτε άλλο εντοπίσει η αρχή. Θα ελεγχθούν λοιπόν πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Προσέξτε, επιπλέον εκτός από τους συγγενείς πρώτου βαθμού θα ελεγχθούν και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο σε κάποια αγοραπολισία και δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Που δεν είναι υπόχρεοι δηλαδή για να καταθέσουν δηλώσεις υποθενέσχες. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η μεγάλη έρευνα έπρεπε να έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, ειδικά στις πολυδομίες, εδώ και δεκαετίες. Να ελεγχθούν οι πάντες. Δεν υποστηρίζω ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Προφανώς και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Προφανώς και δεν τα παίρνουν όλοι κάτω από το τραπέζι. Αυτοί όμως που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι και λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν, έχουν αποκτήσει τεράστια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλώσεις υποθενέσχες καταθέτουν. Έλεγχος πραγματικός στα περιουσιακά του στοιχεία δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
15: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι. Ιούπι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά, κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο τον Ζαχαριουδάκη. Πολύ καλός ο κύριος Καλογερόπουλος, αλλά μετά από 7 χρόνια τα προβλήματα παραμένουν. Με την πολεοδομία οι καθυστερήσεις συνεχίζονται, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εκκρεμότητες ελήφθηκαν, ενώ η ακρίβεια πιέζει συνεχώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν πολλές ψηφιακές πλατφόρμες, όμως συχνά η γραφειοκρατία δεν μειώθηκε, απλώς μεταφέρθηκε από τον ΚΙΣΕ στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού. Κοίταξε, το θετικό με την μείωση της γραφειοκρατίας και τις πλατφόρμες είναι ότι όσο το δυνατόν μπορεί να υπάρξει λιγότερη επαφή των πολιτών με τις αρχές, είναι καλό και αντιμετωπίζεται σε ένα βαθμό και η διαφθορά. Απόλυτα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είδες τι έγινε με το κύκλωμα των πολεοδομιών. Πάντως μπράβο στον κύριο Βουρλιώτη, που κατά τη γνώμη μου αυτή η απόφαση έπρεπε να είχε ληφθεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Σε σχέση με την απόφαση αυτή της αρχής, λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη, μήπως αυτό πρέπει να γίνει και στους βουλευτές? Βεβαίως και πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εξονυχιστικότατος έλεγχος στα περιουσιακά του στοιχεία και σε υπουργούς, θα σου λέγα εγώ, όχι μόνο σε βουλευτές.
10: Τα κόκκινα.
9: Γιατί πραγματική διασταύρωση και πραγματικός έλεγχος στα πόθεν έσχες των πολιτικών μέχρι στιγμής δεν γίνεται. Αυτό δηλαδή το οποίο θα κάνει, το οποίο θα ξεκινήσει να κάνει η αρχή για όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους των πολεοδομιών.
10: Τα κλαίει η καρδιά μου η γόνια.
9: Μακάρι να αποδειχθεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν κάτι μεμτό και ότι απέκτησαν τα περιουσιακά στοιχεία, όσοι από αυτούς τα απέκτησαν, με έντιμο τρόπο. Λίγο δύσκολο βέβαια με μισθούς 1.300 και 1.500 ευρώ να δικαιολογήσεις κάποια ακίνητα που έχουν ορισμένοι από αυτούς, τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάποιος που παίρνει 200 και 300.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό ότι παρενέβη η αρχή και ο κύριος Βουρλιώτης, επειδή είναι διαμάντη εισαγγελέας, θα κάνει τέλεια όπως πάντα τη δουλειά του. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα εργασιακά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, φίλες και φίλοι, και σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο, δώσε μου λίγο χρόνο. Στην Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Να την ξαναπάρουμε την κυρία Κάρδαρη. Κάτι έχει πέσει γραμμή. Σωστά, ωραία. Θα συζητήσουμε με τη Μαργαρίτα ποια μέτρα εξετάζονται για την στήριξη των συνταξιούχων από το 2027 και μετά, ποιος θα λάβει την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ τον Νοέμβριο και ποια θα είναι τα κριτήρια, τα φορολογικά και τα περιουσιακά. Μαργαρίτα, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως και κάθε Σάββατο έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα.
9: Ποια μέτρα εξετάζονται για τη στήριξη των συνταξιούχων το 2027? Αυτά τα οποία δηλαδή θα ανακοινώσει εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
4: Ναι, αυτά που σχεδιάζονται. Σχεδιάζεται λοιπόν μια αύξηση μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, δηλαδή πάνω από το 3,5%. Αυτή η ετήσια αύξηση που δίνεται κάθε χρονιά φαίνεται φέτος να είναι μεγαλύτερη, δηλαδή για το 2027. Από Δεκέμβριο θα πούνε χρήματα στους λογαριασμούς με βάση τις νέες αυξήσεις.
9: Ναι.
4: Εξετάζεται επίσης μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης που αφορά συντάξεις άνω των 1.400 μεικτά στις κύριες και 300 στις επικουρικές. Και φυσικά αναμένεται να έχουμε νέες εξαγγελίες για το πώς θα επεξεργαστούν τα θέματα με τις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία και με τις περικοπές που δεν έχουν γίνει και πώς θα γίνουν.
9: Ναι.
4: Αυτά λοιπόν για τους συνταξιούχους. Όσον αφορά το επίδομα, φέτος είναι ένα μέτρο ψηφισμένο, ένα μέτρο για το οποίο δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάποια αίτηση. Mm-hmm. Δίνεται κάθε Νοέμβριο. Mm-hmm. Από 250 ευρώ που ήταν ψηφισμένο, φέτος θα λάβουν 300 ευρώ. Mm-hmm. Όπως σωστά είπες, υπάρχουν και εισοδηματικά και φορολογικά κριτήρια, αλλά και ηλικιακά.
9: Mm-hmm.
4: Το λαμβάνουν όσοι είναι πάνω από 65 ετών, με εξαίρεση αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας και αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, που θα πρέπει να είναι 60 ετών και πάνω. Επίσης, χωρίς όριο ηλικίας, είναι οι επιδοματούχοι του ΟΠΕΚΑ. Όσον αφορά τώρα τα φορολογικά κριτήρια, οι άγαμοι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία μέχρι 300.000 ευρώ. Δεν συμπεριλαμβάνονται καθόλου τέκνα,
9: ναι.
4: Δεν συνυπολογίζονται. Οι έγαμοι θα πρέπει να έχουν μέχρι 35.000 εισόδημα, δηλαδή δύο άτομα θα πρέπει να έχουν συντάξεις για παράδειγμα από 1.458 περίπου ευρώ και η ακίνητη περιουσία τους να μην ξεπερνά τα 400.000 ευρώ. Στον άγαμο η σύνταξη μπορεί να είναι και 2.083 ευρώ.
9: Mm.
4: Όπως είπαμε, χωρίς αίτηση.
9: Μάλιστα.
4: Και θα πρέπει να είναι συνταξιούχοι από το 25, από το 26, δηλαδή
9: μάλιστα,
4: να λαμβάνουν
9: μάλιστα.
4: οριστική σύνταξη το 26.
9: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαργαρίτα, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
4: Καλή συνέχεια σε όλους.
9: Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Όχι μόνο τους επικεφαλείς, τους προϊσταμένους των πολεοδομιών, όλους τους υπαλλήλους, κύριε Παυλίδη, θα ελέγξει, θα κάνει φίλο και φτερό η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με πρωτοβουλία, όπως είπα πριν από λίγο, του επικεφαλής της, του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρυπάγου, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Όλους, όλους και σε βάθος χρόνου. Θα γίνουν εκτεταμένοι οικονομικοί έλεγχοι, όχι μόνο στους υπαλλήλους που κατέχουν κέρυες θέσεις πολεοδομίες, αλλά σε όλους τους εργαζόμενους σε πολεοδομίες. Τώρα, σε βάθος δεκαετίας, σε βάθος εικοσαετίας, αυτό δεν το ξέρω ως λεπτομέρεια, θα ελεγχθούν όλα τα εισοδήματα, οι φορολογικές δηλώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, οι δηλώσεις πόθεν έσχεντς, όσων είναι υπόχρεοι, που οι περισσότεροι είναι υπόχρεοι. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού, αλλά και πρόσωπα τρίτα τα οποία συμμετείχαν σε αγοραπολισίες κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εκεί είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αδικαιολόγητες μεταβολές περιουσίας ή ενδείξεις διακίνησης παράνομου χρήματος μέσω τρίτων. Εννοείται ότι η διακίνηση παράνομου χρήματος, εάν υπάρξουν λαμόγια πολεοδόμοι, δεν γίνεται μέσω τραπεζών, με μαύρα χρήματα, με τριτά γίνονται όλα αυτά. Με κάποιο τρόπο όμως, αυτοί οι οποίοι θα αποδειχθούν επίορκοι θα τα έχουν ξεπλύνει. Θα τα έχουν ασπρίσει με αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών, με κάποια άλλη αγορά, με κάποια επένδυση. Θα διαπιστωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους τσιμπήσει ο νόμος. Από τη στιγμή που ελεγχθές αρχίζουν να εξετάζουν πότε αποκτήθηκαν ακίνητα, τι καταθέσεις υπάρχουν, τι ροή χρήματος από προς τις τράπεζες εμφανίζεται, περιουσιακά στοιχεία αναλυτικά. Και αν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσωπα βιτρίνες για την απόκρυψη παράνομων εσόδων, να είστε βέβαιοι ότι θα τους τσιμπήσει αυτούς οι οποίοι είναι παράνομοι. Αυτοί οι οποίοι είναι επίορκοι, διεφθαρμένοι, όλους ο νόμος. Από τη στιγμή λοιπόν, επειδή το ρωτάει ο κ. Παυλίδης και έκανα ρεπορτάζ επ' αυτού, που η αρχή θα εντοπίσει κάτι, δεν θα περιμένει όλα αυτά να αποδειχθούν σε βάθος χρόνου δικαστικά, θα προχωρήσει άμεσα σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως οφείλει να κάνει, όπως ορίζει και ο νόμος, και θα κατασχεθούν σημαντικά χρηματικά ποσά. Δεν είναι εύκολη αυτή η επιχείρηση. Είναι πολυεπίπεδη επιχείρηση που εκτός από τα στελέχη και τους εργαζόμενους στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα χρειαστεί η συνδρομή της Τράπεζας Ελλάδος, της ΑΑΔΕ και άλλων ελεγκτικών και εποπτευόμενων και εποπτικών αρχών. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η μεγαλύτερη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε στελέχη και εργαζόμενους πολυδομίας θα έχει αρκετό βάθος χρόνου. Μέχρι εκεί δηλαδή που σβήνονται τα ίχνη ορισμένων επίορκων δημόσιων λειτουργών. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Νίκο τον Υποφάντη. Νίκο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλώς τον κύριο.
9: Άρε φίλε, ξυπνάς κάθε πρωί για το Action 24 για την εκπομπή που κάνω και εγώ το σχόλιο.
11: Και εσύ.
9: Ξυπνάς και τα Σαββατοκύριακα νωρίς.
11: Είναι το βιολογικό ρολόι. Τι να κάνουμε τώρα. Και εσύ όμως ξυπνάς νωρίς.
9: Εννοείται.
11: Γιατί μας βλέπεις από την αρχή της εκπομπής.
9: Εννοείται.
11: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
9: Κάθε μέρα, 6 παρά στο πόδι. Μετά έρχομαι στο κανάλι, ευτυχώς μένω κοντά. Και παρακολουθώ και συνέχεια. Το άκουγε στο σχόλιο μου για τις πολυδομίες και την απόφαση
11: το
9: για
11: άκουγα,
9: έρευνα
11: το άκουγα,
9: του Βουρλιώτη.
11: Το
9: τι λες, θα βρεθεί κάτι.
11: Να πάει όσο πιο βαθιά πρέπει. Γιατί αυτοί οι κύριοι οι οποίοι είναι στις πολυδομίες υποτίθεται ότι συμπληρώνουν αποθενέσχες. Πώς είναι δυνατόν να το παραβιάζουν, ρε,
9: ναι, ναι.
11: Και όλοι αυτοί να έχουν μια περιουσία φτιάξει με το μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου.
9: Ναι.
11: Πες μου, σε παρακαλώ.
9: Αυτό το ερώτημα είναι. Αυτό είναι
11: δηλαδή,
9: το ερώτημα.
11: Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια απλή διασταύρωση να δούμε ποιος έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Και ποιος όχι, και ποιος έχει εξαπατήσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν ένα σπίτι και να στεριώσουν σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, πραγματικά, αξίζει τον κόπο να ψάξουν βαθιά και να δουν ποιοι φταίνε.
9: Ναι, τώρα, την ξέρεις καλά την αγορά, Νίκο Υποφάντη. Χρόνια είσαι στο οικονομικό ρεπορτάζ, στο εμπορικό, στο ρεπορτάζ της αγοράς. Πώς το βλέπεις στην πράξη αυτό το πόσο κάνει που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρακάκος? Θα λειτουργήσει ώστε να περιοριστούν οι αποκλήσεις στις τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ ή όχι?
11: Δύσκολο. Δύσκολο το βλέπω και θα σου πω γιατί. Μέχρι τώρα είχαμε την πλατφόρμα το e-καταναλωτής. Έτσι. Μέσα στο e-καταναλωτής μπορούσες να κάνεις εν μέρη την ίδια δουλειά που μας δίνει και αυτή η πλατφόρμα η Πόσο Κάνει. Όμως η Πόσο Κάνει έχει βάλει το εξής. Έχει βάλει, εκτός από τη σύγκριση τιμών που είναι μεταξύ το σούπερ μάρκετ για να φτιάξει το δικό σου το καλάθι, την περιοδικότητα της τιμής, δηλαδή άνοδος κάθοδος, πού ακριβώς κυμαίνεται η τιμή, και επίσης σύγκριση σε κάποια από τα προϊόντα με ξένες, ναι, αγορές. Άρα αυτό το εργαλείο μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και οι καταναλωτικές οργανώσεις.
9: Άρα είναι εργαλείο ενημέρωσης, όχι μηχανισμός μείωσης τιμών.
11: Εάν και εφόσον είχαμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, θα παίρναν αυτό το εργαλείο ενημέρωσης, καταναλωτικές οργανώσεις, θα το βάζανε κάτω και θα λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα προϊόντα στα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβά από τα άλλα. Και θα βγάζανε ένα στατιστικό. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα που να επηρεάζει την αγορά και να μπορεί να κατευθύνει τους καταναλωτές να τιμωρούν τους κακούς που μας εκμεταλλεύονται. Και αυτό είναι το δυστύχημα στην όλη υπόθεση, γιατί η αγορά είναι ελεύθερη. Ξέρεις, ο Πρωθυπουργός είχε πει μια φράση: δεν είναι μπανανία η Ελλάδα να την κάνουν οι πολυεθνικές ό,τι θέλουν όσον αφορά την αγορά. Γιατί βλέπουμε πραγματικά τις τεράστιες μειώσεις που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
9: Ναι.
11: Βλέπουμε ότι η Γερμανία έχει ένα φθηνό σούπερ μάρκετ και η Ελλάδα έχει πανάκριβο σούπερ μάρκετ.
9: Ναι,
11: όπως πηγαίνουν, ας πούμε, σε γειτονικές χώρες όπως είναι η Ιταλία, δεν μπορεί τα ελληνικά προϊόντα τα οποία απολύονται στο εξωτερικό να είναι σε,
9: ναι,
11: φθηνότερη, πολύ φθηνότερη τιμή από ό,τι πολίτες στην Ελλάδα.
9: Έτσι είναι. Το Υπουργείο μας έδωσε την απάντηση ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Σίνκα, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κριτικός, Μάρκετιν και Lidl. Σχεδόν δηλαδή από όλες.
11: Όλες.
9: Ναι.
11: Το ίδιο γινόταν και από το ή καταναλωτής. Το ίδιο,
9: ναι,
11: γινόταν και από το.
9: Τώρα, πώς, με ποιο τρόπο συλλέγονται οι τιμές? Εσύ το έχεις καταλάβει το μηχανισμό?
11: Αποδίδονται οι τιμές από τα μηχανογραφικά των εταιριών. Έτσι και όποιες διακυμάνσεις υπάρχουν, αμέσως ενημερώνεται το σύστημα.
9: Είναι online, δηλαδή ενημερώνονται γρήγορα οι τιμές?
11: Ενημερώνονται τη στιγμή που θα αλλάξει η τιμή.
9: Ναι.
11: Τη στιγμή που θα. Γι' αυτό έχει και την περιοδικότητα. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο όσοι ασχολούνται με αυτό και όσοι κυρίως νέοι καταναλωτές το χρησιμοποιήσουν. Έτσι, μην γελιόμαστε. Αυτοί που έχουν εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα και βεβαίως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να έχουν λίγο παραπάνω,
9: ναι,
11: χρόνο.
9: Οι ηλικιωμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα της εξοικείωσης.
11: Δεν θα το κάνουμε αυτό. Και επίσης η γενιά των σαραντάριδων, ξέρεις, πηγαίνουμε, εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε τα προϊόντα,
9: ναι,
11: πάνω στο
9: ράφι
11: για να αγοράζουμε ανάλογα και με το μάτι. Τώρα, όσοι το κάνουν όμως αυτό, θα δουν την περιοδικότητα της τιμής, δηλαδή άνοδος, κάθοδος, πότε. Η σύγκριση βεβαίως μεταξύ του πανάκη μας το έδινε και ο ή καταναλωτής. Και το καλό είναι να ξέρεις τι γίνεται με την υπόλοιπη αγορά. Ποιος σε κοροϊδεύει,
9: ναι,
11: και ποιος όχι.
9: Εκεί, βάσει αυτής της πλατφόρμας, δεν μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο και να καταγγείλει για κερδοσκοπία ή αφέμητο αντιγωνισμό μια εταιρεία?
11: Όχι.
9: Δηλαδή, αν ένα γάλα κάνει 2 ευρώ σε μία σε ένα σούπερ μάρκετ και στο άλλο κάνει 4,5, δεν είναι λόγος για να την καταγγείλει στην εταιρεία αυτή?
11: Το Υπουργείο. ψυγείο δεν μπορεί στην ελεύθερη αγορά, όμως μπορούν, σου λέω και πάλι, οι
9: καταναλωτές
11: κοιμούνται έναν ύπνο βαθύτατο, γιατί τους ρωτήσαμε προθέσεις, δεν ξέρω αν ήσουν στο πάνελ. Γιατί δεν καταγγέλλετε εσείς αυτούς οι οποίοι πουλάνε ακριβά και λέει θα μας πάρουν το σπίτι. Όχι, δεν είναι έτσι. Στη Γερμανία, καλά, στη Γερμανία υπάρχει μια καταναλωτική οργάνωση, με το ερώτημα και μόνο που δημοσιοποιείς στην ιστοσελίδα γιατί αυξήθηκε το προϊόν στη συγκεκριμένη εταιρεία την πολυεθνική, η πολυεθνική δεν απαντήσει πάνω σε μποϊκοτάζ.
9: Ναι, κατάλαβα. Τι άλλο, υπάρχει άλλη πλατφόρμα, κάποιο άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη και δεν το έχουμε ανακαλύψει εδώ?
11: Όχι, αυτή είναι η πλατφόρμα που σχεδόν χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη κατά τόπους. Δηλαδή για να μπορούν να γνωρίζουν στις περισσότερες χώρες όπου έχουν πρόβλημα πληθωρισμού, τα στοιχεία, τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Δηλαδή μπορεί να τα παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε καταναλωτής. Υπάρχουν και άλλες άμα ψάξεις. Έτσι και επίσης και υπάρχει και η δυνατότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κομισιόν που καταγράφονται οι τιμές σε βασικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
9: Περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων περιλαμβάνει συγγνώμη, η πλατφόρμα αυτή. Είναι πολύ περισσότερα όμως τα προϊόντα, οι κωδικοί προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
11: Είναι 30.000
9: περίπου. 30.000, μάλιστα. Νίκο Υποφάτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Καλημέρα μας.
9: Καλώς από τον κύριο συνάδελφε. Να είσαι καλά, Νίκο. Γεια σου, φίλε μου.
12: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν!
21: Τι!
20: Τηλέφωνο για σένα!
21: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Καλοκαιρινή καλημέρα, φίλες και φίλοι, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Πάντα ζωντανά εκπέμπουμε. Την καλημέρα μας σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές, τις χιλιάδες ακροάτριες και τους ακροατές, εντός και εκτός Ελλάδας. Μας ακούτε στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο και τυπικά ημερολογιακά μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
6: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους Σοκράτες. Και καλό Σαββατοκύριακο που θα είναι ηλιόλουστο, με ποριάδες να φτάνουν τα 7 μποφόρ στις ανατολικές και νότιες περιοχές και οι ρηπές αυτών να παραμένουν δύσκολες για πιθανές ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό πρέπει να το σημειώνουμε. Πράγματι από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι.
9: Mm-hmm. Μέχρι στιγμής πάντως, συγγνώμη για τη διακοπή, θα έλεγα ότι είναι πολύ δροσερή η άνοιξη και η αρχή του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται θα είναι εξίσου δροσερή. Δηλαδή, σε αντίθεση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη που βλέπουμε θερμοκρασίες 40 βαθμούς Κελσίου στις Βρυξέλλες, καταλαβαίνετε τώρα με τέτοια υγρασία που έχουν εκεί, πώς θα νιώθει κάποιος με 40 βαθμούς στο Βέλγιο. Εμείς μια χαρά την περνάμε μέχρι τώρα.
6: Λοιπόν, καλά τα επισημαίνετε. Καταρχάς, να το πούμε από τώρα, ο καύσωνας που εξακολουθεί να υπάρχει στην Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη δεν πρόκειται να έρθει σε εμάς. Το είχαμε άλλωστε προαναγγείλει από τις αρχές του μήνα ότι για το μήνα Ιούνιο μην περιμένουμε καύσωνα στην Ελλάδα. Ένα αυτό. Λοιπόν, και στη διάρκεια της εβδομάδας οι θερμοκρασίες θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Σήμερα φτάσει στους 32-33 βαθμούς, στην Αθήνα μέχρι 31, στις παράλληλες περιοχές 4-5 βαθμούς μικρότερες οι μέγιστες θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει και η νέα εβδομάδα και μάλιστα από Δευτέρα και όλη τη διάρκεια που θα έλεγα της άλλης εβδομάδας η θερμική αστάδεια να επανέρχεται και να έχουμε μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα παροδικές συνεπιές, βροχές και λίγες καταιγίδες και τη νύχτα ο καιρός να εθριάζει. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει εκεί η εβδομάδα, να μην πω και οι 2-3 πρώτες ημέρες οι τελευταίες φεύγοντας αυτός ο μήνας. Άρα λοιπόν καλά μας πάει ο φετινός Ιούνιος, τουλάχιστον από πλευράς θερμοκρασιών.
9: Ας ελπίσουμε δεν θα πλακώσουν οι μεγάλες ζέστες τον Ιούλιο όλες μαζί.
6: Τον Ιούλιο, κοιτάξτε, και εκεί υπάρχουν εξηγήσεις, αλλά από τώρα να μην προδικάσουμε. Ιούλιος είναι αυτός.
9: Σίγουρα.
6: Θα δούμε πώς θα πάει. Θα τα συνδυάσουμε και με το Ελληνίνιο, αλλά δεν χρειάζεται.
9: Οι βοριάδες θα δημιουργήσουν προβλήματα το Σαββατοκύριακο στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ή όχι?
6: Όχι, όχι, όχι. Χθες είχαμε και 8 μποφόρ, αυτό πέφτει πολύ σε 7 μποφόρ. Όχι.
9: Σήμερα θα έχει λιγότερο δηλαδή.
6: Ναι. Δεν θα
9: στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όμως είναι στο κόκκινο, ε. Άρχισαν οι ενδείξεις για πυρκαγιές.
6: Καλά να κάνει. Εκεί το θέμα είναι προσοχή όλων μας, γιατί θα έχουμε και έξοδα. Και πάνω από τον κάθε πολίτη έχει σημασία η συμπεριφορά του. Και καλά κάνει και η πολιτική προστασία και δίνει αυτές τις εντολές.
9: Μάλιστα. Τι άλλο, κύριε Καντερέ, τι να ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, αφού αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Και μακριά από πυρκαγιές, από φωτιές και από καταστροφές. Σωστά.
6: Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το πιο σημαντικό.
9: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καντερέ. Την αγάπη μου, όπως πάντα. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ.
9: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στο φίλο τον κύριο Παναγιωτάκη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Παντελή το Χάρο. Γιάννη, είπε το πιο σύντομο ανέκδοτο. Πόθεν έσχες βουλευτών. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ που στέλνει την καλημέρα του από τη μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα στον Ηλία, θα διαβάσω σε λίγο όλα τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μιχάλη. Αυτό έλειπε να παραγράφονται μετά την πενταετία οι απατηιωνιές, Μιχάλη. Δεν, αυτά είναι βαριά κακουργήματα. Δεν παραγράφονται ούτε στην 20ετία. Δεν είναι εύκολο να παραγραφούν. Καλημέρα στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Δεν πρόλαβα να θέσω το ερώτημα σχετικά με αυτό το οποίο με ρωτάς. Καλημέρα και στον άλλο φίλο, τον Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Για να είμαστε σοβαροί, καμία πλατφόρμα δεν ρίχνει τις τιμές. Η ιδεολειψία περί μη ελέγχου της αγοράς οδήγησε σε καρτελοποίηση της αγοράς και κυρίως τις πολυεθνικές και τη βιομηχανία τροφίμων, για τις οποίες κανείς δεν μιλά. Έχουμε μείνει στα σούπερ μάρκετ τεχνιέτους. Μα νομίζω πολύ σωστά το επισημαίνεις, αγαπητέ φίλε. Το πρόβλημα ξεκινά από εκεί. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω μετά τις 9. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων σε 9 και επιστρέφουμε με όλα τα νεότερα. Παρασκήνια, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις, μηνύματα ακροατριών και ακροατών, υποψηφίους βουλευτές, ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα, χωρίς να έχει κλειδώσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά περιμένουμε εφόσον αποφασιστούν από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνουν γρηγορότερα εκλογές, εάν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα είναι 50-50 το πράγμα. Και θα σας πω και μερικές πληροφορίες σχετικά με το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά και τι ακούγεται μέσα από το ρεπορτάζ δεξιά και αριστερά. Πάμε.
1: Real FM.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, με σκοπό μια πιθανή πυρηνική συμφωνία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεν Κούσνερ, ενώ σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να κήρυξουν κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ. Σύμφωνα με το State Department, από 23 ως 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Νέο κύμα καύσεων απειλείται τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Παραγουάη, επικρατώντας με 1-0 της Τουρκίας. Στον άλλο αγώνα του τέταρτου ομίλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν με 2-0 την Αυστραλία και προκρίθηκαν στους 32 της διοργάνωσης. Για τον τρίτο ομίλο, πρώτη νίκη για Βραζιλία και Μαρόκο, που είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία Αϊτή 3-0 και Σκωτία Μαρόκο 0-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλοκαιράκι πλησιάζει από αύριο. Να βάλουμε και κανένα καλοκαιρινό τραγούδι. Θα διαλέξει κι άλλα ο Γιώργος εδώ, ο Τζβελεκίδης, ο φίλος μας. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά. Θυμήθηκα τα...
3: Παράλληλα με τις συνεντεύξεις, είπαμε να παίξουμε και κανένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, αφού από αύριο μπαίνουμε και μετεωρολογικά στο καλοκαίρι.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που θέτει το θέμα της κρατικής χρηματοδότησης εδώ στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη δυστυχώς έτσι είναι το σύστημα. Όχι παντού, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, την πρώην Δυτική Ευρώπη, τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε διαφορετικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα και εγώ μάλλον με αυτό το σύστημα ταυτίζομαι. Δηλαδή δεν παρεμβαίνει πουθενά το κράτος. Δεν υπάρχει κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που οι ιδιώτες καταθέτουν πάντα με τα αποδεικτικά στοιχεία και πάντα από τον έλεγχο του Κογκρέσου τις προσφορές και χρηματοδοτούν τους Αμερικανούς υποψηφίους προέδρους. Τώρα για τα νούμερα που μου στείλατε, εδώ είναι τα νούμερα αστεία. Δηλαδή η χρηματοδότηση το χρόνο του πρώτου κόμματος ανέρχεται περίπου στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, κύριε Παυλίδη, πόσο ξόδεψαν ο Τραμπ και η Καμάλα Χάρις στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές. 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Επαναλαμβάνω, εδώ το πρώτο κόμμα παίρνει κρατική επιχορήγηση στον χρόνο περίπου 7-8 εκατομμύρια ευρώ και εκεί ξόδεψαν μόνο στην προεκλογική περίοδο από ιδιωτικά κεφάλαια, από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ούτε ένα δολάριο δεν έπεσε από το δημόσιο. Δεν πλήρωσε δηλαδή ο Αμερικανός φορολογούμενος που δεν ήθελε να πληρώσει ούτε ένα δολάριο για την προεκλογική εξαρτία των δύο. Μην το συζητάτε. Είναι έτη φωτός μπροστά οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπροστά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοδότησης των Κομμάτων. Και βέβαια υπάρχουν πολύ μεγάλοι χορηγοί, έτσι. Τεράστιοι επιχειρηματίες και πολυεθνικές εταιρείες. Λοιπόν, γίνεται χαμός μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, αφού σχολιάζαμε πριν το αμερικανικό σύστημα χρηματοδότησης των υποψηφίων προέδρων, και την κυρία Μελόνι. Από τα μέλια στο φαρμάκι αρχίζουν και βρίζονται άγρια οι δύο πρόεδροι. Πρωθυπουργός η κυρία Μελόνι, πρόεδρος ο κύριος Τραμπ. Της είπε μια χοντράδα ότι λέει, με πλησίαζε για να βγάλει φωτογραφία. Δεν είναι δυνατόν, λέει, τόσο ωραίος είμαι. Κάτι τέτοια έλεγε ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον φαίνεται τον τελευταίο καιρό να αντιπαθεί ιδιαίτερα την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Είναι λίγο απότομος ο Τραμπ. Υπάρχει φωτογραφία που δείχνει τη Μελόνι στη G7, στη Γαλλία, στο Ευβοιάν της Γαλλίας, προχθές, να τον κυνηγάει, βίντεο, όχι φωτογραφία, να τον κυνηγάει από πίσω για να τον χαιρετήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πως δεν την έβλεπε. Απίστευτα χοντρά πράγματα. Κάποτε ήταν μεγάλη θαυμάστριά μου, σχολίασε ο Τραμπ. Αλλά δεν θέλω να είναι θαυμάστριά μου πλέον, γιατί δεν στάθηκε στο πλευρό μας όσον αφορά το ΝΑΤΟ και όλα όσα σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ.

0: Θυμάστε τι έλεγε το 24 και το 25 ο Τραμπ για την κυρία Μελόνι. Φανταστική ηγέτιδα και άνθρωπος, όμορφη νεαρή πρωθυπουργός, πολύ επιτυχημένη πολιτικός, αποτελεί έμπνευση για όλους. Ξεχάσετε όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Για να προσγειωθούμε στα δικά μας, να καλημερίσουμε τον κύριο Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα. Ωραία τα λέτε για τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βέβαια υπάρχει μια απορία. Υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, ναι ή όχι? Γιατί εδώ βλέπαμε θα υπογραφόταν χτες το βράδυ συμφωνία, αναβλήθηκε η συνάντηση. Ξέρετε, όλη αυτή η μεταβλητότητα προκαλεί και ανασφάλεια και στον κόσμο, αλλά και στις αγορές. Και αυτό έχει και συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Καταλαβαίνω ότι και η ελληνική οικονομία έχει πάρει ενέργειες από όλη αυτή την δύσκολη και αλλοπρόσαλη, θα έλεγα, κατάσταση.
0: Ναι. Υπάρχει ένα διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία σε εξέλιξη. Ένας πραγματικός διπλωματικός πυρετός μετά τη συμφωνία και κυρίας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ έβαλε την υπογραφή του στο προσύμφωνο. Την έβαλε στο Παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό, θα φανεί.
1: Να δούμε την εφαρμογή, γιατί σημασία έχει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Το αποτέλεσμα.
1: Στην πολιτική μετράει το αποτέλεσμα, όχι η προσπάθεια.
0: Τώρα, για πάμε λίγο στα δικά σας. Άκουσα τον κύριο Σιακαβάρα, τον σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, να λέει χθες, ότι πάνε για διάλυση τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, που από ό,τι φαίνεται πάει για διάλυση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ συμπεριέλαβε και εσάς. Πώς το σχολιάζετε? Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το οποίο είπε.
1: Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ενεργός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το να μιλάει με τόσο αφθάδη τρόπο για ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα ότι θα ήθελα να μπω και στον πειρασμό να το σχολιάσω. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιάννη, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί προσπάθησαν να το τελειώσουν πολιτικά τα σχόλια της οικονομικής κρίσης. Πολλοί ασέλγησαν πολιτικά πάνω στο στόμα του ΠΑΣΟΚ, στα στελέχη και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έμεινε όρθιο, είναι μια σταθερά του πολιτικού συστήματος και βεβαίως τώρα με ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό, με προγραμματικό πολιτικό λόγο και με προτάσεις και θέσεις που δίνουν λύση στα προβλήματα, διότι θα πάρει και μεγαλύτερη δυνατή.
0: Ο κύριος Χιακαντάρης καλεί να αυτοδιαλυθείτε με την έννοια ότι έχετε τελειώσει πολιτικά και ο κόσμος θεωρεί ότι είστε κόμμα τοξικό. Αυτά λέει ο κύριος Χιακαντάρης.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το αν τελειώνει ή όχι ένα κόμμα, δεν μπορεί να το πει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει άλλες επιλογές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και όχι σταθερές, θα έλεγα. Αν τελειώνει ένα κόμμα, αποφασίζει ο λαός όταν έρθουν οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Μπορεί η αγωνία του κύριου Σακαντάρη και του κάθε κύριου Σακαντάρη για να δικαιώσει την επιλογή του, την επιλογή του 2026. Πάντα διαφορετική από το 24, από το 22, από το 21. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν πολλές επιλογές αναχρονικά, δεύτερα τακτά, και προσπαθούν κάθε φορά να προσαρμόσουν τη πολιτική πραγματικότητα στις επιλογές τους. Ευτυχώς, τις επιλογές τις κάνει ο ελληνικός λαός και αυτός αποφασίζει.
0: Προφανώς. Αυτός έχει την τελική επιλογή για τον τελικό λόγο.
1: Άρα θα συνιστούσα να έχει μεγαλύτερο σεβασμό ο κύριος Χιακαντάρης στο ΠΑΣΟΚ και να είναι πολύ πιο προσεκτικός όταν μιλάει δημοσίως
0: για το ΠΑΣΟΚ. Παρατηρούμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες ημέρες στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατρίνη, θα μου πείτε εσείς αν συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό ή όχι, έχει κάνει μια στροφή στην αντιπολιτευτική τακτική, δεν θα την έλεγα στρατηγική. Δηλαδή, εκεί που ασχολείται περισσότερο με τις υποκλοπές και γενικότερα με τα σκάνδαλα τα οποία αναδεικνύονται στο δημόσιο βίο, επικεντρώνεται πλέον στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια που συναντά ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ και γενικότερα στην αγορά και στα θέματα που αφορούν την εγκληματικότητα και την καθημερινότητα του πολίτη. Συμφωνείτε και εσείς στη διαπίστωση αυτή ή όχι?
1: Δεν συμφωνώ. Να σας πω γιατί το λέω.
0: Πάντως υπάρχει μια στροφή, είναι ξεκάθαρο.
1: Προσέξτε, μπορεί να φαίνεται έτσι όμως. Μην αδικούμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο από το 22 ζητά τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφή, ζητά τη δημιουργία αρχής καταναλωτή πραγματική, ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ. Ζητά λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στυλιτεύει την αδράνεια της κυβέρνησης στα θέματα της ακρίβειας. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη, το γεγονός ότι το Μάιο η Ελλάδα είχε 5% πληθωρισμό έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, η μεγαλύτερη απόκληση των τελευταίων 12 μηνών, αυτό σημαίνει ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί επικυβέρνησης Μητσοτάκη δεν λειτουργούν όσο πρέπει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Άρα, το ΠΑΣΟΚ προφανώς έχει προτάσει για την ακρίβεια και τις έχει εδώ και 4 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να μην στυλιτεύει, κύριε Παπαγιάννη, και τα ζητήματα που αφορούν τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος ή σκάνδαλα ή περιπτώσεις διαφοράς και διαπλοκής όπως ήταν τον οποίο και πέσει, απευθεία αναθέσει, τα σπιτάκια κτλ. Να είχαμε χρόνο να λέγαμε. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα, η οποία διαμορφώνεται κυρίως από την καθημερινότητα, η οποία είναι ασφιχτική για τους πολίτες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ίσον σημασία, π.χ. το γεγονός ότι τα χρήματα των αγροτών στην Ηλία, στην περιοχή μου ή και στην υπόλοιπη ελληνική περιφέρεια, αντί να πάνε σε πραγματικούς γεωργούς και φτηνοτρόφους που πρωί βράδυ είναι κάτω από άσχημες συνθήκες και παλεύουν να επιβιώσουν, πήγαιναν στο Φραπέ, στο Χασάπι, στην κυρία Σεμερντήλου και σε όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που είδε ο ελληνικός λαός στην εξέταση του ΚΕΠΕ. Άρα ναι, αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα, αλλά προφανώς επειδή δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ή δεν μας αρέσει να κάνουμε μόνο εντυπώσεις, θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Και όσο πάμε στις εκλογές θα είναι μεγαλύτερη βαρύτητα σε προτάσεις που ανακουφίζουν και δίνουν λύσεις.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Κατρίνη, για την πρόταση της Βουλής να προτείνει για πρόεδρο του Αρείου Πάγου τον κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, έναν εξαιρετικό δικαστικό λειτουργό. Είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τώρα είναι νυν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Αναδείχθηκε από την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής χθες πρώτος στη λίστα των προτινόμενων υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Βέβαια, δεν είναι δεσμευτική η πρόταση της διάσκεψης των προέδρων. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο και ως πρόσωπο και ως διαδικασία για το θεσμό.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σχόλιο του προσώπου, δεν μπορώ να κρίνω έναν ανώτατο δικαστικό, ούτε να είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πω αν είναι ο καλύτερος ή ο καταλληλότερος δεκτές του πρόεδρου Αρείου Πάγου. Φαντάζομαι ότι και από την ψηφοφορία που έγινε μεταξύ του δικαστικού σώματος, αλλά και από την χθεσινή ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή, που δεν είναι δεσμευτική όπως το λέτε, την ουσιαστικά προτείνει η Βουλή,
0: ναι, ναι, πρόταση,
1: είναι η κυβέρνηση, όπως
0: έτσι.
1: Ξέρετε πολύ καλά, το αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα για να μην αποφασίζει.
1: Μπράβο. Και εδώ έρχεται η πρόταση του Πασόκ που λέει ότι πλέον πρέπει η ηγεσία της δικαιοσύνης να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολλές φορές πειρασμούς ή δημιουργεί καταστάσεις που δεν ευνοούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το Πασόκ έχει έρθει στην διαδικασία της αναθεώρησης με μια πρόταση που δίνει πολύ μεγαλύτερη αυτονομία το δικαστικό σώμα να επιλέγει μέσα από δικλείδες ασφαλείας τον καταλληλότερο, ο οποίος θα εγγυάται, κύριε Παπαγιάννη, και νομίζω αυτό το θέλουμε όλοι, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να κοπεί ομφάλιος λόρος μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης, γιατί, κύριε Παπαγιάννη.
0: Σας δίνει την ευκαιρία τώρα με τις αλλαγές στο Σύνταγμα, πάντως. Να αλλάξει όλη η διαδικασία αυτή και να συμφωνήσετε επιτέλους σε κάτι.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δώστε μου 15 λεπτά να σας πω κάτι. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που συζητείται τώρα στη Βουλή, περνάει μια διάταξη που λέει τι, ότι αν οι δικαστικοί που έχουν αφιπηρετήσει πάνε ως πρόεδροι στις ανεξάρτητες αρχές, παίρνουν το 100% των αποδοχών του ανώτατου του εισαγγελέα Αρείου Πάγου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που πάνε σε θέσεις προέδρων ανεξάρτητων αρχών παίρνουν το 80%. Τι δείχνει αυτό? Ότι έχει μια αγωνία η κυβέρνηση να βάλει σε όλες τις θέσεις ανεξάρτητων αρχών αφιπηρετήσεις δικαστικούς. Και αυτό πρέπει να κοπεί. Και το Πασόκ το λέει καθαρά, προφανώς ενοχλώντας, προφανώς στενοχωρώντας κάποιους δικαστικούς που θεωρούν πιθανόν ότι τελειώνοντας τη διαδρομή τους στο δικαστικό κλάδο θα τους περιμένει μια θέση σε μια ανεξάρτητη αρχή. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί αυτός ο φάκελος λόγος, γιατί βλέπουμε όλες τις παρενέργειες και όλα τα παραδείγματα που συμβαίνουν.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλώς αυτό το κύριο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος, του σκοπευτικού. Καλημέρα Πέτρο, να σε καλά φίλε. Σκοπευτικός άθλος, δυνατός, ο πιο παρεμβατικός σκοπευτικός της Ελλάδας. Σύλλογος εννοούμε, οργανισμός.

μια μέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη. Την εποχή της πανδημίας τα σούπερ μάρκετ είχαν αυξήσει τζίρου σε αστρονομικά υψη, καθώς και τεράστια κέρδη τη στιγμή που σχεδόν όλες οι άλλες επιχειρήσεις ήταν κλειστές. Ιδίως η εστίαση. Λοιπόν, καιρός είναι να βάλουν πλάτη τώρα απέναντι στην ακρίβεια και να βοηθήσουν τον κόσμο με τις τιμές, είτε με το καλό, είτε με την πίεση του κράτους. Έλεος πια με τα σούπερ μάρκετ, γράφει ο Άγγελος. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλύτερα να τρέχει ένα αξιοπρεπώς πίσω από τον πλανητάρχη για τα συμφέροντα της χώρας παρά το περήφανο ρεντίκολο του Ρεμπέτη που καθόταν στην καρέκλα του Προεδρικού σαν να είχε πιει ναργιλέα την Περσία ή την εξευθελιστική συνέντευξη με τον Κλίντον στα τσιπροεγγλέζικα. Τσιπροεγγλέζικα τι είναι, κάποια καινούργια γλώσσα? Καλημέρα στον Γιώργο Μπλιάχ. Αυτό το Πασόκ τι αγώνα κάνει, έχουν αναρωτήθηκε γιατί είναι τρίτο τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στον Απόστολο. Αγαπητέ μου Απόστολε, αυτό το έχει λύσει το πρόβλημα η Αμερικανική Δημοκρατία. Θα διαβάσω τώρα το μήνυμά σου. Εντάξει Γιάννη, να μην χρηματοδοτούνται τα κόμματα από το δημόσιο. Όταν το κόμμα που έχουν χρηματοδοτήσει ιδιώτες βρεθεί στην εξουσία, θα θελήσουν ιδιώτες να πάρουν χρήματα πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια. Άρα η εξουσία και η νομοθεσία δεν χειραγωγούνται από ιδιωτικές εταιρείες ιδιώτες. Δεν νομίζω ότι το παράδειγμα των ΗΠΑ τόσα χρόνια που λειτουργούν κυρίως με αυτό το σύστημα ρεπουμπλικανή, δημοκρατική, δημοκρατική, ρεπουμπλικανή έχουν αποδείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, ακόμα και ο Τραμπ, όταν ζήτησε μερίδιο εξουσίας ο Elon Musk, όταν κέρδισε τις δεύτερες προεδρικές εκλογές, είδες πώς τον πέταξε έξω. Είναι πολύ πιο διάφανο και καθαρό το σύστημα χρηματοδότησης των κομμάτων από τους ιδιώτες που λειτουργεί στις ΗΠΑ εδώ και πολλές δεκαετίες από το δικό μας. Δηλώνονται τα πάντα, είναι διάφανα τα πάντα, ακόμα και φορολογούνται τα πάντα γιατί προέρχονται από ιδιώτες. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Είναι προτεμότερο κατ' εμέ το σύστημα αυτό παρά το ελληνικό. Καλημέρα στο Φώτη από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες, ρε παιδιά. Φτάνει λέει πια με Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Δεν υπάρχει ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου. Συγγνώμη, αλλά ο κύριος Βελόπουλος και η Λατινοπούλου, αν έχουν βήμα σε κάποιο ραδιόφωνο, είναι σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο του Real FM. Καλημέρα στο φίλο το Γεράσιμο, το Χριστάτο από το Μοντενέγκρο. Καλημέρα Γιάννη. Νομίζω πως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η εφαρμογή. Εάν μπορούσαμε να δώσουμε τη λίστα που θέλουμε να αγοράσουμε χωρίς τη μάρκα, δηλαδή ζυμαρικά, φέτα, αλεύρι κτλ., και η εφαρμογή να μας αναφέρει σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρούμε αυτή τη λίστα φθηνότερα. Έτσι δεν θα τρέχουμε σε δύο ή τρία σούπερ μάρκετ για το φθηνότερο προϊόν. Επίσης η εφαρμογή θα πρέπει να μας προτείνει τη φθηνότερη μάρκα στο κάθε σούπερ μάρκετ για τη λίστα που δίνουμε. Πιστεύω πως τότε θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή κόστησε 4 εκατομμύρια, δεν το ξέρω αυτό αγαπητέ φίλε, αλλά αν θέλεις να το ψάξω για να το βρούμε. Καλημέρα στον αγαπητό Πανό. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλός ο έλεγχος της πολεοδομίας, αλλά τι γίνεται με κάποιους περίεργους που αγοράζουν οικόπεδα και κάνουν σπίτια χωρίς να εργάζονται φανερά, όπως ένας Ρωμά πρόσφατα αγόρασε στην περιοχή όπου μένω οικόπεδο και όλη μέρα γυρίζει. Αυτούς ποιος θα τους ελέγξει? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις από αυτές τις αναφορές που κάνεις αγαπητέ φίλε, που διακινείται μαύρο και βρώμικο χρήμα, είτε από εμπόριο ναρκωτικών είτε από άλλα εμπόρια απαγορευμένα. Δεν ξέρω την περίπτωση στην οποία αναφέρεσαι. Πάντως είναι προφανές ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις δεν είναι δημόσιος λειτουργός αυτός. Εμείς αναφερθήκαμε στο θέμα της αρχής για το ξέπλυμα όσον αφορά τα στελέχη και τους υπαλλήλους των πολεοδομιών. Απιστία κατά του δημοσίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κτλ. Κτλ. Αυτούς θα ελέγξει με εντολή ο κύριος Βουρλιώτης και σε βάθος χρόνου 20 ετίας, ίσως και 30 ετίας, και τους συγγενείς του πρώτου βαθμού και τρίτα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε αγοραπολισίες οικοπαίδων, αυτοκινήτων, σκαφών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φίλιππο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από τη Βιέννη. Ο κύριος Τσίπρας, σαν αξιωματική αντιπολίτευση που είναι. Που ήταν, δεν είναι σήμερα, πολύ σημαντική για τη δημοκρατία. Τα παράτησε και πήγε διακοπές χωρίς κανένα σεβασμό στους Έλληνες. Τώρα λοιπόν επιστρέφει με μια πηξίδα για μας. Το ερώτημα είναι, θα τον ξαναψηφίσουμε ή αποτελεί κρίμα για τη χώρα? Γράφει ο κύριος Φίλιππος από την. Ο κύριος Φίλιππος Ζησίδης από τη Βιέννη.

0: Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Καβούρα. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα και χαρές. Αυτό που θα ρωτήσω στην Ελλάδα, γιατί τους πληρώνουμε αφού υποτίθεται ότι βγαίνουν από τη λαϊκή ετοιμιγωρία οι βουλευτές και η κυβέρνηση, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όλων μας είναι ερώτημα, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, χιουμοριστικό το μήνυμά του. Καλημέρα. Λαγοκέφαλος εναντίον Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ποιος νομίζετε ότι νικά, στάνταρ διπλό. Εννοείται ότι θα κερδίσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχεις καμιά αμφιβολία από αυτού δηλαδή? Λοιπόν, να σας πω μια ευχάριστη και θετική είδηση. Θυμάστε που σας έλεγα, μην είστε τόσο σίγουροι ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα φέρει καταστροφή στον ελληνικό τουρισμό. Μάλιστα. Βγήκαν στοιχεία χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία επικαλέστηκε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, αν δεν ξέρετε, είναι υπουργός τουρισμού. Ξέρετε το πρώτο τρίμηνο του 26 πόσο αυξημένα ήταν τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με πέρσι? Υπόψη, στο πρώτο τρίμηνο του 26 είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. 65% πάνω τα τουριστικά έσοδα σε όλη τη χώρα σε σχέση με την καλύτερη χρονιά που ήταν ever, το 2025. Θα μου πείτε, αυτός ο ρυθμός θα πάει όλο το 26, θα έχουμε αύξηση, θα διπλασιαστούν, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστούν τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με το 25? Όχι. Δείχνει όμως ότι ακόμα και το χειμώνα, γιατί τότε είναι το πρώτο τρίμηνο, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, ακόμα και σε δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες για τη χώρα, επιλέγουν τουριστικούς προορισμούς όπως είναι κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εκατομμύρια τουρίστες. Έχουμε δηλαδή περάσει από τον εξάμηνο καλοκαιρινό τουρισμό στο δωδεκάμηνο τουρισμό όλης της χρονιάς, κυρίως λόγω Airbnb. Να το πούμε αυτό, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τα Airbnb και το γεγονός ότι προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τα ξενοδοχεία όλο το χρόνο. Αυξήθηκαν με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος τα τουριστικά έσοδα το 2026 κατά 65% σε σχέση με το 2025. Και φαίνεται ότι αυτό το οποίο ανέλυαν κάποιοι ειδικοί επί του τουρισμού, ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι πήγαιναν χειμώνα στο Ντουμπάι ή εν πάση περιπτώσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην ευρύτερη περιοχή που επλήγει πολύ άγρια οικονομικά και τουριστικά από τον πόλεμο στο Ιράν, φαίνεται ότι αρκετοί από αυτούς προτίμησαν την Ελλάδα. Άρα όσοι έλεγαν ότι θα υποστεί καταστροφή ο ελληνικός τουρισμός και ότι δεν θα πάρουμε φράγκο φέτος, συγγνώμη παιδιά, αλλά πήγατε κουβά. Και από ό,τι φαίνεται, αν τελικά ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία, ξεπεράσουμε το διπλωματικό θρίλερ και πέσουν οι οριστικές υπογραφές και πάρει και λάβει οριστικό τέλος ο πόλεμος στο Ιράν, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τον ελληνικό τουρισμό, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το φθινόπωρο του 26 που έρχεται. Λοιπόν, αμέσως μετά Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, έχει να μας πει και άλλα το ΠΑΣΟΚ, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκεί μια κοντρίτσα με τους δημοσκόπους που πρέπει λίγο να μας την εξηγήσουν αναλυτικά. Ρεπορτάζ για Αντώνη Σαμαρά και ποια στελέχη υπολογίζεται ότι θα πάνε στο νέο κόμμα όταν το ανακοινώσει αυτό.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Γιώργος Δόνης, που κάθεται στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατάφερε να πάρει βαθμό σε φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου έπειτα από την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Ουρουγουάη. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που δίνει το παρόν σε παγκόσμιο κύπελο με τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια να έχει τα πρωτεία όταν οδήγησε την εθνική μας ομάδα το 1994 πάλι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει βαθμό.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλοκαιρινές καλημέρες. Από αύριο μας είπε ο κύριος Καντερές ότι μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαιράκι. Καλό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
5: Μέσα στο νεράκι.
4: Σας φτιάχνουμε τη διάθεση, φαντάζομαι, με τα καλοκαιρινά τραγουδάκια. Ό,τι καλοκαίρι υπάρχει, το έχουμε βάλει από το πρωί. 9:34 πρώτα λεπτά. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε, φίλες και φίλοι, και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7:10 το πρωί. Γιώργος Ντιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ευγενικά όπως πάντα, ευγενέστατη κυρία Ειρήνη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας στο 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@lfm.gr. Το μεγάλο ερώτημα: η πτώση των τιμών πετρελαίου λόγω συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα κρατήσουν για καιρό? Για να ακούσουμε τον Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα Γιώργο.
6: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους. Ό,τι το καλύτερο και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Πού βρίσκεσαι? Κάθε Σαββατοκύριακο πας και σε μία πόλη, περιοδεύεις.
6: Είμαι στην Άρτα και επιστρέφω Αθήνα και είμαι σε πρατήριο καυσίμων. Mm-hmm. Είμαι σε πρατήριο και βάζω και βενζίνη, να φανταστείς.
4: Πόσο την έχει στην Εθνική είσαι δηλαδή?
6: Θα σου πω αμέσως. Θα σου δώσω ρεπορτάζ ζωντανό.
4: Στην Εθνική είσαι ή σε περιφερειακό δρόμο?
6: Είμαι έξω από την πόλη. Καλημέρα. Καλά είστε? Καλά. Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Εσείς τι κάνετε? Όλα καλά?
7: Ένα 586 στο πετρέλαιο στο απλό. 1,926 στην πετζίνη την απλή.
4: Μάλιστα.
6: Γιάννη, άκουσες?
4: Ναι, άκουσα. Απευθείας ρεπορτάζ.
6: Κοίτα, το χούι του ρεπόρτερ δεν τελειώνει, Γιάννη μου. Ό,τι και να γίνει, ρεπορτάζ εδώ. Βλέπω λοιπόν ότι έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση, γιατί αυτές είναι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, δεν είναι.
4: Πότε περιμένουν τα δηληστήρια καινούρια παρτίδα για να πέσουν κι άλλο τιμές και να φανεί στην αγορά?
6: Έκανες την καλύτερη ερώτηση. Εάν το δηληστήριο έχει αποθέματα, δεν ξέρω πόσο καιρό, νομίζω ότι κάθε εβδομάδα παίρνει το δηληστήριο. Πρέπει σε λίγες μέρες, σήμερα έχουμε Σάββατο, πρέπει η μεγάλη πτώση τιμών να.
4: Να φανεί την άλλη εβδομάδα.
6: Ναι, την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, όχι, μπορεί και από την Πέμπτη Παρασκευή.
4: Ναι, πάντως άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λέει, να στέλνει το μήνυμα ότι πρέπει η μείωση των τιμών να φανεί στην Αντλία. Τώρα, κατά πόσο θα φανεί, μένει να το δούμε όλοι στην πράξη, στο πορτοφόλι μας αυτό.
6: Κοίταξε να δεις. Σήμερα στην Άρτα έχει 1,926 η αμόλυβδη,
4: ναι.
6: 2,026 η δυνατή του, η 95,
4: ναι.
6: 1,586 το δίζελ. Και το καλό το ντίζελ 1,86. Πράγμα που σημαίνει, Γιάννη, ότι με τα 80 δολάρια το βαρέλι και τα 75 που μάλλον θα κινηθεί προς τα εκεί η υπόθεση, στην την ύφεση, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να μην τραβάει η Κίνα καύσιμα, τότε το 1,8, 1,7, 1,6, δεν ξέρω.
4: Λες δηλαδή θα επιστρέψει στα προ-πολέμου επίπεδα κάποια στιγμή?
6: Υποχρεωτικά, Γιάννη.
4: Μακάρι.
6: Αν πάμε στα 70 δολάρια το βαρέλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επιστρέψει στα προ-πολέμου επίπεδα, ναι. Και θα πω το εξής. Νομίζω ότι ο Θεοδωρικάκος το ξέρει καλά το θέμα. Η πίεση μεγάλη, η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν προχωρήστε σε ελέγχους κλπ. Και εγώ βλέπω εδώ ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση, έτσι, αυτή η απλή αίσθηση.
4: Ζήτησε τη σύσταση χρηματοδοτικού ταμείου για τους μικρομεσαίους.
6: Ναι.
4: Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη και τι αρμοδιότητες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εφαρμόσει κάτι τέτοιο?
6: Γιάννη μου, είχα επικοινωνία με όλα τα επιμελητήρια. Όλα τα επιμελητήρια. Του Πειραιά, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Μπαρατάκος, οι Πάντες. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει το εξής θέμα. Πέρασε το Ταμείο Ανάκαμψης από όλες τις χώρες της Ευρώπης.
4: Ναι.
6: Έτσι. Και οι μικρομεσαίοι δεν πήραν τίποτα. Γιατί δεν πήραν τίποτα? Γιατί αυτό το ανάκαμψης ήταν φτιαγμένο πανευρωπαϊκά να λειτουργεί για επιχειρήσεις μεσαίου επίπεδου και άνω. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης. Μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι από 2 άτομα μέχρι 200.
4: Ναι.
6: Και στην Ευρώπη μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που έχει από 500 και πάνω.
4: Ναι.
6: Άρα λοιπόν...
4: Άλλα τα δεδομένα, άλλα τα μεγέθη.
6: Μπράβο, άλλα, έτσι Γιάννη. Άρα λοιπόν εδώ έπρεπε να γίνει το εξής. Προχθές λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί γι' αυτό με έστειλε ο κόσμος απάνω.
4: Ναι, προς τον περίφημο Ντομπρόφσκι, αυτός δεν είναι ο επίτροπος, ο επικεφαλής.
6: Μπράβο, του λέω το εξής. Στη χώρα σου, μου λέω και εγώ το ίδιο. Έλα να φτιάξουμε, του λέω, ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, όχι μόνο να δίνει λεφτά, αλλά να μπορεί ένας μικρομεσαίος να ενημερώνεται.
4: Ναι. Υποτίθεται ότι τέτοια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χρηματοδοτικής Καθοδήγησης συμπεριλαμβάνεται μέσα στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Υποτίθεται.
6: Γιάννη, είναι χάος το ΕΣΠΑ.
4: Είναι χάος, όπως το λες.
6: Και
4: πολύ γραφειοκρατικό. Ναι.
6: Μπράβο. Και επίσης του λέω το εξής. Αφού πετύχαμε να φτιάξουμε το 28ο καθεστώς, τι είναι αυτό, θα σου το πω σε μισό δευτερόλεπτο. Έχουμε 27 κράτη με 27 διαφορετικές νομοθεσίες για έναν άνθρωπο που χρειάζεται χρηματοδότηση, αν είναι οδοντίατρος, αν θέλει να ανοίξει μια κοπέλα ένα κομμωτήριο, αν είναι μηχανικός και θέλει να ξεκινήσει τη δουλειά του. Εκεί σε μια μέρα παίρνεις άδεια όταν έχει τελειώσει.
4: Μάλιστα.
6: Και σε μια μέρα παίρνεις χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Δεν είναι το σκίζο το μνημόνιο.
4: Είναι αυτό ακριβώς. Ναι, το θέμα είναι να ξεπεραστούν αυτά τα γραφειοκρατικά και κυρίως τα τραπεζικά εμπόδια.
6: Λοιπόν, επικοινώνησα με όλους. Μου λέει ο κύριος Κορκίδης ή και ο κύριος Μπρατάκος, αν το κάνεις Γιώργο, θα είμαστε πανευτυχείς. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει για ένα επαγγελματία που να είναι στα νησιά που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ορεινές περιοχές.
4: Τώρα, ναι. Πες μας τι φέρνει για την Ελλάδα ο νέος ευρωπαϊκός, ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός. Στη Σύνοδο Κορυφής που τελείωσε σήμερα, ξημερώματα μάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πες μου, τι καινούρια φέρνει για την Ελλάδα, τι φέρνει συνολικά για την ελληνική οικονομία και αν καταγράφηκαν διαφωνίες.
6: Ήδη έφτασε σε μένα το κείμενο, το οποίο πρέπει τη Δευτέρα να παρουσιάσω ώρα 5 στην Οικονομική Επιτροπή ως εισηγητής και σου λέω τα εξής νέα. Τα επόμενα χρόνια, και αυτό ακούγεται για πρώτη φορά στην εκπομπή σου, έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κλείδωσε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα.
4: Αυτό δηλαδή θα προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός για τη χώρα μας.
6: Για την επόμενη πενταετία.
4: Για την επόμενη πενταετία. Συνολικά θα είναι περίπου 2-3 από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Μπράβο. Όλο αυτό το πράγμα είναι 2-3. Υπάρχει μία διαμάχη μεταξύ Γερμανών, Πολωνών και άλλων χωρών που έχουν υψηλή γεωργία. Και τι θέλουν αυτοί? Θέλουν η γεωργία να βγει απ' έξω από το μεγάλο πακέτο και οι χώρες να αποφασίζουν από μόνες τους τι λεφτά θα
4: φέρουν. Το θέμα, Γιώργο μου, είναι να μπουν στο τραπέζι νέα εργαλεία, να φορολογηθεί ο ηλεκτρονικός τζίρος, να βρεθεί άλλη μορφή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.
6: Αυτή είναι ήδη η πόρη. Εκεί λοιπόν στους ίδιους πόρους η πρόταση είναι φορολογήστε αυτά τα πακέτα που έρχονται από την Ασία, διότι βάλανε ένα αστείο 3 ευρώ.
4: Ναι, αυτό το οποίο δεν το βλέπουμε όμως ποτέ στο πακέτο στην τιμή. Τελικά δεν έχει επιβληθεί αυτό.
6: Μπράβο.
4: Δεν το βλέπουμε εμείς, εν πάση περιπτώσει.
6: Μπράβο, διότι έγινε ένα κόλπο από τους Ιταλούς και τους Ολλανδούς, γιατί έχουμε και αυτά. Που σου λέει, εμείς φτιάχνουμε μεταφορικές εταιρείες, θα μεταφέρουν δωρεάν αυτά τα πακέτα και θα πληρώνουμε εμείς τα 3 ευρώ. Άκου τώρα.
4: Ναι.
6: Επίσης, πήγα στη Δημαθία. Πρόσεξε. Και μου δείξαν οι άνθρωποι μια κινέζικη κομπόστα. Έκανε 50 λεπτά. Γιάννη, γυαλί, κομπόστα μέσα, έρχεται από την Κίνα και κάνει 50 λεπτά. Και μου λένε οι άνθρωποι, εμάς μας κοστίζει 2,5 ευρώ, 2,5 ευρώ
4: ναι.
6: μόνο να τη φτιάξουμε.
4: Άρα πώς να αντιμετωπίσεις Κινέζους, δεν γίνεται.
6: Μπράβο. Η πρότασή μου λοιπόν τη Δευτέρα είναι να πάμε στα 9,99 ανά πακέτο
4: ναι.
6: για να δεις εκεί πώς θα κλάψουν οι μανούλες. Διότι με φόραξε ο κύριος Τσαγκάρης.
4: Γιώργο, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, γιατί θα υπάρξει Γιάννη, θέμη του ανταγωνισμού. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τέτοιο χαράτσι σε προϊόντα τα οποία έρχονται.
6: Θα σου πω. Είναι τρίτη χώρα η Κίνα. Δεν είναι χώρα της Ευρώπης.
4: Ναι.
6: Άρα η Ευρώπη μπορεί να κινηθεί. Με φώναξαν έμποροι της Αθήνας. Μου λένε Γιώργο, σε παρακαλούμε. Λέω παιδιά, τι συμβαίνει. Θα κλείσουν μαγαζιά. Διότι ένας Κινέζος φτιάχνει ένα τεράστιο μαγαζί, πουλάει, δεν μπορείς να φανταστείς, αμφίβολης ποιότητας ή και κάτι άλλο. Σημαντικό. Έρχονται πακέτα. Μας κάλεσε η Όλαφ. Η Όλαφ είναι το κεντρικό όργανο ελέγχου.
4: Αντιμετώπισης διαφθοράς. Ναι.
6: 45 δισεκατομμύρια το χρόνο χάνονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί να μην τα πάρει ο Έλληνας και να τα πάρει ο Κινέζος, Γιάννη μου.
4: Φυσικά πρέπει να τα πάρει ο Έλληνας. Αυτό
6: μπράβο,
4: ναι, είναι δεδομένο. Λοιπόν, τι άλλο, στεγαστικά δάνεια, ετοιμάζει πακέτο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
6: Κοίτα, είναι 6,5 δις. Έγινε μια μάχη στην Ευρώπη γι' αυτό. Μπράβο του. Το κατάφερε.
4: Θα είναι άμεση εφαρμογή στα μέτρα αυτά.
6: Ναι, θα είναι άμεση εφαρμογή. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Να βρεθούν σπίτια, Γιάννη. Αυτό είναι το θέμα. Να υπάρξουν σπίτια.
4: Ναι.
6: Δηλαδή να είναι διαθέσιμα σπίτια. Και επίσης έγινε και κάτι άλλο. Τρελό. Απίστευτο. Έδινε το κράτος επιδότηση για ανακαίνιση. Το ανακαίνιζε κάποιος και εκεί που έκανε 100.000 το δίνει 250. Ναι. Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται βέβαια. Με τα κλειστά κινήτα του δημοσίου θα γίνει τίποτα.
6: Ναι, γίνεται καταγραφή. Ο Πυρακάκης εδώ έχει
4: ακόμα
6: κάνει...
4: καταγραφή. 20 χρόνια καταγραφή γίνεται, ρε Γιώργο.
6: Να σου πω κάτι. 25 χρόνια μετρούσαμε τους δημοσίους υπαλλήλους.
4: Ναι, εντάξει. Πρέπει
6: και
4: κάτι να γίνει.
6: Πρέπει να γίνει κάτι, να τελειώσουμε. Γιατί υπάρχουν ακίνητα τα οποία αν το κράτος αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και για ίδιο όφελος αλλά και για κοινωνικούς σκοπούς, θα είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Δήμος Αθηναίων το ξέρει ότι δεν έχει ούτε ένα διαμέρισμα για κοινωνική κατοικία.
4: Δικό του, ιδιόκτο εννοείς,
6: Μπράβο. Ο Δήμος Αθηναίων. Τώρα η Ευρώπη τι λέει. Έλα εδώ, Δήμαρχε, έλα εδώ, Περιφερειάρχη. Μπορείς να αξιοποιήσεις ένα ακίνητο. Πάρ' τα λεφτά, βάλε ένα πολύ μικρό ενίκιο για την κοινωνική κατοικία. Και την προσιτή κατοικία για τους άλλους. Μαθαίνω ότι ο Νίκος έχει μεγάλα θέματα.
4: Ναι, θα τα διαβάσουμε μετά τις 3 το μεσημέρι και αύριο το πρωί αναλυτικά.
6: Έχει και μια αποκάλυψη. Τι ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Θα τα πούμε αναλυτικά από το απόγευμα και μετά, που θα πάρουμε και την εφημερίδα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Λοιπόν,
4: καλημέρα Γιώργο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public. Έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική, κυρίως για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ακούστε, είναι ενδιαφέρον. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall εδώ στο Μαρούσι και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Έχω και αρκετά μηνύματα να διαβάσω. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα είμαστε και πάλι εδώ.
8: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
12: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, να είστε όλες και όλοι καλά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο και καλό καλοκαίρι. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαιράκι. Οι πολιτικές εξελίξεις όμως τρέχουν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασό. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
20: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε γιατί πάντα είστε ευγενείς και αποδέχεστε την πρόσκληση και σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την στρατηγική του πρώτου κόμματος, έστω και με μία ψήφο διαφορά, άκουγα τον κύριο Σιακαντάρη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, να ζητά να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δικό σας κόμμα, δεν σας ενδιαφέρει. Και το Πασό, γιατί λέει ο κύριος Σιακαντάρης ότι έχετε τελειώσει πολιτικά και ο κόσμος θεωρεί ότι είστε τοξικοί.
20: Αυτές είναι ανιστόρετες δηλώσεις και κάνουν και εντύπωση από πρόσωπα τα οποία ήταν στο Πασόκ λίγο καιρό πριν, όπως ο κύριος Σιακαντάρης. Βέβαια δεν μου κάνει εντύπωση ότι ξέρω ότι ο κύριος Σιακαντάρης έχει γράψει κι άλλα. το Μάρτιο έγραφε ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος η δεξιά. Άφηνε ενδεχομένως ανοιχτά και άλλα ενδεχόμενα. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια συνέπεια γενικότερα σε εκείνα τα οποία λέει. Και νομίζω ότι ο καθένας τον αξιολογεί και αξιολογεί αυτά τα οποία γράφει. Τώρα το βέβαιο ότι το αυτό το αναφέρει και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ενδεικτικό και ακριβώς όταν λένε σε κάποιους ότι μπορούμε σαν πρόσωπα να συνεργαστούμε, αλλά όχι σαν κόμματα. Αυτό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν αφορά εμάς.
4: Ναι, υπάρχει όμως μια τάση απαξίωσης και ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο, απαξίωση του Πασόκ, είπε ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, ότι δεν θα κάνει περίπατο ο Μητσοτάκης και ότι εμείς, η Ελλάς και όχι το Πασόκ, θα πάμε για να νικήσουμε. Δηλαδή έχουν αντιστραφεί πλέον οι όροι, κύριε Τσουκαλά.
20: Δεν προκύπτει εδώ πουθενά ότι το κόμμα Ελλάς σήμερα. Το κόμμα Ελλάς σήμερα δημοσκοπικά έχει ποσοστά περίπου εκείνα που είχε το Πασόκ ένα μήνα πριν.
4: Ναι.
20: Ωραία. Πριν δηλαδή το Μάιο. Άρα νομίζω ότι σας έχω ξαναπεί ότι όταν η σκόνη ξανακάθει και ο κόσμος θα δει. Ποιος έχει πολιτικό σχέδιο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος αντιστοιχίζεται με κοινωνικές δυναμικές. Να σου πω ένα παράδειγμα στο θέμα των κόκκινων δανείων. Γιατί βλέπετε ότι ο Κομέλλας φοβάται να πει για επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που την κατήργησε. Άρα μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα το οποίο φοβάται να έχει ένα αντιπαραθετικό σχέδιο σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Ναι. Μπορεί να έρθει και να αντιπαραθέσει τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα των συντάξεων ένα κόμμα το οποίο έχει κόψει το ΕΚΑΣ.
4: Ναι.
20: Νομίζω ότι εκείνη και η σαφήνεια και αυτός είναι και ο λόγος με τον οποίο βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Εγώ αν δεχτώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, αν και υπάρχει ρευστότητα. Τότε εξής, τι βλέπουμε, ότι υπάρχει μια μικρή επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας από όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είναι αυτό που λέγαμε για ποιο λόγο είναι βολικός αντίπαλος. Όχι γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να αντιπαρατεθεί, αλλά γιατί επειδή έχει χάσει πάρα πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία και επειδή στην κοινωνία υπάρχει πλειοψηφικά η άποψη ότι έχει κρυθεί, δεν μπορεί να είναι πραγματικός αντίπαλος.
4: Την άποψη που κατέθεσε η κυρία Λούκα Κατσέλη, που είναι ένα παλιό στέλεχος του Πασόκ, άσχετα αν έχει αποκομματικοποιηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια, για συμπόρευση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το Πασόκ και να αποφασίσει ο Ανδουλάκης που θέλει να πάει, πώς τη βλέπετε?
20: Τέτοιες προτάσεις είναι προτάσεις που λένε να γίνουν τα κόμματα συνιστώσεις κάποιου άλλου μορφώματος. Δεν είναι αυτή η συνεδριακή μας απόφαση.
4: Ναι, άμαστε δεν είπε να συμπορευτεί το Πασόκ με την Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά να υπάρξει μια συμπόρευση των δύο κομμάτων. Δεν διευκρίνησε ποιος θα είναι επικεφαλής.
20: Έχουμε μια συνεδριακή απόφαση που λέει αυτόνομη εκλογική πορεία με στόχο την πολιτική αλλαγή.
4: Ναι.
20: Πέτε, η Ελλάδα έχει κόμμα της κεντροαριστεράς. Έχει κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο. Έχει ένα κόμμα το οποίο έχει και ιστορία και πολιτικό προσωπικό. Ο στόχος για εμάς, ποια είναι η διαφορά μας? Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως το κόμμα Ελλάς. Είδα το κόμμα Ελλάς προχθές, έβγαλε και μια ανακοίνωση κατά του Πασόκ. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αναδεικνύουμε ακριβώς τα προβλήματα τα οποία έχει σωρεύσει αυτή η πολιτική. Και στο θέμα της οικονομικής υστέρησης, και στο θέμα της παραγωγικής υστέρησης, και στο θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Αλλά και στο θέμα της γεωπολιτικής επανασύνδεσης. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Παγιάννη, ότι χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε την εξαιρετική πάσα από το Ευρωκοινοβούλιο, όπως είδατε, καταδίκασε μετά από πρόταση του Πασόκ και των Σοσιαλιστών και με την υπερψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, καταδίκασε τις πρακτικές της Τουρκίας, όπως δρομολογούνται με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, ανέμενε ο Πρωθυπουργός να θέσει το ζήτημα της αντίστοιχης καταδίκης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μου κάνει εντύπωση που δεν το έκανε. Δεν μπορεί να είναι άλλα κάρτια αλληλεγγύη. Ο ένας πρωθυπουργός
4: έχει. Νομίζω ότι έχει κάνει σε προηγούμενη σύνοδο κορυφής. Έχει καταγγείλει την Τουρκία συνολικά η κυβέρνηση και ο Έλληνας πρωθυπουργός.
20: Τώρα έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα και μόλις δύο μέρες πριν.
4: Πότε τώρα, τον Οκτώβριο το μετέθεσαν οι Τούρκοι. Δεν θα ψηφιστεί τώρα το καλοκαίρι. Το πάνε από Οκτώβριο και βλέπουμε.
20: Κύριε Παπαγιάννη, πριν δύο μέρες το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε ψήφισμα ράπισμα κατά της Τουρκίας. Και είχε την επόμενη μέρα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θα περιμένετε ο Πρωθυπουργός να θέσει το θέμα αυτό σε Ευρωπαίους ηγέτες.
4: Μάλιστα.
20: Και να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα καταδίκης Τουρκίας.
4: Η αλήθεια είναι ότι όσο δυνατότερα θέτουμε τέτοιου είδους θέματα που προσβάλλουν την εθνική μας αξιοπρέπεια και γενικότερα τα δικά μας σύνορα και την ιστορία μας ως χώρα, είναι καλό να τίθενται στο εξωτερικό.
20: Θέλω να πω ότι πράγματι μου έκανε και εντύπωση που τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Πάντως μην αποδίδουμε δόλο πάντα σε οτιδήποτε δεν συζητιέται στο Συμβούλιο Κορυφής.
20: Δεν βάζω θέμα δόλου. Είναι θέμα επάρκειας ή θέμα στάθμισης των ζητημάτων. Μάλιστα. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι κομβική σημασία.
4: Κάτι τελευταίο, θα προχωρήσει σε κανένα σημείο η αναθεώρηση συντάγματος, θα τα βρείτε πουθενά ή θα τα αφήσετε όλα για μετά τις εκλογές?
20: Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή για την αναθεώρηση του συντάγματος.
4: Λέω, πώς άλλαξε κάτι
20: από τότε? Υπάρχουν άρθρα στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και άλλα όχι. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι πρέπει η επόμενη βουλή αναθεωρητική να θέλει 180.
4: Μάλιστα. Άρα όλα πάνε για μετά τις εκλογές.
20: Όμως κάτι, κύριε Παγκάνη, σημαντικό. Άρθρο 86. Γι' αυτό δεν συζητάγαμε τόσο καιρό ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση με την πρόταση που κάνει δεν το αναθεωρεί. Κρατά την άσκηση ποινική δίωξη στη Βουλή. με απλή πλειοψηφία.
4: Πάνε λοιπόν όλα για μετά τις εκλογές.
20: Πρέπει να υπάρχει και μια συνέπεια.
4: Την καλημέρα μας,
20: κύριε Τσουκαλά. Δεν μπορεί να λες ένα χρόνο θα το αναθεωρήσω και να μην το αναθεωρείς.
4: Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονέα, είστε καλά. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι για το δελτίο στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού για το επόμενο. Μάλλον πιο επόμενο. Για αύριο, Κυριακή. Σε 7 η ώρα το επόμενο. Πήγαμε τις Βελεκίδες στο επόμενο. Εδώ έχουμε αύριο ξανά εκπομπή. Λοιπόν, ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γκουίτκοβ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γκουίτκοβ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον.

0: Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο νότιο Λίβανο. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφαλεία της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτος βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου απόδεσπο της Φέρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Νέο κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί να τραυματιστούν. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Παραγουάη, επικρατώντας με 1-0 της Τουρκίας. Στον άλλο αγώνα του τέταρτου ομίλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν με 2-0 την Αυστραλία και προκρίθηκαν στους 32 της διοργάνωσης. Για τον τρίτο όμιλο, πρώτη νίκη για Βραζιλία και Μαρόκο, που είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία ΙΤ 3-0 και Σκωτία Μαρόκο 0-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Δεν είναι όμως μόνοι τους, γιατί έχουν κόσμο και δουλειά.
0: Είναι μαζί μας ο Γιάννης.
1: Ο Καραγευρέκης.
0: Σε αφήνω πάντα να το απολαύσεις το επώνυμο αυτό το οποίο αγαπάς.
1: Έτσι.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων, βεβαίως, η Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Η Χρύσα μας, εδώ, το κορίτσι μας. Και θα πάμε έτσι ως τις 12 με πολλές ειδήσεις και σημαντικές, καλοκαιρινές, χειμωνιάτικες, όλα.
0: Άσε τις εποχές, Νίκο μου, άσε τις εποχές της
1: ειδήσεις. Τι γίνεται εκεί τώρα, μέλη στάξανε, μέλη στη Μελόνιο Τραμπ. Μέλη.
0: Τι μέλη. Εντάξει, είναι μια νέα αντιπαράθεση. Να θυμίσουμε κάποτε ότι ο Τραμπ, πριν από όχι πολύ καιρό, κάνα δύο χρόνια, έλεγε τα καλύτερα, η καλύτερη πρωθυπουργός, η καλύτερη πολιτικός. Παράδειγμα,
1: ηρωίστρια.
0: Ηρωίδα, κούκλα, νέα, βέβαια, πανέμορφη.
1: Και είναι παράδειγμα για όλους μας, έλεγε.
0: Ναι. Τώρα είπε ότι τον παρακαλούσε, τον κυνηγούσε στους G7 για μια φωτογραφία.
1: Γιατί τον κυνήγαγε από πίσω τον πρόεδρο?
0: Ναι, για μια φωτογραφία.
1: Δεν πάει και γρήγορα Τραμπ, βέβαια. Πάει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το πει αυτό δημοσίως τέτοιο πράγμα. Ναι. Και φυσικά τα πήραν στο κρανίο οι Ιταλοί.
1: Έκανε δήλωση εκτάκτος.
0: Πρωθυπουργός τους είναι.
1: Παιδί μου, έκανε η Μελόνι δήλωση εκτάκτος.
0: Ναι,
1: δεν οικετεύει κανέναν η Ιταλία, λέει.
0: Ναι,
1: ούτε εγώ.
0: Αλήθεια είναι ότι δεν
1: οικετεύει. Με οικέτευε, λέει, και τη λυπήθηκα. Να κάνει
0: ναι, καλά, μην λυπάται και κανένα. Φωτογραφία. Να σε αφήσει και κανένα που να μην λυπάται ο Τραμπ, δεν πειράζει.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω άντε ότι και αυτό να έγινε. Να του πει, ελά, πρόεδρε, να βγάλουμε. Πρέπει να το πει εσύ ότι μου είπε.
0: Εδώ με παρακαλούσε, λέει, για μια φωτογραφία. Γιατί ξέρει, άμα βγάζει μια φωτογραφία με τον Τραμπ, αλλάζει και η όψη σου στον πλανήτη.
1: Αναλόγως.
0: Μάλλον έτσι το βλέπει ο Τραμπ. Θεωρεί ότι είναι πολύ, πολύ, δηλαδή πολύ σημαντικό το να βγάλει κάποιο
1: φωτογραφία. Είναι με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Αναβαθμίζεσαι πολιτικά, μπαίνει σε μια κολυμπήθρα και ξέρει, γίνεσαι άλλο πράγμα.
1: Αναβαθμίζεσαι τώρα. Θετικά αναβαθμίζεσαι. Αναβαθμίζεσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα όπως το δει κανείς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι πάντα μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά τώρα και αυτή η κυρία Μελόνι, είναι δυνατόν να τον κυνήγαγε από πίσω?
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι, δεν του πει, κύριε πρόεδρε, βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Πρέπει να αποφασίσει και ο Τραμπ τι είναι αυτή που είναι απέναντί του.
1: Ρε,
0: έτσι,
1: μου,
0: είναι καλή, είναι τώρα, χρυσή, έχει τις χάρες ώρες. Δεν είναι καλή, δεν είναι χρυσή, δεν έχει τις χάρες ώρες.
1: Γιατί τα πήρε? Γιατί δεν τον βοήθησε τώρα κάτω με το Ιράν, δεν έστειλε τα καράβια κτλ.
0: Δεν είναι.
1: Καλά.
0: Είναι άλλη χώρα.
1: Και άλλοι ηγέτες.
0: Είναι άλλη χώρα, δεν είναι προτεκτοράτο.
1: Μα και άλλοι δεν έστειλαν.
0: Ναι, αλλά και άλλη χώρα.
1: Μήπως με τη γίνεται τίποτα άλλο, μήπως.
0: Όχι, όχι, δεν είναι η στόχη του.
1: Δεν
0: είναι ο στόχος του,
1: δεν ξέρω.
0: Κυρία Μελόνι. Δεν
1: η ρήξη πάντως υπονομεύει τη στρατηγική εξωτερική πολιτική της Μελόνι, λέει.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Στις αρχές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Επειδή συμπληρώνει δύο χρόνια από τη δεύτερη φορά Τραμπ στην Ηνωμένες Πολιτείες, συμπληρώνει δύο χρόνια.
1: Θα τα ξαναβρούν, μωρέ.
0: Από τη δεύτερη φορά. Κατάλαβες.
1: Θα τα ξαναβρούν, έτσι είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το ρήγμα δεν είναι ούτε, δεν είναι μόνο προσωπικό, είναι και πολιτικό. Εντάξει, τώρα τους χωρίζουν τα πάντα. Τους χωρίζουν τα πάντα.
1: Καλά, πολιτικά δεν ξέρω αν είναι τόσο.
0: Πολιτικό, πολιτικό. Όταν δεν...
1: Εννοώ πολιτικά, ιδεολογικά. Δεν είναι μακριά, νομίζω.
0: Όχι, ιδεολογικά όχι. Εννοώ πολιτικό διαφορετικά, έτσι. Δεν είναι.
1: Εντάξει, μωρέ, αναθεωρούνται οι σχέσεις, έτσι είναι οι ηγέτες. Μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Καλό θα είναι να μην είναι μία έτσι, μία αλλιώς, να έχουν ένα προσανατολισμό οι ηγέτες.
1: Καλά τώρα, συμβαίνουν αυτά. Σε προσωπικές σχέσεις.
0: Συμβαίνουν.
1: Δεν είναι προσωπική σχέση τώρα.
0: Να λέει είναι η καλύτερη πρωθυπουργός του κόσμου, του πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Του γαλαξία και αλουνού γαλαξία και μετά να λέει με παρακαλούσε.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Πού, για πέσω μου, δεν θυμάμαι κανένα.
1: Εδώ η Ελλάδα δεν είναι με την Τουρκία συνέχεια στα μαχαίρια. Και όμως, τη μία είναι κομιλφό, την άλλη είναι αυτό. Την
0: μα
1: άλλη...
0: είναι σε άλλο επίπεδο, ρε Σύνικο, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Εντάξει, ρε, θέλω να πω τώρα.
0: Εδώ είναι.
1: Οι ηγέτες έτσι είναι.
0: Α, τώρα. Έτσι είναι οι ηγέτες. Ναι. Δεν το ήξερα.
1: Για κάτσε τώρα.
0: Έτσι, μαθαίνω.
1: Άρα από τα μέλια στο φαρμάκι που είδα και έναν τίτλο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα επανέλθουμε. Κοίτα, μην δεις κανένα λαγοκέφαλο και πας να παίξεις μαζί του. Καλά. Αυτοί οι λαγοκέφαλοι θα κάνουμε μπάνιο, δεν πιστεύω να έχουμε.
0: Καλά, δεν είναι τόσο πολύ. Είπαμε ότι υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού. Δεν είναι τόσο πολύ για να φοβάται. Εντάξει, υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού.
1: Τι αύξηση του πληθυσμού?
0: Τον λαγοκέφαλο.
1: Εδώ έχουν κάνει πανελλήνιο διαγωνισμό αλληλεία.
0: Και βάζουν και ειδικά δίκτυα, παίρνουν κάποια μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι παντού οι λαγοκέφαλοι, δεν έχουν γλυκοπάθη για παντού.
1: Αυτό λέω, δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια.
0: Όχι, μην έχεις αγωνία. Μπες εσύ, βάλ το μαγιό σου.
1: Να πάω εγώ στο χωριό.
0: Αλλά Κωνσταντάρας και φύγε.
1: Να κάνω εγώ τον μπάνιο.
0: Τεντώσου πριν μπει στη
1: αυτό!
0: Τεντώσου τυχεράκια πάνω.
1: Ναι, αλλά έρχονται έξω, λέει. Γιατί κάθομαι έξω-έξω, κάνω έτσι. Έξω-έξω.
0: Πλατσουρίζει.
1: Δεν πιστεύω να μου βαγκώσει κανένα πόδι.
0: Όχι, όχι, μην
1: έχει. Έχει δει που έχει δύο δόντια, έχει τσακ.
0: Το έχω δει, το έχω δει. Δεν είναι και καρχαρία.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Δεν είναι και καρχαρία.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Δεν είσαι στην Καραϊβική. Κάτσε, δεν είσαι στην Καραϊβική και έρχεται κανένα καρχαρία 5 μέτρα.
1: Είδαμε και καρχαρίε όμω.
0: Είδαμε. Ένα τρίμετρο. Ένα τρίμετρο. Μπήκε, βγήκε.
1: Να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μα, ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά.
0: Μόνο σου λες, θέτεις το θέμα, μόνο σου θέτεις
1: ναι,
0: την ψυχραιμία.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Τι είναι, μαθήματα αυτογνωσίας ναι. και αυτοθεραπείας κάνεις.
1: Λοιπόν, έχουμε λέει πρώτη εβδομάδα, λέει 20-26 Ιουνίου, Αλία Λαγοκέφαλου. Έχουν βγάλει στη Ρόδο διαγωνισμό. Όποιος κερδίσει και τα λοιπά. Ωραία.
0: Έχουν χιούμορ και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
1: Μια χαρά. Ναι. Ελβετία, τι γίνεται τώρα με τη συμφωνία στο Ιράν, θα πάνε, δεν θα πάνε. Τι
0: πρόσεξε, κοίταξε. Έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα γιατί μην ξεχνάμε και το μέτωπο του Λιβάνου. Γιατί φαίνεται ότι το Ισραήλ συμφώνησε με τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν οι εισβολές του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Τώρα αυτό κατά πόσο θα τηρηθεί και τι θα γίνει παρακάτω δεν το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον έχει ένα χώρο η διπλωματία για να προχωρήσει και να συζητήσει.
1: Πάει ο Βίτκοφ, λέει, από τον Τραμπ στην Ελβετία, δηλαδή τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Να έχει συνομιλίες
0: δηλαδή καιρό.
1: Με το Ιράν, επειδή μου
0: πρέπει να πάει και το Ιράν όμως, βέβαια, γιατί δεν έχει τη διάθεση να πάει προς ώρα.
1: Ανεβλήθησαν τώρα.
0: Ναι, προς ώρα, δηλαδή ο Βίτκοφ.
1: Η Χεζμπολάχ πάντως με το Ισραήλ, εντάξει. Προς ώρας, ανακοχή.
0: Προς ώρας, αλήθεια είναι αυτό. Ανακοχή και είναι σημαντικό αυτό το κεφάλαιο. Γιατί αυτό ήταν και το πρώτο αγκάθι στην πρώτη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάντως, γενικά, αυτό που λένε και οι Αμερικανοί αναλυτές είναι ότι η συμφωνία του 2015 που την έκανε ο Ομπάμα με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έκανε ο Τραμπ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μετά από 4 μήνες πόλεμο, χιλιάδες νεκρούς.
1: Του την έχουν πέσει οι Ρεπουμπλικανοί και οι δικοί του.
0: Και η οικονομία στα τάρταρα. Η παγκόσμια οικονομία στα τάρταρα. Ναι.
1: Είναι και ο Κούσνερ εκεί, ε. Έφυγε από εδώ, πάει εκεί. Από την Αλβανία πάει στην Ελβετία.
0: Εντάξει, ο Τραμπ στηρίζεται πάρα πολύ στο γαμπρό του.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρεις ότι ο γαμπρός του είναι η συνέχεια του. Ναι. Στηρίζεται πάρα πολύ στο γαμπρό του. Εγώ... και για τις ειδικές αποστολές είναι ο γαμπρός του πάντα. Ναι. Δεν είναι υπουργοί.
1: Είναι και όσοι έχει ο Μεχάμεν Μίν Αμπντουλχάν Αλθάνη. Ναι. Αυτός, ο κυρίως ο υπουργός εξωτερικών. Είναι και ο πρωθυπουργός, είναι ο Αλθάνη, έτσι. Και ο υπουργός του. Και θεωρούν ότι θα βρουν μια λύση. Ο Βανς δεν ξέρουμε αν θα πάει, λέει.
0: Νομίζω ότι δεν θα πάει.
1: Εδώ έχουν πάει όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν έχουν πάει ενδιαφερόμενοι, ρε Σιρίζα. Έχουν πάει 300
0: δημοσιογράφοι.
1: Δεν έχουν δει άνθρωπο εκεί.
0: Χωρίς άνθρωπο.
1: Να μιλήσω, να πω μια καλημέρα.
0: 300 δημοσιογράφοι χωρίς άνθρωπο. Δεν έχεις ποιο να ρωτήσεις.
1: Μα είναι δυνατόν. Κάθονται απ' έξω οι άνθρωποι.
0: Όλα τα διεθνή μέσα είναι εκεί και δεν έχουν άνθρωπο να ρωτήσουν.
1: Και βρέχει. Είδα χθες βροχηδόν βγάλατε.
0: Ναι. Είχε πολύ ισχυρή καταιγίδα. Ισχυρότατη καταιγίδα.
1: Πάμε. Κρυώνουμε, βρεχόμαστε. Δεν έχουμε να φάμε.
0: Τη κακουχία τώρα. Αυτό ο πληθυντικό δεν πήγε εσύ.
1: Λέω ρε, οι συνάδελφοι ρε παιδί.
0: Ναι. Δεν έχουν άνθρωπο να ρωτήσουν. Ο Βάρς δεν θα πάει. Αλλά από τη στιγμή που πάει ο γαμπρός, δεν χρειάζεται να πάει ο αντιπρόεδρος.
1: Εντάξει, αλλιώς ο αντιπρόεδρος υπογράφει κιόλας. Ο γαμπρός δεν υπογράφει.
0: Οι υπογραφές πέσανε τώρα. Οι πρώτες υπογραφές.
1: Έχουμε και
0: ειδικές. Μέχρι να στεγνώσει και το μελάνι θέλει και λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Παρέλαβε και το Air Force One. Του δώσανε οι Καταριανοί καινούριο Air Force One του Προέδρου.
0: Το είχαν κανονίσει εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε φθαρεί το προηγούμενο και το έχουν κανονίσει εδώ και καιρό.
1: Βγήκε εκεί περήφανος από το Air Force.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, Νίκο.
1: Και προανήγγει δηλαδή ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Αλλά πήλησε και το Ιράν εκ νέου από το Air Force One.
0: Στο ενδιάμεσο πάντα υπάρχει το Ιράν. Στην ατζέντα υπάρχει. Ατζέντα δηλώσεων. Υπάρχει μια ατζέντα δηλώσεων γενικά
1: στους
0: πολιτικούς. Υπάρχει το κομμάτι Ιράν.
1: Είναι ένα Boeing 747, το δώρησε το Κατάρ στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούριο Air Force One, λοιπόν. Δεν διάβασα πόσο έχει, θα το βρω όμως. Θα πετάξει, λέει, πάρα από την Ουάσιγκτον στις 4 Ιουλίου, το νέο αυτό αεροσκάφος.
0: Την 4 Ιουλίου, ναι.
1: Ναι. Και δεν ξέρω, θα δω εγώ πόσο κοστίζει. Πολύ ωραίο αεροπλάνο όμως.
0: Μα δεν το πλήρωσε, Νίκο.
1: Πασάνετα.
0: Τι αγωνία είναι αυτό, ναι.
1: Πασάνερα το ταξιδάκι σου.
0: Το πάω το μέσα. Ταξιδάκι μου. Ναι. Άμα καταφέρω και πατήσω το ποδαράκι μου μέσα, το πάω το ταξιδάκι μου.
1: Σόμπα βρε, γιατί.
0: Ναι.
1: Το είχε
0: ότι είναι 400 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αλλά το γαλάζιο χρώμα το είχε εμπνευστεί η Τζακλίν Κένεντι που μπήκε στο Air Force. Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι, που είναι αυτό.
1: Καλορίζικο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλοτάξικο. And learn to fly again, learn to live so free.
0: Καλό τάξιδο να πάρει και καμιά καλή απόφαση. Να μην ταξιδεύει μόνο, δηλαδή να πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Πρόεδρος είναι αυτός, ό,τι
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι, επειδή είμαστε στο δεύτερο χρόνο, τελειώνει ο δεύτερος χρόνος ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων, ας το πάμε και παρακάτω.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ναι, ναι. Εργαλείο είναι το αεροπλάνο, δεν είναι να πάει να κάνει ταξίδι ψυχή. Να σε πάμε στι Μπαχάμε.
0: Είναι σαν το πόσο κάνει.
1: Και το πόσο κάνει. Μια χαρά. Εργαλείο είναι και αυτό.
0: Εργαλείο,
1: θα φτιάξει σιγά σιγά.
0: Θα φτιάξει τι.
1: Σιγά, όλα θα φτιάξουν σιγά σιγά.
0: Πώς τη λένε και την πανδημία, τα πρώτα 60 χρόνια είναι δύσκολα. Ναι, τα έχουν περάσει αυτά τα 60 και ο Τραμπ και όλοι. Όχι, τα έχουν περάσει πάντως τα 60.
1: Ο Τραμπ τα έχει περάσει. Ναι. Τα 80 τώρα.
0: Ναι, τα κλείσε.
1: Είπε η Ζόζεφιν, λέει, ότι αν ο Νίνο μου έκανε πρώτα σιγά μου θα έλεγα ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το διάβασα.
0: Δεν ξέρω αυτό το δεσμό και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Το χάσες. Το χάσες.
0: Εγώ το χάσα. Εσύ είσαι κατά πάνω στην είδηση, Νίκο. Εγώ τις χάνω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα, όταν το λες αυτό, είναι σαν να του λες κάνε μου πρόταση. Δεν θέλω. Θα δούμε πότε θα.
0: Τι δεν θα δούμε.
1: Μα βγαίνεις δημόσια και λες, άμα μου κάνει τα πόδια.
0: Άμα τη ρωτήσανε. Μπορεί να τη ρωτήσανε. Θα λέγατε ναι.
1: Τώρα αυτά. Λέγονται, αφού το επιλέγονται.
0: Αν θέλει να παντρευτεί η Νίκο μου η κοπέλα.
1: Ναι, αλλά μην τον ζορίζεις και τον άλλον. Μα βγαίνεις και λες, αν μου έκανε πρώτα σιγά μου ο Νίνο, θα έλεγα ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σου κάνω. Θα δούμε.
0: Πρόσεξε, ρωτάω εγώ. Θα έλεγες ναι, άμα σου έκανε πρώτα σιγά μου ο Νίνο. Ναι, θα έλεγα ναι.
1: Μα
0: θέλω
1: είναι
0: να το παντρευτώ. Ναι, αυτή είναι η απάντησή της.
1: Μήπως το μόνη, δεν ξέρω, θα το διαβάσω.
0: Γιατί μόνη τη στήθηκε μπροστά στις κάμερες και είπε καλησπέρα, θα ήθελα να σας πω ότι άμα μου έκανε.
1: Θα ήθελα να παντρευτώ τον Νίνο.
0: Ναι. Το ότι νοιάζεσαι ότι για το στρίμωγμα του Νίνο στο θέμα του γάμου.
1: Μα είμαι και στα κοινωνικά, εγώ όπως ξέρεις.
0: Ναι, είσαι άχαστος, αλλά λέμε ότι το ότι νοιάζεσαι για το γάμο του Νίνο με σοκάρει πάντα.
1: Μη μου πεις εμένα για πολιτικά, οικονομικά και τέτοια.
0: Τίποτα.
1: Δώσε μου κοινωνικά και πάρε μου την ψυχή. Στο λέω να το ξέρεις. Να σου πω, έκανε μια δήλωση πολύ ωραία ο Τζον Μποντζόβι.
0: Ναι.
1: Και λέει το ότι έγινα φίλος με τον Μπρους Πρίστιν είναι ίσως από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία δήλωση
0: να,
1: αυτή.
0: Να τιμάς και τη φιλία σου.
1: Έτσι, πολύ ωραία δήλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και ο Τζέισον Μωμόα ερωτευμένος με ένα κορίτσι, την Αρχώνα λέει.
0: Τους είδα και αυτός. Κορίτσι.
1: Την Αρχώνα. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Ωραίο ζευγάρι.
1: Και ο Μωμόα, ωραία, μ' αρέσει, είναι καλός άνθρωπος πρέπει να είναι, είναι γελαστός.
0: Χάνω και εγώ τα λόγια μου.
1: Κάτσε, μην τα χάσεις καλέ. Γιατί.
0: Τι να πω για τον
1: Δεν φαίνεται καλός άνθρωπος ο Μωμόα που είναι χαμογελαστός.
0: Ναι, γενικά
1: τέτοια.
0: Από μακριά καλός φαίνεται, Νίκο μου. Δεν ξέρω άνθρωπος. Και κακός να ήταν, δική του σχέση είναι. Η κοπέλα, πώς την είπες.
1: Αρχώνα.
0: Η Αρχώνα δική του σχέση είναι. Δική
1: καλά, δική δεν είπαμε να. Στους δύο τρίτος δεν χωρεί. Μην πας εσύ, κάτσε εδώ.
0: Ναι, εγώ θα κάτσω εδώ στην άκρη.
1: Ναι. Είναι πολύ ερωτευμένος, λέει. Πήγε στο κόκκινο χαλί με την Αρχώνα, άντρια Αρχώνα. Και φέρονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και μπράβο τους.
0: Μπράβο, Νίκο, μπράβο.
1: Α, και φιλί στην κάμερα. Είχαμε και φιλί.
0: Δεν κρύβονται πια. Δεν κρύβουν τον ερωτά τους.
1: Όχι, γιατί να
0: εσείς
1: το κρύβουν.
0: Που κάνετε κοινωνικό ρεπορτάζ, το ξέρετε. Μια υπάρχει τίτλος, δεν κρύβουν τον ερωτά. Θυμάσαι τους τίτλους.
1: Και ωραίο φόρεμα φοράει το κορίτσι.
0: Είναι ολόκληρο.
1: Εντάξει, ολόκληρο. Ολόκληρο τώρα κι εσύ. Αναλόγως πώς το σκέφτεσαι κι εσύ.
0: Ολόκληρο, Νίκο. Με
1: ολόκληρο
0: μανίκια,
1: είναι.
0: Με μανίκια.
1: Μανίκια δεν έχουν. Καλοκαίρι είναι. Και η πλάτη λίγο έξω μην υδρώνουμε.
0: Καλύπτει την κοιλιά.
1: Καλύπτει
0: το στήθος.
1: Εντάξει. Τα καλύπτει, τα καλύπτει όλα. Μια χαρά είναι. Μην ανησυχείς. Η Άν Χαθαουέι την είδα έγκυο στο τρίτο παιδάκι της. Πάρα πολύ καλά, να είναι καλά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ηθοποιός, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Είναι τρομερή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία και έχει ωραία προσωπικότητα.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ξεχωριστή.
1: Έχουμε και τον συνάδελφο, τον Νιφλή. Δεν ήξερα ότι θα δώσει συνέντευξη. Μάλλον Νιφλής με την Ελισάβετη Μουτάφη, τη γυναίκα του. Λέει ο Μάνος, στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές της σκηνές. Εντάξει. Κάθε άντρα, ρε παιδί μου.
0: Θα αναλύσουμε και τους συναδέλφους τώρα.
1: Αλλά δουλειά. Εντάξει, είναι με τη σύζυγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: θα το
1: ωραίο.
0: Το πω εγώ αυτό.
1: Ζηλεύει, ζηλεύει. Αρχικά λέει με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της, βλέποντάς το, λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πως λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε και έχει σβηστεί από το μυαλό μου. Είπε στο The Love Debate ο Μάνος. Και ο Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του πάνω από τη Σύνοδο Κορυφής θα βοηθήσουμε, λέει, για τις διαπραγματεύσεις, αν χρειαστεί, στα στενά, για τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι,
1: τα στείλουμε.
0: Είπε και για το θέμα των καυσίμων, έτσι. Για την υποχώρηση στην Αντλία.
1: Πιστεύω να το δω στην Αντλία, είπε. Αυτό είναι η ουσία του.
0: Ναι, αυτό που μας είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ότι περιμένει να γίνει άμεσα. Όπως άμεσα ανεβαίνει και ανεβαίνει πριν ανέβει η διεθνή τιμή, έτσι να κατέβει και άμεσα. Νομίζω είπες εσύ ότι χτες είχε κατέβει αρκετά στα πρατήρια καυσίμων.
1: Και η μέση τιμή έχει κατέβει.
0: Και στα πρατήρια, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Από τις 18 Μαΐου μέχρι σήμερα έχει κατέβει, ήταν χθες 1,96, 6, 16 λεπτά. 17.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να πέσει κι άλλο όμως, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να πέσει αρκετά άλλο.
1: Ήταν η μέση τιμή, νομίζω, 75, 76.
0: Ναι.
1: Τόσο. Πρέπει να πέσει.
0: Θα πέσει κι άλλο.
1: Για να δούμε. Λίγη τη Δευτέρα προθεσμία για τα ακαθάριστα. Πρέπει να έχουμε καθαρίσει μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη ξεκινάνε τα πρόστιμα. Δευτέρα τελειώνουν.
0: Ναι, μας έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός. Έχει προχωρήσει. Βέβαια δεν ξέρω πώς έχουν δηλωθεί. Γιατί θυμάσαι όταν βγάλαμε τον αρμόδιο υπουργό, ήταν τουλάχιστον 400.000 κάτω σε σχέση με πέρσι αυτά που είχαν δηλωθεί.
1: Τα δηλωμένα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ήταν 400.000 κάτω. Δηλαδή πέρσι, νομίζω, ήταν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, γιατί ήταν μεγαλύτερη περίοδος, 700.000 αυτά που δηλώθηκαν.
1: Ναι.
0: Φέτος ήταν 350, 400.
1: Α,
0: ήταν πολύ λίγα, ήταν πολύ λίγα. Μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Να χάθηκε η γη.
1: Ποιος μου έκλεισε το ίντερνετ?
0: Εγώ.
1: Σου έχω μια πολύ ωραία είδηση. Κατέβασε το ρελέ. Έχω μια πολύ ωραία είδηση για τον Bad Bunny. Θες να τον γνωρίσω? Να στείλω mail? Όχι, θα τον κάνω φίλο στο Instagram.
0: Νίκο, να πούμε και μια κουβέντα για αυτά που μας είπε η Τζόρτζια, η συνάδελφός μας.
1: Ναι.
0: Στη Δεδάλου, στον Άγιο Δημήτριο, είναι ένας ο δρόμος ο οποίος πιάνει και Παλαιοφάλιρο. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται η Αγία Βαρβάρα. Από την περασμένη Τρίτη δεν έχουν νερό. Δεδάλου στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ναι.
0: Φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν από την Τρίτη νερό. Και σήμερα έχουμε Σάββατο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, αν δεν έχουν νερό μέσα στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, δεν
1: αλλού,
0: έχουν νερό.
1: Αλλού.
0: Φαντάσου τι γίνεται. 5 μέρες, Νίκο.
1: Καλά, 5 μέρες τι κάνει η ΕΙΔΑ.
0: Δεν
1: μέρες. Έχει ενημερώσει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενημερώσει, παίρνουν τηλέφωνα.
1: Όχι,
0: είναι...
1: δεν έχουν ενημερώσει η ΕΙΔΑ. Μα κάνει δουλειές, μα αλλάζει αγωγούς.
0: Και τι να κάνω εγώ, Νίκο, πού να πάω, να πάω να πάω
1: δηλαδή,
0: στο Παλαιοφάλιρο.
1: Δηλαδή δεν πλήθηκαν 5 μέρες.
0: Όχι, έχουν πάει και παίρνουν αυτές τις εξάδες τα νερά τα μεγάλα. 5 μέρες δεν έχουν νερό.
1: Μπάνιο, πώς κάνει ο κόσμος, πώς μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σε άλλα σπίτια.
1: Πάει δίπλα.
0: Βέβαια, τι να κάνεις. Είναι όλος ο δρόμος.
1: Πώς πηγαίνουν στον Άγιο
0: Δημήτριο. Δεδάλου στον Άγιο Δημήτριο. Φτάνει μέχρι το Παλαιοφάλιρο, είναι ο δρόμος της Αγίας Βαρβάρας.
1: Παιδιά, ας κάνει κάτι η ΕΙΔΑΠ τώρα, μας ακούει κανένα.
0: Είναι πολλές ημέρες, ρε παιδιά. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τέλος πάντων, θα πάρουμε και τηλέφωνο.
0: Ναι, θα πάρει φέχρι σοβό.
1: Μάλιστα. Bad Bunny, Bad Bunny. Περίμενα να πω αυτό, ρε Γιάννη μου. Ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
0: Το ξέρω.
1: Σε περιοδίες. Αυτή είναι γαμπρή.
0: Εμένα θα πάρει ο Bad Bunny.
1: Γιατί να μην σε πάρει εσένα?
0: Γιατί, αν το σερβίδω
1: τσάι. Τι παίρνουμε, αλλά τι δίνουμε κιόλας, αυτό θα του πω.
0: Τι παίρνουμε.
1: Να γαμπρός. Νέο παιδί, ωραίο. Με 1 δισεκατομμύριο στην τσέπη. Έχει. Για μια ώρα ανάγκης.
0: Για μια ώρα ανάγκης, για να.
1: Αυτά είναι λεφτά.
0: Ναι,
1: όχι τώρα πάμε 20 ευρώ από εδώ, 30 ευρώ από εκεί.
0: Και δώσε μου, ναι, έχεις τίποτα ψηλά για να φύγω.
1: Έμα, είμαι δυνατό.
0: Έχεις κανένα ψηλό για να φύγω? Όχι.
1: Καλό στον Bad, φίλος μου, ο Bad Bunny, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι,
1: όσοι έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια είναι φίλοι μας.
0: Εντάξει,
1: πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες... Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Κέρκυρα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 28 στην Πάτρα.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Ριζούπολης και στο κέντρο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας και βουλευτής νοτίου τομέα, σας παρακαλώ.
0: Επειδή έρχεται η ώρα, μήπως έρθει.
2: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο, έχει πει ο Πρωθυπουργός, αλλά
1: να το
2: δεν θα αφημίσουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Και είναι και δύσκολη, είναι και δύσκολη περιφέρεια, ε.
2: Είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια. Και με την ευκαιρία μου το λέτε αυτό, σας περιμένω τη Δευτέρα το βράδυ. Έχουμε μια βραδιά με όλους τους πολίτες του νοτίου τομέα στο Πεναρούμπια, στον Άλυμο, εν ώψη του καλοκαιριού. Θα αρχίσουν να φεύγουν πολλοί με τις άδειες, οπότε... Θα πούμε και τις ευχές μας για καλό καλοκαίρι. Σωστό. Και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εδώ για αυτά που έχουμε αναλάβει.
0: Είστε σε απόλυτες διεργασίες από ό,τι βλέπω. Εκλογικές διεργασίες είναι αυτές οι συναντήσεις. Έτσι, δεν είναι.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό το διάστημα που είμαι βουλευτής του νοτίου τομέα, δεν υπάρχει περίπτωση 4-5 φορές το μήνα να μην πάω στις γειτονιές που οι πολίτες με εξέλεξαν, δεύτερο μάλιστα, με 50.000 ψήφους. Και να μην είμαι κοντά τους να συζητώ τα θέματα, τα προβλήματα, τι κάνουμε, τις γνώμες, τις κριτικές τους, τα πάντα. Έτσι πρέπει να κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και εγώ, όπως ξέρεις, στο νότιο τομέα.
0: Ναι, γιατί εκλέγεσαι και εσύ, καρδούλα
1: μου. Όχι, βρεμένο εκεί. Εγώ βλέπω, ακούω συνέχεια, λέει, θα έρθει ο Θοδωρικάκος στη Δάφνη. Θα έρθει ο Θοδωρικάκος στη Λιούπολη. Η αλήθεια είναι δηλαδή
0: ότι όλο... ετοιμάζει το
1: Υπουργός. Όχι, ότι όλο τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνει συνέχεια και κάνει συναιστιάσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Να είμαι ειλικρινής.
0: Για να πούμε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ, κάποτε πρωταγωνιστούσατε στις εκλογές από άλλο μετερίζει. Τώρα φαίνεται ότι και το δικό σας Υπουργείο είναι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές. Η ακρίβεια θα κρίνει τις εκλογές.
2: Η ακρίβεια δεν είναι ειδικότητα και ιδιότητα που έχει σχέση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, κυρία Βυζόκλη. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάποιοι κάνουν ηθελημένα. Η ακρίβεια είναι το πρόβλημα του κόστου ζωής και το πόσο είναι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αν συγκρίνεις το μισθό που παίρνει κάποιος με τις τιμές που πληρώνει για να καλύψει τις ανάγκες του. Άρα το πρόβλημα αφορά το σύνολο της κυβέρνησης και το σύνολο των Υπουργείων. Και αν κάποιος μου έλεγε ότι τι είναι το πιο σπουδαίο για να αντιμετωπιστεί αυτό, το πιο σπουδαίο είναι να παίρνουν οι άνθρωποι καλύτερους μισθούς.
1: Η αύξηση των εισοδημάτων.
0: Άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή πάει.
1: Αύξηση εισοδημάτων.
2: Μισό λεπτό. Ούτε αυτό θα σας το πω έτσι. Σας ξαναλέω. Όλη η κυβέρνηση έχει την ευθύνη του να κάνει μια πολιτική που να παράγεται περισσότερος πλούτος, ο πλούτος να αφορά όλους τους ανθρώπους, να γίνονται περισσότερες δουλειές και τα παιδιά μας να παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μένουν στην Ελλάδα. Είναι ένα πακέτο. Μία η κυβέρνηση, όλοι μαζί προχωράμε, άρα δεν είναι θέμα ενός Υπουργείου όλα αυτά.
0: Επειδή ξέρετε, εδώ, η ακρίβεια είναι αυτό που συζητάνε και το δικό σας Υπουργείο είναι στο επίκεντρο έτσι κι αλλιώς. Το ξέρετε πολύ καλά.
2: Είναι, απλά να σας
0: δεν
2: πω
0: είναι
2: κάτι,
0: το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το Υπουργείο Εργασίας, είναι η ακρίβεια.
1: Είναι και τις βενζίνες όμως.
0: Ναι, είναι και οι βενζίνες.
1: Είναι το πολύ βασικό αυτό. Για μένα η ενέργεια είναι το βασικότερο ίσως.
2: Η ενέργεια είναι ένα θέμα που ξέρετε που σχετίζεται ευθέως με το Υπουργείο Ενέργειας. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι όταν ανακοινώσαμε τα μέτρα του πλαφών. Και θέλω να θυμίσω μερικά πράγματα γιατί στην Ελλάδα έχουμε κοντή μνήμη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αμέσως συνεδριάσαμε, συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και βάλαμε 12 λεπτά του ευρώ πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα βενζινάδικα. Δεν μπορούν να πουλήσουν πάνω από τόσο. Και δεύτερον, επιδοτήθηκε το ντίζελ με 20 λεπτά του ευρώ το λίτρο, τα οποία τα πληρώνει το κράτος. Αυτός είναι ο λόγος που κρατήθηκε η τιμή της 95 βενζίνης και του ντίζελ σχετικά χαμηλά και πάντως αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Αλλά το ότι στη δική μας βενζίνη έχουμε και τους υψηλότερους φόρους.
1: Αυτό με τους φόρους κάτι πρέπει να γίνει πρώτον. Δηλαδή πρέπει να μειωθούν οι φόροι.
2: Λεπτό.
1: Δεν ξέρω πού θα βρουν τα λεφτά, γιατί ακούω πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς να λένε για τους φόρους.
2: Ναι, ακούστε με λίγο γι' αυτό. Ξέρετε, πολύ με είχε προβληματίσει και με έχει προβληματίσει αυτό. Αλλά ακούστε δύο πράγματα τα οποία πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα σκεφτούμε. Μάλιστα, να είχαμε μικρότερο ΦΠΑ. Καταρχήν σε μια χώρα τόσο τουριστική όσο είναι η δική μας και επειδή τον ίδιο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνουμε εμείς και τον ίδιο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνουν οι τουρίστες, η απώλεια εισοδήματος που θα είχαμε από ξένους, από ανθρώπους δηλαδή που έχουν έρθει ως τουρίστες εδώ, ήταν τεράστια. Χαράμε δισεκατομμύρια από αυτό. Δισεκατομμύρια τα οποία τα πλήρωναν άλλοι. Τα πληρώνουν άλλοι. Και αυτά τα λεφτά τα ρίχνουμε είτε για να στηρίξουμε πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, είτε για να καλύψουμε το τεράστιο χρέος που έχουμε, γιατί κάποια κάθε σοβαρή οικογένεια, πιστεύω, το ίδιο πιστεύω ότι κάνουμε όλοι μας οι οικογένειες μας, δεν θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας τεράστια χρέη. Δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον τους. Και επειδή η Ελλάδα πριν 15 χρόνια χρεοκόπησε και επειδή είχαμε το υψηλότερο ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ, αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει να μειώνουμε το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη. Αυτά αφορούν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και τα πιο αδύναμα και τα πιο φτωχά. Γιατί νομίζω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε και τα παιδιά μας και όχι μόνο την
0: Ναι, αλλά δεν βγάζουν το μήνα τα νοικοκυριά. Δηλαδή, έχετε δίκιο, εδώ, μπορεί λοιπόν, μακροπρόθεσμα, αλλά υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία είναι βασανιστική.
2: Εδώ λοιπόν ήρθαμε και εκτός από αυτά που κάνουμε για να φέρνουμε δουλειές και να φέρνουμε επενδύσεις, έχουμε κάνει απίστευτες παρεμβάσεις που δεν τις έχει ξανακάνει καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν και καμία στην Ευρώπη. Και θέλω να σας αναφέρω δύο από αυτές. Η πρώτη είναι ότι βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των εταιριών της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων αλλά και των σούπερ μάρκετ ως προς το 25. Εάν δεν είχαμε βάλει αυτό το πλαφόν, οι τιμές θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες και ο πληθωρισμός τουλάχιστον στα τρόφιμα θα ήταν 3 με 4 μονάδες επάνω.
1: Και τους πονάει όμως λίγο, τους πονάει λίγο το πλαφόν από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τους πονάει λίγο, για να μιλάμε ειλικρινά.
1: Τους πονάει, αλλά ναι, η αγορά...
2: Επίσης, επειδή έχω ακούσει και τους δυο σας στις εκπομπές σας και καλά κάνετε να λέτε περισσότερους ελέγχους. Για να γίνονται έλεγχοι, πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία που να δίνει τη βάση των ελέγχων. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν στα κέρδη τους, τι σοι έλεγχοι θα μπορούσαν να γίνουν, για ποιο πράγμα? Η έννοια εσχροκέρδεια δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να νομίζει ότι θέλει γύρω από αυτό το θέμα. Βάλαμε πλαφόν, όποιος υπερβαίνει το πλαφόν και παραβιάζει τον νόμο, υπόκειται στον έλεγχο και στα πρόστιμα, τα οποία μπαίνουν, εισπράττονται και πιστέψτε με ότι είναι, λειτουργούν πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να αποφεύγονται τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας. Το θεωρώ εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Δηλαδή, να ρωτάμε και πόσο κάνει δηλαδή, πόσο κάνει το κάθε προϊόν. Έχουμε εδώ μια πλατφόρμα τώρα.
2: Αυτό.
1: Γιατί εμείς νομίζαμε ότι αυτή η πλατφόρμα, εγώ αν με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει να έχει γίνει από τις καταναλωτικές οργανώσεις χρόνια πριν.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν μάλιστα, έχει γίνει.
2: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ήρθε τώρα.
2: Μα τι σοή δουλειά κάνει μια καταναλωτική οργάνωση, αν όχι αυτή? Θα έπρεπε εκείνη να παρακολουθεί και συστηματικά να αναφέρει στον κόσμο και οι πολίτες. Θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι όποιοι πάμε να ψωνίσουμε για την εβδομάδα ή για το μήνα. Που μας συμφέρει να αγοράσουμε. Γιατί όταν κάποιος έχει πραγματικό πρόβλημα, ψάχνει να βρει την καλύτερη τιμή για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Αυτά είναι απλές αλήθειες που τις έχουμε βιώσει όλοι στη ζωή μας.
0: Ναι, αλλά δεν αγγίζει το πυρήνα του προβλήματος. Είναι χρηστική, διαπιστώνει το πρόβλημα. Δηλαδή, διαπιστώνει το πρόβλημα η πλατφόρμα. Αλλά ο καταναλωτής τι κερδίζει από αυτό?
1: Στη σύγκριση.
2: Με τη γνώση του, κυρία Βυζόπουλου.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Στη σύγκριση,
0: η καταπολέμηση της ακρίβειας, το πρόβλημα το ίδιο παραμένει όπως ήταν.
2: Θα σας είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αν ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν, πουλιέται 2 ευρώ και στο άλλο 1,5, εάν μπεις μέσα στην πλατφόρμα θα το δεις. Εάν λοιπόν, ενώ το έχεις δει και το γνωρίζεις, πας και αγοράζεις από αυτό που κάνει 2 ευρώ, τότε μην περιμένεις να πέσει ποτέ αυτή η τιμή.
0: Δεν θα πάω και σε 5 σούπερ μάρκετ για να γεμίσω μια σακούλα όμως.
2: Δεν σας είπα, κυρία, πάτε σε 5 σούπερ μάρκετ, αλλά ξέρετε κάτι. Σε αυτή τη χώρα για κάθε καλό που κάνουμε, όλοι ψάχνουν να βρουν κάτι να γκρινιάξουν. Λοιπόν, εγώ αφήνω τους γκρινιάριδες να γκρινιάζουν. Πάρτε το θετικό της ιστορίας, ότι έχετε πλήρη ενημέρωση, διαδραστική, μπορείτε να συγκρίνετε, αξιοποιήστε το, γιατί με την γκρινιά δεν λήφθηκε.
1: Καλάθι φτιάχνουμε, καλάθι φτιάχνει μέσα η σελίδα. Μπήκα εκεί μέσα, την έφτιαξα.
2: Ναι. Ποια προϊόντα θέλεις να πάρεις και πού θα τα βρεις συνολικά φθηνότερα, σου το δίνει.
1: Επίσης, διαπίστωσα ότι είμαστε πολύ ακριβείς σχέση με την Ευρώπη προ-ΦΠΑ και μετά.
2: Σε πολλά. Μα... Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Όχι, δεν είναι. Απλά βλέποντάς το όμως, κύριε Υπουργέ, τρελαίνομαι εγώ λιγάκι με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
2: Ακούστε κάτι. Καταρχήν, με ρώτησαν οι κατασκευαστές της πλατφόρμας, λέει καλά, και αν βγαίνει ότι σε κάποια προϊόντα είναι ακριβότερα εδώ από την Ευρώπη. Μα λέει, αυτό με ενδιαφέρει, λέμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε κάτι. Θέλουμε να δείχνουμε την πραγματικότητα. Αλλά και για κάθε προϊόν, κύριε Ρογκάτου, υπάρχει λόγος εάν είναι φθηνότερο ή ακριβότερο από την Ευρώπη. Και σε αυτό θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, επαναλαμβάνω το πλαφόν. Το πλαφόν κέρδους επιτρέπει στην ανεξάρτητη αρχή διάφορους προμηθευτές προϊόντων, χονδρέμπορους, να τους βάλει στη θέση τους να κάνει ελέγχους και αν έχουν παραβεί το ποσοστό κέρδους που πρέπει, να τους βάλει πρόστιμα. Επομένως, το να γνωρίζουμε ότι είναι προϊόντα κάποια ακριβότερα από την Ευρώπη είναι χρήσιμο σε όλους και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και επίσης, επειδή αυτό το κάνουν και διάφορες πολυεθνικές, σας θυμίζω ότι πριν 15 ημέρες μια πολυεθνική έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμα στην Ελλάδα. Και πιστέψτε με, επειδή πολλοί λένε καλά και τι είναι 3 εκατομμύρια για μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Η δυσφήμιση που τρώει μια εταιρεία όταν ανακοινώνεται ότι έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμο είναι πολύ μεγάλη. Και εν πάση περιπτώσει...
0: Τα στατιστικά τι δείχνουν, κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε εικόνα για τα στατιστικά, τι χρησιμοποιούν, την πλατφόρμα, τι εικόνα έχετε από αυτό και πολύ, τι γίνεται με τις τιμοληψίες, γιατί έλεγε ο Νίκος προχθές ότι
1: αυτό.
0: Υπάρχουν κάποιες τιμές που είναι παλιές.
1: Πρέπει να ξεκινήσουν, κύριε Υπουργέ, να βάζουν τις καθημερινές τιμές, γιατί ξεκίνησε η πλατφόρμα με παλιότερες τιμοληψίες, τώρα όμως πρέπει καθημερινά να ανανεώνεται αυτό το πράγμα.
2: Κύριε Ρογκάκο, την όλη διαχείριση της υπόθεσης την έχει η διοικητής ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Τσακάρη, η οποία με ενημέρωσε χθες το βράδυ ότι είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα στην πλατφόρμα. Συνεπώς.
0: Έχει κόσμο, έχει προσέλευση.
2: Έχει τεράστια προσέλευση ανθρώπων που ενδιαφέρονται και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι είναι χρήσιμο στην καθημερινότητα. Γιατί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι νοιάζονται ούτε να υπερθεματίζουν για κάτι, ούτε να κάνουν κριτική. Αλλά αν αυτό το πράγμα δουλεύει στη ζωή τους. Και τους προσφέρει μια υπηρεσία.
0: Καλά, έγινε τεράστια συζήτηση τώρα... ακόμα και για το κόστος της πλατφόρμας. Αν μπορούσαν να πέσουν αυτά τα χρήματα στο να μειωθούν οι τιμές. Έγινε μια τεράστια συζήτηση αυτή την εβδομάδα.
2: Έχουν υποθεί απίστευτα ψέματα γι' αυτό. Ντροπή τους. Ντροπή τους όσοι το κάνουν, ή είναι άσχετοι, ή είναι γκεμπελίσκοι. 100.000 ευρώ έχει κοστίσει αυτό το ψηφιακό προϊόν. Και αν βγείτε και ρωτήσετε στην αγορά, θα σας πούν ότι τέτοιου είδους δουλειά είναι σαν να είναι δωρεάν.
1: Τώρα μιας και μιλάμε για τα...
2: Μισό λεπτό, γιατί θα είστε και εσείς στην αγορά και γνωρίζετε. Είναι ντροπή όσοι είπαν ψέματα γύρω από αυτό το θέμα να συνεχίζουν αυτό το βιολί και να κοροϊδεύουν τον κόσμο μες στη μούρη. Είναι ντροπή τους.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ φτηνή η πλατφόρμα σε σχέση με αντίστοιχα ψηφιακά προϊόντα που έχουν φτιαχτεί και σε ελληνικά υπουργεία και στην ιδιωτική αγορά και παντού στον κόσμο. Μάλιστα. Και είναι από μία startup επιχείρηση νέων παιδιών Ελλήνων από την Πτολεμαϊδα. Δεν φέραμε ούτε κανένα μεγάλο μαγαζί, ούτε κανένα πολυεθνικό μαγαζί, ούτε δεν ξέρω εγώ ποιον. Το έφτιαξαν νέα παιδιά από την Πτολεμαϊδα, από τη Δυτική Μακεδονία. Ας μπει τέλος στην κρίνια και στις κουταμάρες. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν είπε κανείς ότι με αυτό θα λύσουμε πια όλα τα προβλήματα της αγοράς. Για όνομα του Θεού, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες. Αυτό είναι.
1: Για πάμε λίγο στα πολιτικά μας τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ βλέπουμε το Πασό καλά. Έχει. Λέει ότι δεν κάνετε να φύγετε και τα λοιπά. Βλέπουμε όμως και τον Τσίπρα που λέει ότι παιδιά εδώ και εμάς αντίπαλός μας είναι η Δημοκρατία. Εμείς ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε, να προχωρήσουμε, ο Τσίπρας λέει, μαζί σε κάτι καινούριο.
2: Ναι, να κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας και την πρώτη μέρα που θα γίνει κυβέρνηση να κλείσει και τις τράπεζες, γιατί αυτό είχε πει στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στα πολιτικά πράγματα στον
0: Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Στον έγκλητο συνάδελφό σας, τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι μετά η Ιωσήλια δεν έκλεισε την πρώτη μέρα της τράπεζας. Να τις κλείσει τώρα.
0: Γιατί έτσι φύγανε λεφτά, πολλά λεφτά.
2: Να τις κλείσει τώρα τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει στις εκλογές που θα γίνουν το 2027 δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Αν είναι δεύτερο κόμμα, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, δεν ξέρω, αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ καιρό. Έχουμε πολύ καιρό. Οι πολίτες θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αξιολογήσουν, θα αποφασίσουν. Εμείς τους εγγυόμαστε μια πιο σίγουρη πορεία για να γίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα στη χώρα και να βελτιωθούν για όλους τους Έλληνες και να διασφαλίσουμε την ισχύ και την ασφάλεια της Ελλάδας και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Ο κύριος Τσίπρας τους εγγυάται την επανάληψη του πειράματός τους. Οι Έλληνες θα αποφασίσουν. Του πειράματος του.
0: Μάλιστα.
2: Δικού του πειράματος που οδήγησε τη χώρα παρακάτω στην πανολεθρία. Παρακάτω στην έξοδο από την Ευρώπη, στις κομμένες συντάξεις, στους κομμένους μισθούς και στις κλειστές τράπεζες.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό στην εκδήλωσή σας εκεί. Να
2: περιμένω Δευτέρα βράδυ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
12: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Αυτή την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε και τη Real, οι νέες τάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει τον διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές, συμβουλές από την ένα ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό λοιπόν παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία σε 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και καλώς ορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά. Πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Πολλά και σημαντικά.
1: Ειδήσεις, πάμε. Χρύσα Κλητσιώτη.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14
6: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με αξιωματούχο, τον Κούσνερ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία.

0: στο ενικός.gr. Η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, διαδραστικό με το οποίο έχουν πλήρη ενημέρωση, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για όσους κατηγόρησαν την κυβέρνηση περί μεγάλου κόστους της πλατφόρμας, τόνισε ότι είναι ντροπή, καθώς το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν έχει κοστίσει 100.000 ευρώ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από μια startup νέων παιδιών από την Πτολεμαϊδα. Κύμα καύσων απλήτει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί να τραυματιστούν. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 26χρονου Γάλλου αμυντικού Ζουλιάν Μπιανκόν, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε η Άντερλεχτ. Υπέγραψε στη βελγική ομάδα συμβόλαιο συνεργασίας για 4 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Νίκος Ρογκάκος και η ίδια ακριβώς σύνθεση. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Όπου και εκεί μπορείτε να καλείτε και να στείλετε μηνύματα. Το κάνατε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον κύριο Θοδωρικάκο. Την δημοσιογραφική παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανάνου. Στα δελτία ειδήσεων το ξέρετε, η Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα, καλό Σαββατοκύριακο αγαπημένη μου, να είστε καλά, θέλουμε πιτσικάτα σήμερα λόγω έναρξης καλοκαιριού, λέει.
0: Γεια σου ρε Κατερίνα, γεια σου.
1: Καλημέρα. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ, η Μελώνη λέει, είδε το Μητσοτάκι, λέει, που έτρεχε πίσω από

0: Το Δαμ και έκανε και αυτή το ίδιο, λέει.
1: Ναι, ναι, το, ότι τον ακολούθησε και εκείνη.
0: Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ο Νικόλας, καλημέρα. Για τα πρατήρια, λέει, αν θα πέσουν οι τιμές ή όχι. Ο Κώστας Τσιαλίκης, καλημέρα. Κυνήγι λαγοκέφαλου, που αν πληρώνει και αρκετά, λέει, θα τα εκτρέφουμε και θα τα ζητάτε για επιδότηση, λέει, λάγο πεκεπέ.
1: Ο Ιωάννης ο Μαρούλης, τον, και εκείνο σε εκείνον την καλημέρα μας.
0: Το Λεωνάρδο τον είπες, καλημέρα. Ναι. Ο Σταύρος, ο αριθμός δηλώσεων, λέει, καθαρισμού από μόνος του, δεν λέει κάτι, λέει.
1: Ναι, το διάβασα αυτό.
0: Στο σύστημα έχουν δηλώσει και κάποιοι που είχαν κήπο, που δεν χρειάζονταν να δηλωθεί. Οπότε μόνο ο αριθμός σκέτος δεν δείχνει την πραγματικότητα. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μπορεί να αναθεωρήσει
0: αυτό. Τους κήπους
1: δεν
0: τους είχα κόψει τα δέντρα, τους κήπους.
1: Ενώ πέρσι τα είχαν δηλώσει, λέει. Υπάρχει σαν αναθεώρηση, ας πούμε, φέτος και δεν υπάρχει. Μπορεί να έχει δίκιο. Να έχει δίκιο
0: ο Γιώργος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ στην εφαρμογή βρίσκω κάθε μέρα τα βενζινάδικα ανανεώνονται τη Λιανική, από τις 12 δεν έχει ανανεωθεί. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Με τις ωραίες φωτογραφίες του.
1: Γεια σου, Παρασκό.
0: Τι είναι αυτά, ροδάκι, να μας δείχνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ω, εξαιρετικός. Παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και στον
0: πολύ.
1: Παύλο από τον Diesel, το καλημέρα.
0: Ναι. Και ο Κώστας, καλημέρα, παιδιά. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε, λέει, κάποιον από το κυβερνών κόμμα γιατί πρέπει να καταστρέψουν, λέει, το εργοστάσιο Λιγνίτη. Γιατί μειώνουν τις εκπομπές των ρήπων, υποτίθεται, και κλείνουν τα εργοστάσια. Ο Μιχάλης, πολύ σωστό, γιατί ελληνικά προϊόντα πωλούνται φθηνότερα στο εξωτερικό. Να τη ερώτηση.
1: Α, για τον κύριο Θεοδωρικάκο, λέει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και πολλές ερωτήσεις τώρα για την ακρίβεια κτλ.
1: Καλά, είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Όλων μας.
0: Σας έχουμε όμως και τι τρώνε οι εθνικές ομάδες για το Μουντιάλ. Έχω πολύ πράγμα εδώ, να ξέρετε.
1: Μα έχουν ειδικές διατροφές, βρε Νίκο. Τι τρώνε.
0: Όχι, βρε, ο κόσμος εκεί, βρε, στις γιορτές. Ενώ πιάνε τα εθνικά τους φαγητά, ας πούμε.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Στο Μεξικό οι αγώνες εθνικής μετατρέπουν τα σπίτια σε μικρές γιορτές. Τεκίλα, τάκος και τορτίγες. Τα βλέπεις, ναι, αυτά που σου αρέσουν. Ναι, ναι. Στη Βραζιλία, λέει. Ωρε Παναγία μου, πάει πικάνια σύννεφο. Κρεατοφάγη στη Βραζιλία.
1: Καλά, το ξέρουμε στη Βραζιλία, ναι.
0: Και παγωμένες μπύρες. Πώς λέγεται αυτό, σουράσκο, κάπως λέγεται.
1: Δεν τα ξέρω τα φαγητά της Βραζιλίας.
0: Η Νότια Αφρική, οι οπαδοί συγκεντρώνονται γύρω από τα μπράι, το χαρακτηριστικό νοτιοαφρικανικό μπάρμπεκιου. Λουκάνικα, μπριτζόλες, κοτόπουλα κλπ. Στα κάρβουνα. Καλά, και τόση ζέστη κάτω κι αυτή.
1: Ναι, εντάξει, εσύ δεν ψήνεις.
0: Ψήνω, δεν έχουμε αφρικανική. Εντάξει, να μου πεις.
1: Βρενικό, την προηγούμενη εβδομάδα με 35 βαθμούς δεν έψινες.
0: 35 ρε εσύ.
1: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο 35 βαθμούς.
0: Και στη σκιά
1: στη μία ώρα του μεσημέρι, ας πούμε, να πλύνει, να ψήνεις.
0: Οι Νοτιοκορεάτες πάνε, λέει, στις ντόπιες παμπ. Το σόγιου, τη γανιτό κοτόπουλο. Υποχρεωτικός συνδυασμός. Στη Τσεχία. Τι τρώνε οι Τσέχοι, καλέ. Τι τρώνε οι Τσέχοι. Μπύρα, παγωμένη και καλό φαγητό, λέει. Στον Καναδά. Τι κάνουν, πουτίν. Δηλαδή πατάτες με τυρί, σάλτσα, γκράιβι και πρωταγωνιστή τραπέζια των φιλάθλων. Ωραία, πάει πατάτα σύννεφο. Στο Κατάρ, που το αλκοόλ δεν αποτελεί μέρος καθημερινότητας, δεν πίνουνε.
1: Δεν πίνουνε και
0: οι φιλάθλοι προτιμούν καφέ, τσάι, καράκ, τα γλυκίσματα και μπακλάβα. Μπακλαβά.
1: Εσύ αν θα πήγαινε στο Μουντιάλ, Νίκο, γι' αυτό θα πήγαινε.
0: Για το μπακλαβά, για το φαγητό.
1: Για το φαγητό,
0: θα πήγαινε
1: δηλαδή.
0: Να δω τι τρώνε οι άνθρωποι.
1: Ναι, εσύ αυτό θα πήγαινε. Να κάνει ρεπορτάζ για τι ανάγκε του ρεπορτάζ.
0: Δεν πιστεύω να μένουν νηστικοί.
1: Για τι ανάγκε του ρεπορτάζ θα πήγαινε να κάνει Μουντιάλ. Είναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να βλέπει ότι όλα τα outsiders πάνε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ ωραίε στιγμέ στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια έχει κάτι ώρε που δεν μπορεί να τι δει κανεί, αλλά τι διαβάζει την επόμενη μέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι αργά για μα.
1: Είναι πολύ αργά γιατί είναι οι χώρε και η τεράστια διαφορά. Ώρας, έτσι κι αλλιώς.
0: Μου λες αυτό το παιδί που του πήραν τις 370.000 από το Βόλο το
1: 2013. Ναι, το εκβίαζε.
0: Αυτό το παιδάκι τώρα.
1: Το εκβίαζε.
0: Προφανώς είχαν οι γονείς τα λεφτά σπίτι.
1: Είναι επιχειρηματίες.
0: Ναι, είχαν. Στο στρώμα λεφτά που λέμε, ρε παιδί.
1: Είχαν χρήματα και τα αποσπούσε σιγά σιγά τα χρήματα. Έτσι. Είναι μέσα στη διάρκεια ενός χρόνου αυτό.
0: Ναι,
1: τα
0: ρε παιδί, μα είναι δυνατόν.
1: Το εκβίαζε το παιδί. Βέβαια, ο άνθρωπος που θεωρείται κατηγορούμενος λέει ότι αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν ποτέ, δεν δόθηκαν ποτέ κτλ. Είναι τώρα ο λόγος στο λόγο.
0: Τι δεν δόθηκαν.
1: Δεν πήρα εγώ ποτέ τέτοια λεφτά.
0: Απλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να αποδείξει κιόλας. Γιατί τα είναι cash τα λεφτά.
1: Ήταν μετρητά, τα έπαιρνε από το σπίτι. Είναι επιχειρηματίες οι γονείς του, υπήρχαν χρήματα στο σπίτι και έτσι δόθηκαν τα τόσα.
0: Ο άλλος πήγε και πήρε όμως, λέει, 2-3 μηχανές, ένα αυτοκίνητο καινούριο, καλά, και ο άλλος.
1: Δεν μπορεί να αποδειχθεί, Ρενικό.
0: Πρέπει δεν μπορεί να είναι μαύρα.
1: Ναι, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα λέει ο ίδιος, ο κατηγορούμενος, ότι δεν υπάρχουν, δεν δόθηκαν ποτέ και δεν υπήρχε εκβιασμός.
0: Κάψωνα στη Γαλλία, συναγερμό σε 53 περιοχές, έως 40 βαθμούς.
1: Ναι, έχει Γαλλία, είναι Γερμανία, Ελβετία που θα ανέβει.
0: Ναι.
1: 24 βαθμοί είναι κανονική θερμοκρασία στη Γαλλία και στη Γερμανία αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Και θα πάει 40.
0: Σόπα,
1: είναι δεύτερο ισχυρότατο κύμα θερμής εισβολής, ισχυρότατο κύμα, και δεν έχουν την πρόβλεψη, ξέρεις. Έχει γίνει τροπικό το κλίμα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη εντελώς.
0: Στην περιοχή λέει του Παρισιού και της Ile-de-France οι θερμοκρασίες λέει θα γίνουν 16-17 βαθμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Ιστορικά ναι. Ρεκόρ για αυτούς, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Στη Βρετανία και δεν έχουν και τα αρκοντίσια.
1: Δεν εκεί. Υπάρχουν, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο 34 βαθμούς. Είναι ο θόλος που κρατάει τη ζέστη κάτω.
1: Είναι αυτό ο θερμικό στόλο που λένε. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς είναι επιστημονικά, δεν έχω τις δυνατότητες.
0: Στις Βαλεαρίδες 40 βαθμούς, σε ανατολική στην Ισπανία. Ελβετία, πόσο είπες?
1: Θα ανέβει.
0: 37
1: λεπτά. Ναι, ναι, θα ανέβει. Απλά είναι το δεύτερο κύμα, καταλαβαίνεις. Είναι πριν από δύο εβδομάδες είχαμε πάλι ανάλογες θερμοκρασίες. Θυμάστε τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι,
1: πάλι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Τεράστια υγρασία.
0: Μα αυτό είναι που σε.
1: Τεράστια
0: πνίγε,
1: ποσοστά υγρασίας. Τεράστια ποσοστά.
0: 50 χρόνια γάμου είχαμε για το βασιλικό ζεύγος Σουηδίας.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Διαπυρός και σιδήρου, να σου πω, πέρασε το ζεύγος αυτό. Ήταν λίγο άτακτος ο Γουστάβος.
1: Παρά ήταν άτακτος, δεν ήταν
0: λίγο άτακτος.
1: Λίγο δεν το λέει.
0: Όμως κυρία η Βασίλισσα δίπλα, κράτησε την οικογένεια.
1: Τι να κάνει. Ακράτησε την οικογένεια η Βασίλισσα.
0: Ναι. Δηλαδή δεν του είπε πάρε δρόμο, ρε παιδί
1: τι
0: μου.
1: Τι ακούω και δεν βγαίνω στους δρόμους. Ναι, ναι.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τι ακούω.
0: Ρε τον Κάρολο Γουστάβο, δεν τον είχα για τόσο ζωηρό. Όπως τον βλέπεις τώρα, ας πούμε, που είναι μεγάλος.
1: Είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Τι σοβαρός κύριος.
1: Προηγήθηκα τα νιάτα. Και εσύ είσαι μεγάλος άνθρωπος. Προηγήθηκα τα νιάτα σου. Στα νιάτα σου είσαι αλλιώς, αγάπη μου.
0: Επειδή βλέποντάς τον τώρα, λες τι σοβαρός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρεις.
1: Εντάξει. Το παρελθόν ενός βασιλιά.
0: Ναι. Και μέρα που με βλέπεις έτσι, είμαι σοβαρό παιδί. Με βλέπεις έτσι.
1: Παλιά.
0: Όχι, ακόμα είμαι νέο παιδί εγώ. Τι παλιά. Παλιά.
1: Παλιά.
0: Παλιά είναι παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλεσμένο μας.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Μάντζο.
2: Γεια σας, καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που έκανε αίσθηση τουλάχιστον το τελευταίο 24ωρο ο κύριος Χιακαντάρης και αυτά που είπε ότι πρότεινε την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είπα και τα δύο κόμματα είναι τοξικά. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο. Γι' αυτό σας ρωτούμε την άποψή σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω είναι μια απολύτως αποδοκιμαστέα, τουλάχιστον από εμένα, άποψη. Δεν θεωρώ ότι κανένας, ούτε ο κύριος Σιακαντάρης, ούτε κανένας πρώην μέλος ή πρώην στέλεχος ενός κόμματος ή οποιοδήποτε πολιτικός αναλυτής που ανήκει σε κάποιο άλλο χώρο μπορεί να προτείνει ή να εισηγηθεί την διάλυση ή αυτοδιάλυση ιστορικών κομματικών σχηματισμών. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει 52 χρόνια και το τελευταίο που περιμένει να ακούσει είναι τον κύριο Σιακαντάρη να προτείνει την αυτοδιάλυση του. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει επειδή υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα που πρέπει να εξυπηρετηθεί, να υπηρετηθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, που είναι η πρόοδος και η δημοκρατία στον τόπο μας. Έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Έρχεται από μακριά και έχει μπροστά του ακόμα μακρύτερο δρόμο και έχει μια ιστορική αποστολή να επιτελέσει που είναι η πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι παρέλκει οποιοδήποτε σχολιασμός μιας τόσο άστοχης και ανιστόρητης δήλωσης.
0: Βέβαια και ο Τσίπρας είπε ότι εγώ είμαι εδώ γιατί δεν μπόρεσαν οι άλλοι. Δηλαδή σε συνέντευξη που τον άκουσα, σε τοποθέτηση μάλλον, σε μια ανοιχτή συγκέντρωση. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ ήρθα γιατί δεν μπορούσαν και έτσι ήρθα εδώ.
2: Έχω ακούσει την ίδια δήλωση, κύριε Ρογκάκο. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Εγώ, ξέρετε, έχω μια απορία βέβαια, γιατί ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 2025 ήταν βουλευτής. Μάλιστα το 19-23 ήταν και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 23 ξαναεξελέγει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραιτήθηκε. Ο κύριος Τσίπρας ήταν μέρος του προβλήματος. Εάν υποτεθεί δηλαδή όντως ότι είναι αληθές αυτό που λέει, ότι υπάρχει κενό, είναι και εκείνος μέρος του προβλήματος και έχει και εκείνος μερίδιο, πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το κενό. Άρα το να έρχεται ξαφνικά από το πουθενά, να ισχυρίζεται ότι έρχεται από το πουθενά για να καλύψει αυτό το κενό, όταν και αυτός ήταν στη Βουλή και δεν τον άκουσα ποτέ να παίρνει το λόγο, όταν η μπάλα έκαιγε στα μεγάλα ζητήματα του κράτους δικαίου, των θεσμών, της οικονομίας, του κόστου ζωής, της ακρίβειας. Δεν πήρε ούτε μία φορά το λόγο να μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα και έρχεται τώρα να μας πει ότι υπάρχει κενό. Νομίζω ότι είναι εντελώς άστοχο.
1: Με τον τρόπο του πήρε και μέρος υπέρ του κυρίου Δούκα στην αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου Δούκα. Με τον τρόπο του ο κύριος Τσίπρας και την ανακοίνωσή του πήρε και θέση υπέρ του κυρίου Δούκα. Δηλαδή είχαμε και μια άλλη παρέμβαση.
2: Θα τοποθετηθώ σε αυτό απλώς για να μην αφήσω ημιτελή την προηγούμενη απάντησή μου. Εγώ κενό δεν βλέπω προσωπικά και όχι επειδή είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής να θέτει τα μεγάλα ζητήματα των πολιτών, να προτείνει λύσεις, απαντήσεις, να έχει προκαλέσει παραιτήσεις υπουργών, πλήγματα στην κυβέρνηση και στην αξιοπιστία της. Άρα υπάρχει αντιπολίτευση και δεν υπάρχει κενό. Έρχομαι στην ερώτησή σας. Θεωρώ ότι το να τοποθετούνται άλλα κόμματα σε αντιπαραθέσεις μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι ωφέλιμες, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ. Εντάσσεται στη δική τους στρατηγική ενδεχομένως, δεν εκπροσωπώ ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορώ να ξέρω πώς τοποθετούνται απέναντι στις δικές μας, στις δικές μας δυναμικές διαδικασίες. Εγώ ξέρω ότι εμείς έχουμε μία αποστολή, έχουμε λύσει στο συνέδριό μας όλα τα μεγάλα ζητήματα, δεσμευόμαστε από αυτά, είμαστε αυτόνομοι. Άρα όχι στεγανοποιημένοι προς την κοινωνία, αλλά αυτόνομοι ως τις εκλογές. Είμαστε δηλαδή ένα κόμμα το οποίο γνωρίζει τι είμαστε, το πρόγραμμά μας, ποιος είναι ο στόχος μας. Δεν ψαχνόμαστε, να το πω λαϊκά. Και απ' την άλλη έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας, γι' αυτό τον αγώνα έχουμε βάλει ως στόχο μάλλον την πολιτική αλλαγή. Άρα αυτό μας εμπνέει όλες και όλους και δεσμευόμαστε από τις συνεδριακές μας αποφάσεις.
1: Πολύ συχνά όμως θολώνετε οι ίδιοι τα μηνύματά σας. Δηλαδή, θέλω να πω, θυμάμαι τον κύριο Ανδρουλάκη, πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρνουν εσωστρέφεια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα. Πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες και πάλι στην επικαιρότητα βγήκε μια άλλη διαφωνία κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και
1: δηλαδή, προσανατολίζεται η ίδια η συζήτηση εκ των έσω.
0: Αυτό που λέει η Ρίτσα, λέει του κυρίου Δούκα, δεν είναι παραφωνία. Δεν έπρεπε να φύγει ο κύριος Δούκας. Υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι εδώ ούτε το πειθαρχικό του ΠΑΣΟΚ, ούτε η Επιτροπή.
0: Καλά, ούτε εμείς είμαστε πειθαρχικό, αλλά ρωτάμε.
2: Είστε δημοσιογράφοι. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Και εγώ απαντώ στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μου και της γνώσης μου και σας λέω ότι γνωρίζω καλά ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλες και όλους. Ήταν ομόφωνες. Μάλιστα, είχα την τιμή εγώ να εισηγηθώ την πολιτική απόφαση του συνεδρίου. Την είχε εκπονήσει ο Κώστας ο Σκανδαλίδης και πολλοί ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι. Την εισηγήθηκε και ήταν ομόφωνη. Άρα αυτά μας δεσμεύουν. Το να έχουμε λοιπόν δημόσιες αντιπαραθέσεις πάνω σε λελειμμένα ζητήματα δεν μας κάνει καλό. Και ξέρετε, τα προβλήματα εκεί έξω των συμπολιτών μας είναι τόσο σοβαρά και απείρως σοβαρότερα από τα δικά μας. Και δεν μπορούμε εμείς να καθόμαστε και να μιλάμε συνέχεια για τους εαυτούς μας και όχι για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Δεν επιτελούμε το σκοπό μας ως πολιτικού κόμματος. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι τελειωμένα. Πετάμε την μπάλα μπροστά, μιας και είναι και μέρες Μουντιάλ, να το πω. Βγαίνουμε εκεί έξω, μιλάμε με τους συμπολίτες μας για τα προβλήματά τους, για τα προβλήματά μας, όλων μας. Και δίνουμε λύσεις. Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα αξιολογηθούμε στις εκλογές. Όχι για το ποιος είναι πιο ΠΑΣΟΚ από τον άλλον και ποιος πιστεύει στο συνέδριο πιο πολύ από τον άλλον.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το δούμε, ότι ο Τσίπρας τάραξε τα νερά, κύριε εκπρόσωπε. Δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ένα κόμμα που ακόμα είναι στα σκαριά έχει 15% και έχει πέσει το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, κάθε πολιτικό γεγονός, ιδίως όταν είναι από έναν πρώην πρωθυπουργό η δημιουργία ενός κόμματος, μπορεί να έχουμε και δεύτερο τέτοιο γεγονός το επόμενο διάστημα, επίσης από πρώην πρωθυπουργό, δημιουργεί πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτό το αν οι ανακατατάξεις μετουσιώνονται και σε βαθύτερους πολιτικούς μετασχηματισμούς, δηλαδή αν αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό, είναι, αποτυπώνουν μια ανακατάταξη πρόσκαιρη. Το αν αυτό θα γίνει βαθύτερο, θα πρέπει να περιμένουμε καιρό να το δούμε. Εμείς συνιστούμε ψυχραιμία, διότι πολλές φορές και σε άλλες δημοσκοπήσεις είδαμε ανακατατάξεις και την υπερπροβολή άλλων κομμάτων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι και άλλες φορές το ΠΑΣΟΚ είχε καταβαθρωθεί. Αυτό θα το δούμε και το ξαναβλέπουμε. Έχουμε μια καλή παράδοση να υπερβαίνουμε κατά πολύ τις δημοσκοπικές προβλέψεις. Αυτό δεν γίνεται ως εκ θαύματος. Δεν γίνεται μόνο επειδή έχουμε ένα πράσινο ήλιο και ονομαζόμαστε ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά από πίσω, δουλειά μυρμηγκιού. Υπάρχει κοινωνική αναφορά στο πρόγραμμά μας. Βρισκόμαστε παντού στην κοινωνία καθημερινά και όχι μόνο τώρα που πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Το κάνουμε αυτό όλα τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Άρα εγώ έχω μέσα μου και αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι γύρω από το πρόγραμμα.
1: Είστε σε διαδικασία να κάνετε περιοδίες αυτόν τον καιρό, για το πρόγραμμά σας δηλαδή?
2: Ναι, ασφαλώς, κύριε Βζόκλη, έχουμε ήδη εντείνει το πρόγραμμά μας και με έμφαση και στην Αττική. Η Αττική τα τελευταία πολλά χρόνια είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εντείνουμε, είναι και απόφασή μας. Προφανές είναι ότι και στην υπόλοιπη χώρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πολυεπίπεδα, στην αγροτική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στη δημόσια παιδεία. Είναι ζητήματα τα οποία βάζουμε μπροστά στην προμετωπίδα του προγράμματος μας, μαζί με τη στέγαση, το κόστος ζωής και τους θεσμούς της δημοκρατίας. Πόρτα-πόρτα, πλατεία την πλατεία, θα βρεθούμε σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα.
0: Πάντως βλέπω μια αλλαγή στα θέματα τα οποία, και καλά κάνετε, προτάσετε, κύριε εκπρόσωπε. Δηλαδή πήγαμε από σκάνδαλα, υποκλοπές και τα λοιπά στην καθημερινότητα. Γιατί προφανώς βλέπετε ότι πρέπει να δώσετε λύσεις σε προβλήματα άλλα της καθημερινότητας και όχι να πηγαίνουμε μόνο σε σκάνδαλα.
2: Ναι, όχι μόνο σε σκάνδαλα, ποτέ μόνο σε σκάνδαλα. Άλλωστε, εμείς δεν είμαστε ένα σκανδαλοθυρικό κόμμα και δεν είμαστε και κόμμα της τήρας αντιπολίτευσης και της δημαγωγίας. Δεν είδαμε ποτέ δηλαδή τις υποθέσεις διαφθοράς και αδιαφάνειας ξέχωρα από τα βαθύτερα προβλήματα της οικονομίας. Για παράδειγμα, το να έχεις το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο ένα ζήτημα, για παράδειγμα, έλλειψης δικαιοσύνης, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πλήττει τους αγρότες μας, τους παραγωγούς, άρα και την εφοδιαστική αλυσίδα και την επισητιστική ασφάλεια όλης της χώρας. Το να έχεις τις υποκλοπές ως ένα κακό παράδειγμα κατάχρησης εξουσίας δεν είναι μόνο μία υπόθεση σκανδάλου, είναι μία υπόθεση που πλήττει τη δημοκρατία, άρα και την καθημερινότητά μας. Εμείς αυτό λέμε. Μετουσιώνουμε τη συζήτηση στην πραγματική της βάση που είναι η δημοκρατία ως στοιχείο της καθημερινότητας. Το αν έχει επαρκή χρήματα στην τσέπη του κανείς για να πληρώσει το ενίκιο του, ένα ενίκιο το οποίο να είναι λογικό, να βρει ένα λεωφορείο να πάει στη δουλειά του σε καλή τιμή, να έχει ένα καλό μισθό και στο τέλος της ημέρας να μπορεί να ζήσει και την οικογένειά του με ένα δημόσιο σχολείο και ένα δημόσιο νοσοκομείο κοντά του, αυτό είναι ζήτημα λειτουργίας των θεσμών. Άρα ναι, για μας αυτά είναι στην προμετωπίδα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: πρόσωπε. Ευχαριστούμε, κύριε Μάτζο, να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ τη φιλοξενία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

0: Έχουμε το Real Blogger. Καλημέρα, R&B. Μας έχει βαφτίσει, όπως ξέρεις.
1: Ναι, ναι, Real Blogger. Και μ' αρέσει κιόλας.
0: Ναι, και εμένα. Για το μεσημέρι ετοιμάζω σουτζουκάκια σμυρνέικα με κρασί μαρσάλα. Ψήνεστε. Ορίστε, μας καλεί σε τραπέζι.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αυτό το φαγητό, αν και δεν είναι.
0: Ναι, αλλά φοβάμαι, δεν έχει σημαίνει.
1: Το κρέας καθόλου, δεν θα έλεγα.
0: Πάει συντορίζει. Να φάγω τα σουτζουκάκια.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Πάει συντορίζει. Αυτό... Από τα σουζουκάκια μια χαρά.
1: Ναι,
0: αλλά φοβάμαι μην πάω εκεί και μου την έχει στημένη, γιατί κάτι μου την πέφτει.
1: Σαν τα τιανόψωμα, λες, σαν τα τιανόψωμα ναι. Στο γάλο, μου σου ρίξουν
0: με
1: κάτι.
0: Βουτήξει.
1: Ναι, θα δούμε. θα δούμε. Ο άνθρωπος σε καλή πάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Ρία.
1: Πάμε στις διαφημίσεις.
0: Πάμε
1: διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
11: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για το τελευταίο ημίωρο. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γιαννούλη μαζί να συζητήσουμε. Αχώνευτε ρογκάκι, λέει ο Real Blogger.
1: Ναι.
0: Σου υπόσχομαι, λέει, να μην σε δηλητηριάσω τώρα.
1: Σήμερα.
0: Για την προεκλογική
1: προσώρας,
0: περίοδο,
1: προσώρας.
0: Λέει, βλέπουμε.
1: Προσώρα, σου λέει, προσώρα, εντάξει, θα το δούμε. Μετά βλέπουμε.
0: Εντάξει. Χρήστος. Λέει καλημέρα. Για να μαθαίνεις και να λες στον κόσμο, λέει, οι μονάδες παραγωγής ρεύματος ζυγητικής αερίου πετρελαίου έχουν ένα όριο ζωής 40 χρόνια. Δουλεύουν και μετά πάνε για σκραπ. Δεν μπορούν.
1: Για να το ξέρει, ρε,
0: λέει,
1: ο Χρήστος για να το ξέρει.
0: Ναι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε κιόλας. Δεν είναι, λέει, γύρανση του μετάλλου. Όντως η αλλαγή και αν χρειάζεται μπαίνουν σε λειτουργία. Γενικά θέλουμε να τις αποφεύγουμε, ρε παιδί μου. Αυτό είπα.
1: Ο Μανώλης από την Καλογρέζα λέει: Νότια Αφρική, όπως και στην Αυστραλία, έτσι και στην Νότια Αμερική και μετά τη Βραζιλία, έχουν χειμώνα τώρα. Εννοεί για το Μουντιάλ που λέγαμε.
0: Α, για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αντώνη. Σ' αγαπάμε κι εμείς. Καλημέρα. Α, και ο Αντώνης από τη Μήλο, φίλος.
1: Και στον Αντώνη. Και στη Μαρία, και στη Μαρία που έχει στείλει μήνυμα.
0: Ο Αντώνης, αδερφός.
1: Για τον κύριο Θεοδωρικάκο και για τις ερωτήσεις. Καλημέρα, Μαρία, και σε σένα.
0: Ρε, εσείς, λέει, πλάκα μας κάνετε, λέει.
1: Ποιος? Δεν βλέπω κιόλας.
0: Εμείς.
1: Δεν ξέρω και πού πηγαίνεις.
0: Είμαστε φερέφωνα, λέει.
1: Α, εντάξει, καλημέρα.
0: Ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Μιχάλης λέει, Νίκο ήρεμος, βρίσκομαι τον Υπουργό, λέει, πιο πιτσικάτος στα δελτία, λέει, ο Νίκος, κάτσε ρε, εντάξει, μην τσακωθούμε κιόλας.
1: Ναι.

0: Και η Τόνια λέει, απευθύνεται σε μένα, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αν οι καταναλωτές γνωρίζουν ποιο σούπερ μάρκετ έχει τις ακριβότερες τιμές, θα το αναγκάσουν να τις προσαρμόσει προκειμένου να κρατήσει το μερίδιο αγοράς, λέει η Τόνια, για το πόσο κάνει. Αυτό είναι, αυτή είναι η άποψή της. Ευχαριστούμε, Τόνια, για τα καλά σου λόγια.
1: Να είσαι καλά, Τόνια.
0: Καλημέρα. Είδες όμως που υπάρχουν άνθρωποι όπως η Τόνια, γιατί ακούσαμε διαφορετικές απόψεις που λένε ότι είναι πολύ καλό το σύστημα του πόσο κάνει. Είδες ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Ποιος υπάρχει.
0: Η Τόνια λέει ότι είναι εξαιρετική η πλατφόρμα, προφανώς. Μπράβο της. Είδες που υπάρχουν και αυτοί οι καταναλωτές που τη χρησιμοποιούν. Και προφανώς τη βοηθάει πάρα πολύ στο να πάει να ψωνίσει.
1: Όσο μπαίνεις μέσα και προσπαθείς να βρεις πράγματα.
0: Προφανώς η Τόνια είναι μία από αυτούς που έλεγε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι χρησιμοποίησαν χιλιάδες άνθρωποι την πλατφόρμα. Προφανώς την βοηθάει πάρα πολύ. Και μπράβο, να το. Και επώνυμα μάλιστα.
1: Βλέπεις αν σε βοηθάει ή όχι. Ναι. Ακόμα είναι καινούριο αυτό το πράγμα.
0: Προφανώς τη βοηθάει πάρα πολύ. Μπράβο της.
1: Τουρκία Παραγουάη 0-1. Ο κεραυνός λέει του Γκαλάσκα στέλνει εκτός Μουντιάλ τους Τούρκους. Είχαν θέμα οι Τούρκοι στο Μουντιάλ.
0: Ναι, είχαν. Ας έχουν και κάποιο θέμα.

0: Ο Άκης πάλι από το Όμβουργο έχει άλλη άποψη από την Τόνια. Κάθε φορά ίδια κασέτα, πλαφών, έλεγχε εφαρμογές και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή κοιμούνται και εμείς είμαστε οι μόνοι που βρήκαμε τη λύση στην ακρίβεια.
1: Καλά, εντάξει, παιδί μου, κάθε χώρα.
0: Εντάξει, όχι, υπάρχουν όλες οι απόψεις. Καλημέρα, Άκη, και σε σένα.
1: Και η Ελλάδα παραδίδει μαθήματα. Το χταπόδι δεν βράζεται στο νερό, ψήνεται στα κάρβουνα. Με λεμόνι και ρίγανη. Το λέω, ρε παιδί.
0: Πού το παραδίδει αυτό το μάθημα?
1: Το χταποδάκι. Δεν το κάνουν άλλοι δηλαδή το χταπόδι στα κάρβουνα. Το βράζουν, το κάνουν.
0: Ναι,
1: ενώ
0: το
1: εδώ στα κάρβουνα ριγανίτσα, ουζάκι, τσιμπουράκι.
0: Εσύ, όμως ζεις κάρβουνο, Νίκο, είναι σαν να.
1: Σύνεσαι.
0: Δαιμονίζεσαι. Δηλαδή, όταν δει κάρβουνο και ψισταριά, δηλαδή ξέρει, μάνα μου, δεν μπορώ.
1: Δαιμονίζομαι. Δηλαδή, ένα χταποδάκι με τσιπουράκι δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Γιάννη, το χταποδάκι. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Δεν τρελαίνεται, δεν τον είδα να τρελαίνεται. Αλλά το έχει κόψει.
1: Καλά, ένα χταποδάκι μια φορά αρέσει η Γιάννη το καλοκαίρι.
0: Ο Γιάννη δεν το θέλει, εγώ δεν το θέλω.
1: Το φαγώ, δεν πειράζει. Α το ψήσουν τα.
0: Κατάλαβε.
1: Πάτε εσεί τη φάβα δίπλα.
0: Ναι, εντάξει, φάβα.
1: Θα φάω κι εγώ φάβα. Αλλά εσεί φάτε μόνο φάβα.
0: Ναι.
1: Θα φάω εγώ το χταποδάκι μου, τα καλαμαράκια μου.
0: Ναι, ναι. Αφάνισε και το θαλάσσιο πλούτο εκτός από το ζωικό κεφάλαιο.
1: Ρε τι έχουμε πάει.
0: Καλημέρα Σόφη, καλημέρα Σόφη μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Παιδιά, έχουμε εδώ ένα ωραίο θέμα. Η στιγμή που ένα σερβερ καταλαβαίνει τον κυνηγά καρχαρίας και κολυμπάει για να σωθεί. Το διαβάζω τώρα σε site. Άντε τώρα να σου κάτσει. Να είσαι σερβερ και να βλέπεις τον καρχαρία.
0: Αναλόγως που κάνει σερφ, δεν ξέρω που έκανε ο άνθρωπος.
1: Αμαγία.
0: Αλλά εσύ δεν κινδυνεύεις από αυτό, οπότε μην έχεις αγωνία.
1: Σερφ.
0: Ναι, μην έχεις αγωνία. Μην έχεις αγωνία. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στις διαφημίσεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κυριοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε για πολλά και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την πλατφόρμα πόσο κάνει και για πολλά άλλα.
1: Άκου μια ωραία είδηση.
0: Τι, για πες.
1: Η Νορβηγία βάζει τέλος στη χρήση του AI στα δημοτικά και πρόσωλο ταχώς για επιστροφή στα βιβλία.
0: Καλά, το AI αναλόγως πώς το χρησιμοποιείς, ρε παιδάκι μου.
1: Πρόβλημα και με το AI.
0: Αναλόγως, αυτό σου λέω, αναλόγως, ναι, βέβαια, πώς το χρησιμοποιείς. Μην πάμε και κόντρα στην τεχνολογία.
1: Όχι, αλλά το έχουμε κάνει. Εδώ δεν κάνανε οι φοιτητές όλες τις
0: εργασίες
1: και τα ροσίδιες. Τα φέρανε οι καθηγητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το κόψανε.
0: Κόπηκε. Μπήκαν μέτρα.

0: Real FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Για να στεφτούμε και λίγο, ήρθε η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε λίγο θα έχει εκπομπή με τον Δημήτρη Μιχαλέλη στη θέση τη Κασιανή Βραχά, γιατί λείπει η Κασιανή. Και ήρθε η Ελένη και τη λέει ο Νίκος: Ελένη, μου συγγνώμη, σου κλείνουμε την πόρτα από το στούντιο, γιατί έχουμε και το λειτουργήμα που πρέπει να κάνουμε.
1: Βέβαια, έχουμε και τον καλεσμένο.
0: Αυτό σαρκαζόμαστε, όπως ξέρετε, και πάρα πολύ εμείς. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Να είστε καλά.
1: Την άκουγα την Ελένη τώρα σε κάτι ρεπορτάζ. Ήταν η νούμερο ένα συντάκτρια παιδείας και θρησκευμάτων.
0: Καλά, βέβαια, πολλά χρόνια.
1: Και
0: πολλά
1: την άκουγα τώρα με τις Μητροπολίτες, με τις αυξήσεις και αυτά, κάτι
0: και
1: παλιά
0: εκκλησίας,
1: ρεπορτάζ.
0: Μην ξεχνάτε την εκκλησία, έκανε και εκκλησία.
1: Ναι, θρησκευμάτων.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ. Και με τον Μακαριστό Χριστόδουλο, πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε ταξιδέψει μαζί το 1996 στην.
1: Μη λες, εσύ, Ρίτσα, πες,
0: στην Αίγυπτο με το,
1: παλιότερα,
0: με το Μακαριστό. Με το Μακαριστό.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον κύριο Γιαννούλη σε λίγο.
0: Σε λίγο θα πάμε στον κύριο
1: Γιαννούλη. Να τον δούμε, να τον ακούσουμε μάλλον.
0: Να ακούσουμε και τη δική του άποψη για όσα συμβαίνουν βεβαίως.
1: Βέβαια, καλά, έχει νόημα τώρα εδώ η άποψη του κύριου Γιαννούλη. Παλιός στέλεχος.
0: Και πάντα δεν ξέρεις, πάντα λέει την άποψή του χωρίς περιστροφές ο κύριος Γιαννούλης.
1: Α, η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα. Κλέψε μια στιγμή για να πεις αγαπώ στους ανθρώπους που νοιάζεσαι. Ορίστε. Γεια σου, ρε Σόφη.
0: Πάντα ξέρει να μας φτιάχνει το κέφι, την ξέρεις τη Σόφη.
1: Βέβαια. Mm-hmm.

0: Ο Μαλέκος λέει, εσείς τώρα λέει στις οικογένειές σας λέτε ότι είστε δημοσιογράφοι. Όχι, το κρύβουμε ακόμα, δεν το λέμε. Αλλά δεν μπορεί να το πούμε. Που έχετε, λέει, τον υπουργό και αντί να τον κολλήσετε στον τοίχο, το χαϊδεύετε και λέτε ότι δεν θα τσακωθούμε κιόλας. Τι σκουπίδια είστε, ρε.
1: Είπαμε δεν θα τσακωθούμε, δεν θυμάμαι. Αν το είπαμε, δεν το θυμάμαι κιόλας. Ναι. Μπορεί, μπορεί, για να το βλέπει.
0: Πάντως,
1: έτσι.
0: Να ξέρεις ότι ακόμα δεν το έχουμε πει στο Μαλέκο της οικογένειας, ότι είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν το λέει.
1: Καλή του μέρα, Νάη. Καλημέρα, Νάη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ο Ανδρουλάκης λέει, ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας. Μεγάλος.
1: Θα έχουν και εκδηλώσεις.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουν και εκδηλώσεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω δεν θυμάμαι, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει μια εκδήλωση την Τρίτη που είναι προγραμματισμένη.
0: Ξεκινάει και στη Νέα Δημοκρατία, έχει βγάλει τους υπουργούς, τα στελέχη
1: ναι,
0: όλους.
1: Έχει περιοδίες. Μα το άκουσε και τον κύριο Θεοδωρικάκο το ίδιο. Δεν είπε ότι θα έχουν περιοδίες, ότι, καλά, ότι είναι σε διεργασίες, έστω και αν οι εκλογές. Έτσι όπως λένε θα γίνουν την άνοιξη του 27 όπως και να έχει.
0: Βέβαια.

0: τη γαστούνη, αυτό μπορείς να μου πεις.
1: Άσε με, βρε παιδί μου, τη γαστούνη, γιατί τη αρέσει και τη στόνια που ασχολούμαστε με τα ζώα.
0: Αδιανόητη κτηνοδία.
1: Είναι αδιανόητο. Είναι ένα γέρικο σκυλί μέσα στη μέση και ο άλλο πατάει γκάζι και το πατάει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο αυτό. Και επειδή εμείς ως εκπομπή ασχολούμαστε όχι μόνο με τις γάτες αλλά και με τα σκυλιά, πραγματικά είναι αδιανόητο. Αδιανόητο αυτό που βλέπεις. Ευτυχώς που υπάρχει, δεν λες ότι υπάρχει το βιντεοληπτικό υλικό. Δεν λες που υπάρχει το βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας προαναγγείλαμε. Γεια σας, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το αυτό που προκάλεσε αίσθηση και πολλές συζητήσεις στην δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αυτοδιαλυθούν γιατί είναι τοξικά κόμματα και τα δύο. Και θα θέλαμε τη δική σας άποψη, πάντα τη λέτε χωρίς περιστροφές.
0: Ναι, δεν να πει τώρα και ο κύριος
2: Σιακαντάρης. Όχι, θα σας πω αμέσως. Εμείς στην Κεντρική Επιτροπή απευθύναμε ένα κάλεσμα σε σπήρωση, σε συνέχεια της επί 1,5 έτους προσπάθειας για να υπάρξει συμπόρευση όλων μαζί για να υπάρξει νικηφόρο αποτέλεσμα στις εκλογές.
1: Ναι.
2: Ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ως Χρήστος Γιαννούλης προσωπικά θέλω να σας πω ότι σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά την απάντηση αυτή νιώθω, θέλω, ελπίζω, αγωνίζομαι και εύχομαι και αναγνωρίζω να τη δώσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
2: δεν μπορώ να νομιμοποιήσω τους δημοσιολογούντες σε μια τόσο κρίσιμη συναισθηματικά, πολιτικά, εθνικά συγκυρία για το ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, να την κάνουμε ανταλλαγή δηλώσεων στελεχών, φίλων, συνοδοιπόρων, ένθεκα κήθεν. Πιστεύω είμαι σαφής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έπρεπε να κάνει τη δήλωση ο Σιακαντάρης. Αυτό λέει ο κύριος Γιαννούλης επί της ουσίας.
2: Το ναι, το όχι, το πάμε όλοι μαζί ή βλέπουμε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως μεγαλομανία, ως μαξιμπαλισμός, υπερμπαλισμός, ως ανθρώπινη πολιτική και ιστορική υποχρέωση, νιώθω ότι πρέπει να τη δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Όποια και είναι αυτή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά και ο κύριος Σιακαντάρης τώρα, παίρνει ότι είναι πολύ σκληρός.
2: Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο για τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Τώρα, τη δήλωση του κύριου Πολάκη που χαρακτήρισε θολή και μπάσταρδη την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και αναλαμβάνει πρωτοβουλία.
0: Ούτε του Πολάκη.
1: Αναλαμβάνει όμως για πρωτοβουλία για μια νέα κεντρική επιτροπή. Ας μην μείνουμε στη δήλωση. Στην πρωτοβουλία για τη σύγκληση νέα κεντρική επιτροπή, πώς τη βλέπετε?
2: Αν συντρέχουν οι λόγοι να συγκληθεί η κεντρική επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά με χαρά συλλογάται, διαλογίζεται, συζητάει, αντιπαρατίθεται, αλλά πάντα μένει όρθιο.
0: Κύριε Γιαννούλη, ακούστε τώρα να δείτε πώς το σκέφτομαι εγώ. Αυτό που λένε όλοι θα σας το πω και εσάς. Λέει ο ένας, ρε παιδιά, πάτε μόνοι σας και εγώ δεν σας θέλω, λέει ο Τσίπρας. Διαλυθείτε, φύγετε. Μα δεν το άκουσα με το στόμα του, αλλά τι δείχνουν,
2: λίγο πριν.
0: Τι δείχνουν τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι σου λέει παραιτηθείτε, γραφείτε στην πλατφόρμα και ελάτε.
2: Νίκο, τόσα χρόνια, αυτό αφορά τους βουλευτές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ συζητάμε για μια συμπαράταξη πολιτών, γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ πολίτες είναι. Δεν είναι τίποτα προνομιούχοι ή τίποτα διανοούμενοι της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Είναι εργαζόμενοι, είναι σε κοινωνικούς χώρους, σε ομάδες, πολίτες είναι. Εύχομαι, τι να σου πω, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση σε επίπεδο ταμπλόιτ. Θεωρώ ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας μπορεί να εκφράσει τι θέλει και τι δεν θέλει μόνος του, τουλάχιστον απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Το τι λένε τώρα δεξιά και αριστερά, δεν λέω ότι δεν το ακούω, αλλά δεν μπορώ να είναι αυτό και ο δημοσκοπικός δείκτης που είναι απόλυτα δικαιολογημένος, ο βατήρας των αποφάσεων.
0: Ωραία, να το θέσω εγώ αλλιώς. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να γίνει? Λέτε ότι πρέπει να συμπορευτείτε όλοι με τον Τσίπρα και να προχωρήσετε σε μια νέα πορεία ή ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει όπως είναι? Να το πάμε αλλιώς την ερώτηση.
2: Φαντάζομαι είναι προφανές ότι το όλοι μαζί είναι απόφασή μας συγκροτημένη, συλλογική, επίκαιρη, αναγκαία, αποτελεσματική και μπορώ να προσθέσω χιλιάδες ακόμα επίθετα. Για τον κόσμο παλεύουμε, Νίκο. Δεν παλεύουμε για τις καρέκλες μας.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και θέλω να σου πω το εξής. πραγματικά θλίβομαι όλους όσοι ερμηνεύουν τις κινήσεις ή τις πρακτικές μας σε σχέση με μια βουλευτική καρέκλα. Για τη βουλευτική αυτή καρέκλα θυσιάσαμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Δεν βρεθήκαμε, δεν γεννηθήκαμε σε κομματικό σωλήνα. Αν θέλετε το λέω και λίγο περισσότερο προσωπικά. Δεν είμαστε τι δουλειά κάνεις εγώ στη Νέα Δημοκρατία, Γκρούζα, είμαι στο κόμμα. Έχουμε αίσθηση ευθύνης, έχουμε υποχρέωση ευθύνης να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για μια καλύτερη χώρα για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό το γαϊτανάκι, μα η έδρα σας, η καρέκλα σας κτλ. Πως όσο ενδιαφέρει τον κόσμο που βλέπει μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία να κάνει ό,τι μπορεί για να μην βελτιωθούν δημογραφικό στεγαστικό.
1: Άρα πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνία, γιατί ακούστηκε και αυτό μέσα στις πολλές δηλώσεις που έχουν ακουστεί, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, μια επικοινωνία του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, όπως το ζήτησε και ο κύριος Παπάς εδώ και αρκετές μέρες.
2: Έχουμε μείνει ρίτσα στα διαδικαστικά και
1: ναι, αυτό το διαδικαστικό έχει κολλήσει όμως, για ποιο λόγο? Το έχετε καταλάβει εσείς ένας άνθρωπος ο οποίος είστε δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα?
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή στη δημόσια σφαίρα για το να δούμε αν και πώς μπορεί να αποτύχει η συστράτευση αυτή, η συμπόρευση πραγματική για όλους.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα και κάτι άλλο. Ο Πολάκης και οι υπόλοιποι, γιατί δεν θέλουν να συμπορευτούν? Ναι, σωστό, θα την έκανα εγώ. Δηλαδή, εδώ θα φύγετε όλοι τώρα να πάτε στον Τσίπρα και θα μείνει ένας Πολάκης εκεί με τη Δούρου.
2: Κάτσε, Βρενικό, τα έχεις προεξοφλήσει αποφάσεις.
0: Ναι, ναι, τις έχω εγώ προεξοφλήσει.
1: Εδώ και καιρό, να ξέρετε.
0: Τις έχω εγώ εδώ και πολύ καιρό.
2: Εδώ και καιρό. Μην περιμένεις από μένα έστω bypass να συμφωνήσω με τα συμπεράσματα που μπορεί να σε δικαιώσουν προσωπικά με την εμπειρία που έχεις. Αλλά εγώ βρίσκομαι σε άλλη θέση. Βρίσκομαι στη θέση όπου πρέπει να επιτύχουμε ακόμα και το αδιανόητο. Γιατί συνέβησαν αδιανόητα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τροφοδοτήσει τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Ναι,
2: αυτά
1: ναι,
2: δεν
1: αυτό.
2: Τα βάζουμε.
1: Ναι,
2: αυτά, γιατί δεν τα βάζουμε στη ζυγαριά?
1: Αλήθεια.
2: Έχει 24 βουλευτές σήμερα που μάχονται, όσο κανένας, για τα προβλήματα του κόσμου. Το ξέρεις ότι σήμερα θα έπρεπε να συζητάμε για την τραγική κατάσταση των ελληνικών αεροδρομίων, που αγγίζει και ζητήματα ασφαλείας.
0: Μα επειδή...
2: ξέρεις τι σημαίνει να είσαι 4,5 ώρα κλεισμένος σε ένα αεροσκάφος και να σου
0: από
2: λέει...
0: Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα προφανώς.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, από Κωνσταντινούπολη για Αθήνα. Και να σου λέει ο Τούρκος πιλότος, σαν να είναι να προσπαθεί να παρκάρει στο Παγκράτη, δεν μπορούμε να βρούμε θέση για να σταθμεύσουμε και να κάνει βόλτα στον τροχόδρομο. Ναι, λες και έψαχνε θέση στο Παγκράτη να παρκάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, ότι είναι άλλα τα προβλήματα. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά μονοπολεί μια εσωτερική επικαιρότητα.
2: Υπάρχει κόσμος, παιδιά, που δουλεύει στις πήγες εταιρείες εξυπηρέτησης, που κινδυνεύει να πέσει από τα πόδια του από την υπερεξόδουση εργασίας. Υπάρχουν άνθρωποι που τώρα προσπαθούν να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους για να σπουδάσουν και βρίσκουν τρόγλες. Με 600 ευρώ το μήνα.
1: Το θύμα των ενοικίων είναι πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια που αντιμετωπίζει ο Έλληνας
0: κυβερνήτης.
1: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
2: Τώρα συζητάμε σε επίπεδο φλερτ 15χρονων, πάρε με τηλέφωνο, στείλε μου μήνυμα, γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο.
0: Εντάξει, αυτό πρέπει να σας προβληματίσει όμως εσάς, όχι εμάς. Εμείς
2: ρωτάμε. Προβληματίζει, γι' αυτό λέω την αλήθεια μου.
0: Κύριε Γιαννούλη, τελείωσε ο χρόνος μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννούλη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας. Πάμε εμείς. Έρχεται ο κύριος Μιχαλέλης και η κυρία Κατσαμπέκη.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε. Ειρήνη, ευχαριστούμε.
0: Χρήση,
1: ευχαριστούμε.
0: Όλους.
1: Δήμητρα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά
0: όλα
1: και εσείς πάνω απ' όλα.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Σάξι ως επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο. Η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, διαδραστικό με το οποίο έχουν πλήρη ενημέρωση, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για όσους κατηγόρησαν την κυβέρνηση περί μεγάλου κόστους της πλατφόρμας, τόνισε ότι είναι ντροπή, καθώς το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν έχει κοστίσει μόλις 100.000 ευρώ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από μια startup νέων παιδιών από την Πτολεμαϊδα. Κύμα καύσων απλήτει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 43χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ τα στοιχεία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την πρώτη θέση στο επικοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 90.
3: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Λύση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026. Η ώρα είναι 12:06 στους 97,8. Είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου και δεν, παρακαλώ σημασία στο δεν με κεφαλαία, δεν ακούτε τους Rangers. Έχουμε εδώ πέρα μια άλλη κατάσταση που θυμίζει, και θα σας εξηγήσουμε στην πορεία γιατί, είμαστε στα πρόθυρα ενός νέου τροϊκού πολέμου, καθώς η κυρία Κασιανή έχει πάει σε αυτά τα βλαχοπανηγύρια της περιοχής της, με τα οποία θα συνδεθούμε σε λίγο αργότερα, όταν ξυπνήσουν, γιατί μέχρι πριν από λίγο χορεύανε εκεί πέρα. Και εδώ η θηλυκή νότα της εκπομπής είναι η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Καλό μεσημέρι από μένα.
0: Ναι, γεια σας Ελένη, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε κύριε Μιχαλέλη
0: μας? Εγώ είμαι καλά. Σε θερμικό στρες είναι οι χώρες της Ευρώπης, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι. Ναι. Βάλετε πολλές παραμέτρους στην εισαγωγή σας, κύριε
0: Μιχαλέλη. Σε κατάσταση στρες όμως είναι και ένας άλλος από χτες το βράδυ.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να διευθετηθεί με έναν τρόπο.
0: Όχι, δεν θέλω να το διευθετήσω με τον Μάνο Μπαρδάλη. Τι έπαθε τώρα?
1: Κοίταξε, ο Μανώλης ένιωσε, δεν ξέρω, μία...
0: Προδομένος.
1: Μία ανασφάλεια, μία μηχανία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να
0: λες.
1: Το πω. Πάντως χθες δεν ήταν καλά όταν έμαθε.
0: Μανώλης αισθάνεται Μενέλαος στην τοποθεσία Real FM.
1: Κάπως έτσι νομίζω είναι το πράγμα.
0: Είναι μια καλή ανάγνωση αυτή. Με τιμά εμένα.
1: Ότι νιώθει έτσι ο Μανώλης.
0: Ναι, άρα υποτίθεται ότι εγώ είμαι ο Πάρης.
1: Ναι,
0: που
1: σωστά.
0: Ήταν ένας πολύ ωραίος πρίγκιπας.
1: Και εγώ τι να πω πια.
0: Εσύ είναι δεδομένο ότι η ωραία Ελένη τελείωσε αυτό.
1: Πάντως το πορέιντζερ θα το κρατήσουμε. Ταιριάζει. Δεν πάει κόντρα, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Α, έτσι. Α, έτσι,
1: καλό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βάλτε με και εμένα σε αυτό.
0: Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Θα κάνουμε εδώ κάτι λιγότερο από δύο ώρες με την Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Και τον Δημήτρη Μιχαλέλη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ειρήνη Κούρτη. Και στα δελτία ειδήσεων είναι η Χρύσα Κλητσιώτη. Και πολύ σωστά, Δημήτρη, είπες ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα στρες
0: θερμικό, καύσωνα. Θερμικό, ναι.
1: Με θερμοκρασίες...
0: Στον Αντένα το άκουγα χθες, το λέγανε. Κοίταξε... Τώρα μας τα εξηγήσει και αργότερα ο Τάσος Αρνιακός.
1: Υπήρχαν οι προειδοποιήσεις από χθες. Είναι πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης, δηλαδή σε μια ακτίνα από την Ισπανία μέχρι τη Βρετανία. Και φαίνεται ότι η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού.

0: του καύσωνα με σαραντάρια, περιμένουν σαραντάρια μέσα στο Σαββατοκυριακό. Βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία. Πιστεύουν οι μετεωρολόγοι, προειδοποιούν ότι θα επιδεινωθεί αυτό μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Και στη Γερμανία,
0: Και στη Γερμανία. Και μάλιστα
1: δηλαδή κάνουν μπορεί
0: λόγο
1: να δούμε και Γερμανούς να κυκλοφορούν με σανδάλια χωρίς κάλτσα, χωρίς άσπρη κάλτσα.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό, Δημήτρη, να το πάρουμε στα σοβαρά. Να το πάρουμε στα σοβαρά. Είναι, λέει, ένα φαινόμενο από τα σοβαρότερα των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι που εξετάζουν το φαινόμενο.
1: Πάντως από τα στοιχεία που αναλύαμε, όχι εμείς, οι ειδικοί τις προηγούμενες μέρες με το Κοπέρνικους αυτό το σύστημα, το είχατε συζητήσει και εσείς το βράδυ, στις εκπομπές σας, φαίνεται ότι θα έχουμε, και στην Ελλάδα θα έχουμε, όχι καύσωνες, μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Αυτό αναμένεται.
1: Ναι.
0: Αυτό αναμένεται.
1: Τώρα, το αν θα είναι καύσωνες που είναι πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και με διάρκεια περισσότερες από τρεις ημέρες, είναι άλλη τάξη το ζήτημα. Είναι να μας το πούνε οι αρμόδιοι
0: και
1: αυτό.
0: Έχει μια μεγάλη σημασία το γεγονός ότι μπορεί οι θερμοκρασίες να μην φτάνουν αυτά τα σαραντάρια που θεωρούμε ότι είναι ο καύσωνας, μπορεί να είναι χαμηλότερες, αλλά η αίσθηση και η ξηρασία μπορεί να δημιουργούν αυτή τη δυσφορία, αυτή τη δύσκολη κατάσταση που νιώθουμε πολλές φορές. Σήμερα πάντως και αεράκι έχουμε.
1: Έχει δροσιά, έχει δροσούλα. Εντάξει,
0: είναι
1: έχει
0: καλά.
1: Ζέστη,
0: είναι πολύ
1: αλλά
0: καλά.
1: Φυσάει, ναι. Οπότε, παιδιά, προσοχή παρακαλούμε στις πυρκαγιές.
0: Διότι ήδη η πολιτική προστασία έχει βγάλει κάποιες προειδοποιήσεις, τις βλέπαμε νωρίτερα.
1: Κάτσε να τις διαβάσουμε κιόλας, να το πούμε. Για σήμερα ο χάρτης πρόληψης κινδύνου. Σήμερα Σάββατο λοιπόν 26 είναι σε τρεις, είναι υψηλός κίνδυνος, δηλαδή κατάσταση νούμερο 3, κίτρινο δηλαδή στο χάρτη, είναι σε Αττική Βιωτία, Αργολίδα Κορινθία, Λέσβο Χίο Ψαρά, Σάμο Ικαρία Κάρπαθο Κάσο, Κρήτη και περιοχές στη Νέβια και στη Φθιώτιδα.
0: Είναι νομίζω αρκετές οι περιοχές, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί σήμερα. Αυτός ο αέρας είναι που μας προβληματίζει, το συζητάγαμε και νωρίτερα. Από ό,τι φαίνεται βέβαια, έχετε πάρει έτσι τους δρόμους για κοντινές παραλίες. Βλέπουμε ότι αυτή την ώρα τόσο το κομμάτι εκεί της Ποσειδόνος.
1: Α, είσαι τόσο καλή, βλέπεις και τους χαρτές.
0: Φυσικά και βλέπουμε.
1: Με μου πεις ότι βλέπεις και τέτοιο ρίχνεις και τα ρο και λοιπά.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Εγώ θα σου τα πω όλα.
1: Εδώ είσαι. Α, πα, πα.
0: Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι στο κομμάτι εκεί της Γλυφάδας υπάρχει κάποια κίνηση. Όχι υπερβολικά πράγματα πάντως, οφείλουμε να πούμε. Ο Κηφισός, το καθοδικό ρεύμα στο ύψος του Περιστερίου, εκεί κοντά στα κάτω Πατήσια, για να έχετε μία εικόνα. Και επίσης βλέπουμε να υπάρχει και προς Ελευσίνα, η έξοδος δηλαδή, προς Ελευσίνα, όχι όμως με μποτιλιάρισμα, το διευκρινίζουμε, υπάρχει κάπως αυξημένη κίνηση. Το σημείο στο οποίο υπάρχει αισθητά αυξημένη κίνηση, θα πω, είναι η Λεωφόρος Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου και φτάνει μέχρι και μετά το Σκαραμαγκά, δηλαδή προς τον Ασπρόπυργο, εκείνη ένα κομμάτι αρκετών χιλιόμετρων μεγάλης έκτασης, το οποίο είναι κόκκινο αυτή τη στιγμή.
1: Εσύ τώρα τι πετάγες εδώ?
2: Η Ελένη είναι αγάπη, αδυναμία.
1: Να φύγω?
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, Νίκο, δεν ακούγεσαι.
2: Δεν ξέρεις, δεν κάνει με ραδιόφωνο, πες εδώ.
1: Εδώ, Νίκο, δεν είμαστε
2: με ξεγέλασε. Την Ελένη, μην ταλαιπωρείς.
1: Όχι, η Ελένη
2: ήταν. Δεν ξέρω, θα δω εγώ. Θα μου τα πει εμένα αύριο.
1: Ναι. Θα ακούσεις τίποτα?
2: Πώς δεν θα ακούσω?
1: Πήγαινε.
2: Ελένη, πώς θα σου δημιουργήσω?
1: Ευγενικά σε διώχνουμε, κατάλαβες? Ευγενικά σε διώχνουμε.
0: Γνωριμία πολλών ετών με το Δημήτρη.
1: Όπα, κρύβε λόγια.
0: Γνωριμία, και τώρα έτσι όπως είμαστε, ετών,
1: θα πάμε σε άλλο.
2: Το κορυφαίο άλλο που το πήγε.
1: Κορυφαίο πρόσωπο. Είναι σε κάτι βλαχοπανηγύρια της περιοχής.
2: Καλή εκπομπή.
1: Και μετά τον Νίκο Ρογκάκο, τον οποίον τον απολαμβάνουμε στις οικονομικές του αναλύσεις στον Αντένα, θα πάμε σε κάποιον άλλο σημαντικό πρόσωπο του Αντένα που συνεργάζεται με το Real εδώ, τον Τάσο τον Αρνιακό. Χαίρετε, Τάσο μας.
3: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Ελένη.
1: Ναι.
3: Καλημέρα και στους ακροατές του
1: Τάσο.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Είμαστε σε θερμικό στρες, λέει, στη Βόρεια Ευρώπη. Έτσι διαβάζω τουλάχιστον.
3: Ναι,
1: διαβάζουμε.
3: Ναι, πράγματι ένας θερμικός θόλος για δεύτερη φορά έχει σκεπάσει την Δυτική και Βόρεια Ευρώπη με θερμοκρασίες του 40 βαθμούς Κελσίου και καταλαβαίνεις ότι οι θερμοκρασίες αυτές για αυτούς είναι σαν να έχουμε εμείς 50. Γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο πανικός και αυτό το, η δυσφορία στη Βόρεια Ευρώπη. Εμάς όμως το μελτεμάκι μας, όσο επικίνδυνο και αν είναι για τις φωτιές, μας γλιτώνει από αυτή την επέκταση του θερμικού θόλου της Ευρώπης σε εμάς. Και όχι μόνο αυτό, καθαρίζει την ατμόσφαιρα, έχουμε διάβγεια, εμποδίζει τη σκόνη από την Αφρική να ανέβει, εμποδίζει τις μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες να δημιουργηθούν, καθώς διαλύει τα σύννεφα, τα καταιγιδοφόρα. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλά θετικά και το μόνο αρνητικό που εξαρτάται κατά κύριο λόγο από εμάς είναι οι δασικές πυρκαγιές. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί μέχρι και τα μέσα και ίσως λίγο περισσότερο της νέας εβδομάδας. Δηλαδή το Μελτέμι θα μας ακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες και εκτός από αυτό που δεν θα λείψουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, αλλά θα είναι μικρής έντασης και διάρκειας.
0: Κυρία Αρνία, και για σήμερα και για αύριο, ναι, μπορείτε να μας πείτε σε ποιες περιοχές της Αττικής, σε ποιες παραλίες της Αττικής θα έχουμε λιγότερο αέρα?
3: Ναι, βεβαίως. Στις παραλίες από το Φάλιρο μέχρι το Σούνιο. Οι παραλίες που έχουν μεγαλύτερη προσβολή από το Βοριά είναι από το Μαραθώνα μέχρι το Λαύριο. Αυτές οι περιοχές, δηλαδή Λούτσα, Ραφίνα, Λαύριο, Οροπός, Αγία Απόστολη και όλα αυτά τα μέρη θα έχουν κύμα. Ενώ αντίθετα τις άλλες πλευρές που σας είπα, Λιφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρχιζα, Λαγονίση, Ανάβησο, Σούνιο, θα έχουν στεριανό. Θα φυσάει άνεμος, αλλά θα είναι στεριανός. Δεν θα έχει κύμα, θα έχει άνεμο, αλλά η θάλασσα θα φεύγει από την Κυρά προς τη θάλασσα. Οπότε το κύμα θα είναι πολύ ανοιχτά πηγαίνοντας προς την Αίγινα και την Αργολίδα. Αυτές οι περιοχές στην Αττική λοιπόν, να επιλέξουν τις δυτικές παραλίες της Αττικής όσοι θέλουν να κάνουν μπάνιο χωρίς κύμα. Τώρα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είπα, θα έχουν κάποιες βροχές και μπόρες και σήμερα και αύριο. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά κυρίως, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7, τα 8 μποφό στον Καφυρέα και στα περάσματα μεταξύ Άδρου και Τίνου και Μικόνου, εκείνα τα περάσματα θα έχουν ένα οχτάρι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και μόνο στα ανατολικά ηπειρωτικά που προσβάλλονται από τον Βοριά στους 28 με 30-31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική περιμένουμε βοριάδες 4 με 6, στα ανατολικά 7 από 4 και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 μόλις βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος ο ουρανός με λίγο νεφώσει το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα να βρέξει λίγο στο Χορτιάτι, ή άνεμοι ασθενείς, νοτιάδες, θαλάσσια άβρα μέχρι 2-3 από 4 και θερμοκρασία από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Κυριακή περιμένουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά κυρίως και βόρεια τμήματα της χώρας, στους 33 με 34. Τη Δευτέρα ασθενείς καταιγίδες μόνο στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός και τις υπόλοιπες ημέρες της καινούργιας εβδομάδας.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρετε. You know, I was wondering, you know.

0: Είπαμε για τις προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια φωτιά αγροτοπασική έκταση στην περιοχή της Ροδόπης. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο, δηλαδή είναι 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα κτλ. Και από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη. Αυτό είναι σε εξέλιξη την τελευταία ώρα. Δεν απειλείται οικισμός σύμφωνα με την πυροσβεστική.
1: Δεν ήταν βέβαια, δεν είναι στις περιοχές που ποτέ υπάρχει υψηλός κίνδυνος, αλλά το ζήτημα είναι η προσοχή στις εργασίες που πρέπει να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς, φυσάει δεν φυσάει. Υψηλές λοιπόν θερμοκρασίες μετρολογικός, υψικάμινος την ίδια ώρα σε διεθνή σκηνή. Και στα πολιτικά τα δικά μας θα τα πούμε αργότερα. Αλλά έχουμε τώρα σε εξέλιξη το μετέωρο βήμα της ειρηνευτικής διαδικασίας, να
0: εντελώς
1: το πούμε έτσι.
0: Μετέωρο. Εντελώς μετέωρο, εντελώς επεσφαλές. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι αυτή τη στιγμή αν θα κρατηθεί αυτή η εκεχηρία.
1: Κοίτα, τώρα
0: κρατιέται όμως αυτή η εκεχηρία όταν υπάρχουν πλήγματα και τις
1: έχουμε
0: 40 ώρες.
1: Ημέρες πολέμου. Είχαμε 40 μέρες πολέμου, κανονικού πολέμου, 70 μέρες της πρώτης εκεχηρίας, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτή είναι
0: η δεύτερη προσπάθεια.
1: Η δεύτερη, ναι. Και 3 μέρες της νέας εκεχηρίας, δηλαδή το MOU, αυτό
0: το μνημόνιο.
1: Το μνημόνιο. Υπάρχουν προβλήματα, είναι σαφές ότι υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή και τα ξένα δίκτυα μεταδίδουν μεν ότι στην Ελβετία είναι να πάνε σήμερα ο κύριος Κουσνέρ, ο γαμπρός του Τραμπ, που έχει ισχυρό λόγο σε όλα αυτά τα οποία δεν δραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Εννοείται ο κύριος Γουίτκοφ. Όμως λένε ότι θα πάνε και κάποιοι από την Ιρανή. Από την άλλη όμως έχουν γίνει επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Μα αυτό ακριβώς και
1: φαίνεται
0: εγώ
1: να υπάρχουν νεκροί.
0: Εδώ υπάρχουν, είναι ένα.
1: Θέλω
0: να
1: αμφιβάλλω. Ένα αμφιβόλο την εκεχηρία.
0: Αλλά είναι δύο τα μέτωπα. Ναι. Δηλαδή από τη μία πλευρά είναι το Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ. Όπου εδώ.
1: Νετανιάχου, Χεσμπολάχ, που ο καθένας έχει τους λόγους του να μην θέλει την. Να θέλει την ένταση, μάλλον, να το πω διαφορετικά.
0: Εδώ υπάρχει μια εκεχηρία που αποφασίστηκε χθες με παρέμβαση Κατάρ Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως δεν τηρείται επί της ουσίας. Τηρείται με πολλά ερωτηματικά. Με πλήγματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για εκεχηρία όταν υπάρχουν μάχες. Και από την άλλη πλευρά είναι αυτό το μνημόνιο συνεννόησης και κατανόησης του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που γίνεται μία προσπάθεια να εφαρμοστεί, να οριστούν οι λεπτομέρειες του, οι τεχνικές λεπτομέρειες του, και βεβαίως να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Με κυρίαρχο ζητούμενο την αυσιπλοεία.
1: Ναι.
0: Τα στενά του ορού.
1: όπως διαβάζουμε τώρα στον ενικό που επικαλείται δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κατάρ σχεδιάζουν την αποδέσμευση ιρανικών πόρων, μοχλός πίεση στο ανθρωπιστικό. Το ανθρωπιστικό δέρεο αξίας 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Συγγνώμη, δολαρίων.
0: Ναι, είναι αυτά τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια.
1: Από την άλλη είναι και οι φρουροί της Επανάστασης, που προφανώς θέλουν και αυτή την ένταση. Οπότε σε κάθε ευκαιρία σου λέει κλείνουμε τα στενά του ορμού.
0: Χθες το απείλησαν ευθέως.
1: Ναι.
0: Όταν υπήρξε αυτή η μεγάλη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν θα κλείσουμε πάλι το στενό του ορμού.
1: Ξέρεις, νομίζω, Ελένη μου, ότι προφανώς όλοι απευχόμεθε, όλοι θέλουμε την ειρήνη και λοιπά, και για λόγους κυρίως να υπάρχει ειρήνη και για τους ανθρωπιστικούς. Δεν μπορεί να σφάζονται άνθρωποι κάθε μέρα, να δολοφονούνται, να σκοτώνονται, και για οικονομικούς. Έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
1: Από την άλλη, δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι και απολύτως βέβαιος ότι δεν θα έχουμε και καινούργια ανάφλεξη. Δηλαδή έχουν πέσει αρκετά οι τιμές του πετρελαίου. Είναι δεδομένο, για να μην κορυδευόμαστε, ότι κάποιοι έχουν βγάλει λεφτά τζογάροντας τον πόλεμο, ναι ή όχι?
0: Φυσικά.
1: Έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου.
0: Φυσικά.
1: Αν ήσουν
0: το
1: από αυτούς
0: του πολέμου
1: που τζογάρανε πριν Δεν θα τζόγαρες και τώρα που έχει πέσει το πετρέλαιο να ανέβει λίγο, να βγάλεις και λίγο κάτι ακόμα? Τι θα έλεγες εσύ?
0: Κοίτα, αυτό που λες,
1: εφόσον το είσαι θεωρώ, το κάθαρμα της πρώτης περίπτωσης.
0: Ακριβώς. Αυτό που λες το θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι γίνεται. Όμως είναι και η εικόνα που περιλαμβάνει τους πολλούς.
1: Ναι.
0: Έτσι, η μεγαλύτερη εικόνα. Αυτή η οικονομική κρίση που έχει προκύψει από τη σύραξη τη συγκεκριμένη έχει φτάσει στις τσέπες μας ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Όλων τις τσέπες έχει φτάσει.
1: Και εδώ τώρα για να δεις, δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες, να μου κόσεις πάσα, δίπλα στον ενικό, δίπλα ακριβώς το θέμα της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, είναι άλλο θέμα που λέει τα 6 και συν ένα νέα μέτρα στήριξης, τα οποία θα ανακοινωθούν. Είναι το, η κουβέντα που έχει αρχίσει και ανοίγει πλέον με, για το καλάθι της ΔΕΘ, το τι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ κλπ. Όμως στο θέμα του πολέμου, να ξέρεις, και των επιπτώσεων που λες, είναι, έρχεται αύριο Real News. Ναι. Θέλω μόνο να σου πω ότι το πρώτο θέμα είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν σε Real για την επόμενη μέρα. Διότι είναι ακριβώς έτσι όπως το τοποθέτησες, ότι εντάξει, τέλειωσε ο πόλεμος. Πες ότι τελείωσε ο πόλεμος. Μας λένε οι ειδικοί που έχουν μιλήσει ότι δεν σημαίνει ότι πω μεθαύριο τελειώνει, σήμερα από αύριο θα τρώμε με χρυσά κουτάλια ή θα αποκατασταθεί η ισορροπία. Θέλει πολύ καιρό.
0: Θέλει πολύ καιρό και μία εικόνα αυτού την είχαμε και στις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, από τη Σύνοδο Κορυφής. Ο οποίος Πρωθυπουργός είπε ότι ο στόχος τώρα είναι αυτή η υποχώρηση των τιμών που προκύπτει από το άνοιγμα των στενών να φτάσει στην αντλία, να φτάσει σε εμάς τους καταναλωτές. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Ναι.
0: Να φτάσει άμεσα, να φτάσει γρήγορα και να τη νιώσουμε τη μείωση της τιμής. Γι' αυτό και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει και σημειώνεται από τα αρμόδια χείλη είναι έλεγχοι. Οι εποπτικές αρχές δηλαδή εδώ να κάνουν τους ελέγχους.
1: Έλεγχος για αυτό, έλεγχος για το ένα, έλεγχος για το άλλο.
0: Είναι όμως το κλειδί.
1: Ναι, δεν φτάνουν, Δημήτρη. Προφανέστατα είναι.
0: Είναι το κλειδί.
1: Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό πρέπει να έχει γίνει και πριν την κρίση και δεν είμαι βέβαιος πόσο μπορούν να τα απεξέλθουν. Μακάρι να μπορούν. Εδώ είμαστε να δούμε. Έχουν να συγκροτηθεί και υπηρεσίες. Λοιπόν, τι άλλο παιδιά έχουμε για να ξέρετε? Να ξέρετε ότι η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι ειδική σε πολλά πράγματα. Πλην όμως έχει. Η σπεσιαλιτέ της, το PhD που λέμε,
0: ναι,
1: είναι στα εκπαιδευτικό-θρησκευτικά.
0: Κυρίως τα εκπαιδευτικά.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, δεν θα σε πάω στα θρησκευτικά, μην ανησυχείς.
0: Όχι, σε κοίταξα, είδες.
1: Ναι, τρόμαξες.
0: Τρόμαξα λίγο.
1: Αυτά το βράδυ, με το μπαρδάλι.
0: Με το μπαρδάλι.
1: Ναι, με τις προσευχές.
0: Ναι.
1: Θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό σε λιγάκι, διότι πλέον έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Την άλλη Πέμπτη ανακοινώνονται οι βαθμοί.
0: Βέβαια, στις 25 του μηνός.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 23 πρέπει τα παιδιά, όσα δεν το έχουν κάνει, να βάλουν στην πλατφόρμα τα κινητά τηλέφωνα να τα καταχωρήσουν για να μπορέσουν να πάρουν μέσα μέσους βαθμούς στους 25 του μηνός.
1: Θα επανέλθουμε στο θέμα. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη. Θα επανέλθουμε για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό από την Ελένη Κατσαμπέκη και με συζήτηση με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Γιώργο Χατζητέρα.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
7: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ιούπι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Αρχίζει!
15: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
14: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
15: Πού δηλαδή?
14: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
16: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
21: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
20: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
22: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
20: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στην Ελβετία, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτζή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Δεν απειλείται οικισμός, επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Έκπνεε τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
25: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
26: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Ξάνθη και 25 στη Μυτιλίνη.
25: Midea.
27: Το κλίμα.
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

0: Ωραία τα λέει το τραγούδι.
1: Μωρέ, και εγώ αυτό σκεφτόμουν τώρα. Πολύ ωραία τα λέει, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία τα λέει.
0: Για πες μας τώρα τα θέματα. Ας αφήσουμε
1: ας
0: αυτά.
1: Ας αφήσουμε αυτά.
0: Ας αυτούς που έχουν καταλαβές.
1: Άστο αυτό, άστο στην άκρη.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα των Πανελλαδικών 2026.
1: Ναι, είμαστε τώρα.
0: Δώσ' μας κάποια στοιχεία. Λοιπόν,
1: είπαμε στην Πέμπτη. Φάση, έτσι.
0: Πέμπτη, άρα, αντίστροφη μέτρηση για τις βαθμολογίες που ανακοινωθούν την Πέμπτη 25. Όμως υπάρχουν και μέχρι τότε κάποια άλλα, ας το πούμε, ορόσημα, ημερομηνίες.
1: Το διαδικαστικό κομμάτι για να πάρουν τα παιδιά τους βαθμούς είναι ότι πρέπει μέχρι τις 23 του μηνός να έχουν
0: μπει... Τρίτη.
1: Δηλαδή την Τρίτη. Να έχουν μπει στην πλατφόρμα, νομίζω η πλατφόρμα είναι το results.minedu.gov.gr. Μπαίνουν λοιπόν εκεί τα παιδιά, βάζουν τα κινητά τηλέφωνά τους ώστε να μπορούν να πάρουν με SMS τους βαθμούς. Έχω να σου πω ότι είναι πολύ άμεσος ο τρόπος όταν παίρνουν τους βαθμούς.
0: 23 μου είπες.
1: Στις 23.
0: Ψέματα είπαμε. Μην πάρουμε κανένα πέντη στο λαιμό μας. Τρίτη. Τρίτη είναι 23, παιδιά.
1: Τρίτη, ναι, ναι.
0: Ναι, είπα Τετάρτη εγώ.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, έκανα λάθος. Λοιπόν, παιδιά, Τρίτη, 23, τελευταία μέρα.
1: 23,
0: μην τρέχουμε τελευταία μέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πέρυσι που έδινε ο γιος μου Πανελλαδικές, εγώ ήμουνα στην πλατφόρμα και έκανα συνέχεια refresh για να δω τους βαθμούς την ημέρα που βγαίνανε.
0: Τι ώρα ξύπνησες?
1: Δεν κοιμήθηκα. Πάμε από αυτό.
0: Λοιπόν, ο γιος υποθέτω ότι.
1: Ο γιος λοιπόν κοιμήθηκε το παιδί, δεν μπορεί.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Με έναν τρόπο όμως, κάποια στιγμή το βλέπω τεντώνεται, βγαίνει από το δωμάτιο και αρχίζει να μου λέει τους βαθμούς. Και εγώ δεν τους είχα δει ακόμα στην πλατφόρμα, είχε μπλοκάρει. Άρα στο SMS ήρθε αμέσως.
0: Αυτό είναι αλήθεια, μου έχει συμβεί
1: το
0: και εμένα.
1: Το SMS ήρθε. Σου είχε συμβεί και σένα. Okay.
0: Το ίδιο.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Με την κόρη μου.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζητέγα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Μιχαλέλη.
0: Γεια σας, γεια σας. Δεν σας θέλουμε για τα διαδικαστικά αυτά.
1: Νομίζω ότι κάτι άλλο διαδικαστικό έχουμε να πούμε. Σωστά. Υπάρχει κάτι άλλο διαδικαστικό που πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους τα παιδιά σε αυτή τη φάση?
2: Να πάρουν αυτές τις μέρες από τα σχολεία τους, τις εργάσιμες μέρες, τον κωδικό για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού που αναμένεται να συμβεί από τις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας, δηλαδή.
0: Η προθεσμία είναι μέχρι πότε ο κωδικός του μηχανογραφικού?
2: Είναι ανοιχτή η ημερομηνία, μπορεί ναι, να το πάρουν μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Ωραία.
2: Είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Ωραία.
2: Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουν στην ημερήσια διάταξη, γιατί ξέρετε ξεκινάνε και οι διακοπές στα νησιά,
0: ναι,
2: στα κοντινά και στα μακρινά.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Ωραία, και αφού το πήγαμε λοιπόν στο μηχανογραφικό.
1: Μια ερώτηση μόνο, κύριε Χατζητέγα. Μόνο ο υποψήφιος μπορεί να πάρει τους κωδικούς? Μπορεί να τον εξουδοτεί στο γονιό, για παράδειγμα, για να κάνει κάτι
2: μπορεί
1: τέτοιο?
2: Μπορεί να εξουδοτηθεί και ο γονιός και να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι οι ακαδημαϊκοί πολίτες της καινούργιας γενιάς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να μην τις φορτώνουν στους γονείς.
1: Πολύ σωστά. Τώρα, από εδώ και πέρα έχουμε κάποια εικόνα από τα βαθμολογικά κέντρα? Λογικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση για να ανακοινώνεται.
0: Ή να τελειώνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Έχουμε κάποια εικόνα, κύριε Χατζητέγα, πώς τα έχουν πάει τα παιδιά?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αντικειμενική εικόνα.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή, αλλά δεν μπορεί κανένας. Εντάξει, σίγουρα κάποια μαθήματα θα παίξουν το ρόλο τους. Από την άλλη μεριά, δεν μπορεί κανένας. Θα δούμε τις βαθμολογίες. Και από εκεί και πέρα μπορεί να αποφανθεί κανένας μόνο για τις υψηλόβαθμες σχολές, για τις σχολές με την υπερβάλλουσα ζήτηση, με ακρίβεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που καθορίζουν το πού θα κινηθούν οι βάσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί τα παιδιά. Οι βάσεις κάθε χρόνο έχουν τα συν και τα πλην, μεταβάλλονται. Επομένως θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία και η συμβουλευτική για να μπορέσουμε να βρούμε το τι ακριβώς θέλουμε.
0: Πάντως,
2: αυτό
0: κύριε
2: είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, κύριε Χατζητέγα, εσείς έχετε δίκιο. Και όσοι είναι έξω από το χορό και έχουν τη δυνατότητα να κρατούν την ψυχραιμία τους, είναι αυτό που το λέτε εσείς. Πάντως, εγώ που ο γιος μου, ας πούμε, έδωσε εξετάσεις και ακούω και στις παρέες και λοιπά, είναι κυρίαρχο πάντως στις συζητήσεις τους. Δεν θα σας πω το, ας πούμε, ρε μεγάλε, να λέει ο ένας τον άλλον. Τι ακούς για τις βάσεις, πού θα πάνε, πού θα ανέβουνε, πού θα πέσουνε? Υπάρχει κουβέντα ανάμεσα στα παιδιά αυτό το πράγμα?
2: Υπάρχει η συζήτηση αυτή, αλλά δεν είναι ατελέσματος.
0: Και υπάρχουν και κυκλοφορούν διάφορες τάσεις, ξέρετε, που λένε.
2: Είναι μια συζήτηση όμως η οποία
0: τα μαθηματικά ήταν εύκολα, δύσκολα, ευκολότερα, δυσκολότερα, η ιστορία, η χημεία, η φυσική, ξέρετε.
2: Υπάρχει αυτή η σύγκριση πάντοτε, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι αντικειμενικό αυτή τη στιγμή. Μόλις ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, θα μπορεί κανένας να είναι ακριβέστερος και οπωσδήποτε μπορεί να προσδιορίσει το πού θα κινηθούν οι υψηλόβαθμες σχολές, οι σχολές με την υπερβάλλουσα ζήτηση.
1: Εσείς κύριε Χατζητεγά...
2: Το σαφές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να αποτυπώσει κανένας στο μηχανογραφικό του δελτίο όταν φτάσει η ώρα, με φθήνουσα σειρά επιθυμίας το τι θέλει. Και να μην παραλείψει τίποτα, γιατί... Καλά όσοι έχουν υψηλές βαθμολογίες που είναι πιο εύκολο το έργο τους, αλλά όσοι βρεθούν κοντά στο βαθμολογικό όριο θα πρέπει ουσιαστικά με πολύ μεγάλη προσοχή να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, να μην αφήσουν κάτι απ' έξω, να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους και ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουν και ένα δεύτερο μηχανογραφικό για τις σχολές της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, γιατί ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια... έκτη χρονιά φέτος έχουμε ένα οριζόντιο μέτρο που λέγεται ελάχιστη βάση εισαγωγής, που θα απορρίψει ένα σημαντικό πλήθος των διαγωνιζομένων και το κυριότερο θα αφήσει και 10.000 κενές θέσεις για μια ακόμα χρονιά στα δημόσια πανεπιστήμια, ακόμα και στα κεντρικά.
1: Και σε αυτό εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν και πολύ καλή διασύνδεση με το επάγγελμα και μένουν με κενές θέσεις. Αυτό πώς μπορεί να αποφευχθεί, πώς μπορεί να διορθωθεί, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο αφήνει αυτές τις κενές θέσεις? Είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Γιατί όμως τα τμήματα αυτά επιλέγουν να βάλουν μια υψηλή ελάχιστη βάση εισαγωγής?
2: Το ένα σκέλος είναι αυτό που λέτε. Ορισμένα τμήματα επιλέγουν να επιλέγουν τους υψηλότερους συντελεστές και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει όμως και ο χαμηλότερος συντελεστής, ο οποίος θα έπρεπε να μην είναι το 0,8, δηλαδή το 80% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων, να είναι λίγο χαμηλότερος, να είναι 0,65-0,6, έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο. Γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει μια κραυγαλαία αντινομία. Δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή που έχουμε, και καλώς έχουμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια με επαγγελματικά δικαιώματα να μην υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής και κυρίως να υπάρχουν κενές θέσεις στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές, ας μην μπλεχτούμε στην κουβέντα ποια είναι η μέση επίδοση των υποψηφίων, είναι διαγωνισμός κατάταξης.
0: Προφανώς, ναι. Δεν είναι ότι όποιος πάρει 18 είναι βέβαιο ότι θα μπει στην ιατρική, γιατί μπορεί να υπάρχουν άλλοι που να έχουν πάρει 19.
2: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η σχετικότητα. Επομένως, με αυτό το πρίσμα θα πρέπει να το δούμε και θεωρώ ότι είναι αμαρτία από το Θεό να υπάρχουν αυτές οι θέσεις, κενές θέσεις σε κεντρικά πανεπιστήμια. Δεν συζητάω βέβαια για τα περιφερειακά, που νομίζω ότι την τελευταία εξαετία έχουμε πάρα πολλά τμήματα με μονοψήφιο αριθμό υποψηφίων, επιτυχόντων μάλλον, και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η συνέχεια της ύπαρξης αυτών των τμήματων.
1: Επειδή η κουβέντα της επόμενης μέρας είναι το μηχανογραφικό, όπως πολύ σωστά είπατε,
2: ναι.
1: Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η χρυσή, θα λέγαμε, συμβουλή για τους υποψηφίους που θα το συμπληρώσουν το μηχανογραφικό? Θα γνωρίζουν πλέον τους βαθμούς τους, έτσι? Ποια είναι η συμβουλή και αν έχετε δει και εκπλήξεις?
2: Υπάρχουν πάντοτε εκπλήξεις, το έχουμε δει και στο παρελθόν, να μην αναφέρω έτσι πολύ παλιές εκπλήξεις οι οποίες ήταν και εντελώς απρόβλεπτες, να αυξηθεί ξαφνικά η ζήτηση μιας σχολής και να αυξηθούν εντυπωσιακά οι βάσεις.
0: Όπως πέρσι για παράδειγμα που έγινε στο Δυτικής Αθήνας με τις μηχανολογικές, αν δεν κάνω λάθος, που αυξήθηκαν αρκετά. Αυξήθηκαν ή κάνω λάθος?
2: Ναι, αυξήθηκαν, αλλά αυτή ήταν
0: αναμενόμενο, θα μου πείτε,
2: που σχετίζεται με τη διοίκηση τουρισμού,
0: ναι,
2: που αυξήθηκε ξαφνικά η βάση του, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν υποψήφοι οι οποίοι να μπορέσουν να το δηλώσουν, γιατί υπήρχε ένα απαγορευτικό, δηλαδή η βάση του τμήματος ήταν κοντά στα 14.000 μόρια με βάση και τα αγγλικά και μείνανε κενές θέσεις. Δεν συμπληρώθηκε το 70% των θέσεων. Υπάρχουν δηλαδή πολλές φορές και λόγω του συστήματος και των συντελεστών που επιλέγουν οι σχολές κενές θέσεις και υπάρχουν βέβαια και λόγω του βαθμολογικού ορίου, του χαμηλότερου βαθμολογικού ορίου. Πάντως να γυρίσουμε σε αυτό που λέει η κυρία Κατσαμπέκη, είναι πολύ σημαντικό να δούμε χωρίς να κοιτάξουμε τις βάσεις της προηγούμενης χρονιάς, αυτό που λέμε φθήνουσα σειρά επιθυμίας, ότι θα ήθελα χωρίς να κοιτάξω τους βάθμους μου, σαν να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, σαν να έχω 20.000 μόρια.
0: Σαν να τα έχεις όλα λιμένα.
1: Ναι. Σαν να έχω πιάσει το 20.
2: Και βεβαίως να διατρέξω όλη την κλίμακα, να μην θεωρήσω δεδομένο ότι αν η σχολή αυτή είχε 15.000 μόρια πέρυσι και εγώ έχω 16.000 μόρια, είναι δεδομένο ότι θα την πιάσω. Επομένως δεν μπορώ να κοιτάξω τις βάσεις των προηγούμενων ετών, αυτό λέμε εν πρώτης. Από εκεί και πέρα με σειρά επιθυμίας και βεβαίως να διαβαθμίσω όλες τις σχολές. Θεωρώ ότι ο καλύτερος κανόνας για να μπορέσει να βρει κανένας ποιες είναι οι σχολές που τον ενδιαφέρουν είναι να κοιτάξει σε κάθε σχολή το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή τα μαθήματα. Αυτό θεωρώ από την δική μου εμπειρία ότι είναι το πληρέστερο εργαλείο για να μπορέσει κανένας να προσδιορίσει το τι του αρέσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν επιλέγουμε επάγγελμα, επιλέγουμε σπουδές, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε με συνέπεια τα επόμενα 4-5 χρόνια. Επομένως, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να δούνε οι υποψήφοι τα μαθήματα κάθε σχολής, δεν αρκεί η ανάγνωση του τίτλου. Το επάγγελμα έρχεται πολύ αργότερα και πολλά επαγγέλματα, όπως συμβαίνει και σήμερα,
0: δεν έχουν σχέση με τις σπουδές. Κύριε Χατζητέγα, να σας ρωτήσω κάτι. Αν εγώ ο υποψήφιος έχω το Χ, τα μόρια για να μπω σε κάποια συγκεκριμένη σχολή, έχει σημασία αν θα τη δηλώσω πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή άμα καμία τη δηλώσω και 20η θα μπω?
2: Καμία απολύτως. Δεν υπάρχει εδώ πέρα, λοιπόν, δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Άρα το σύστημα με κατατάσσει, με βρίσκει ανάλογα με τα μόρια μου και τις κενές θέσεις.
2: Ακριβώς, και εδώ πολύ σωστά το επισημαίνεται αυτό, γιατί είναι ένας αστικός μύθος ότι αν τη δηλώσω πρώτη το σύστημα θα με προτιμήσει. Όχι. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος που την έχει βάλει 50η επιλογή και έχει ένα μόριο παραπάνω από μένα, εκείνος θα επιλέγει.
0: Το σύστημα στο τμήμα, ξέρω εγώ πώς να το πούμε, μηχανολογίας, θα μπουν από αυτοί που το έχουν δηλώσει συνολικότερα οι 70, αν έχει 70 θέσεις, οι 70 καλύτερες βαθμολογίες.
2: Ακριβώς.
0: Τελεία παύλα.
2: Τελεία παύλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πάρα πολλοί έχουν την αίσθηση ότι δηλώνοντάς το με αυτή τη σειρά, με σειρά προτίμησης, κερδίζουν κάτι. Το αποτέλεσμα είναι στο τέλος να δούνε ότι παραλείψανε κάποια σχολή που ήταν σε ανώτερη προτίμηση και δεν τη βάλανε στη βάση αυτού του κανόνα.
1: Ωραία. Κύριε Χατζητέγα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο, οι βάσεις φαντάζομαι τις γνωστές ημερομηνίες, έτσι, θα εκδοθούν.
2: Σίγουρα μέχρι το τέλος Ιουλίου και αυτή είναι μια πρόοδος των τελευταίων ετών, πέρα από τα κινητά που αναφέρατε, πολύ σημαντικό προηγουμένως να παίρνει κανένας το αποτέλεσμά του στο κινητό. Είναι βάσεις θα ανακοινωθούν μέχρι τις 24 Ιουλίου ή την Παρασκευή 25 Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις και θα ξέρουν τα παιδιά τις σχολές επιτυχίας.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τι σου λέει αυτό το τραγουδάκι?
1: Τι να μου πει?
0: Α, δεν σου λέει τίποτα?
1: Όχι, τι να μου πει?
0: Α, δεν σου λέει τίποτα?
1: Τι να μου πει?
0: Δεν σου ακούς
1: ποτέ
0: δηλαδή?
1: Μπορούμε να το συνεχίσουμε μισή ώρα αυτό? Δεν σου λέει?
0: Ναι, ναι, όχι, αυτά να τα κάνεις με τον άλλον εκεί πέρα. Τι να μου πει, τι να σου πει?
1: Τι πρέπει να μου πει?
0: Μου θυμίζετε μερικές φορές τα βράδια όταν σας ακούω.
1: Ναι.
0: Σας ακούω την ώρα που επιστρέφω.

0: κάποια στιγμή.
1: Πολύ καλή επιλογή κάνεις.
0: Ναι, ναι. Και το πάτε, οι διάλογοι σας μου θυμίζουν Γιάνγκο και Βίλνα Δράκου. Του θυμάσαι? Με μία πρόταση. Κρατούσε ένα.
1: Βεβαίως.
0: Φόσκολος γιγαντάς.
1: Βεβαίως. Είδες τι επιτυχία όμως είχε λάμψει.
0: Με μία πρόταση τράβαγε ένα επεισόδιο.
1: Πεινάω. Είναι ο δικός μας ο τρόπος.
0: Πεινάω. Πεινάς, Βίλνα. Πεινάω. Γιάνγκο. Έτσι. Ναι. Μάνο, πεινάς. Είπες. Και το πάμε έτσι τώρα.
1: Μιχάλη,
0: απαντάμε σε όλα.
1: Δημήτρη, νομίζω ότι ασκείς πολύ έτσι έντονη κριτική αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, όχι, ίσα ίσα, μ' αρέσει, μ' αρέσει, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Αυτό χρειάζεται ταλέντο. Λοιπόν, να σου πω, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών, να ξέρεις ότι είμαστε, μετράμε ανάποδα και για το αστρονομικό καλοκαίρι.
1: Για μίλα μου για
0: αυτό. Αύριο, 11:24. Mm. Έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο.
1: Βεβαίως,
0: να ξέρεις.
1: Το ξέρω και είδες που δεν ακούς την εκπομπή μας. Χθες κάναμε μεγάλη αναφορά σε αυτό.
0: Εντάξει, ωραία, κάνω και
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι η μεγαλύτερη.
0: Καλά, δεν ακούω συνέχεια, δεν έχουμε και από την Κόρινθο.
1: Θα πρέπει. Είναι ναι. Η μεγαλύτερη μέρα.
0: Ναι. Η μικρότερη νύχτα.
1: Η μικρότερη νύχτα. Ναι.
0: Οπότε, ό,τι είναι να κάνετε, κάντε με το φως της ημέρας, να ξέρετε.
1: Φυσικά. Φυσικά. Ναι.
0: Να πούμε σε φίλους, μην τους ξεχάσουμε, να καλημερίσουμε την αγαπητή μας φίλη, την Σόφη, τη Μαραγκίδου. Χαίρετε, αγαπητή μας Σόφη. Τα λουλούδια στην Ελένη. Έχει στείλει μια φωτογραφία με
1: ναι,
0: λουλούδια. Με λουλούδια
1: πολύ.
0: Στην παραλία. Ο Real Blogger. Τα κλασικά, την κλασική επίθεση σε μένα. Λένα, κορίτσι μου, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει σαν άλλη Κασιανή για να πέσει στα χέρια αυτού του αχώνευτου γάβρου, κεραστή της Γορνοπούλας. Εν τω μεταξύ, Real Blogger, επειδή και κάποιοι άλλοι που μου την έχουν πέσει για αυτό που είπα για τα βλαχοπανηγύρια, εμένα η Γορνοπούλα δεν μ' αρέσει, να ξέρεις. Εγώ δεν είμαι αυτά.
1: Δεν είσαι.
0: Όχι, όχι, εγώ είμαι στο κολοσούβλι, να γνωρίζεις, έτσι, για να μου το
1: μπλες. Όχι, όχι, καλά κάνεις και το λες, αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε.
0: Όχι, παιδιά,
1: την πρώτη
0: ναι,
1: στιγμή,
0: ναι, ναι.
1: Να ξέρουμε, βέβαια.
0: Τώρα, κάποιοι άλλοι φίλοι που μου την πέφτουν για το πανηγύρια, παιδιά, συγγνώμη. Πανηγύρια βλάχων, οι άνθρωποι βλάχοι είναι.
1: Και
0: δεν ξέρω εσείς πώς την έχετε,
1: ναι, ναι.
0: Και όσοι παρακολουθείτε, οι Κασιανοί τουλάχιστον με το οποίο θα τα πούμε αργότερα. Χαρά τους είναι οι κανονικοί βλάχοι να τους λες βλάχους.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, αν κάποιοι αντιδρώτε που σας είπα για τα σανδάλια με τις κάλτσες, τώρα τι να σας πω, είναι θέμα γούστου τώρα.
1: Λοιπόν, να.
0: Κατερίνα, φίλη μας από την Πάτμο. Γεια σας, Κατερίνα.
1: Εδώ ναι. Ο ακροατής μας στέλνει την καλημέρα από τη Βιέννη. Ναι. Έχει 31 βαθμούς. Η θάλασσα λέει είναι 6 ώρες μακριά. Ευτυχώς την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι στην Ελλάδα να δροσιστεί.
0: Ωραία, να έρθει.
1: Και πάση Ελλάδος.
0: Να έρθει.
1: 31
0: να έρθει.
1: Βαθμούς ναι. Στη Βιέννη.
0: Ο φίλος Αβραάμ, τακτικός ακροατής, θέλει μια φωτογραφία. Κάτι φοβάμαι ότι έτσι όπως τον βλέπω, το βλέπεις εκεί, έχω την εντύπωση. Στις 12:26 πήγαινε. Έχω την εντύπωση πρέπει να είναι κάπου στη Χαλκιδική. Σε κάποιο πόδι πρέπει να είναι και κάπου να πηγαίνει. Επί εκείνη της περιοχής, της ευρύτερης ναι. περιοχής. Γεια σου φίλε αγαπητέ.
1: Αυτό το πράσινο που φτάνει μέχρι τη θάλασσα είναι ναι. καταπληκτικό. Είναι αυτή η εικόνα δηλαδή που τη βρίσκει στην Ελλάδα σε πολλές περιοχές. Να φτάνει το πράσινο μέχρι τη θάλασσα, τόσο χαμηλά.
0: Μπαίνει μέσα στη θάλασσα, ναι. Υπέροχα. Να πούμε και για τον Γιάννη που μας στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. 18 Ιουλίου το 600ο πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας με την καλύτερη γουρνοπούλα. Ορίστε, είχαμε και γουρνοπούλα.
1: Βεβαίως.
0: Θες να φύγουμε. Ο άλλος Γιάννης, ο Καραγευρέκης μας λέει να φύγουμε. Δελτίο
1: ίσως
0: τη μία. Έρχεται η Χρύσα Κλητσιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον

0: ξέρω.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι!
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά.
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
0: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοβ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της εκεχηρίας για να προχωρήσει η ευρύτερη συμφωνία. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Ακροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Δεν απειλείται οικισμός, επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα. Η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για όσους κατηγόρησαν την κυβέρνηση περί μεγάλου κόστους της πλατφόρμας, τόνισε ότι είναι ντροπή, καθώς το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν έχει κοστίσει μόλις 100.000 ευρώ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από μια startup νέων παιδιών από την Πτολεμαϊδα. Πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, έλεγχοι και διαφάνεια προστατεύουν τους καταναλωτές, πρόσθεσε. Κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 43χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 2-0 την Αυστραλία. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για Βραζιλία, Μαρόκο και Παραγουάη. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία ΙΤ 3-0, Σκωτία Μαρόκο 0-1 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Και μαθηματικά αποκλείονται από τη συνέχεια του Μουντιάλ μετά τα παιχνίδια ΙΤ 3-0, Σκωτία Μαρόκο 0-1.

0: χρηματιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM στους 97,8. Η ώρα είναι 1 και 7. Ακούτε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Και κυρίως ακούτε τον Lion Ritz στο Say You Say Me, καθώς σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ωραίος, σημαντικός Αμερικανός τραγουδιστής.
1: Νομίζω ότι έχει τραγουδήσει από τις πιο ρομαντικές μπαλάντες.
0: Ναι, ωραία φωνή.
1: Μια γλυκά απίστευτη.
0: Έτσι. Και αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Say You Say Me, είναι της δεκαετίας, της λαμπρής χρυσής δεκαετίας του 80, 1985, και από την ταινία White Nights. Την έχεις δει?
1: Λευκές νυχτές, ναι.
0: Μπαρίς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, Ιζαμπέλα Ροσελίνη.
1: Ναι.
0: Ωραία ταινία.
1: Τι ωραία.

0: Πάντως αυτό το κλίμα αγάπης δεν φαίνεται να έχει συνεπάρει τον Φόρτσα Παουκάρα.
1: Τι μας
0: ο οποίος λέει τη Δευτέρα Παουκάρα, εγώ απλά θα πάρω το μέρος του Μανώλη, τόσο απλά και μην κάνεις τον Κινέζο.
1: Εντάξει.
0: Τώρα αυτό το λέει σε μένα.
1: Σε μένα,
0: όχι. Ναι, σαν να λέει την Κινέζα.
1: Ναι. Ναι. Νομίζω το λέει σε σένα.
0: Ναι.
1: Όχι, κοίταξε τώρα εσύ, εδώ που τα λέμε, το συνέχισες. Απλά ξεκίνησε κάτι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Και εσύ το συνεχίζεις.
0: Τι είμαι εγώ, να γιάσω.
1: Ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
0: Τι είμαι εγώ, δεν ακολουθώ τις εντολές του Ιησού που λέει άμα σε...
1: Να γυρίσεις το μάγουλο από
0: σε σφαλιαρίσουν από το ένα να γυρίσεις και το... Είπαμε, εντάξει, δεν αγιάσουμε κιόλας.
1: Είπα
0: εγώ πάντως... άνθρωπος, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Την έχει δει ο άλλος Μενέλαος, λοιπόν. Υπέροχη έκπληξη, Λένα μου, λέει η Ιωάννα, η φίλη μας, η Μαστοροπούλου. Κατά τα λεγόμενα, Μιχαλήλη, θα πρέπει να πληρώνεις και ως ηθοποιός, λέει. Κοίτα, ωραίος ηθοποιός είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι. Δεν ξέρω πώς πληρώνεται. Τι συμφωνία έχει κάνει, δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η Κατερίνα, δεν ξέρω αν η Κατερίνα, η Κάβουρα από την Πάτμο, σε εσάς στέλνει συνταγές. Εμάς μας έχει...
1: Σας στέλνει.
0: Ναι, να το, εδώ λέει. Μακαρονάδα με κοτοπουλάκι, μπυρίτσα και ψωμάκι. Εν τω μεταξύ, η Κατερίνα σίγουρα έχει το Σάββατο μπύρα ή κρασί με το Κυριακή κρασί μπύρα. Ξεκινάει με ποτό,
1: έτσι,
0: είναι πολύ δυνατή.
1: Πολύ δυνατή.

0: Μακαρονάδα με κοτοπουλάκι, έτσι.
1: Να καλημερίσουμε, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Με το κοτοπουλάκι, το μακαρόνι, το χοντρό, φαντάζομαι, έτσι. Όταν μιλάμε για κοτοπουλάκι, δηλαδή με σάλτσα, φαντάζομαι ότι τέτοια μακαρονάδα. Έτσι, το χοντρό το μακαρόνι.
1: Ποιο το.
0: Κάνει δουλίτσα καλύτερη με τη σάλτσα.
1: Λες, ε.
0: Αυτή είναι η διαφορά σου με το Μανώλη. Δηλαδή, σε αυτό ο Μανώλης θα είχε, πολύ πληροφορία να καταθέσει.
1: Όχι, εγώ δεν έχω σε αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι τα ψητά.
0: Είσαι του ψητού.
1: Ναι.
0: Ο Μανώλης είναι και του ψητού.
1: Είναι και του ψητού.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάτι που δεν είναι. Γιατί και με τα γλυκά τον έχω ακούσει, είναι δυνατός.
0: Είναι και με τα γλυκά.
1: Ναι, με κάτι που δεν είναι.
0: Είναι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό σε όλα.
1: Είναι πάρα. Απαπα.
0: Στο θέμα μας εννοώ.
1: Α.
0: Ναι.
1: Με τέτοια γλύκα που το είπες, ήταν σαν το βλέμμα της Μελώνη στον Τραμπ.
0: Τα παλιά τα χρόνια.
1: Πριν την αδειάσει, ε.
0: Τα παλιά τα χρόνια, στο παρελθόν.
1: Τι καυγάς κι αυτός. Μάλλον είναι ο καυγάς. Πώς την έχω έτσι.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ το είπα, το έλεγα και χθες με το Μανώλη, το συζητάγαμε. Αυτή η σχέση, τουλάχιστον από πλευράς Τραμπ.
1: Κάτι έχει μια ένταση,
0: έχει
1: λες.
0: Θέμα.
1: Ε.
0: Έχει θέμα.
1: Κρύβει κάτι.
0: Δηλαδή, και στα
1: δηλαδή,
0: θετικά.
1: Δηλαδή, λες, έχει μία απόχρωση.
0: Έχει απόχρωση. Μία απόχρωση την έχει.
1: Να σου πω κάτι. Σας άκουσα χθες.
0: Και στα θετικά του και στα αρνητικά του.
1: Έχω μία ένσταση, όχι ισχυρή. Έχω μία ένσταση ως προς το ότι ο Τραμπ τα παίρνει όλα προσωπικά. Δηλαδή, εδώ πέρα, ποια είναι αυτό που του έχει γυρίσει το μάτι με τους Ευρωπαίους. Με αφήσατε μόνο.
0: Ναι.
1: Και όπου σας βρω τώρα θα σας σκίσω. Στο λέω στο δικό μου.
0: Ωραία, δεν με βοηθήσατε.
1: Δεν με βοηθήσατε τότε που σας είδελα.
0: Πρόσεχε όμως. Με ένα αστερίσκο.
1: Κόψτε τώρα το λαιμό σας.
0: Ένα αστερίσκο.
1: Και όλα τα κάνει μετά προσωπικά.
0: Βέβαια, κοίτα, ένα αστερίσκο. Λέει οι Ευρωπαίοι, γενικά, όμως ξεχωρίζει πρόσωπα. Δηλαδή τη Μελώνη την έχει βγάλει μπροστά.
1: Την είχε.
0: Ναι, εννοώ και στα βέλη τώρα την βγάζει μπροστά.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί τον πρόδωσε. Είναι αγάπη προδομένη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ναι. Τον πρόδωσε, ναι. Γιατί δεν τάχτηκε στο πλευρό του. Γιατί τότε
0: περίμενε
1: η Μελώνη,
0: περισσότερα από εκείνη.
1: Η Μελώνη ήθελε να πιστωθεί τα θετικά του κινήματος
0: σχέσης.
1: Τραμπ στην Ευρώπη. Και μετά τώρα είδε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά αρνητικά ως προς συμπεριφορά του και σου λέει κάτσε να το ξεχωρίσουμε.
0: Να αποστασιοποιηθώ λίγο.
1: Ναι. Είναι μια περίεργη ιδιοσυγκρασία.
0: Βέβαια.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όπως περίεργη είναι και η σκακέρα που έχει διαμορφωθεί τώρα.
1: Και για όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει αφού το πήγε στο σκακιστικό.
0: Έτσι.
1: Ο μέτρ της ανάγνωσης της διπλωματίας, ο Θανάσης Οδρουγός, διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής. Χαίρετε, Θανάση.
0: Γεια σας, κύριε Οδρουγό.
2: Καλημέρα, Ελένη και Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Αγαπητέ Θανάση, λέγαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν μας άκουγες, για την περίεργη ιδιοσυγκρασία του Τραμπ. Και ναι, δεν είσαι ούτε ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος. Το ζήτημα όμως εδώ πέρα είναι ότι συγκρούονται τρεις, θα το πω, περίεργες ιδιοσυγκρασίες, μάλλον δύο αρχηγών Ηνωμένων Πολιτειών, Τραμπ και του Νετανιάχου, και δύο άλλες ισχυρές συμπεριφορές καθεστώτων ή δυνάμεων, Χεζμπολάχ, Φρουρών Επανάστασης Ιράν, ως προς την εξέλιξη του πολέμου. Δεν ξέρω πώς αυτά όλα τα μεγάλα εγώ θα μπουν σε μια σειρά για να έρθει ειρήνευση που να μακροημερεύσει.
2: Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε τελευταίες μέρες λόγω του λεγόμενου μνημονίου συνεννόησης, άλλη συνεννόησης μεταξύ Αμερικανών και.
1: Τι συνεννόηση, αν δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, εμείς θα καταλάβουμε τι είναι.
2: Αλλά τέλος πάμε το Ιράν.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, η συμφωνία είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί για πάρα πολλούς λόγους. Πίστεψε με, έχω βρει κάπου 65 λόγους στο τελευταίο τρίμερο. Που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο.
1: Στη μία μισή σελίδα βρήκε 65 λόγου, φαντάσου.
2: Για να μην υιοθετηθεί ή να υπάρξει υποτροπή ή να υπάρξουν άλλε παρεμβολέ. Για παράδειγμα, το θέμα τη Χεζμπολάχ που ξεκίνησε πριν έρθω στα άλλα, έγινε ένα, θα έλεγε κανεί, τεράστιο λάθο με το να υιοθετηθεί ο φάκελο Λιβάνου μέσα στο φάκελο Ιράν. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον διαχρονικά, εξαιτία τη αντιπαράθεση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, κυρίω μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, το θέμα ήταν λίγο διαφορετικό. Δεν το είχαν βάλει ότι ξέρει είναι το Ιράν. Εντάξει, σαφώ η Χεζμπολάχ είναι πληρεξούσιο του Ιράν, αλλά οπωσδήποτε το θέμα του Λιβάνου, αν θα υπάρξει ειρήνευση, αν θα υπάρξει, θα λέει κανείς, αποκλιμάκωση. Αν θα υπάρξει κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή ήταν διαφορετικό. Τώρα, αυτή, με αυτό που έγινε και 4 μήνες πριν τις εκλογές στο Ισραήλ, και με δεδομένο ότι το έχει πρόβλημα ο Λίβανος, πρόβλημα με τη μαζική μεταγένεια πληθυσμών, έχουν καταστραφεί πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά σπίτια, η κατάσταση νότια του ποταμού Λιτάνη είναι τραγική. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα θέμα και συνεπώς ο Λίβανος θα μπλοκάρει πολλά από αυτά που έχουν τουλάχιστον συζητηθεί, αν έχουν συζητηθεί μεταξύ Τραμπ και της επαναστατικής φοράς του Ιράν, γιατί κακά τα ψέματα το λέγαμε Δημήτρη και Ελένη, αυτοί είναι που κάνουν κομμάτι τώρα στην Τεχεράνη, δεν είναι ούτε ο πνευματικός ηγέτης, ούτε οι πνευματικοί ηγέτες, ούτε η ιδέα για το ΛΑΧ. Εδώ είναι η επαναστατική φορά του Ιράν. Αυτή κράτησε και τον πόλεμο και αυτή αμύνθηκε. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι από αυτή τη συμφωνία, όπως την είδατε, πέραν των 20 σημείων, είναι τι θα γίνει με τα πυρηνικά. Στη ζωή μου από το περίπου 1991, αν δεν κάνω λάθος, έχω ασχοληθεί με τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και της Βόρειας Κορέας. Δεν έχει επιληθεί τίποτα, τίποτα με το Ιράν, ούτε με τη Βόρεια Κορέα. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, περιμένω σε 60 μέρες να το επιλύσουν. Μα είναι δυνατόν, τη στιγμή που οι Ιρανοί κρύβουν επιμελώς 424 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60% που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια φάση, αν επανεργοποιηθούν πολλά πράγματα του προγράμματος του Ιράν για κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Άρα, μην περιμένουμε ότι αυτό θα επιλυθεί. Άρα, συνεπώς, ο Τραμπ θα είναι σε μόνιμη αντιπαράθεση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και με την επαναστατική φρουρά που είναι υπεύθυνη, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά για το Ιράν, για τα πυρηνικά όπλα.
1: Θανάση, κύριε Δρούγο, σας προβληματίζει το γεγονός ότι είναι πασιφανές και σε εμάς, σε μένα δηλαδή, μην πάρω στο λαιμό μου και την Ελένη, τους πλέον αδαείς, ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο γραμμές στην αμερικανική πολιτική? Είναι σαφές ότι υπέρ της λήξης του πολέμου είναι ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κουσνέρ, σίγουρα ο Βιτκοφ, και σίγουρα και ο J.D. Vance. Από την άλλη, ο Ρούμπιο με τον Χέξεθ δεν είναι σε πρώτο πλάνο στην λήξη του πολέμου. Έχει ξεκινήσει διαδικασία, μήπως και εσωτερική, εν ώψη διαδοχής Τραμπ, ή είναι άλλα συμφέροντα?
2: Κοίταξε, τα βάζεις όλα και είναι σωστά. Τώρα κάτω από την ομπρέλα είναι πρώτον, όπως είπες, οι ειδικοί διαμεσολαβητές του Τραμπ, ο Ίνσγκοφ και λοιποί, προφανώς και από το θέμα έχουν κουραστεί ότι δεν καταφέραν και τίποτα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και στο θέμα της Μέσης Ανατολής, 3-4 μήνες αποτελέσματα δεν υπάρχουν.
1: Πηγαίνουν, έρχονται και δεν κάνουν τίποτα, ναι.
2: Δεν κάνουν τίποτα. Από την άλλη πλευρά, ο J.D. Vance, προφανώς είναι νεότερος, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 45-46 χρόνων, ασφαλώς στην προκειμένη περίπτωση βλέπει και τις όποιες εξελίξεις στις προεδρικές εκλογές του 2026 να είναι στο προσκήνιο. Άρα προφανώς σκέφτεται με έναν τρόπο διαφορετικό εντός Τραμπ της επόμενης διετίας και της μετά Τραμπ, ας πούμε, ενδεχόμενης νίκης του, ενδεχόμενης, γιατί το βλέπω και εύκολο, στις προεδρικές εκλογές του 2026. Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών και πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα, της πολιτείας, αλλά και βεβαίως άλλα στελέχη, βλέπουν και ο Χέξεθ, ο υπουργός πολέμου, ο υπουργός άμυνας, είναι φανατικοί υπέρ του Ισραήλ. Συνεπώς επηρεάζονται άμεσα από τον Νετανιάχου και με δεδομένο ότι ο Νετανιάχου, όπως βλέπεις Δημήτρη και Ελένη, δεν συμβιβάζεται με αυτά, γίνεται κριτική στον Νετανιάχου και από τη μετριοπαθή αντιπολίτευση του Ισραήλ, η οποία στην προηγούμενη περίπτωση θεωρεί ότι έγιναν σημαντικές υποχωρήσεις, δεν καταφέραμε τίποτα. Συνεπώς στην προηγούμενη περίπτωση κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Άρα είναι και εσωτερικό, απαντώ στο ερώτημά σου, είναι και εσωτερικό μεταξύ φάξεων οι οποίοι είναι μέσα στο κύκλωμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Σπύρο Πυρηνική και εμείς, ένα αυτό σίγουρα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και το θέμα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κουραστεί με κάποια πράγματα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο στην οποία δεν έχει επιληθεί ζήτημα. Και σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, να πω και να προσθέσω το εξής. Είναι οι Αμερικανοί να επιστρέψουν 300 δις δολάρια με βάση συμφωνία, να τα βρουν πού, ένα. Δεύτερον, αυτά πώς θα δοθούν σε δάνειο πίσω στο Ιράν. Τρίτον, αυτά αφορούν τις κυρώσεις, από την εποχή του Σάχη Ρεζά Παχλεβή το 1979 μέχρι σήμερα. Είναι εδώ να δοθούν τόσα χρήματα, ιδιαίτερα τον Τραμπ, πίσω στους Ιρανούς. Άρα δεν πρόκειται η συμφωνία αυτή να υιοθετηθεί. Και βέβαια, ποιος θα ξανανοίξει τα σενά του Ορμούς? Και σήμερα πέσει είναι ανοιχτά. Είδα πέρασαν και πλοία σήμερα. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα περάσουν αύριο από τους Αμερικανούς ή από τους Ιρανούς πάλι ελεύθερα τα πλοία? Άρα καταλήγω ότι είναι τόσα πολλά. Εγώ σας είπα ότι είμαστε πάνω από 60 σχεδόν. Ίσως θα βγάλω κι άλλες λεπτομέρειες. Αλλά εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση είναι εμπριστική, είναι εκρηκτική. Και νομίζω επίσης ότι υπάρχει μια τάση του Τραμπ, διαπιστώνω το τελευταίο τρίμερο, ότι θέλει λίγο, επειδή όπως ξέρετε έγινε η συνάντηση της G7 που τελείωσε η γαλλική προεδρία στο Εβιάν προχθές, επειδή είμαστε σε εξέλιξη εν ώψη ΝΑΤΟ Σύνοδος Κορυφής Δημήτρη και Ελένη 10 και 11 Ιουλίου στην Άγκυρα, μην πάει κανένα το μυαλό περίεργα, γιατί στην Τουρκία είχε αποφασιστεί εδώ και 1,5 χρόνο να γίνει στην Τουρκία. Άρα θεωρώ από τη στιγμή ότι έχει ασχοληθεί και με τα Ουκρανορωσικά που τα εγκατέλειψε τελευταία και με το μέλλον του ΝΑΤΟ και με το ΝΑΤΟ, ας πούμε, που κινείται από εδώ και στο εξής και με αυτό που σας άκουσα λίγο στην αρχή με τη Μελόνι. Αρκεί να σας πω ότι χθες και προχθές στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των Αμερικανών, επέκρινε σφοδρότατα 8 χώρες. Και μία ήταν η Ιταλία, ότι δεν πληρώνει για την άμυνά της. Συνεπώς, οι κόντρες με τη Μελόνι δεν νομίζω ότι είναι μόνο για φωτογραφίες, αλλά έχει να κάνει ας πούμε και με άλλα θέματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά της Ιταλίας, με το ότι ίσως ξέρω εγώ η Ιταλία, η Ισπανία και κάποιοι άλλοι δεν πληρώνουν τόσα πολλά. Άρα θα έχουμε όλα αυτά υπόψη ότι έχουμε δρόμο μπροστά και εξελίξεις οι οποίες αναλληλένεται σε πολλά επιμέρους μέτωπα.
0: Σε αυτό το δρόμο, κύριε Δρούγο, και επειδή θέσατε και το θέμα του φακέλου Λίβανος, έτσι ναι, όπως το είπατε, θεωρείτε ότι αυτό, δηλαδή παράμετρος Λίβανος, έτσι όπως έχει τεθεί πλέον και στο πλαίσιο του μνημονίου, είναι αυτό που θα πυροδοτήσει μια ρήξη Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ ή τι θεωρείτε στέρεη τη σχέση αυτή?
2: Εγώ πιστεύω ότι παρά το άσο ακούστηκαν ότι ξέρω εγώ θα υπάρξει μια ανακοχή. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είδα χθες από την κεντρική δίκηση στο Κατάρ των Αμερικανών ενώ την κεντρική δίκηση θα είπε ότι θα υπάρξει χαλάρωση. Δεν μπορεί, είναι ένας πόλεμος που το Ισραήλ με την Χεζμπολάχ δεν μπορεί να κερδίσει. Το έχω πει ανέκαθεν αυτό. Η Χεζμπολάχ είναι μια πανίσχυρη υβριδική οργάνωση, η οποία είναι ασύμμετρη, η οποία ξέρει να ενεργεί μέσα στο Λίβανο, αλλά και σε περιοχές του Λιβάνου, οι οποίες είναι, θα λέει κανείς, πολύ θα λέει κλειστές από πλευράς πληθυσμού, από πλευράς αντάρτικου και οτιδήποτε. Άρα σίγουρα ο Λίβανος θα είναι ένα από τα πολύ μεγάλα εμπόδια για οποιαδήποτε υλοποίηση του οποιοδήποτε σχεδίου. Μαζί βεβαίως και δεύτερο προσθέτω το θέμα το πυρηνικό, γιατί αν ο Τραμπ πιστεύει ότι οι μουλάδες ή τέλος πάντων η επαναστατική φρουρά θα λήξει το θέμα άνετα, είναι γελασμένος, γιατί και το ξέρει και ο ίδιος καλύτερα, γιατί έχει συμβούλους που είναι καλά γνώστες των θεμάτων αυτών. Άρα Χεζμπολάχ πρώτο και δεύτερον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο να σημεί, μην το ξεχνάμε και το οποίο δεν συζητήθηκε τελευταίες επαφές που έγιναν επί 2,5 μήνες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών μέσω ΟΜΑΝ, μέσω Κατάρ και μέσω άλλων.
1: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Θανάσης Δρούγος, διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρούγο. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, παιδιά, φίλες, φίλοι, ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, έχουμε πέσει σε μια κατάσταση σήμερα που δεν θα το λύσει σεισμοί, καταποντισμοί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τέτοια καταστροφή, πλην όμως μια εφωτιά στη Ροδόπη,
1: ναι.
0: Η οποία μένεται μεν. Είναι, ναι. Σε εξέλιξη μένει υπό έλεγχο δε. Δεν απειλούνται οικισμοί.
1: Αυτό είναι το βασικό. Ισχυρές δυνάμεις εκεί για να το ελέγξουν. Πολύ ισχυρές δυνάμεις. Θυμίζουμε και ξαναλέμε ότι είναι 5 εναέρια μέσα που επιχειρούν εκεί.
0: Και από τα βόρεια πάμε στα νότια, καθώς.
1: Πάμε στην Κρήτη, γιατί είχαμε 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις, 4,6 και 5,4. Με 6 λεπτά διαφορά. Είναι ανατολικά της Γάβδου. Έγιναν αισθητές στην Κρήτη, αρκετά, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Οι ώρες που σημειώθηκαν αυτές τις δονήσεις είναι 12:31 και 12:37, 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται περιπολίες προληπτικές στη Γάβδο και στα Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο, όπου εκεί έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σεισμικές δονήσεις. Και κάτι ακόμη, ότι προληπτικά έκλεισε το φαράγγι της Σαμαριάς, ήταν μέσα 566 επισκέπτες.
0: Για να παιδευθούν εγκλωβισμοί από κατολισθήσεις.
1: Κατολισθήσεις, ναι, ναι. Το έχουμε δει αυτό και άλλες φορές. Και γίνεται η επιχείρηση για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι αυτοί, για προληπτικούς, επαναλαμβάνουμε, λόγους, έτσι.
0: Ο Real Blogger στέλνει τις ευχαρισίες του στο Γιάννη Καραγευρέκη για το τραγούδι. Λέει, ευτυχώς υπάρχει και ο Άρχοντας Καραγευρέκης. Υποθέτω για του Σάμπα. Ναι, προφανώς, ναι, για του Σάμπα. Και η Ιωάννα, η φίλη μας, λέει ότι τώρα είναι η ώρα των
1: μετσινταγιές. Είναι η δύσκολη ώρα.
0: Αύριο κοτόπουλο κοκκινιστό με πατάτες τηγανιτές, φέτα και μπερίτσα.
1: Ωραία.
0: Σήμερα καρμπονάρα φούρνου.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Παιδάκι μου.
1: Ναι, και στα δύο. Από μένα, ναι, και στα δύο.
0: Ναι, σίγουρα ναι, με τα μπούνια.
1: Σίγουρα ναι.
0: Ναι,
1: σίγουρα.
0: Προσκλήσεις δεν βλέπω και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, στον αγαπητό φίλο τον Αριστοτέλη, αφού του πούμε, στείλουμε την καλημέρα μας, καλησπέρα μας, ναι, να του πούμε ότι, Αριστοτέλη μου, το παν είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αν όλοι συμφωνούσαμε σε όλα, θα ήταν μια... απίστευτη μονοτονία.
1: Θα ήταν μονότονο, βαρετό, ναι. Θα ήταν.
0: Λοιπόν, στην παρούσα φάση θα σας χαιρετήσουμε. Για τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα, για να δούμε και πώς είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο, το πύρινο, και τι γίνεται με τους σεισμούς. Και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Γιώργος Δόνης, που κάθεται στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατάφερε να πάρει βαθμό σε φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου έπειτα από την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Ουρουγουάη. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που δίνει το παρόν σε Παγκόσμιο Κύπελο, με τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια να έχει τα πρωτεία όταν οδήγησε την εθνική μας ομάδα το 1994 πάλι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει βαθμό.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βέα. 14 Πετρούπολη.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε τεντωμένο σκηνή, οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Στην Ελβετία, για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, με μόλις 6 λεπτά διαφορά, 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου, και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρήτη. Είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών, στη Ροδόπη. Δεν απειλείται οικισμός, επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Λάρισα και 24 στην Πάρο.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μα
0: μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

0: Χορεύω, τραγουδάω και τη ζωή γλεντάω.
1: Βεβαίως έτσι
0: λέει
1: πρέπει.
0: Λέει η καλλιτέχνης, η οποία είναι.
1: Σεβαστή.
0: Η.
1: Φυλαχτή. Διαλεκτή.
0: Μου το παίζεις.
1: Έχει Κασιανή
0: θα μας πει. Έτσι, μου το λες ρε παιδάκι μου.
1: Αυτό νόμιζα.
0: Ο Μπετόβεν. Και δεν πάτησες, είδες, γιατί μου το παίξεις έξυπνη.
1: Έλα, τη βοήθεια του τηλεφώνου.
0: Ναι.
1: Πάμε στη βοήθεια του τηλεφώνου.
0: Τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο.
0: Αν και ο Καρακευρέπης αυτά τα τραγούδια θέλει αλλαγή ερώτησης, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Κασιανή.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας. Για πείτε μας γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι τώρα.
2: Διαλεκτή. Από τις καλύτερες νέες φωνές του δημοτικού μας τραγουδιού.
0: Αναμφίβολα. Τι είναι αυτά που
2: λες. Ήταν χθες.
0: Τι ήταν χθες.
2: Ήταν χθες, στο χθεσινή την ημέρα στο πανηγύρι.
0: Στα βλαχοπανηγύρια σας.
2: Εν τω μεταξύ.
0: Άκου, έχω φάει τέτοιο μπινελίκι.
2: Για το βλαχοπανηγύρι.
0: Ναι, δεν τρέπεσαι. Ρε, Φλόρε Αθηναίοι. Φλόρος πάει στο ανάθεμα. Αθηναίος εγώ τώρα από πού και ως πόλα μπας περιπτώσει. Για πες τι γίνεται.
2: Χαμός και πανικό. Δεν έχω συνέλθει ακόμα. Εν τω μεταξύ, μου βάλατε και τη διαλεχθή και νόμιζα ότι ξαναζώ το προηγούμενο βράδυ τώρα έτσι όπως την άκουγα. Λέω κάπου.
0: Τελείωσε. Έχει και σήμερα.
2: Βέβαια έχουμε και σήμερα.
1: Μια
0: συγγνώμη, δεν ήθελα να σας προσβάλλω.
1: Έλα τώρα.
2: Δημήτρη μου. Έχουμε την αγαπημένη σου αρχικά σήμερα. Τη Φέδρα. Τη Διαμάντη.
1: Έχεις και αγαπημένη Δημήτρη.
2: Έχει αγαπημένο Δημήτρη.
0: Σου παρακαλώ.
1: Αυτά, Κασιανή.
2: Ναι, βέβαια. Αλλά ο μεγαλύτερος στάρ της βραδιάς και χθες και σήμερα είναι η Προβατίνα.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί δεν είναι γουρνοπούλα, Δημήτρη μου, είναι Προβατίνα ψητή στο ξυλόφουρνο. Δεν έχεις ξαναφάει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, και δεν βλέπω να το τρώω, αλλά για πες.
2: Λοιπόν, πέρα την πλάκα τώρα, είναι για 17η χρονιά διοργανώνεται η γιορτή λαού, που γίνεται πάντα μέσα με τέλη Ιουνίου, ανάλογα το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν είναι για κάποιο Άγιο αυτό το πανηγύρι, είναι για τον κόσμο που δυσκολεύεται και δεν μπορεί εύκολα να πάει σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί κακά τα ψέματα ακόμα και τα πανηγύρια έχουν ακριβήνει αρκετά. Οπότε σε αυτό το πανηγύρι έρχεσαι. Στη γιορτή λαού, κάθε στο τραπέζι σου, μπορείς και να μην παραγγείλεις και τίποτα να πιεις. Έχει ποτά για όποιον θέλει να πιει και σε πολύ προσιτές τιμές. Αλλά μπορείς και να φέρεις και το νεράκι σου ακόμα με το μπουκαλάκι σου από το σπίτι και θα σου έρθουν στο τραπέζι σου από παιδιά εδώ του συλλόγου.
0: Πάμε να το οργανώσουμε λίγο. Λοιπόν, αυτό γίνεται πού?
2: Γίνεται στη γέφυρα Χελό Αγρινίου.
0: Μάλιστα.
2: Για 17η χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Τι ώρα αρχίζουν τα σημερινά?
2: Γενικά ο κόσμος έρχεται από τις 10 τα.
0: Τι 10, όργανα, το βράδυ.
2: Τα όργανα, ναι, το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τα όργανα ξεκινάνε από τις 11.
0: Τα όργανα, το φαγητό από τι ώρα ξεκινάει, μπα και ακούει ο Ρογκάκος.
2: Το φαγητό, με το που θα μαζευτεί λίγο κόσμος, ξεκινάνε τα παιδιά μας και βγάζουν πρώτα το ψωμάκι, μετά τυρί, φέτα, γρινιώτικη δικιά μας.
0: Ωραίο το κόλπο σας για να χωνέψουμε με τα ψωμοτήρια, για να μην φάμε τα άλλα.
2: Κάτσε μωρέ να ακούσεις. Μετά πάμε στο τσαλαφούτι. Έχεις φάει τσαλαφούτι? Είναι σαν γαλοτήρι δικό μας εδώ, το ντόπιο προϊόν γαλακτοκομικό.
0: Πολύ ωραία.
2: Μετά λουκάνικο ψητό.
0: Μίλα μου γι' αυτό.
2: Λουκάνικο. Δεν έχεις ξαναφάει και τέτοιο λουκάνικο.
0: Ωραία.
2: Έρχεται μετά.
0: Δεν είναι σαν αυτά που μου φέρνει η μαμά σου που μου στέλνει.
2: Αυτά, σαν αυτά.
0: Έχουν ξαναφάει τότε.
2: Έχει ξαναφάει. Αλλά δεν το έχει ξαναφάει στο ξυλόφουρνο ψημένο. Όχι. Και στο τέλος έρχεται και η Προβατίνα. Ψητή, ζεστή, ωραία.
0: Αυτά μας τα φέρνετε εσείς ή τα παραγγέλνετε? Ωραία. Πληρώνουμε. Πληρώνουμε.
2: Δεν πληρώνουμε φράγκο.
0: Τι πληρώνουμε φράγκο, αφού πριν είπε ότι πληρώνουμε.
2: Τι?
0: Πριν για τα ποτά είπε πληρώνουμε.
2: Το ποτό, άμα θες το παίρνεις. Έχει εκεί, υπάρχει μια κάβα που άμα θες πας και παίρνεις ποτό.
0: Α, okay.
1: Το φαγητό όμως
0: είναι δωρεάν.
1: Το φαγητό όμως, Κασιανή, είναι δωρεάν. Να τα λέμε αυτά.
2: Έχει είσοδο και μετά φέρνουμε και γλυκάκι.
0: Να.
2: Έτσι χαλβά. Για το πίστημο. Έχει και δώρα. Όχι χαλβά. Χθες είχαμε κοκάκια. Σήμερα νομίζω έχει σιροπιαστά.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Όχι λαχιοφόρο, έχει κλήρωση δώρων, όπου δεν αγοράζεις λαχνό, έχεις την είσοδο μια κάλπη, γράφεις το ονοματάκι σου και μετά από αυτή γίνεται μετά η κλήρωση και κερδίζεις χωρίς να έχεις πληρώσει λαχνό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Κανονική κλήρωση γίνεται ή μεταξύ σας τα μοιράζετε?
2: Σταματάμε το πανηγύρι στη μέση, κάθονται κάτω όσοι χόρευαν, ανεβαίνουν πιτσιρίκες στη σκηνή και κάνουν την κλήρωση.
0: Τι ώρα αυτό κάθεσαι, 3-4 όταν θα είσαι στα ντύρλα, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
2: Με το που μοιραστεί το γλυκό αμέσως μετά.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι πολλοί κόσμος και χθες που ήρθαν οι οικογένειες.
0: Μέχρι τι ώρα κάνανε αυτά, Κασιανή? Δηλαδή σήμερα τι ώρα σχολάσατε?
2: Σχολάσαμε στις 5, 5.30. Δεν μας πήρε πολύ πρωί.
0: Τι θα έπρεπε να χτυπήσει ο ήλιος.
2: Σήμερα που θα είναι ο Νίκος ο Βλαχοδήμος, που είναι πανηγυρι, τέτοιο τραγουδιστής στα πανηγύρια, σοβαρός, που κάθεται μέχρι το ξημέρωμα, θα βάλουμε γυαλιά ηλίου για να γυρίσουμε.
0: Α, θα πιάσει μεσημέρι, λες.
2: Ναι,
0: ε?
2: Ναι.
0: Μεσημεριανό υπάρχει πρόβλεψη, θα έχουμε τσάμπα.
2: Τι.
0: Για μεσημεριανό δεν έχετε πρόβλεψη.
2: Έχεις φάει τόσο πολύ από το βράδυ που δεν θα φας για μεσημέρι.
0: Εγώ καλύτερα, ναι. Δεν μου ξέρεις, όλα τα ενδεχόμενα. Ωραία. Λοιπόν,
2: αυτά, σας περιμένουμε.
0: Καλή επιτυχία να έχετε.
2: Γέφυρα Χελώου Αγρινίου, Νίκος Βλαχοδήμος, Μαρία Γιαννακά, Φέντρα Διαμάντη, χαμός θα γίνει και απόψε. Και η μεγαλύτερη στάρη Προβατίνα.
0: 10 η ώρα, χαίρετε, γεια σας.
2: Γεια
0: σας, Κασιανή, χαίρετε.
3: Real FM.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεέ, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, άκου σχόλιο εδώ του Real Blogger. Αμάν, αδερφέ μου, αυτό της Κασιανής δεν ήταν ανταπόκριση, αλλά εγκληματική ενέργεια 100%. Να συλληφθεί πάρα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι μας ξεσήκωσε λίγο.
0: Ναι, Κασιανή, ναι, έτσι, ναι, να μοιραστεί τον καημό του εδώ πέρα με τον Γιάννη τον Καραγευρέκη.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
0: Και δεν πάμε.
1: Ωραία. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Ο Real FM και η Maneses Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο είναι διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από τη Greco Strom. Και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Τώρα για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Εντάξει, εδώ οι κόντρες με τα φαγητά συνεχίζονται.
1: Ναι, ναι, συνεχίζονται.
0: Πάλι αυτός ο... τρισάθλιος, ο real blogger. Γιατί κοτόπουλο με μπάμιες σου κακοπέφτει. Ασφαλώς, οι δύο συμπάμιες. Πλάκα κανείς, απαπά.
1: Ναι, διάξ. ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ.
0: Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος μας κάλεσε.
1: Μας κάλεσε.
0: Θανάση,
1: με μπάρμπεκιου.
0: Ναι, με μπάρμπεκιου και μουσακά.
1: Ωραία.
0: Ο λόγος σου μας χόρτασε και το ψωμί σου φάτου, λέει η παροιμία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και η κυρία Ιωάννα, πρόσεχε τι λες, Μιχαλέλη. Θα σου έρθει παραγγελία από εκεί που δεν το περιμένεις, όπως τα σουτζουκάκια. Do you
0: Ιωάννα
1: remember?
0: Είχε στείλει συγκλονιστικά σουτζουκάκια. Αυτά. Εξαιρετικά. Δύο νταμιτζά. Αυτό ήταν. Δεν ήταν. Αυτό είναι κουβάδες με σουτζουκάκια. Συγκλονιστικά. Όχι, δεν λέω. Όχι. θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, τώρα που πες σουτζουκάκια, υποσχέθηκε σουτζουκάκια, απευθύνει πρόσκληση στον Ρογκάκο, ο real blogger για σουτζουκάκια. Και βεβαίως ο Ρογκάκος, το μόνο που συμφωνούμε είναι αυτό, του λέει κάτσε να έρθω, αλλά σε φοβάμαι σε να μην μου ρίξεις τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρεις τι κάνει αυτός, είναι καταχθόνιος.
1: Νομίζω και τα μοιράσανε με τη Ρίτσα, έτσι. Η Ρίτσα θα έτρωγε το ρύζι και ο Νίκος τα σουτζουκάκια. Το μοιράσαν το πιάτο.
0: Ναι. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλησπέρα σας, λέει, και σάργησα. Καλό Σάββατο, κακοφωνής. Είναι φίλος μου αυτός, μην τον νομίζεις. Ναι. Στην προσωρινή νέα σου συνεργάτηδα. Καλή της επιτυχία και καλές αντοχές με σένα. Κρυάδες, μεσημεριάτικα, μες στη ζέστη.

0: Τώρα ο Αντώνης από την Πάτρα λέει τι λένε τα μερομήνια για Ιούλιο-Αύγουστο. Δημήτρη, βλέπεις να κεγόμαστε. Καλά, τα μερομήνια δεν λένε να θα καούμε.
1: Ναι. Λένε τις συνθήκες βέβαια.
0: Ναι, που τώρα αν εμείς να... είμαστε ντουγάνια κάποιοι από εμάς και κάνουμε δουλειές όταν φυσάει και παίρνει φωτιά, πετάς το μερομήνια. Το μερομήνι, τι να σου πει.
1: Τι να πει.
0: Αν αυτό. Εγώ είμαι ηλίθιος που πάω και.
1: Έχεις όμως μερομήνια.
0: Ναι, βεβαίως, τα έχουμε πει. Θα έχουμε άστατο καλοκαίρι. Τα έχουμε πει από τα παιδιά, τα έχουμε λήξει. Θα έχουμε και βροχές κάθε μήνα σχεδόν.
1: Μάλιστα.
0: Μην επανερχόμαστε. Εδώ μιλάει η επιστήμη. Δεν έπαιξε χέλασε τα πράγματα. Λοιπόν, επίσης.
1: Έλα, και ήρθε και από Λέσβο, να το πω αυτό.
0: Να το πεις,
1: ήρθε
0: ναι.
1: Ήρθε και από Λέσβο. Λέει,
0: είχα,
1: καλημέρα από Λέσβο, ελάτε ναι. Εδώ. Έχουμε τα πάντα από εξαιρετικά θαλασσινά και διάφορα είδη κρεάτων για όλα τα γούστα.
0: Ναι, το ξέρω, από εκεί είμαι, Ρεσί Φραγκίσκο. Ναι, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, αλλά να μην είμαστε οι άλλοι εθνικιστές που δεν γουστάρουν τη Μυτιλίνη. Όλοι εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Παιδιά, ο πόλεμος τελειώνει, συνέπειες παραμένουν. Σας θυμίζω, είναι ο τίτλος με τον οποίο έρχεται σε λίγες ώρες για τους πιο ανυπόμονους Real News τα περίπτερα. Αύριο θα είναι για όλους. Είναι 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν σε Real για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Η οποία Real News έρχεται με ένα πακέτο 4 προσφορών. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τέχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Επίσης, Building Technology and Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με τη Real News στα περίπτερα από αύριο.

Και τώρα που το θύμισε ο φίλος ο συντοπίτης μου, ο Φραγκίσκος, από τη Λέσβο, σαν σήμερα από το Σίγρι της Λέσβου ξεκίνησαν, πως το πάω τώρα, τα τουρκικά πλοία, την Οθωμανή, που καταλήξαμε στην τραγωδία των ψαρών, στο ολοκαύτωμα των ψαρών. Στο ψαρών την ολόμαυρη ράχη κλπ. Περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά σήμερα τα λαμπρά παλικάρια. Σαν σήμερα, 1824, οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά.

0: Θέλεις να σου πω, επειδή το λέμε τα Σαββατοκύριακα, σήμερα αν ήσουν στην Αμερική, τα γιόρταζες την ημέρα του Αμερικανού Αμερικανικού έτου. Οκ. Okay.
1: Ναι, θα τη γιόρταζα.
0: Εντάξει. Είναι μέρα σέρφινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Για εμάς τους παλιούς, εσύ δεν πρέπει να το έχεις προλάβει. Ice cream soda. Το θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Σοβαρά.
1: Όχι, το έχω ακούσει, αλλά δεν.
0: Ναι, είναι τέτοια μέρα. Είναι milkshake.
1: Αυτό...
0: Μέρα milkshake, βανίλια ιδίως.
1: Να το γιορτάσουμε.
0: Του Αμερικανού, ναι. Και είναι να πας βόλτα με έναν geek. Δηλαδή αυτού του τεχνολογικά, αυτού είναι του κολλημένου. Mm-hmm. Σε κόλλα από την οθόνη, λέει, και πήγαινε τον βόλτα. Λίγο για να αλλάξει
1: τα στάση. Να τον πάρει να τον πα βόλτα αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί να το κάνει αυτό? Θα γυρίσει στην οθόνη μετά.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, λίγο για να αλλάξει παραστάσεις.
1: Εντάξει, άντε να το κάνουμε.
0: Κάτω. Στην Αμερική είναι, δεν είναι υποχρεωτικό για εδώ.
1: Δεν είναι για εδώ. Το milkshake όμως νομίζω θα το.
0: Είναι υποχρεωτικό για εδώ.
1: Νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό για εδώ.
0: Ακούς το κυματάκι. Από τα πιο αγαπημένα μου καλοκαιρινά τραγούδια. Δυτικές συνοικίες, καλοκαιρινά ραντεβού. Με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά. Για 2 ώρες σας κάνουμε παρέα, κυρία Ελένη Κατσαμπέκη
1: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Και αύριο πάλι εδώ μαζί, Δημήτρη μου.
0: Ήταν ο Γιάννης Καραγευρέκης, η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Χρύσα Κλητσιώτη. Τώρα ποιος είναι? Ποιος είναι τώρα? Δεν έχει φύγει η Ειρήνη.
1: Η Ειρήνη πρέπει να
0: είναι. Ειρήνη είναι ο Κορέα. Λοιπόν, έρχεται η Χρύσα για το δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι και μετά Γιώργος Κολοκοτρώνης, 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική και δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα, Μουντιάλ, μεταγραφές, όλα τα καλά τα έχει ο Γιώργος. Χαίρετε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πω πω πω!
4: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε!
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες!
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της εκεχηρίας για να προχωρήσει η ευρύτερη συμφωνία. 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, με μόλις 6 λεπτά διαφορά 6 χιλιόμετρα αναλυτικά της Γάβδου, και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη. Δεν απειλείται οικισμός, επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα. Η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Για όσους κατηγόρησαν την κυβέρνηση περί μεγάλου κόστους της πλατφόρμας, τόνισε ότι είναι ντροπή, καθώς το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν έχει κοστίσει μόλις 100.000 ευρώ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από μια startup νέων παιδιών από την Πτολεμαϊδα. Πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, έλεγχοι και διαφάνεια προστατεύουν τους καταναλωτές, πρόσθεσε. Κύμα καύσων απλήτει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 43χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Περισσότερα στο enikos.gr.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Να διατηρήσει το αίτητό της στην League Phase του Europa League, του European League, θέλει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει τη Λετωνία στις 4 το απόγευμα στο Ταλίν της Εστονίας. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει με την Αυστρία στις 7.30 το απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρυθμίση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, 20 Ιουνίου, σε 10 μέρες φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Οπότε ρουφήξτε τη ζωή, ρουφήξτε το καλοκαίρι, όσοι βέβαια μπορείτε, όσοι έχετε χρόνο, όσοι έχετε την οικονομική δυνατότητα. Όσοι είστε στη δουλειά, εύχομαι το καλύτερο, να σας κάνω έτσι ωραία παρέιτσα, να τα πούμε για τα αθλητικά μας. Είναι πάρα πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα, μπορεί να μην έχουμε δράση εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε όμως το Μουντιάλ, που μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα και έχουμε βέβαια τις εξελίξεις τις μεταγραφικές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι Παναθηναϊκοί αγωνιούν τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και στο ποδόσφαιρο όμως έχει έρθει ο Καμάρα, πάνε να κλείσουν Ντεφράι, πάνε να κλείσουν γκολκίπερ. Γενικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον Παναθηναϊκό, το ίδιο και στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, λιγότερο στην ΑΕΚ. Ενώ ο ΠΑΟΚ μετά το τέλος το επίσημο του Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει τα κλειδιά σε έναν Ιταλό προπονητή 40 ετών, τον Αλέσιο Λίση. Μέχρι χθες το μεσημέρι ξέραμε για τον Πούσιτς, Μαρίνο Πούσιτς, Ολλανδοκροάτη. Τελικά έχουμε ανατροπή σκηνικού, οπότε ο Ιταλός Λίση που δούλευε στην Οσασούνα είναι ο εκλεκτός του Ιβάν Σαββίδη.

Θα είμαστε μαζί λοιπόν το επόμενο τρίωρο από τώρα μέχρι τις 5. Ανοίγουν οι γραμμές σιγά σιγά, 2-11-200-8-200, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Δημήτρη Μπάση σε μια στροφή σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Ο Χρήστος από το Κουκάκι δεν πρόλαβε να ακούσει για τις σεισμικές δονείς στη Γάβδο. Στη Γάβδο, Χρήστο, 5,4, 4,6 στη Γάβδο. Λοιπόν, ο Νίκος με ρωτάει αν ξέρω κάτι περισσότερο για τον Ομπράντοβιτς. Όχι, Νίκο μου, από τους Αμπελοκήπους δεν ξέρω κάτι, αλλά γενικά, εάν ακούς τις εκπομπές, είμαι από αυτούς που περιμένουν τις ανακοινώσεις, γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν. Δεν μιλάω τώρα για τον Ομπράντοβιτς, μιλάω γενικά, δηλαδή, για παράδειγμα, μέχρι χθες το, γιατί κλείναμε τη Real News 11-12 η ώρα, περιμέναμε τον ΠΑΟΚ να ανακοινώσει τον Πούσιτς, Μαρίνο Πούσιτς, Σαχτάρ. Και ξαφνικά είχαμε ανατροπή, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά όλοι λένε ότι είναι ο Αλέσιο Λύση προπονητής. Άρα θέλω να πω ότι εάν δεν υπάρχει ανακοίνωση, ό,τι και να λέμε, τώρα και εγώ έχω διαβάσει πολλά για τον Ομπράντοβιτς, ότι μπορεί να έχει μέσα στο επιτελείο του εμπάσχετος να συνεργαστεί το Μάικ Μπατίστ, που κάποια στιγμή σαν ύποπτο χρόνο είχα πει εγώ ότι θα είναι μια καλή λύση μελλοντικά για τον Παναθηναϊκό να αναλάβει την ομάδα, γιατί ήδη έχει αρχίσει η προπονητική καριέρα στην Αμερική. Για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, πριν από κανένα δύο ώρες διάβασα ότι η βοηθή του θα είναι ο Παπαθεοδόρου με τον Ξανθόπουλο, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στο Περιστέρι τη χρονιά που πέρασε, πρώτη σεζόν. Πολλά γράφονται, πολλά λέγονται. Αλλά καλό θα να περιμένουμε, να δούμε, να γίνουν οι συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, με τον Γιαννακόπουλο, και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και όπως σωστά επισημαίνει εδώ ο Τάκης από την Αργυρούπολη, ο Μπράντοβιτς ήρθε χθες για το συνέδριο για τον Ιβκοβιτς. Γενικά έρχεται στην Αθήνα, έχει σπίτι, ασχολείται με real estate. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς θα έχει ζήσει χρόνια εδώ, έχει δουλέψει στον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια, τρομερές επιτυχίες, τον αγαπάει ο κόσμος, ξέρει ότι ο Γιαννακόπουλος θα του δώσει τα πάντα. Θα του πει πάρε τα κλειδιά και κάνε ό,τι θέλεις. Τώρα από εκεί και πέρα πολλοί με ρωτάνε, επειδή έχει μεγαλώσει λίγο, εάν η δεύτερη φορά θα είναι σαν την πρώτη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Το μπάσκετ όπως και το ποδόσφαιρο προχωράνε μπροστά. Νέοι μέθοδοι, νέοι τακτικές προπόνησης, πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αθλητικό. Βλέπετε στο μπάσκετ ότι αρχίζει και περιορίζει το ρόλο στο ψηλόν. Πολλά σουτ, τρίποντα, πολύ γρήγορο, επιθέσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, 7-8-10 δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι ότι ένας προπονητής, αν θέλει να συνεχίσει να είναι προπονητής, θα πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, στις νέες συνθήκες. Και επειδή ο Μπράντοβιτς υπήρξε πολύ μεγάλη κλάση προπονητή, ενδεχομένως ήταν και κορυφαίος της Ευρώπης για πάρα πολλά χρόνια, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να συνεχίσει στο χώρο αυτό, σημαίνει ότι θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Τώρα, όπως μια ερώτηση που μου την έχουν κάνει και στην τηλεόραση, βλέπω εδώ ο Νίκος από τη Λέρο. Εάν θα μπορέσει να γίνει πάντρεμα με τον Ναν. Παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Καλό θα είναι να περιμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις. Τι θα γίνει. Και μετά όλα αυτά και ο Μπράντοβιτς θα απαντήσει και θα τα δούμε. Δεν είναι εύκολο να καθίσουμε να λέμε πράγματα χωρίς ακόμα να υπάρχει συμφωνία. Και δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς τον Ναν, πόσο Ναν θα θέλει να αντιμετωπίσει τον Ομπράντοβιτς. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο. Πρέπει να βρει το κουμπί του, το δικό του τρόπο διαχείρισης. Μπορεί ο Ναν να είναι καλύτερος από αυτό που έχουμε δει. Μπορεί ο Ναν να είναι χειρότερος. Μπορεί να γίνουν χίλια πράγματα. Τώρα, εμένα αυτή η συζήτηση δεν μ' άρεσε. Είναι πραγματικά μία κουβέντα στον αέρα. Θα ήθελα να περιμένουμε.

Να ο Χρήστος, μια καλησπέρα από Βραζιλία, από το πλοίο Κρίνη. Πιστεύω να το λέω σωστά, παιδιά, έτσι. Αφιέρωσέ μας ένα τραγούδι, σε ακούμε, είστε υπέροχοι εκεί. Ωραία, θέλω να βρω τώρα εδώ με τη Μαρία να βρούμε ένα τραγούδι λίγο ανάλογο να είναι για τους ναυτικούς μας, έτσι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά ταξίδια να έχετε. Πάνω απ' όλα, καλά ταξίδια, καλές θάλασσες.

Πολύ full basket βλέπω, πολύ full basket. Ο Γιώργος από τον Πειραιά, υπάρχει περίπτωση να πάει ο Ντόρσεϊ στον Παναθηναϊκό, ο Ντόρσεϊ. Κυκλοφορούν διάφορα. Εγώ αυτό που ξέρω ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πώς θα πάει στον Παναθηναϊκό? Απλά είναι θέμα να του κάνουν οι Αγγελόπουλοι μια αύξηση. Νομίζω είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί και πέρυσι, όχι αυτή η σεζόν που τέλειωσε, πέρυσι που έδωσε το ποτάθλημα, φέτος ήταν πάρα πολύ καλός. Όταν λέμε για Ολυμπιακό τώρα τη δύναμή του, λέγαμε για Φουρνιέ, για Βεζέκοφ και για Ντόρση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή λογικό δεν είναι να θέλει να πάρει μια αύξηση? Και όταν ακούει αυτά τα ποσά που έρχεται ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Αλλά δεν τίθεται θέμα για Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να πάει Παναθηναϊκό. Παναλαμβάνω, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και ούτε έχει τάσεις να φύγει ο Ντόρση. Ο Ντόρση και ο κάθε Ντόρση, επαναλαμβάνω, θέλει να δει το λογαριασμό του να γίνεται, να αυξάνεται. Και είναι φυσιολογικό και δεν νομίζω να υπάρχει θέμα με τους Αγγελόπουλους, διότι ο στόχος είναι η ομάδα να γίνει ακόμα πιο ισχυρή με τις κινήσεις που γίνονται και φυσικά, αν γίνεται, να ξαναεπαναλάβει τον θρίαμβο και να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό που έχει έτσι τις περισσότερες ειδήσεις μεταγραφικά. Αύριο παρουσιάζεται ο Νίστρουπ και η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα, το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργομετρικά, ο Νίστρουπ είναι εδώ βέβαια. Έχει έρθει από χθες ο Καμαρά, Σαλρερουά Γάλλος, ένα ψηλό παιδί, χαφ. Από μένα μην περιμένετε να σας πω τώρα ένας παίκτης αν είναι καλός ή κακός. Θα τον δούμε. Θα μου πεις, άμα με ρωτήσεις για τον Ντεφράι, τι θα πεις. Εντάξει, τον Ντεφράι τον ξέρουμε χρόνια. Άλλο ένας παίδης 34 και άλλο ένας παίδης να είναι 22, 23, 24 και να μην τον έχεις δει. Άλλο να παίζει Ίντερ και άλλο να παίζει Σαλερουά. Έχει διαφορά. Αλλά και πάλι το ίδιο ισχύει για τον Ντεφράι και για τον οποιοδήποτε Ντεφράι. Όλοι κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ένα-ένα. Ο Καμαρά λοιπόν είναι εδώ, περνάει από ιατρικές, δεν έχει ανακοινωθεί. Μοναδική ανακοίνωση που έχει γίνει σήμερα από τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα είναι ο Τσάβες, δανεικός για έναν ακόμα χρόνο. Ο Τσάβες από την Αργεντίνο Juniors είναι το παιδί που ήταν στον Πανετολικό τερματοφύλακας, καλός, τον πήρε πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Ανανεώθηκε λοιπόν ο δανεισμός του, τον ήθελε ο Κοτσόλης, τον πιστεύει. Και από εκεί και πέρα για τη θέση 1 προορίζεται ο Πένια, τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έπαιζε δανεικό στην Έλτσε. Και σύμφωνα με τους Ισπανούς το κοστολογούν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καμαρά, αν όλα έχουν πάει καλά, θα ανακοινωθεί είτε σήμερα είτε αύριο. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω βέβαια, η λογική λέει ότι οπωσδήποτε θα πάρει και ένα παίχτη καθαρά με επιθετικές τάσεις από τη στιγμή που ήδη έκοψαν και τον Μπακασέτα. Δηλαδή θέλει να έχει μια επιλογή του Καμαρά με έναν χαφ πιο μπροστά και πίσω του ο Κοντούρης και όσοι εν πάση περιπτώσει μείνουν, γιατί και ο Τσιριβέγια δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Ο Κοντούρης παραμένει εννοείται. Θέλει δηλαδή ο Νίστρουπ να ενισχύσει τα χαφ του και φυσικά θέλει να φτιάξει και την άμυνά του. Όσον αφορά τον Ντεφράι, ο οποίος δεν ξέρω, θα τα μάθουμε σιγά σιγά, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, διότι διάβασα πολλά πράγματα για τη ζωή του, είναι ότι είναι αυτοδίδακτος πιανίστας. Είδε τον Άκε τη City να παίζει πιάνο, του άρεσε και μέσω εφαρμογών έχει μάθει και παίζει. Αυτό δίνει και κάποια πράγματα για το πώς αντιμετωπίζει γενικά τη ζωή, το ποδόσφαιρο, τη μουσική. Αλλά ως ποδοσφαιριστή το ξέρουμε, με μεγάλη καριέρα από Φέγενορντ, Λάτσιο και Ίντερ. Στην Ιταλία τον φωνάζουν The Wall, ο τείχος. Θέλουν να δείξουν ότι πόσο δυνατός είναι στην άμυνά του, πόσο καλός. Τον γνωρίζουμε αυτόν τον παίκτη. Θα μου πεις τώρα και δεν είναι στο Μουντιάλ. Είχε πρόβλημα στη βουβονική χώρα, γι' αυτό δεν πήγε. Πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Και φυσικά θα μπορούσε να συνεχίσει στην Ιταλία ή σε προηγμένο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω βέβαια τώρα τις οικονομικές δυνατότητες και τι του δίνουν. Παίζει ρόλο το χρήμα, να ξέρετε, και το συμβόλαιο. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό, από ό,τι γράφουν οι Ιταλοί, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, του δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθαρά το χρόνο με την εφορία του Παναθηναϊκού. Και είναι κλειστό διαιτές. Δεν ξέρω αν αυτά τα χρήματα μπορεί να τα βρει στην Ιταλία ή στην Γαλλία, δεν ξέρω και εγώ σε άλλο πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες λένε ζήτησε μια-δυο μέρες προθεσμία, ότι είναι σε καλό έτσι, σημείο οι επαφές και ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα να έχουμε θετικές εξελίξεις για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια καλή περίπτωση ο Ντεφράι. Βλέπω εδώ τον Γιώργο από την Νίκαια, πώς γίνεται ένας παίκτης που έχει προταθεί στον Ολυμπιακό να πάει στον Παναθηναϊκό. Γιώργο μου, χαίρομαι για αυτές τις ερωτήσεις. Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές και είναι πολύ απλή η απάντηση. Ένας μάνατζερ όταν θέλει να βρει δουλειά σε έναν πελάτη του απευθύνεται σε ομάδες οι οποίες ξέρουν οι μάνατζερ τις οικονομικές δυνατότητες. Δεν μπορεί δηλαδή να χτυπήσει την πόρτα του Πανετολικού που ξέρει πόσα θα δώσει ή την πόρτα της Κηφισιάς. Όταν λοιπόν ξέρει ότι μπορεί να δώσει 1,5-2 εκατομμύρια στον πελάτη Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, σε αυτές τις ομάδες θα πάει. Και να το πω λαϊκά, όποια τσιμπήσει. Δηλαδή αυτούς τους παίκτες τους προτείνουν σε πολλές ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζεται παιχνίδι παρασκηνιακό μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι τώρα μπορεί να έχει προταθεί και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, που θέλουν στόπερ. Και όποιος δώσει τα περισσότερο. Και αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα, μπορεί το παιδί να έχει πρόταση από άλλη ομάδα. Είναι καθαρά θέμα δικό του. Αλλά αυτή είναι η απάντηση. Μην βλέπετε, μην περιμένετε παρασκήνια ότι συνεννοήσεις παραγόντων, μάνατζερ, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό συμβαίνει χρόνια στις μεταγραφές. Χρόνια συμβαίνει στις μεταγραφές ότι ο κάθε παίκτης μπορεί να προταθεί σε πολλές ομάδες. Είναι τόσο απλό. Έχω και άλλα ερωτήματα, ωραία, αλλά θα απαντήσω μετά γιατί είναι, βλέπω εδώ γραμμές, οι πρώτες γραμμές, ο κύριος Γιώργος Σχολαργός. Έλα κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Κοντρώνη.
0: Ορίστε κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ. Είμαι χαρούμενος, συγχαρητήρια. Ερντογάν, σαλάμ αλέκιουμ.
0: Λέτε για το τέλος των Τούρκων στο Μουντιάλ, ε?
1: Σελάμ αλέκιουμ, Τάκη Ερντογάν. Το πόσο χάρηκα, πήρα 10 χρόνια από τη ζωή μου. 6 ώρα το έβαλα, το είδα όλο. Δεν είδα ότι πήγανε, μην πω τώρα την κουβέντα που πήγανε, αλλά είχαν τέτοιες ευκαιρίες που δεν χανόταν. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι.
0: Όχι, ήταν... δεν το είδα.
1: Τέτοιες ευκαιρίες να μην μπορούν η μπάλα στο πέναλτι να σουτάρουν εκεί, να μην μπαίνει η μπάλα, πέσαν κάτω. Μόλις ήρθε το παιχνίδι, πέσαν κάτω. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Και οι άλλοι τώρα, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Και η Παραγουάη έπαιζε και με παίχτη λιγότερο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Πήγανε, ένα ολόκληρο ημίχρονο, ναι.
1: Πήγαν στην αρχή να κάνουν μαγκές τα τουρκακιά. Αλλά σε ποιο να κάνουν, στην Ουρουγουάη, Παραγουάη. Μία, δύο φορές, τρεις, πάπα τους κάτω. Άρχισαν το σκληρό παιχνίδι. Και, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι το πράγμα, τέλος πάντων, τώρα θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Αντζελότη, έχω την εντύπωση ότι δεν ταιριάζει σε μια σαν ομάδες Λατινικής Αμερικής. Άλλη νοοτροπία, άλλη νοοτροπία. Αυτοί οι Λατίνοι θέλουν να παίζουν αυτό που ξέρουν, να μπουν να κάνουν τα κόλπα του στα ρόλια. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να στερεώσει εκεί. Δεν ξέρω τι γνώμη σας. Δηλαδή είναι κάπως διαφορετικό το...
0: Εγώ έχω πει ότι εγώ θα πήγαινα με Βραζιλιάνο προπονητή και με κυρίως παίκτες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή να ξαναγεννήσω την πραγματική Βραζιλία. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Βραζιλία έχει μάθει. Είναι αλάνα, να παίζει όπως θέλει, να μην έχει προπονητή.
0: Παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, προβλέψιμο, δεν μου λέει τίποτα η Βραζιλία εμένα, τίποτα δεν μου λέει.
1: Έχει μια σχέση με την Βραζιλία, δεν τα κουνάκια, μην τις δε πένα, δύο.
0: Ούτε μια σχέση, όχι, ούτε μια σχέση.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ έχουν μάθει τώρα όλοι, άλλη καινούργια φιγούρα αυτή. Λοιπόν, το center back, το τερματοφύλακας είναι στο center back. Το center back, σε πολλές ομάδες παρατηρείται αυτό. Το center back δίνει στο αριστερό back. Το αριστερό back δίνει ξανά στο center back.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό το χτίσιμο που λέμε. Ναι.
1: Στοιχεία, το αριστερό back δίνει στο δεξί back για να γίνει μια επίθεση. Είναι αυτά. Πού τα έχουν βρει αυτά, βέβαια.
0: Ναι. Αυτά τώρα το ποδόσφαιρο, ναι, εντάξει, έτσι. Εμένα μ' αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο μου, άμεσο ποδόσφαιρο, τώρα αυτό το...
1: Κάθε τις μπαλιές, εκείνο το κόκκινο Μούρης, ο Γερμανός, πώς λεγότανε, ένα δύσκολο όνομα. Έπαιρνε την μπάλη στο κέντρο και έμπαινε μέσα κατευθείαν.
0: Ποιο, στο της Μπάγερος, Βάι Στάγκερ.
1: Όχι, ένας άλλος. Ο οποίος έμπαινε μέσα κατά... Έβλεπε μπροστά του...
0: Ο Σούστερ.
1: Όχι. Δεν έβλεπε μπροστά του, δύο έβλεπε, τρεις. Εκεί δεν πήγαινε απάνω του κατευθείαν. Τα πέρασε. Τελείωσε. Δηλαδή το κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων. Καλά, και οι Γερμανοί και αυτοί είχαν μια παιχτούρα στα χάφη. Ήταν, θυμάμαι, ο Χάνσι Μίλλερ. Τρομερός παίκτης με το αριστεροπόδαρο. Αριστεροπόδαρο.
1: Ήταν στο κέντρο, έπαιζε. Κέντρο προωθημένος ήταν. Αλλά είχε σουτ. Αυτός μόλις πέταγε ένα-δύο, τράβαγε τα
0: δεν λέτε τώρα, δεν λέτε δεκαετία 70-80 το ροτ.
1: Μετά το 80 ήταν.
0: Α, μετά το 80. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όλοι ήταν ένας και ένας. Εντάξει. Κύριε Κολοκοτρώνη, εγώ δεν σας έχω ζητήσει ποτέ
0: Πέστε μου, κύριε Γιώργο, πέστε μου.
1: Ένα τραγούδι. Δικαιούμαι.
0: Εννοείται ότι δικαιούστε. Πέστε μου.
1: Την τραγουδάρα αυτή με το Στούκα. Ει, καπετάνιε.
0: Αυτό μου είπε τώρα και η Μαρία να βάλουμε για τους ναυτικούς μας. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα το βάλω σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, γιατί πάω να πάω σε διαφημίσεις. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τεντωμένο σκηνή η συνομιλία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, με μόλις 6 λεπτά διαφορά 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου, και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρήτη. Είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιακροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Έχουμε δύο γραμμές ακόμα. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο. Έλα Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη, στον αέρα είσαι.
6: Καλησπέρα.
5: Τι γίνεται?
6: Κύριε Γιώργο Καραμπουζουκλή.
5: Πώς πάμε? Πώς πάμε?
6: Εντάξει, καλά είμαστε. Είχα λίγο τον αδερφό μου στο νοσοκομείο, αλλά είναι εντάξει τώρα ο άνθρωπος. Μια θλάση έπαθε και ξέρεις. Και πήγαμε λίγο να το δούμε.
5: Ωραία, εντάξει. Άμα είναι μια θλάση, αυτά είναι.
6: Εντάξει,
5: ξεπερνιούνται.
6: Έσπασε η καρδιά μου όμως σε χίλια κομμάτια σήμερα, κύριε Κολοκοτρώνη, που είδα μια γιαγιάκα μόνη της, ολομόναχη, να παρακαλάει σημασία από περαστικούς στο νοσοκομείο. Αυτό δηλαδή είναι μαχαίρια. Τέλος πάντων,
5: δεν
6: βάρει με το κλίμα τόσο πολύ. Λοιπόν, βλέπω. Εγώ καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος σαν Παναθηναϊκός για την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Ήμουν παιδάκι όταν ήτανε, που ακόμα με το φύγμα ήμουν που έλεγα ο Μπράντοβιτς. Έτσι, και τώρα χαίρομαι που επιστρέφει. Ξέρεις, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια.
5: Ναι.
6: Και πραγματικά. Χαίρομαι γιατί από ό,τι ακούγεται θα είναι στο staff και ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης.
5: Ναι.
6: Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. Γιατί ξέρεις, ο Μπράντοβιτς είναι ο άρχοντας των δακτυλιδιών, η ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού, η μεγαλύτερη ιστορία. Ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο, ενώ βλέπω καλές κινήσεις. Δεν ξέρω, δεν μου βγάζει αισιοδοξία και εμπιστοσύνη. Τόσα που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια.
5: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Είναι ο μουδιασμένος ο χρόνος του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, πρέπει να έχει θετική ενέργεια. Δεν μπορεί συνέχεια όλο.
6: Εννοείται, όχι μη.
5: Εντάξει, ήρθε ένα παιδί καινούριο, εννοώ ένα νέο προπονητή. Θα έρθουν κάποια παιδιά μεταγραφές. Να δούμε.
6: Κοίταξε, θα σου πω, όχι, εννοείται, όχι μίλα. Η απεσιοδοξία, εντάξει, την έχω εγώ λόγω όλα αυτά που έχω δει. Όχι μάλλον απεσιοδοξία, να το πω πιο σωστά. Κάθε χρόνο έχω υψηλές προσδοκίες και απογοητεύομαι από
5: ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο κόσμος έχει δίκιο. Σου λέει κάθε χρόνο μας λένε, μας κάνουν, μας δείχνουν. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μονόδρομος. Τι να κάνεις. Πρέπει να περιμένεις. Πρέπει να περιμένεις.
6: Μα όπως είχε πει και ο μεγάλος, στις χαρές και στις λύπες μαζί ο Παναθηναϊκός. Έτσι είμαστε. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Και ο καθένας, είτε είναι ΑΕΚτζής είτε ΠΑΟΚτζής, είναι στην ομάδα του. Οι ΠΑΟΚτζήδες, οι άνθρωποι είχαν να δουν 35 χρόνια πρωτάθλημα. Ήταν όμως εκεί, γεμίζαν την Τούμπα. Δηλαδή δεν αφήσαν ποτέ το γήπεδο μόνο του για τον κόσμο της ομάδας. Τώρα, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Αργεντινή με τα μπούνια. Μπορεί να είμαι παιδί του Ρονάλντο. Αλλά βλέπω ότι ο Χριστιάνο πλέον δεν μπορεί να παίξει μπάλα όπως έπαιζε. Και είναι κρίμα γιατί χαλάει το σύνολο της Πορτογαλίας, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Δηλαδή η Πορτογαλία είναι υπέροχη. Και χαλάει το σύνολο γιατί θέλει να παίζει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά, ρε Χριστιάνο μου. Μεγάλωσες γενιές μας, μας έμαθες εσύ το ποδόσφαιρο, σε εμάς τους πιο νέους. Μας έμαθες το ποδόσφαιρο, αλλά πλέον αφού βλέπεις ότι δεν αντέχεις και δεν μπορείς. Μην είσαι εγωιστής και μην το κάνεις από εγωισμό. Δηλαδή αυτό δείχνει εγωισμό. Το κάνει ο Μέση, θα το κάνω κι εγώ. Ναι, αλλά ο Μέση μπορεί να το κάνει. Πρέπει να καταλάβουμε τα όρια ηλικίας μας. Όταν δεν αντέχει, ειδικά ένας τέτοιος πιασμένος παίχτης, που το θυμόμαστε στα ψηλά, γιατί να το δούμε έτσι, στα χαμηλά. Προχθές, κύριε Γιώργο, χάσει μια ευκαιρία μόνος του. Και λες τώρα τι γίνεται. Ο Ρονάλντο είναι αυτός που παλιά όχι δεν το είχαν. Το είχε βάλει από το σπίτι του απ' έξω. Ήταν και θα βάραγε σούτ, θα έμπαινε, ας πούμε. Τέλος πάντων, να δούμε καλό Μουντιάλ.
5: Ωραία, Παναγιώτη.
6: Ευχαριστήθηκα και εγώ που έφυγε η Τουρκία γρήγορα. Και έχουμε να τα πούμε πάλι.
5: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Τώρα για την Τουρκία να πω ότι σε δύο μάτς 62 τελικές. 62 τελικές. Και επίσης είχαμε και μια πολύ σημαντική απόφαση που θα την βρούμε μπροστά μας. Ο Αλμυρόν, ο παίδης της Παραγουάης, κάτι είπε σε έναν αντίπαλο και είχε, ξέρετε, έβαλε το χέρι του μπροστά στο στόμα του. Αυτό πλέον απαγορεύεται από τη FIFA. Κάλεσε ο Βαρίστα στο διαιτητή και του είπε ότι αυτό έκανε ο Αλμυρόν και πήρε κατευθείαν κόκκινη. Διότι σου λέει ότι από τη στιγμή που βάζει το χέρι στο στόμα, άρα του μιλάει άσχημα, τον βρίζει, κάτι του λέει. Και πήρε αποβολή ο Αλμυρόν. Και έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες η Παραγουάη και κατάφερε να κερδίσει. Αλλά αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Και αυτό πολύ καλά κάνουν. Και πήραν αυτή την απόφαση. Ο κύριος Λευτέρης Χανιά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
7: Γεια χαρά, κύριε Κολοκοτρώνη.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλά, μια χαρά. Σε χαιρετώ από εδώ κάτω από τον Αποκόρονα.
5: Εκεί κουνηθήκατε με το σεισμό?
7: Κουνήθηκε ο λογοτύπης. Εγώ καθόμουν έξω στο καφενείο. Ήταν το μάρμαρο απ' έξω στο καφενείο και κουνήθηκε το μάρμαρο.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
7: Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το πλήρωμα του Real FM, όλους. Και ιδιαίτερο στην κυρία Ειρήνη Κούρτη που μου έστειλε εδώ όταν ζούσε η μάνα με ένα καρότσι και την πήγαινα στην εκκλησία.
5: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
7: Να τσι πω χαιρετήματα με πολύ αγάπη.
5: Πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, εγώ, να σου πω, αυτό που είπε να χαρίσει για τον καπετάνιο, αυτό πρέπει να το βάλει γιατί και ο πεθερός σου ήταν καπετάνιο.
5: Ναι.
7: Για το βάλεις λογοτύπη.
5: Ναι, το βάλω τώρα. Ναι, το βάλω.
7: Περίμενε να δεις. Εγώ ναι. Να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα όλους τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό.
5: Και πολλοί ακούνε, πολλοί ναυτικοί ακούνε. Πολλοί ναυτικοί.
7: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Να μην χαιρετήσω τους υπετσικόβιδες που είναι στα λιμάνια και προσπαθούν εμείς που πάμε πρώτη φορά σε ένα λιμάνι να μας κοροϊδέψουν, αλλά δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν.
5: Βέβαια, χρόνια στον κουρμπέτι, τι να κοροϊδέψουν.
7: Έτσι. Λοιπόν, θα χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Αυγολέμπορα και τον κύριο από εκεί, από το Βενίδιμο.
5: Το νεόφυτο.
7: Πρέπει να τον εγγράψω γιατί τον ξεχνώ.
5: Έχει το όνομα, αλλά το όνομά του είναι χαρακτηριστικό. Νεόφυτος. Δεν τον ξεχνάει κανένα.
7: Να χαιρετήσω και τον Παταμόνα τον Βασίλη και τον. Και στο Γιώργη Βράπο το Λονδίνο. Μάλιστα.
5: Ωραία, κύριε Ελευθερή μου. Πολύ ωραία. Να είσαι γερός δυνατός, κύριε Ελευθερή. Να είσαι γερός δυνατός. Πάντα.
7: Άντε, για χαρά.
5: Για χαρά. Ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά, Δράμας.
8: Αχ, να χαρώ εγώ την αγάπη σας πραγματικά.
5: Κύριε Δημήτρη, τι κάνετε, πώς είμαστε?
8: Γιώργο, να σου πω κάτι.
5: Ορίστε, κύριε Δημήτρη.
8: Αυτό που λέω στο λέω μέσα από την καρδιά μου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου, αν γεμάζει η κυρία Κούλα και έφυγε. Αλλά είμαι ευτυχισμένος με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
5: Έτσι, πολύ ωραία.
8: Και μιλάω ειλικρινά.
5: Ναι, πολύ
8: ωραία. Και χωρέθηκα πολύ με το παιδί από τη Δράμα που έγινε. Ναι. Τη γυναίκα του, ναι. Το χωριό του είναι δίπλα στο δικό μου, τα Κουδούνια. Είναι δίπλα,
5: ναι,
8: στη
5: φοβερό Δράμα. Αυτό, φοβερό.
8: Φοβερό, ξέρεις γιατί. Το κακό είναι με εμάς τους ανθρώπους ότι αυτό το παιδί, όλοι το βλέπαν, όλοι ήξεραν ότι ήταν παράξενο παιδί. Πραγματικά. Αλλά κανείς δεν θέλει να προλάβει το κακό και εμένα αυτό με στενοχωρεί. Αν πεις κάτι, λέει, εσύ θα το πεις. Πρέπει να το πούμε όμως.
5: Ναι.
8: Πήγαινε σε ψυχολόγο το παιδί με τη γυναικούλα του. Κρίματα παιδάκια του. Αυτοί δεν βλέπουν, δεν ακούν.
5: Ξέρετε κάτι, κύριε Δημήτρη, ο κόσμος λέει, ξέρει πράγματα, βλέπει πράγματα, φουγκράζεται, αλλά σου λέει, πού να μπλέξω.
8: Δεν
5: αυτό λέει ο κόσμος. Πού να μπλέξω, σύγχρονο. Φοβάται, σου λέει, θα μπλέξω, μαύρο τον πελά μου, μπορεί να δύο πράγματα.
8: Κοίταξε, Γιώργο, ναι. Εγώ επειδή.
5: Και αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί βλέπετε τι γίνεται.
8: Μπράβο. Είναι, και όταν γίνεται όμως το κακό, όλοι στενοχωριόμαστε. Όλοι λυπόμαστε, όλοι πάμε τα παιδάκια του. Έχει δύο παιδάκια.
5: Ναι, γιατί όταν γίνεται το κακό, βγαίνουμε, ανοίγουν στόματα, ξέραμε αυτό. Γιατί δεν το λες όμως. Εντάξει. Μπράβο. Πήγαινε έστω, κάνε μια καταγγελία ανώνυμη. Μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος.
8: Μπράβο, ό,τι προλάβεις.
5: Και δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Κατόπιν εορτής. Όλοι μιλάμε κατόπιν εορτής.
8: Πραγματικά, έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Αυτό είναι το λάθος μας. Αυτό είναι το λάθος και. Φεύγουν έτσι οι άνθρωποι, τρομερό
8: κρίμα,
5: είναι
8: κρίμα,
5: αυτό.
8: Κρίμα. Οι δυο άξιοι αγάπη τα παιδάκια, κρίμα. Και το ωραίο ποιο είναι, ξέρεις, δεν ξέρω αν το μάθατε. Ναι. Η μάνα του αγουριού από τα Κουδούνια, μόλις έμαθε για το γιο της, πέθανε κατευθείαν από καρδιά.
5: Α, δε, αυτό δε, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει γίνει γνωστό. Ναι.
8: Ευτυχώς δεν είχε πατέρα να τον δει. Πέθανε και η μάνα και γλίτουσαν.
5: Ναι.
8: Εγώ σας εύχομαι να περνάτε αγαπημένα και καλά.
5: Έγινε, κύριε Δημήτρη.
8: Στην οικογένειά σας.
5: Έγινε.
8: Ειλικρινά σε μιλάω, ειλικρινά.
5: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Εγώ χαίρομαι που σε ακούω. Χαίρομαι όταν παίρνει και σε ακούω γιατί είσαι αυθεντικός άνθρωπος, ωραίος.
8: Κοίταξε και τα κορίτσια μόλις μπακούν. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη?
5: Έτσι. Μα τα κορίτσια που έχει ο Real FM, επειδή έχω δουλέψει σε πολλά ραδιόφωνα, δεν υπάρχουν.
8: Γιώργο,
5: είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα τα κορίτσια του Real FM και δεν το λέω τώρα. Είναι άνθρωποι.
8: Μπράβο. Όλοι σας, όλοι σας, όλοι στην καλή, όλοι.
5: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Έγινε, κύριε Δημήτρη μου. Γερός δυνατός. Πάμε άλλο Δημήτρη, ταξί. Καλό τον κύριο Δημήτρη.
9: Έλα, κύριε Γιώργο, τι κάνουμε?
5: Πώς πάμε?
9: Εδώ, είμαι Ομόνια. Ερεμβάζω.
5: Ναι.
9: Το ωραίο τοπίο.
5: Εγώ ήρθα από Αθήνα, δεν είχε καθόλου κίνηση και βρήκα κίνηση μετά το ψυχικό. Προς τα πάνω, προς το Μαρούσι. Αθήνα δεν είδα κίνηση.
9: Εντάξει. Είναι και η ώρα λίγο περασμένη, αν και κίνηση έχει, δεν μπορώ να πω ότι είναι τέτοιο. Θέλω να πω κάτι για τους διαιτητές στο Μουντιάλ, κύριε.
5: Ναι.
9: Γιατί ήθελα να το πω αυτό το πράγμα. Είναι σαν ρομπότ. Δηλαδή έχουν μια κάμερα στα αυτή, έχουν, ξέρω εγώ, το σπρέι μαζί τους, έχουν λες και... Και είναι ρομπότ, ας πούμε, οι άνθρωποι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο διαιτητής έχει κάνει ένα ρόλο όχι στο Μουντιάλ, γενικότερα στο ποδόσφαιρο σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει κανένα ρόλο. Τον διορθώνει το ΒΑΡ, τον
5: διορθώνει... Ναι, βέβαια, η απόφαση οριστική είναι δική του.
9: Ναι, αλλά βλέπετε ότι δηλαδή, κρύβεται πίσω,
5: εντάξει,
9: από το ΒΑΡ.
5: Μπορεί όμως να επιμείνει στην απόφαση του. Συμβαίνει αυτό.
9: Ναι,
5: άλλες φορές, θα κάνει αυτό που του λέει το ΒΑΡ, άλλες φορές δεν θα το κάνει.
9: Σπανίζει όμως τον αριθμό.
5: Ναι, είναι πιο σπάνιο. Είναι πιο σπάνιο, ναι, όντως.
9: Σπανίζει, κύριε Γιώργο, να πούμε. Δηλαδή, και πού έχουμε φτάσει τώρα? Μπαίνει ένα γκολ και δεν ξέρει αν πρέπει να τον πανηγυρίσει ή να μην τον πανηγυρίσει.
5: Σωστό.
9: Έχει χαθεί η μαγεία του ποδοσφαίρου. Έχει χαθεί. Το χέρι του Μαραντόνα για μένα ήταν μαγεία. Το έκανε, αν θυμόσαστε, πολλοί το έκαναν τότε στην εποχή. Και ο Παμπουλής το έκανε του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κι άλλοι τα έκαναν αυτά τα πράγματα. Παίζει και το μυαλό στο ποδόσφαιρο και το να είσαι έξυπνος. Το να είσαι, δηλαδή, να σου κόβει λίγο να μην και να κάνεις κάτι πράγμα που λες, άμα περάσει, πέρασε. Δεν ψάχνουμε τώρα. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι σκάκι, ας πούμε, παίζουμε σκάκι? Δηλαδή, δεν ξέρω. Ειλικρινά έχει χαθεί αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που, ας ήταν offside ένα πόντο, δεν θα τα ακύρωνε στο γκολ. Πέντε πόντους, ας πούμε. Και τώρα μετράμε με τις γραμμές, μετράμε με, δεν ξέρω εγώ, τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά, ας πούμε. Κατά τα άλλα, θέλω να πω και για τις ομάδες μας ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για μεταγραφές και μπορεί να κάνουν καμιά, δύο, τρεις μεταγραφές τώρα, αλλά οι καλές είναι πάντοτε τον Αύγουστο, στο τελείωμα.
5: Ναι.
9: Γιατί τότε και σταματάει και ο παίχτης να ψάχνει. Σου λέει, ήρθε η ώρα να αποφασίσω, να πάρω μια ομάδα. Τώρα βλέπεις ότι όλοι σου λένε, άσε με λίγο να το σκεφτώ, άσε με. Συνήθως το άσε με να το σκεφτώ δεν πηγαίνει ποτέ στην ομάδα, δεν κλείνει το deal. Δεν κλείνει τον deal γιατί έχει βρει άλλη ομάδα ή ψάχνει να τη βρει, την περιμένει και ούτω καθεξής. Αυτά ήθελα να πω.
5: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά το A Καπετάνιε είναι για τους ναυτικούς μας στο πλοίο Κρίνη που μας ακούνε, για όλους τους Έλληνες ναυτικούς, για τον κύριο Γιώργο που το ζήτησε. Με μεγάλη μου έτσι χαρά θα τα ακούσουμε.
10: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, δεν χρειάζεται να στέλνετε για το Μουντιάλ ερωτήσεις, γιατί σε λίγη ώρα θα απαντήσω. Έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος ρωτάει. Αυτό είναι τώρα το που μας απασχολεί, οπότε θα απαντήσω και για Αγγλία και για Γερμανία, για Βραζιλία. Τουλάχιστον τι έχω δει μέχρι τώρα, έτσι. Λοιπόν, να επίσης ο Σπύρος από τη Μάνδρα να πω το σημερινό πρόγραμμα, αν και θα το έλεγα. Λοιπόν, 8 η ώρα έχει Ολλανδία-Σουηδία. Πολύ σημαντικό μάτσο για τους Ολλανδούς. Κυρίως για τους Ολλανδούς. Όχι ότι δεν είναι για τους Σουηδούς, αλλά οι Ολλανδοί στο πρώτο μάτς δεν κατάφεραν να κερδίσουν. 11 η ώρα έχει ωραίο παιχνίδι. Γερμανία χτύπησε Ελεφαντοστού. Αυτό είναι ωραίο μάτς. Στις 3 το ξημέρωμα ο σημερινός με το Κουρασάο. Το Κουρασάο που μπήκε και από χθες στο ρεκόρ Γκίνες, στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, σαν η μικρότερη χώρα που πήρε ποτέ μέρος σε παγκόσμιο κύπελο. Και στις 7 το πρωί την Τινησία Ιαπωνία. Είναι στον όμιλο της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Οι Σουηδοί είχαν ρίξει πεντάρα στην Τινησία και η Ολλανδία με την Ιαπωνία στο 2-2. Αλλά να ολοκληρώσω με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε για Καμαρά, για τον Ντεφράι και για τον Πένια. Από εκεί και πέρα είναι σε συζητήσεις ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδιακό, ο Αλαφούζος με τον Κομπότη για πακέτο να πάρει τον Τζάπρα και τον Βίχο. Το είχα πει κάποια στιγμή πριν περίπου 15 μέρες. Είναι καλές περιπτώσεις και οι δύο. Ο Τζάπρα θυμίζω ότι πέρυσι όταν είχε τεθεί θέμα να πάρει στον Παναθηναϊκό είχε εκφράσει το ερώτημα εάν θα είναι βασικός, δεν ήθελε να είναι backup του Καλάμπρια. Τώρα δεν ξέρω τι έχει αλλάξει, εκτός αν ο Καλάμπρια φύγει κάποια στιγμή, γιατί έχει συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι υπάρχουν 3-4 ομάδες στην Ιταλία, κυρίως η Τωρίνο, η Σασουόλο, που ενδιαφέρονται. Δεν αποκλείεται ο Καλάμπρια να φύγει, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο προπονητής το συμφέρον είναι να χρησιμοποιεί τον καλύτερο αυτόν που τον εξυπηρετεί όσον αφορά τα αγωνιστικά του σχέδια. Άρα λοιπόν η γνώμη μου είναι ότι ο Τσάπρας ή ο κάθε Τσάπρας καλό θα είναι να κάνει το βήμα στην καριέρα του, να πολεμάει, και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να πάρει θα το πάρει. Δεν μπορείς να πας σε μια ομάδα και να λες, να προεξοφλείς ότι εσύ θα είσαι βασικός. Αυτό δεν σε βοηθάει γενικά στην καριέρα σου. Εν πάση περιπτώσει συζητάνε λοιπόν οι δύο πλευρές για πακέτο αυτούς τους δύο παίκτες και ενδεχομένως να κρατήσει ο Λεβαδιακός και ένα ποσοστό μεταπώλησης. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι γνωστές οι σχέσεις του Αλαφούζου με τον Κομπότη. Κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν ανεβάζει τον πήχη και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει. Οπότε εάν είναι να γίνει κάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως να γίνει με τον Παναθηναϊκό. Τώρα επίσης να πω πάλι για τον Ζαγαρίτη που ακούγεται, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να πάει σε άλλη λύση αν θέλει αριστερό μπακ μαζί με τον Κυριακόπουλο, και ο Βίγος είναι μια καλή περίπτωση να πάρει από το εξωτερικό. Οι παίκτες που ειδοποιήθηκαν ότι δεν θα φύγουν να πάνε προετοιμασία τη Δευτέρα στην Ολλανδία είναι ο Μπακασέτας, ο Βιλένα, ο Σισοκό, ο Πάντοβιτς, ο Σφιντέρσκι αποτελεί παρελθόν, πουλήθηκε στη Βίτζε Βλότς 1.000.000 μαζί με τον πόνους 1.300. Ο Βιλένα με τον Σισοκό έχουν συμβόλαιο, γίνεται προσπάθεια να σπάσουν τα συμβόλαιά τους. Ειδικά το Βιλένα τον έχει χρυσοπληρώσει ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν ομάδες, ότι φτιάχνουν κλειστά συμβόλαια πολυετή και το βρίσκουν μπροστά τους. Θα πρέπει να έχουν δικλείδες ασφαλείας. Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα να έρθουν παίκτες. Οπότε αναγκάζονται οι ομάδες να δίνουν γη και είδωρ που λέμε. Ας πούμε να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Καλάθης που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, η Παρτιζάν του έδινε περισσότερα χρήματα για ένα χρόνο. Όμως ο ΠΑΟΚ τον κέρδισε γιατί του πρόσφερε διαιτές συμβόλαιο. Κάτι που δεν έκανε η Παρτιζάν. Γι' αυτό ήρθε ο Καλάθης. Παίζει ρόλο λοιπόν το τι συμβόλαιο σου προσφέρεται, όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά και η διάρκεια. Έτσι λοιπόν την πάτησε ο Παναθηναϊκός με τον Βιλένα και την έχει πατήσει και άλλες φορές. Καλό θα είναι λοιπόν οι παίκτες που έρχονται να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός να μπορεί να λύνει το συμβόλαιό τους. Διαφορετικά έχει προβλήματα, φεύγουν λεφτά πραγματικά χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Όσον αφορά τον Μπακασέτα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αυτό που του έχουν πει από τον Παναθηναϊκό είναι ότι το συμβόλαιο αυτό λογικά δεν θα το βρει στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, δεν ξέρω, στη Σαουδική Αραβία ή, εν πάση περιπτώσει, Εμιράτα, Κατάρ.
Εάν δεν βρει αυτό το συμβόλαιο, είναι διατεθειμένοι να του καλύψουν ένα μέρος, ένα ποσό. Δηλαδή, παίρνει 1,5 εκατομμύριο, θα πας σε μια ομάδα που θα σου δίνει, ξέρω εγώ, 750.000 η ομάδα, 750.000 ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρου πάντως το ξεκαθάρισε ότι δεν τον θέλει. Προσωπικά, βέβαια, ξέρετε την άποψή μου, τον θεωρώ υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή. Δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Αποδείχθηκε πολύ λίγος για να σηκώσει στις πλάτες του τον Παναθηναϊκό. Και προφανώς ο Νίστρουπ θέλει ποδοσφαιριστές με άλλα χαρακτηριστικά, πολύ πιο γρήγορους, πολύ πιο αθλητικούς, και σαφώς πιστεύω ότι θα έχει επιλεγεί και ο στόχος. Δεν ξέρω αν είναι ο Γιένσεν της Μπρέντφορντ, που υπάρχει έτσι μια παγωμάρα το τελευταίο διάστημα. Πάντως θέλει ποδοσφαιριστή πιο γρήγορο, ενδεχομένως πιο τεχνίτη, που να ταιριάζουν τα χνότα τους. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ο Πάντοβιτς ενδεχομένως να πάει δανεικό στη Λιβαδιά, γιατί συζητάνε, δεν είναι μόνο οικονομικό το αντάλλαγμα, να δώσει ο Παναθηναϊκός και έναν δύο παίκτες δανεικούς. Μία περίπτωση λοιπόν είναι ο Πάντοβιτς, ενδεχομένως και ο Κότσαρης, ο τερματοφύλακας, Έλληνας τερματοφύλακας. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα δούνε ο Παναθηναϊκός με τη Λιβαδιά. Γενικά υπάρχει οργασμός στον Παναθηναϊκό και είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι η ομάδα πάει αύριο προετοιμασία. Θέλει ο Νίστρουπ όσο το δυνατόν να έχει πιο γρήγορα τους παίκτες, και αυτούς που υπήρχαν στην ομάδα, αλλά κυρίως τους καινούργιους, να ενσωματωθούν, σιγά σιγά να μάθουν τους καινούργιους συμπαίκτες και να αρχίζει να χτίζεται ο Παναθηναϊκός, που έχει μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, απαιτητική χρονιά. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη που πρέπει να κάνει τις τρεις προκρίσεις στο Conference. Ξεκινάει με την Πάξη της Ουγγαρίας. Αλλά βέβαια ο μεγάλος στόχος, να μην κρυβόμαστε, είναι το πρωτάθλημα που έχει να το πάρει από το 2010. Και γι' αυτό άφησε τον Μπενίτεθ και πήγε σε έναν προπονητή 38 ετών, ο οποίος είναι φιλόδοξος, ο οποίος έχει πάρει πρωταθλήματα στη Δανία με την Κοπεχάγη, ο οποίος έχει δει αγώνες του Παναθηναϊκού, είδε το ρόστερ και πιστεύει ότι με τις κατάλληλες κινήσεις, με τα γραφικά, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα η οποία να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια έχουν το πρώτο λόγο στο πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν πολύ χοντρικά με τον Παναθηναϊκό που κινείται περισσότερο αυτές τις μέρες. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Real FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ την εφημερίδα επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπως υπογραμμίζεται, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής εκεχηρίας για να προχωρήσει ευρύτερη συμφωνία. Εκενώνεται προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι με μόλις 6 λεπτά διαφορά στη Γάβδο. Απομακρύνονται αυτή την ώρα 566 επισκέπτες. Η ψηφιακή εφαρμογή Ποσοκάν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για όσους κατηγόρησαν την κυβέρνηση περί μεγάλου κόστους της πλατφόρμας, τόνισε ότι είναι ντροπή, καθώς το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν έχει κοστίσει μόλις 100.000 ευρώ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από μια startup νέων παιδιών από την Πτολεμαϊδα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 43χρονο υπήκο Βόρειας Μακεδονίας, ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Περισσότερα στο ενικός.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν με 2-0 την Αυστραλία. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για Βραζιλία, Μαρόκο και Παραγουάη. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία ητή 3-0. Σκωτία στη διοργάνωση για Βραζιλία, Μαρόκο και Παραγουάη.

0: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα, Real FM, 97 και 8, 211 200, 8200, θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας. Να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Έχουμε μία είδηση επί του πιεστηρίου, είχα σκοπό να αναφερθώ, αλλά φαίνεται ότι πάμε για κάτι οριστικό. Έχουμε επιστροφή Κάρμο στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης αυτός, ξέρετε, ο Αγκολέζος, αριστεροπόδαρος, το ξέρετε φυσικά οι φίλοι του Ολυμπιακού, ανήκει στην Νότιχαμ. Και πήγε στην Ισπανία, πήγε στην Οβίαδο, δεν πήγαν εκεί καλά τα πράγματα. Νότιχαμ δεν μπορεί να παίξει. Υπάρχουν άλλες επιλογές. Και έτσι λοιπόν το συζήτησαν να γυρίσει στον Ολυμπιακό, τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός τον ξέρει, ο Κάρμο ξέρει τον Ολυμπιακό. Τώρα, πολλοί που θα ακούτε αυτή την είδηση θα πείτε με Πιρόλα και Ρέτσο. Ο Μπιακόν έφυγε, πήγε Αντερλεκτ χθες, 3 εκατομμύρια. Ο Καλογερόπουλος πήγε Γερμανία, Νιρεβέργη. Θα προωθήσουν το κουτσίδι. Θέλανε να πάρουν ένα ακόμα στόπερ. Αλλά θα αναρωτηθείτε, μήπως φύγει ο Πιρόλα. Παιδιά, δεν το ξέρω. Ο Ολυμπιακός δεν βγάζει στο σφυρί. Ο Ολυμπιακός δέχεται προτάσεις και αν συμφέρει, πουλάει. Εάν έρθει μια πρόταση του Πιρόλα, σύμφωνα με τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, του Ολυμπιακού, όχι τα δικά μου, γιατί εγώ γενικά είμαι σφιχτός. Και μιλάμε για πολλά χρήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κλείνω την παρένθεση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κοστολογεί τον Πιρόλα πάνω από 20-25. Δεν είναι εύκολο, ειδικά η ιταλική ομάδα, να δώσει τόσα χρήματα για τον Πιρόλα. Αλλά αυτή τη στιγμή, με την επιστροφή Κάρμο, ο Ολυμπιακός έχει τρεις ενδυνάμεις βασικούς στόπερ. Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσο. Και αυτό είναι καλό για τον οποιοδήποτε προπονητή. Θα συνεχίσω, αλλά έχουμε ήδη την κυρία Ντιούμπη από το Βύρονα. Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
1: Αγαπημένο μου Γιώργο, αγαπημένο μου Real FM, αγαπημένοι μου συνακροατές. Δεν είναι Eurovision το Μουντιάλ και άλλη φορά θα μιλήσουμε για την άποψή μου. Όμως, όσο μου είναι εφικτό, παρακολούθησα κάποιους αγώνες. Mm-hmm. Ας πούμε, είδα τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Την ώρα που έβαλε το πρώτο γκολ, την ώρα που πήγα να ξεδιψάσουν οι παίκτες, ήταν η ώρα που πήγα και εγώ να ξεδιψάσω, ναι, και έχασα, ναι, το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Μετά εντάξει, τα τέσσερα ήταν, ένα για τη Σενεγάλη και τρία για τη Γαλλία, τουλάχιστον απολαύσαμε γκολ. Για την Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, αναφέρομαι τώρα σε ποια μπόρεσα να δω, γιατί και η χρόνη μου δεν είναι εφικτή πάντα να δω τα πάντα και νομίζω ότι αυτό αντιπροσωπεύει και πολύ κόσμο. Είχαν επενδύσει πολύ στο Λεωνάρντο. Τελικά όμως ήρθε 1-1, αν θυμάμαι καλά, και ναι, ο Λεωνάρντο δεν έβαλε γκολ. Επίσης είδα φυσικά και τον πρώτο αγώνα, το Μεξικό με τη Νότια Αφρική. Δεν έμεινα ευχαριστημένη, όπως δεν έμεινα ευχαριστημένη όταν έπαιξε η Τσεχία με τη Νότια Αφρική, γιατί οι Τσέχοι δεν είχαν καλή εικόνα. Και η Νότιος Αφρική νομίζω και θεωρώ ότι αποκατάστησε την εικόνα που είχε με το Μεξικό, με το 1-1 που ήρθε τελικά, και μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε το αποτέλεσμα αυτό. Φυσικά είδα το χθεσινό με την Αμερική και την Αυστραλία. Η Αμερική βέβαια στους 32, εγώ με την Αυστραλία ήμουνα, παρά το ότι περίμενα ότι θα χάσει.
0: Ναι.
1: Γεγονός και δεδομένο που εγώ τώρα τι να πω, ότι ευχαριστήθηκα ότι αποκλείστηκε, όπως και εμείς έτσι αλλιώς είχαμε αποκλειστεί, η Τουρκία στα πρόσφατα. Εκεί που θα ήθελα να μείνω, κάτι που δεν μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχω την ανάγκη να

0: μοιραστώ μαζί σου. Σχετικά με το μπάσκετ, φυσικά ενθουσιάστηκα και για την κούπα που μου έφερε η ομάδα μου και για το πρωτάθλημα που πήρε, αλλά τα πρόστιμα που φάγανε ο Τζόνς και ο Ναν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τη στάση που έδειξαν.
1: Εννοείται.
0: Και το πώς ο εγγονός μου που μετέχει στους νέους Βύρονα στο μπάσκετ εισέβραξε αυτή την εικόνα.
1: Χάδι, ποινές χάδι είναι γενικά. Ποινές χάδι.
0: Τι είναι αυτά τώρα, αυτά για μένα, και δεν είναι δική μου άποψη, απλά με αντιπροσωπεύει η άποψη του Νίκου, του Χατζη Νικολάου, που ήταν κανονικά τέτοια επεισόδια, τέτοιοι παίχτες δεν έχουν χώρο στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Έτσι.
0: Είπε ο Νίκος και το χάρηκα και απλά το επαναλαμβάνω. Μια αγωνιστική στο ΣΕΦ τώρα και κάτι έγινε, 50% χιλιάρικα στους παίκτες και στην ομάδα, όχι ικανοποιητικό ποσόν για το πώς ένιωσε ο εγγονός μου που τους έχει ίνδαλμα.
1: Έτσι, αυτό είναι. Τα είπες όλα, το τέλος τα είπες όλα. Γιατί αυτοί οι αθλητές είναι ίνδαλμα για πολλά παιδιά. Όταν βλέπουν λοιπόν να συμπεριφέρονται έτσι, συμφωνώ.
0: Ο εγγονός μου πήγε και στο γήπεδο με τον πατέρα του, είναι Παναθηναϊκάκιας, αυτός δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Να.
0: Εντάξει, με την τιμή την προσφερόμενη των 5 ευρώ, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε με τα μεγάλα νούμερα. Και έρχεται το παιδί και αισθάνομαι ότι είναι μιας χρονιάς χαρά. Παρεπιπτόντως, Βασιλάκη, συγχαρητήρια για το 19,5 που έφερες, αγόρι μου. Και έτσι κάνουν οι αθλητές.
1: Έτσι, ωραία.
0: Αθλούνται.
1: Ειδικά άμα είναι αθλητής και συνδυάζει αθλητισμό και σχολεία και αυτά. Μπράβο.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Καλή συνέχεια, αγόρι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Και για τις, τώρα που είπε για τις ποινές και εγώ τα γράψα, είναι χάδι οι ποινές και μ' αρέσει που βγήκε ο Αταμάν μετά και είπε για το ελληνικό μπάσκετ. Τι ελληνικό μπάσκετ, δε, είναι δύο αθλητές από την Αμερική, στην Αμερική, εκεί τα έχουν το μπουνίδι και το ξύλο και αυτά από τις αλάνες αρχίζουν. Και συνέχεια ο ένας με τον άλλον συνέχεια μιλάγανε. Δεν είναι αυτό ελληνικό. Δηλαδή, όχι ότι μου μειώσανε την πατρίδα μου, αλλά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τι ελληνικό μπάσκετ. Είδαμε ελληνικούς Έλληνες παίκτες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Καταρχάς δεν βλέπουμε Έλληνες παίκτες. Όλο ξένοι παίζουν. Και θέλανε τώρα να, κάποιοι να αυξήσουν, λέει, και τους ξένους. Εδώ λέμε αμά να δούμε την εθνική ομάδα να υπάρχει μια συνέχεια. Και πού είναι οι Έλληνες παίκτες, τους φτιάχνουμε με το κιάλι. Ακόμα και τώρα ο Σαμοντούροφ του Παναθηναϊκού φεύγει να πάει στο κολεγιακό στην Αμερική να βρει τον Αβδάλα. Δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι μόνο με σκληρές ποινές θα έρθουμε στα ίσια μας. Και του χρόνου, επειδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τα ιερά τέρατα της Ευρώπης και θα συνεχίσουν να είναι, η ΑΕΚ κάνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο και πάλι έπαιξε στον τελικό. Άλλο τώρα αν έχασε, δεν έχει σημασία, και στην Ευρώπη φαίνεται. Του χρόνου θα έχουμε και δύο άλλες δυνατές ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Πήρε για τον σέντερφορ της Εθνικής Καναδά, τον Αλεξάνδερ. Ο Άρης, ξέρω, πήρε τον Μπέρτς από την Φενέρ που έρχεται, Καναδός. Γενικά κάνουν κινήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν σε όλους τους τομείς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη διαιτησία, γενικά πρέπει να το δούνε τελείως διαφορετικά. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και μακάρι όπως και φέτος, όπως και πέρυσι, στην Ευρώπη οι ομάδες μας να είναι δυνατές. Ήδη ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα. Και αν κάνουμε το άθροισμα, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, εντάξει, σαν έθνος είμαστε κοντά στα 20, έχουμε άλλους 9 εκατομμύρια έξω ομογενείς, αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ο Παναθηναϊκός και 4 ο Ολυμπιακός. Έχουμε δηλαδή 11 ευρωπαϊκές κούπες στο μπάσκετ, 11 Champions League, να το πω να το καταλάβετε, 11 Champions League, η Ελλαδίτσα των 10 εκατομμυρίων. Και αντί να το εστιάσουμε εκεί, αντί να το συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να γίνουμε καλύτεροι, εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω Αριστοτέλη Σίδνεϊ. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη.
2: Καλησπέρα, φίλε Κολοκοτρώνη.
1: Τι γίνεται?
2: Είμαι καλά, εσείς?
1: Καλά, πώς είδατε την Αυστραλία τώρα με τους Αμερικάνους?
2: Ναι, το είδαμε. Ξυπνήσαμε 5 ώρα το πρωί, το είδαμε.
1: Ναι.
2: Δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος, θα περίμενα κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Αλλά ναι, είναι μια ομάδα που έχουμε μια έτσι κάποια κόντρα.
1: Ναι.
2: Οπότε
1: ναι.
2: Εντάξει. Γενικά το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας δεν θα πω ότι είναι το πιο δυνατό σημείο της. Το πιο
1: όμως είναι παιδιά που το παλεύουν. Δηλαδή αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Είναι έτσι εγωιστές, είναι πεισματάριδες. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.
2: Βέβαια. Από τότε που η Αυστραλία πηγαίνει στην τελική διοργάνωση, έχει ανέβει πολύ το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία.
1: Ναι.
2: Βέβαια θα προτιμούσαμε κάποια στιγμή να το πάρουμε και τη διοργάνωση κάποια στιγμή εδώ. Αυτό θα το ανεβάσει ακόμα παραπάνω. Αλλά δυστυχώς δεν μας το δίνουν. Ξέρεις γιατί.
1: Εντάξει, πολλά συμφέροντα, τα λεφτά, ιστορίες. Εντάξει, τα γνωστά.
2: Δεν είμαστε κατά.
1: Τα γνωστά, ναι, εντάξει.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Πάντως, δεν ξέρω, η Αμερική έχει περάσει μαθηματικά.
1: Ναι, τώρα έχει δύο νίκες.
2: Έχει δύο νίκες, αλλά άμα κάνει μία ήττα και...
1: αφού περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι οχτώ καλύτεροι τρίτοι. Έχουν περάσει, Και έχουν και καλή ομάδα, τρέχουν, είναι καλοί οι Αμερικάνοι, δεν είναι...
2: Ναι, είναι.
1: Καλή είναι, καλή.
2: Καλά, είναι... Έχουν ρίξει και πολύ χρήμα τώρα την τελευταία δεκαετία.
1: Ναι.
2: Ανταγωνίζονται τους Κινέζους και τους... τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
2: Αραβίες και όλα αυτά. Γιατί εκεί έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα. Ήθελα να σου πω ότι θα ήθελα να δω το πιο πολύ τον Έλληνα φίλαθλο να είναι λίγο πιο ήρεμος.
1: Ναι.
2: Από τότε που ήρθα στην Αυστραλία, πραγματικά έχω αγαπήσει να πηγαίνω στο γήπεδο.
1: Ναι, εδώ εμείς είμαστε Ταλιμπάν ακόμα, δυστυχώς. Έχετε δίκιο.
2: Πολύ.
1: Είμαστε Ταλιμπάν.
2: Να πηγαίνεις με την οικογένειά σου στο γήπεδο την Κυριακή, να κάνεις το πίκνικ σου, να βλέπεις την ομάδα σου.
1: Ναι.
2: Χωρίς να έχεις άγχος, χωρίς να σκέφτεσαι αν θα ξαναγυρίσεις πίσω. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ωραία, κύριε Αριστοτέλη. Καλά κάνετε και να παίρνετε τηλέφωνο να σας ακούμε. Γιατί αγαπάμε την Αυστραλία. Να είστε καλά, κύριε Αριστοτέλη μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Νεόφυτος. Γεια σας, κύριε Νεόφυτη.
3: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να δώσω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε αυτό το τεράστιο σταθμό του Real FM που ακούγεται σε όλο τον πλανήτη, που είναι μόνο επιτυχίες και τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το μπάσκετ. Όχι μόνο, κύριε Γιώργο, δεν έχουμε δει παίχτες Έλληνες να πλακώνονται μπουνιές που για τίποτα σοβαρό δεν νομίζω να τσακωθήκαν, αλλά δεν είδαμε και Έλληνες παίχτες, μην το ξεχνάμε, στον εθνικό ύμνο να κουνιούνται, να ξύνονται,
1: σωστό,
3: να δένουν κορδόνια.
1: Σωστό. Έτσι.
3: Με όλο το σεβασμό.
1: Όχι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Είναι έτσι.
3: Κάθονται κόκαλο μπροστά στη σημαία.
1: Έτσι.
3: Έτσι. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι είναι προς το σοβαρό να βλέπουμε. Όχι να σχολιάζουμε πράγματα που δεν κάνει να σχολιάζουμε. Λοιπόν, τώρα για την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ, τι να πω. Σύμπτωση έτυχε στο μπάσκετ Ιταλός, στο ποδόσφαιρο Ιταλός.
1: Εσείς θέλατε να μείνει ο Λουτσέσκου ή όχι?
3: Εγώ ήμουν υπέρ του Λουτσέσκου.
1: Να.
3: Υπέρ του Λουτσέσκου, γιατί υπάρχουν και προπονητές κι άλλοι στο παρελθόν που έχουν κάνει και χειρότερα, έτσι. Ο Λουτσέσκου, άμα λίγο στη συμπεριφορά του ήταν πιο κόσμιος, εγώ πιστεύω κάθε χρόνο θα είχε βραβευτεί με την πορεία που κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Έτσι πιστεύω. Τώρα, ο καλός ο μάστορας, ξέρω, ο κύριε Γιώργο, θέλει και καλά εργαλεία.
1: Εννοείται.
3: Όταν βάλω εγώ ένα χτίστη να μου φτιάξει σπίτι και δεν έχει μυστρή και το ένα και το άλλο, πόσο άνθρωπος θα κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ο Λουτσέσκου να έχει και τη μεγάλη ευθύνη σε όλα. Ναι, σαν προπονητής, πάντα την πληρώνει ένας προπονητής, αυτό το ξέρουμε όλοι. Να, μια μεγάλη ομάδα εδώ στην Αθήνα, να μην πω όνομα, πήρε η ομάδα Ντάμπλιν και το επόμενο χρόνο το διώξανε. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν είμαστε Αγγλία να κρατάμε εδώ τον προπονητή 10 χρόνια και 20 χρόνια. Mm. Και εδώ δύο ήττες να κάνει ένας προπονητής και 15 νίκες, θα σκεπτόμαστε τις δύο ήττες που έχει κάνει. Δεν θα σκεπτόμαστε τις 15 νίκες που έχει κάνει. Λοιπόν, δεν έχω να πω και πολλά. Έχω και λίγο για το Μουντιάλ, κύριε Γιώργο. Ναι. Το Μουντιάλ, εγώ πιστεύω, θα αρχίσει και θα έχει πολύ καλά παιχνίδια με πολύ ενδιαφέρον από τους 32 μου στάσεις και μετά. Ναι. Εκεί που θα είναι μια και έξω. Να δώσω και τα χαιρετίσματα στον κύριο Νάση από το Αττικό, ένας μεγάλος έμπειρος άνθρωπος στα αθλητικά και σε όλα τα θέματα, και να πω και στον κύριο Λευτέρη που, όπως ξέρουμε όλοι, ξεχωρίζει στη συμπάθεια από όλους μας. Είναι ο μόνος άνθρωπος που υποστηρίζει τρεις ομάδες.
1: Ναι, ναι.
3: Τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόπιτο.
1: Ναι, ναι.
3: Κύριε Λευτέρη, να έχεις την υγειά σου και να μου ζήσεις. Και τα χαιρετίσματα σε όλους.
1: Ωραία, ωραία.
3: Γεια σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Μια και είχαμε τον Παουξή, τον Νεόφυτο, μου λέει ο Αρίστος. Καλησπέρα, δύο ερωτήματα. Πώς κρίνεται την απόλυση του Λουτσέσκου, είναι καλό για τον Πάουκ? Ο Λουτσέσκου έφταιγε για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, ή οι καθυστερήσεις στις μεταγραφές και τα παλτά που έφεραν οι μάνατζερ με ευθύνη της διοίκησης? Καταρχάς, δεν έχουμε απόλυση. Δεν απόλυση. Τελείωσε ο κύκλος, σύμφωνα με το Σαββίδη. Εγώ γενικά αναγνωρίζω το ότι έχουν πετύχει ορισμένοι άνθρωποι, όπως ας πούμε κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για το Σαββίδη. Γιατί πριν το Σαββίδη ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα η οποία από τα τέμπη έχανε, όχι μόνο στα ντέρμπι, και από τον Πανιόνιο και από τον Απόλλωνα, έτσι. Και με Σαββίδη πήρε το Λουτσέσκου από τη Ξάνθη, και ο Λουτσέσκου πήρε δύο πρωταθλήματα, πήρε δύο κύπελα. Για το Ρουμάνο και το 18, αυτό το κλεμμένο που λένε, πήρε ντάμπλ, ήταν αήττος ο ΠΑΟΚ, πήγε καλά στην Ευρώπη. Είναι επιτυχημένος ο Λουτσέσκου. Θα μου πεις τα δύο τελευταία χρόνια τι έκανε. Δεν έκανε, αλλά γενικά 7 σεζόν κάθισε, είναι επιτυχημένος. Άρα δεν μπορώ εγώ να πω ότι έφυγε ως αποτυχημένος. Ενδεχομένως να ήθελε ο ΠΑΟΚ μία αλλαγή, διότι ο Λουτσέσκου, όπως όλοι οι προπονητές, έχουν τα κολλήματά τους. Το γεγονός ότι δεν κάνανε εύκολα μεταγραφές είναι γιατί ο Λουτσέσκου δεν θέλει πολλούς καινούριους παίκτες. Το μότο του είναι, όπου και να δουλεύει, με αυτούς προχώρησα, με αυτούς συνεχίζω. Αυτό είναι το λάθος του. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Μπάμπα π.χ. Πολύ καλός παίκτης. Όμως δεν μπορεί να είναι ο Μπάμπα ο ίδιος 3 και 4 και 5 χρόνια συνέχεια. Ή ο Τάισον. Δεν μπορεί να παίζουν μέχρι τα 45. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπετε τώρα τον Ρονάλντο. Τι εξεσηκωθεί στην Πορτογαλία και θα αναφερθώ σε λίγο. Εάν θέλεις να προχωρήσεις, θα πρέπει να πάρεις νέο αίμα. Θα πρέπει να πάρεις καλούς παίκτες που να συνάδουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι ο Σαββίδης δεν ήθελε να δώσει λεφτά. Αυτό είναι ανέκδοτο. Εδώ έδωσε 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι, που δεν κάνει ούτε δύο. Και τα 12 εκατομμύρια, εντάξει, τα έδωσε και, γιατί εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Ωραία, πάντως τα έδωσε. 12 εκατομμύρια. Που θα μπορούσε να πάρει 3 και 4 παικταράδες. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολο στις μεταγραφές. Εδώ βλέπετε τώρα ξεκινάει η προετοιμασία και δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε προπονητή ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει. Είναι πολύ δύσκολος. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο Σαββίδη, που κι αυτός είναι στη Ρωσία, όλα γίνονται με τηλέφωνα, με υπολογιστές. Με... Πάντως αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει θέμα. Έχουν αναβαθμίσει το Βιερίνια, έχουν φέρει το Μάτος, λένε ότι ο Μάτος έκανε τις επαφές με αυτόν τον καινούριο το Λύση, τον Ιταλό. Και σαν να λένε στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, αυτοί πλέον βγαίνουν μπροστά. Ναι, μεν ο Σαββίδης πληρώνει, αλλά έχουμε το δίδυμο Μάτος Βιερίνια, θα φανεί. Αυτό που πρέπει να τονίσω εγώ, κύριε Αρίστο, και όποιος ενδιαφέρεται, είναι το εξής. Όποιος αναλάβει, μα όποιος αναλάβει, είτε είναι μεγάλος, μεγάλο όνομα, είτε μικρό, είτε οτιδήποτε, πρέπει να έχει γερό στομάχι. Γιατί είναι αναπόφευκτο οτιδήποτε λέει, οτιδήποτε κάνει, να συγκρίνεται με τον Λουτσέσκο. Γιατί ο Λουτσέσκο δεν ήταν απλά ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήταν και ο επικοινωνιολόγος του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ίσον Λουτσέσκου, Λουτσέσκου ίσον ΠΑΟΚ. Είχαν γίνει μια γροθιά. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος δεν το έχει πάρει έτσι αυτό που λέμε όμορφα. Ή δεν ήθελαν το Μπούσιτς. Έβγαιναν στα ραδιόφωνα, social media, γινόταν χαμός. Ίσως και αυτό φρέναρε τον Σαββίδη. Σου λέει τι μας φέρνεις. Είχαμε τον Λουτσέσκου, τι προπονητή φέρνεις. Ή τώρα και ο Πούσι. Εντάξει, τι έχει κάνει. Ή ο Σασούνα σώθηκε την τελευταία στιγμή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να. Σας πω, ένας προπονητής αν θα πετύχει ή όχι ανάλογα το βιογραφικό του, Ξέρετε ποια είναι η φιλοσοφία μου. Θα τον δώσω χορτάρι από τον πάγκο του. Μπορεί να έρθει ένα μεγάλο όνομα και να αποτύχει και να έρθει ένα μικρό όνομα και να πετύχει. Και μην πάτε μακριά, Παναθηναϊκός. Έφερε τον Τερίμ. Γεια σου. Ο Τερίμ είπε θέλουμε 15 παίκτες. Φέρνει τον Μπενίτεθ. Μεγαλύτερο όνομα. Τεράστιο βιογραφικό. Γεια σου. Που και αυτός είπε θέλω 10-12 και τόσους θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εδώ είμαστε. Και ο Λουτσέσκου όταν πήγε στον ΠΑΟΚ από την Ξάνθη πήγε. Δεν ήταν ένας προπονητής που είχε πάρει Champions League και είχε τίτλους κλπ. Από την Ξάνθη. Και κοιτάξτε πώς εξελίχθηκε. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να πω ότι έκανε καλά ο Σαββίδης ή έκανε άσχημα ο Σαββίδης, εάν τον λύσει και τον οποιοδήποτε λύσει, δεν τον δούμε τι θα κάνει. Είναι τόσο απλό. Αλλά κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν. Η ζωή προχωράει μπροστά. Εμένα μου αρέσει οι προπονητές να μένουν χρόνια στις ομάδες, αλλά εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ, να συνεχίσεις με τίτλους, να συνεχίσεις να έχεις μια καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ φέτος είχε σκαμπανεβάσματα τρομερά. Ξεκίνησε άσχημα. Ανέβηκε στο πικ. Ξανά πέφτει. Ξανά ανεβαίνει. Ξανά πέφτει στο τέλος. Έχασε στο τελικό του κυπέλλου από τον Όφη που ήταν φαβορή. Πήγαινε για πρωτάθλημα. Πήγαινε για ντέρμπι και δεν πήρε τίποτα στα 100 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρεώθηκε ο Λουτσέσκου. Με τις αιμονές του, με τα καλά του και τα κακά του. Αλλά σε γενικές γραμμές, ασφαλώς ο άνθρωπος πέτυχε και του εύχομαι βέβαια και καλή επιτυχία εκεί που θα επιλέξει να πάει. Οικονομικό πρόβλημα δεν έχει. Είναι από τις πλουσιότερες οικογένειες στη Ρουμανία, η οικογένεια Λουτσέσκου. Τώρα θα πάει η Σαουδική Αραβία, θα πάει. Αυτό θα φανεί. Θα φανεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
15: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά!
15: Ναι, ρε, φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε, παιδί μου!
16: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
15: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου μιλούν 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς στην Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που καίει αυτή την ώρα σε ξερά χόρτα στα Σπάτα στη θέση Χριστούπολη, επί τόπου επιχειρεί μεγάλη δύναμη πυρόσβεσης. Σε τεντωμένο σκηνή, η συνομιλία Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Στην Ελβετία, για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονείς 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 στη Γάβδο. Απομακρύνονται 566 επισκέπτες.

Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε και σε κόσμο. Ο Πάνος λέει: Γιώργο μου, λες ο Ιβάν να βρει τη λύση με το λύση στην αυτοκαταστροφικότητα του ΠΑΟΚ, θα μου επιτρέψεις να αμφιβάλλω? Καλό απόγευμα. Επίσης, εγώ περιμένω να δω, να ανακοινωθεί πρώτα, έτσι. Χθες μέχρι το μεσημέρι περιμέναμε τον Μπούσιτς τη Σαχτάρ και μετά προέκυψε το όνομα του λύση. Επαναλαμβάνω, Ιταλός, πολλά χρόνια στο εξωτερικό, στην Ισπανία, ο Σασούνα, η οποία ο Σασούνα το μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς πήγαινε πολύ καλά. Ήταν ένατη, δέκατη, διεκδικούσε Ευρώπη. Ξαφνικά στα τελευταία πέντε μάτς έπαθε μια καθίζηση. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν λέγω να κατηγορήσω τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω. Ό,τι και να λέγεται, εάν έρθει, με το καλό να έρθει βέβαια, θα τον δούμε εδώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Φόρτσα Παοκάρα μου έχει στείλει ένα κατάλογο για το Σαββίδι, τον πόλεμο που έχει δεχθεί, πολλά πράγματα. Ναι, ναι, Φόρτσα Παοκάρα, αυτά είναι γνωστά. Δεν τα αφισβητώ. Κατά καιρούς και πολλά πράγματα τα έχω πει και εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ μιλάω για αντανακλαστικά. Τι αντανακλαστικά δείχνεις? Σε συνδυασμό βέβαια με τις αιμονές του Λουτσέσκου. Αλλά ο ΠΑΟΚ και η κάθε ομάδα θέλει κάτι το καινούριο. Δηλαδή και με τον Λουτσέσκο που ήταν, υπήρχαν στην εκπομπή μου και εδώ και στην τηλεόραση, πολλοί παοξίδες βγαίνουν και λένε να δούμε κάτι άλλο. Δεν είναι κακό να δεις κάτι άλλο. Έτσι. Και όταν είχε φύγει ο Λουτσέσκο τότε, εγώ είχα πει ότι θα γυρίσει κατά τη γνώμη μου. Και όταν εδώ έβγαιναν και λέγανε ότι έχει συμφωνήσει ο Μελισανίδης με τον Λουτσέσκο, εγώ βγήκα στο ραδιόφωνο εδώ στο Real FM και είπα: Παιδιά, αν έρθει ο Λουτσέσκο Ελλάδα, θα έρθει μόνο στον ΠΑΟΚ. Και όπως είδε στον ΠΑΟΚ. Για μένα δεν έχει κλείσει η πόρτα. Δεν ξέρεις πώς έχονται τα πράγματα και τι ξημερώνει. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ΠΑΟΚ. Γεια σου, Ηρακλή μου. Ξέρω τον καημό σου με την κλίση και με αυτά. Δεν είσαι πρώτος, δεν είσαι ο τελευταίος. Ο Δέλτα Μη, το έχω ξαναπεί, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο επί δεκαετίες στα play-off του μπάσκετ παραμένει σταθερά χωρίς τιμωρία. Κανένας τελικός δεν έχει γίνει χωρίς κόσμο. Να θυμίσω πως το 2002 που πήρε η Άκρη πρωτάθλημα περίμενε 20 μέρες τους ημιτελικούς των δύο γιατί τα επεισόδια είχαν φτάσει μέχρι τη Συγκρού με καμένες κλούβες. Τιμωρία ουσιαστική ποτέ. Την ίδια ώρα τιμωρούνται έδρες για ένα μπουκάλι που κακώς πέφτει ένα αστείο σύνθημα. Η βία θα λυθεί όταν η γηπεδούχος ομάδα θα τιμωρεί τους δικούς της οπαδούς για επεισόδια. Καλή εκπομπή. Η κυρία Ευθυμία, δεν χωνεύω τους Γερμανούς, αλλά ξέρω ελάχιστα για το ποδόσφαιρο. Πολλά μαθαίνω από εσάς τα Σαββατοκύριακα που σας ακούω, αλλά νομίζω ότι αυτά τα γκολ ήταν εκπληκτικά. Ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κρατάτε ιδιαίτερα με τα ωραία τραγούδια και θαυμάσω την υπομονή σας κλπ. Ναι, που φανατίζονται με τις ομάδες που είναι επιχειρήσεις, στοιχήματα και επαγγελματίες αθλητές και προπονητές και βγάζουν πολλά λεφτά από αυτή τους τη δραστηριότητα ενώ οι ίδιοι φυτοζωούν. Είμαι μια απογοητευμένη φίλα του Παναθηναϊκού, όχι γιατί δεν πάει καλά στα πρωταθλήματα. Κύπελα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σε εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά εξαιτίας του ήθους των φιλάθλων, αλλά και την αδιαφορία σε κάποιες φορές και το είδος των προπονητών και παιχτών. Ίσως να δούμε λίγο φως με τον καινούργιο προπονητή του μπάσκετ και να ελπίσουμε να σε μαζέψει εκτός από τους παίκτες και τον ιδιοκτήτη. Και μου λέει, μήπως ο κύριος Γιώργος εννοούσε το Ρουμενίγκε, ή όχι, γιατί ήταν επιθετικός, είπε για μέσο. Εγώ ήμουν, λέει, τότε στο δημοτικό και σχετικά άσχετη με το ποδόσφαιρο, αλλά θυμάμαι μου είχε κάνει εντύπωση ότι διέσχισε το γήπεδο παρά τα εμπόδια και σουτάρει με επιτυχία σχεδόν από τρομερό. Καν Χάντς Ρουμενίγκε. Εντάξει. Όπου ήθελε έπαιζε. Στην επίθεση, βασικά ακραίο. Είχε αυτή τη γνωστή κίνηση. Πόσο έκανε ο Ρόμπεν που έκανε την κίνηση με το αριστερό πόδι και έκανε το φοβερό σουτ και πολλέ φορέ τεχνικά. Ο Ρουμενίγκε το έκανε με το δεξί. Αλλά εγώ είχα τρέλα στη Γερμανία με το Σούστερ. Τον είχα δει εδώ, ήμουν και τυχερός, τον είχα δει με τον Παναθηναϊκό, με την Bayer Leverkusen στο Ολυμπιακό Στάδιο που καθότανε. Ήτανε σαν μαέστρος, παιδιά, στον χώρο του κέντρου. Σαν μαέστρος. Πώς βλέπεις ένα μαέστρο με την μπαγκέτα? Έτσι ήταν ο Σούστερ. Το τι μπαλιές έκανε. Ή ας πούμε, είχαν ένα παιχταρά το Δανό. Έχω δει την ωραιότερη πάσα της ζωής μου. Δεν ξέρω, οι παλιοί μόλις του πω το όνομα θα τον θυμηθούν. Ο Λέρμπι. Ένας Δανός παιχταράς, χαφάρα, ο Λέρμπι. Τέτοια πάσα ακόμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Έκανε μία κίνηση στα χαφ. Πώς το έκανε στο μπάσκετ ο Σάρας ο Γιασικεβίτσκος που κοίταγε δεξιά και έδινε την μπάλα αριστερά. Μια τέτοια πάσα έκανε ο Λέρμπι σε ένα αγώνα της Μπάγερ. Κινητοποίησε τους πάντες και τα πάντα. Και είχε μπει ένα φοβερό γκολ. Και γενικά μου είχε μείνει. Είναι κάποιοι παίκτες, παιδιά, ιερά τέρατα. Ιερά τέρατα στην κυριολεξία. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είδα και αυτή την μπάλα. Γιατί στο Μουντιάλ δεν βλέπουμε αυτή την μπάλα και θα αναφερθώ σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα αργότερα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Κότσιρα. Επίσης να πω ότι
Το τραγουδί του Καζατζίδη που ακούσαμε ήταν για τους ναυτικούς μας. Ήταν ειδική περίπτωση. Δεν έχω αφιέρωμα Καζατζίδη, γιατί έχουν έρθει 10 μηνύματα με τραγούδια του Στέλιου. Έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας, το Σεντόνι. Ένα τραγούδι του Μανώλη Φαμέλου.

0: Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 μαζί μέχρι τις 5 και πάμε στον Τίτο Ηλιούπολη. Καλώς τον ναι.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Πώς πάμε, Τίτο μου?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πήρα έτσι να σχολιάσω, γιατί δεν βγήκα και στο κόντρο, οπότε είπα να βρήκα λίγο.
0: Καλά έκανες, καλά. Εδώ είμαστε πιο άνετοι γενικά, να ξέρεις.
1: Βρήκα και χρόνο σήμερα και.
0: Ωραία.
1: Λίγο για τους τελικούς ήθελα να σχολιάσω κάτι, ότι γενικά νομίζω και τα social media λίγο σωθούν λίγο σε αυτή την τοξικότητα. Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Όταν βλέπεις και μπαίνεις και από τη μένη και από τη δέλο.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Πενταετές στο Τζόνς επειδή παίξε, δηλαδή τώρα δηλαδή, δεν ευρειάζει και εσύ, προσπαθούμε να συγκρατούμαστε.
0: Ναι, μάγκικα, πυρεώτικα, έτσι κάνουν οι πυρεώτες, δηλαδή κάτι απίστευτα πράγματα. Εντάξει, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εννοείται, είναι πιτσιρικάδες, ανεγκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Γράφει ό,τι καθένα, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Πάνω σε αυτό το, για τους πιτσιρικάδες και για αυτά που είπατε, επειδή πηγαίνω, προσπαθώ και πηγαίνω και εδώ, παιδί μου, όποτε μπορώ. Δηλαδή, επειδή είχε σχολιαστεί λίγο με τον εθνικό ύμνο πολύ μέσα στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Πήγα στο εγώ το τελευταίο μάτς πάλι που παίξαμε. Γενικά ξέρω από πριν ότι στη θύρα 13 τα μεγάλα κεφάλια έχουν μπει αναρχικά στοιχεία, τέλος πάντων, και η εισαγή είναι τέλος πάντων. Και με ποια είναι, θέλω να πω, ότι βλέπαμε στο μάτς όταν πήγε να ξεκινήσει ο εθνικός ύμνος, πήγε ο κόσμος λίγο να γιουχάρει γιατί αυτοί λέγανε συνθήματα.
0: Mm.
1: Βέβαια ξεκινάει μετά ο εθνικός ύμνος, ήμασταν όλοι ρε παιδί μου προσοχή. Αλλά ήταν όλα από 16 έως 20 χρονών τα παιδιά αυτά που λέγανε τα συστήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι λένε συστήματα πάνω στο εθνικό ύμνο. Εγώ πιστεύω υπάρχει δόλος πάνω σε αυτό. Και τέλος πάντων.
0: Ναι, το θέμα είναι γιατί το κάνουν. Ποιον, τι θέλουν να...
1: Κοιτάξτε, επειδή είχα γνωρίσει ένα παιδί 19 χρόνων τώρα, αυτό πολύ καλό παιδί, που πηγαίνει και στη θύρα 13 και είχε ανεβάσει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου την ελληνική σημαία. Και του ήρθανε και του είπανε κατέβασε τη γιατί θα σε κατεβάσουν, λέει, τη σημαία. Τώρα βγάλετε συμπεράσματα εσείς.
0: Mm.
1: Εγώ πιστεύω, επειδή έχουν μαζέψει, λένε εκεί πέρα κάτι φιλοπαλαιστίνους, που δεν λέω ότι είναι όλοι φιλοπαλαιστίνοι έτσι, δεν ξέρω τώρα αναρχικούς τι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Αλλά πάντως είχαν επίσης στο 19χρονο παιδί κατέβασε την ελληνική σημαία και τι λέει, θα την κατεβάσουν. Αυτός πιτσιρικάς στο μεταξύ είναι και λίγο ντερέκ, λέει γιατί δεν την κατεβάσουν, λέει Έλληνας είναι, δεν την κατέβασε ποτέ. Αλλά αυτές είναι ιστορίες που έχω εγώ live, τώρα δεν ξέρω τι ισχύει και την ισχύει, δεν είμαι μέσα στη 13, είναι αυτά που έχω ακούσει. Τι να πω. Τώρα για τον Ομπράντοβιτς, γιατί πολλοί σχολιάζουν ότι μήπως είναι πισωγύρισμα και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι πρώτον δεν υπάρχει κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή που μπορείς να πάρεις, νομίζω, δεν ξέρω. Και πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί και τόσο μεγάλα ονόματα, ρε παιδί μου, ότι θα είναι πάνω από όλους, δηλαδή τώρα θα κάνει κουμάντο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Όλοι θα το έχουν σεβασμό.
0: Καλά, εννοείται ότι θα... Εννοείται, ναι.
1: Και πιστεύω, επειδή είναι και μεγάλος προπονητής, μπορεί να διαχειριστεί και τον άλλον. Δηλαδή, δεν θα τον έχει ούτε τέρμα ελεύθερο, αλλά ούτε θα τον έχει και τέρμα εγκλωβισμένο. Θα του λες, θα κάνεις ό,τι κάνω, ό,τι μάθω εγώ. Είναι μεγάλος προπονητής, πιστεύω θα τα καταφέρει. Δεν ξέρω, μακάρι να έρθει. Και κάτι έτσι για το Μουντιάλ. Λέω, πιστεύω ότι και θέλω να το πάρει η Γαλλία. Και απλά. Δεν παίζει η εθνική και παίζουν κάτι χώρες λίγο την να είναι και εγώ να βάλω το παράπονο μου. Ο άλλος του Κατέρ πήγε και το έκοψε το ποδόσφαιρο του αλλού του καημένου του.
0: Ναι. Και δεν φάνηκε το χτύπημα ότι ήταν τόσο.
1: Ναι.
0: Όταν το συνειδητοποίησε ο παίκτης αυτός που το έκανε, φαινόταν στο πρόσωπό του ήταν χαμένος. Δηλαδή
1: ναι.
0: Στενοχωρήθηκε πολύ. Δεν φάνηκε. Λέω, κοίταξε να δεις. Κακιά ώρα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτά πάνω κάτω.
0: Ωραία, Τίτο μου. Να σε καλά, να σε καλά. Καλώς από τον Κύριακο. Να σε καλά. Μου λέει εδώ ο Δέλτα Μη, τι μας θύμισες. Απίστευτη παιχτάρα για το Λέρμπι. Και λέει Μόρτεν Όλσεν, Έλκερ. Όλοι αυτοί που λέει τώρα, παιδιά, είμαι ο ένας καλός από τον άλλον. Σίμονσεν, Άρνεσεν, Γέσπερ Όλσεν, Λάουντροπ, Μέλμπι. Όντως εθνική κόσμο. Παικτάραδες. Πάμε διαφήμιση.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, μου στέλνετε κάποιοι μηνύματα ότι ο Μπράντοβιτς έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Έχω ανοιχτά τα site, τα βλέπω κι εγώ. Αυτά είναι πληροφορίες από τους Σέρβους. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό δεν έχω πει κάτι. Οι Σέρβοι εδώ και μέρες υποστηρίζουν ότι ο Μπράντοβιτς θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Και το τελευταίο δημοσίευμα λέει ότι υπάρχει συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι οικονομικό. Ο Γιαννακόπουλος δεν έχει πρόβλημα να δώσει όσα είναι να δώσει και ο Μπράντοβιτς δεν θα σταθεί εκεί τόσο στα λεφτά. Θα σταθεί σε άλλα πράγματα. Θα σταθεί σε συνεργάτες, θα σταθεί στο ρόστερ, ποιος θέλει να του φέρει ο Γιαννακόπουλος. Ενδεχομένως κάποιοι να μην του κάνουν από το υπάρχον έμψυχο υλικό, να είναι αυτός αφεντικό 100% κλπ. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί αυτό. Επομένως, καλό θα είναι να περιμένουμε. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα για το Μουντιάλ και μετά να πάμε στον κόσμο μετά τις 4, γιατί πολλοί ρωτάτε και εντάξει, ναι, ξεκινήσαμε 2 και έχει πάει η ώρα, βλέπω 4. Να σας πω πολύ χοντρικά, δεν έχω δει κάτι το φοβερό στο Μουντιάλ, είναι και οι ώρες τέτοιες, δεν είναι η εθνική μας ομάδα, είναι γενικά λίγο στην αρχή λίγο ξενέρωτο, μετά θα ανάψει που λέμε. Αγγλία, ξεκινάω παραδοσιακά με την ομάδα που είμαι από μικρό παιδί, όπου άφησε υποσχέσεις, άμεσο ποδόσφαιρο με τους Κροάτες, δύσκολο μάτς, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, πάρα πολύ καλή Αγγλία, χωρίς ένα φοβερό ρόστερ, και ειδικά με χάφο δεν σου γεμίζουν το μάτι. Δηλαδή κοιτάξτε τα χάφ τώρα της Αγγλίας, ο Ράις, ο ο Άντερσον και ο Μπέλιχαμ, και τα χάφτη της Πορτογαλίας που απογοήτευσε. Με Νέβες, με Βιτίνια, με Μπερνάτο Σίλβα. Αλλά απ' τη μία έχουμε ένα Χάρι Κέιν σέντερ φοράρα, ό,τι καλύτερο και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που γυρίζει στα χάφ και κάνει σαραντάρες. Και απ' την άλλη έχουμε ένα Ρονάλντο που παίζει με το έτσι θέλω, δεν κουνιέται, περιμένει να του δώσουν την μπάλα να βάλει γκολ και να βελτιώσει τα δικά του ρεκόρ. Και είδαμε αυτό το έκτρωμα της Πορτογαλίας με τον Κονγκό. Για την Αγγλία βέβαια κρατώ μικρό καλάθι, γιατί πολλές φορές ξεκινάει καλά, το θέμα είναι πώς συνεχίζει. Ο Τούχελ είναι ένας προπονητής ο οποίος τον βλέπω ότι έχει επενδύσει πολύ στο τρέξιμο, πολύ στο κλέψιμο της μπάλας, προσωπικές μονομαχίες. Πάει, όπως σας είπα, άμεσο ποδόσφαιρο, θα χτίσει κιόλας από τον τερματοφύλακα, αλλά πάει και άμεσο ποδόσφαιρο. Πόσες φορές ο Πίκφορντ κάνει τον δημιουργό, κάτι σε στυλ Τζολάκη στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον σε αυτό το μάτσο με τους Κροάτες. Η Γερμανία που θα τη δούμε και απόψε, πολύ σοβαρή ήταν με το Κουρασάου. Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή δέχτηκε τον γκολ, αλλά αντιμετώπισε το Κουρασάου σε να είναι μια σοβαρή αντίπαλος και έτσι πρέπει. Έχει λύσεις. Η Αργεντινή είδα highlights, γιατί ήταν η ώρα τέτοια. Ο Μέση ποίημα, τα γκολ είναι ο Μέση, διαχειρίζεται τον εαυτό του, δεν τρέχει, δεν κάνει πολλά πράγματα, μόνο όταν του έρχεται η μπάλα στο πόδι. Έχει καλούς παίκτες η Αργεντινή, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια και τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Η Βραζιλία με το Μαρόκο ήταν απογοητευτική χθες με την Αϊτή 3-0 στο Ρελαντί στον πρώτο ημίχρονο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι οι Ευρωπαίοι Βραζιλιάνοι. Δεν βλέπουμε βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, βλέπουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και με έναν Ευρωπαίο προπονητή. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να πάρουν ένα Βραζιλιάνο προπονητή, να επενδύσουν σε πιτσιρικάδες, να τους ετοιμάσουν. Όλοι μάθαμε την Βραζιλία της τέχνης, του μπρίου, της φαντασίας, της μαγείας. Δεν καμία σχέση. Δηλαδή, οι λάτρεις της λατινοαμερικάνικης σχολής και ειδικά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου μελαχολούν όταν βλέπουν αυτή τη Βραζιλία. Με τα ιερά τέρατα εκείνα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Έτσι. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, αυτή η γκέλα, το γνωστό παιχνίδι, το τικιτάκα, πάσες από εδώ από εκεί, αλλά ήταν πολύ καλαστημένοι το πράσινο ακροτήρι και μπράβο τους. Γιατί έβαλαν δύσκολα στους Ισπανούς. Βέβαια, όταν μπήκε ο Γιαμάλ, έδειξε την κλάση του και έβγαλε πάσες και έκανε τις τρίπλες. Θα μπορούσε σαφώς η Ισπανία, έφτιαξε τις προϋποθέσεις για να κερδίσει. Η Πορτογαλία, είπαμε, με τον Κονγκό, είναι λάθος αυτό που γίνεται με τον Ρονάλντο. Αυτό πληρώνει η Πορτογαλία. Έχει σοβαρές μονάδες. Μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, αλλά με τον Ρονάλντο έχει θέμα. Θα φύγει και ο προπονητής ο Μαρτίνεθ, όπως έγινε γνωστό. Η Γαλλία μου άρεσε με τη Σενεγάλη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο του τέσταρε. Στο δεύτερο ημίχρονο έβασε απόδοση και μιλάμε τώρα για μια απίστευτη τετράδα. Ο Λίσε της Μπάγερ. Ντουέ, που μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν και πεσμένο σε αυτό το μάτς. Ντεμπελέ, ψιλοχαμένο στο διάστημα, και Εμπαπέ, ο οποίος χτυπάει σαν την κούμπρα. Και έρχεται από πίσω ο Μπαρκολά. Μιλάμε τώρα για παικταράδες. Και στο δεύτερο μήχρονο με τη Σενεγάλη φάνηκε, όπως και η Σενεγάλη, και αυτή η καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Και η ακτή ελεφαντούς του. Οι Αφρικάνοι είναι υπολογίσιμοι. Δηλαδή το Μαρόκο, μου αρέσει πολύ το Μαρόκο. Το είχαμε δει και στο Κόπα λόγω του Ελκαμπή. Και το είδαμε και με τη Βραζιλία. Το είδαμε και χθες με τη Σκωτία. Ξεκινάει το μάτς πάρτο. Θα μπορούσε να η Σκωτία είχε μια-δυο φάσεις καλές να ισοφαρίσει. Θα μπορούσε όμως και το Μαρόκο να κάνει κι άλλο γκολ. Έχει καλές μονάδες. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο το Μαρόκο. Βέλγιο. Το Βέλγιο και αυτό με την Αίγυπτο. Πολύ λίγα πράγματα. Ο Ντε Μπρόινε προσπάθησε, παρά το γεγονός ότι είναι στο τέλος της καριέρας του. Μπήκε ο Λουκάκου με τον Μπουμπί και ναι, με αυτόν τον γκολ, αλλά από αυτόν προήλθε. Η Αίγυπτος με τον Σαλάχ δεν είναι αυτός που ήταν, ο Μαρμούς. Ωραίος παίκτης, Manchester City. Και αυτοί γενικά, σας είπα, οι αφρικάνικες ομάδες είναι δυνατές. Το Βέλγιο, το οποίο πήγε με πολύ καλά φιλικά, το περίμενα. Έπαιζε προβλέψιμα, το περίμενα καλύτερο. Ολλανδία με την Ιαπωνία το 2-2. Οι Ολλανδοί είχαν τον έλεγχο, κατάφεραν να δεχτούν στο τέλος και γκολ με κεφαλιά. Ξέρετε ότι εγώ τους Ολλανδούς δεν έχω εμπιστοσύνη. Ειδικά δεν έχουν την αμυντική κουλτούρα. Έχουν καλούς παίκτες, είναι ικανοί για πολλά πράγματα στην επίθεση, αλλά αμυντικά υστερούν. Γενικά δεν έχω εγώ προσωπικά ως Γιώργος, δεν έχω σε υπόλοιψη το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει. Δεν μιλάω για τα ιερά τέρατα. Μην με πάτε τώρα σε Κρόεφ, Νέσκινς, Χάν κλπ. Δεν λέω για αυτούς. Αυτοί αφήστε τους. Ήταν μια άλλη εποχή. Ρίνους Μίχελ, ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, όλοι μπροστά, όλοι πίσω, κάτι άλλο. Εγώ μιλάω για πρωτάθλημα και ότι έχουν μια εθνική ομάδα η οποία εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Σε αυτό αναφέρομαι, όπως και οι Κροάτες που τους είδαμε τους Άγγλους. Δηλαδή ήταν δύο-τρεις φάσεις που είδα τον Μόντριτς, είχε βγει έξω αριστερά και του κάνουν βαθιές μπαλιές. Μα είναι δυνατόν να κάνουν βαθιές μπαλιές έναν άνθρωπο 40 χρονών, αντί ο Μόντριτς να κάνει τις βαθιές μπαλιές? Εδώ δείχνει, ας πούμε, αναρχία, ανοργάνωτο. Και έβλεπα τον Τάλιτς και καθόταν στον πάγκο και δεν έκανε τίποτα. Δεν σημαίνει επειδή έχει ένα αλφα όνομα ότι αυτό, εντάξει, θα σε κουβαλάει και θα παίζει και θα κάνει και θα δείχνει και να πας 45 και 50 χρόνων. Κάποια στιγμή έρχεται το τέλος, πρέπει να το καταλάβεις και μόνος. Ο Μέση στην Αργεντινή υπάρχουν ματς που δεν παίζει. Διαχειρίζεται τον εαυτό του, ξέρει, είναι έξυπνος. Δεν είναι ο Ρονάλντο που θέλει να κερδίζει και στα φιλικά και στο τάβλι θέλει να κερδίζει ο Ρονάλντο. Δεν είναι έτσι. Ή ο Μόντρης κάποια στιγμή θα πρέπει να του πούνε, αγόρι μου, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ ήταν. Ήσουν ένα μεγάλος παίκτης, ευχαριστούμε, αλλά μέχρι εδώ νέο αίμα. Άλλο να είσαι 35, 36, 37 και άλλο να είσαι 40, 41. Θα μου πει κάποιος, είδες και τον Τζέκο στη Βοσνία. Ναι, και ο Τζέκο 41, φιλότιμος, εντάξει. Ό,τι μπορεί θα κάνει ο καθένας. Αλλά το μέλλον ανήκει στα νέα τα παιδιά. Όπως λέω και εγώ για την εθνική μας ομάδα. Το μέλλον ανήκει στα νέα τα παιδιά. Λοιπόν, πολύ χοντρικά, πάρα πολύ χοντρικά, αυτά έχω δει. Τώρα ολοκληρώνεται σιγά σιγά, έχει αρχίσει η δεύτερη αγωνιστική. Μιλάμε για άλλο ποδόσφαιρο. Καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ, το ποδόσφαιρο το οποίο είναι σχεδιασμένο στον υπολογιστή. Και πρέπει αυτά που σχεδιάζουν στον υπολογιστή να τα δούμε στο χορτάρι. Το ποδόσφαιρο του χτισήματος. Δεν βλέπουμε, δηλαδή θέλουμε να δούμε μια τρίπλα και λέμε έκανε αυτός τρίπλα. Ναι, έχουμε γρήγορους ποδοσφαιριστές, ταχυδυναμικούς, διεκδικήσεις, αθλητικότητα, αλλά δεν έχουμε αυτό την πρίο, τη φαντασία, το απρόβλεπτο. Αυτό μας λείπει σαν θέαμα.
2: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
15: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στη
1: στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπως υπογραμμίζεται, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Συναγερμός είμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε γκαράζ αυτοκινήτων στα Καλύβια Αττικής. Επιτόπου έχουν σπεύσει 75 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ ήδη έχουν τυλιχθεί στις φλόγες Ιωταχή. Οριοθετήθηκε χάρη της άμεσης επέμβασης πυροσβεστών η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα στα Σπάτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Ελβετία συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που απειλείται να την αχθεί στον αέρα από τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές επαφές, στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της εκεχηρίας για να προχωρήσει ευρύτερη συμφωνία, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης. Τον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αστυνομικών αρχών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λύση για την αντιμετώπιση εξάπλωσης λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες αναζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζει πρόγραμμα εξαλίευσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού από επαγγελματίες αλίες με οικονομικό κίνητρο. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,6 και 5,4 ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στη Γάβδο. Απομακρύνθηκαν 566 επισκέπτες.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου, κάνουν λόγο σερβικά μέσα ενημέρωσης. Ο προπονητής φέρεται να έλαβε εγγυήσει σχετικά με τη διαχείριση της ομάδας, αλλά και πως κανείς δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά άνεμοι. Βόρεια έως 7 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική.

0: ορίσατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν για την τρίτη και τελευταία ώρα. Σε λίγο θα αρχίσουμε να βγάζουμε και γραμμές στον αέρα. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αφορά 7 τυχερούς. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasis Travel. Ο Real FM και η Manasis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο πεντάστερο Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, δηλαδή 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαλονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manasis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και να προσθέσω εγώ 2-2,5 ώρες με το αυτοκίνητο, έτσι. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Ανδρωτινό, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Σάβα μου, ο Λιντμπάρσκι, ναι, Πιέτρ Λιντμπάρσκι, κολονία, θρύλος, παιχταράς, ντριμπλέρ. Και μου λέει και ο Γιάννης Αταπατήσια, μην ξεχνάμε και τον Ούλη Στήρη. Και καλά, έχουμε πάρα πολλούς. Εγώ είπα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους άλλης κλάσης, άλλης ποιότητας. Ο Στήρη και ήταν ένα μυαλό, εγκέφαλο στην άμυνα. Δηλαδή, μου λέει ένας για τον Χάνσι Μίλε. Ο Χάνσι Μίλε στον Τουγκάρδη, έτσι, αριστεροπόδαρος, φιλεντζάτος. Γενικά εμένα μου αρέσουν αριστεροπόδαροι, όπως ας πούμε ο Χόντλ στην Τότεναμ, να σας δώσω να καταλάβετε. Ο Χάνσι Μίλερ που σας είπα στο Τουγκάρδη, μετά πήγε και στην Ίντερ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ρεδόνδο στη Ρεάλ. Άλλο στυλ. Αυτοί οι αριστεροπόδαροι μιλάγανε στην μπάλα τώρα. Μιλάγανε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ο Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο, τι έγινε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, καλά είστε. Καλά εδώ στον αγώνα.
1: Μπράβο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι τα χαιρετίζω στον κύριο Λευτέρη. Γιατί δεν τα έχω πει ποτέ.
0: Ναι, και έχει στείλει πολλές φορές ο Λευτέρης. Ναι.
1: Ναι, και οφείλω να του τα στείλω. Κύριε Λευτέρη, μην νομίζεις ότι καμιά φορά και με τις εργασίες και με αυτά που ακούμε στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, έχουμε αρχίσει και γερνάμε κι εμείς. Και στον Νεόφυτο, που μου τα έχει στείλει σε άλλο σταθμό, μου ειδοποιήσανε, επειδή δεν το άκουγα, του τα λέω και στον Νεόφυτο. Δεν μου λες κάτι, ρε φίλε Γιώργο, να σε ρωτήσω. Ο Ηλιόπουλος απόλυσε τον Αλμέιδα, σωστά ή όχι?
0: Έφυγε, τα απέλυσε. Έφυγε, ναι, εντάξει, τον απέλυσε.
1: Τον αποζημίωσε και ναι, τον έδειξε. Ο Αλαφούζος αποζημίωσε τον. Πώς το λένε, τον Τούρκο, αποζημίωσε και τον Μπενίτεθ, τους έδιωξε. Mm. Ο Μαρινάκης, τον Κορμπεράν και το καθεξής. Στον ΠΑΟΚ, πώς τον απέλυσε ο Σαββίδη το Λουτσέσκο? Ο Λουτσέσκο απέλυσε τον Σαββίδη. Όταν εγώ που είμαι επιχειρηματίας, όταν ένας υπάλληλός μου έρθει και μου και θέλω να τον διώξω, του λέω, λάδο αγόρι μου, έχεις contract, μάλιστα, δεν μου κάνεις. Πόσα είναι να πάρεις? Πάρε 30.000 και σήκω, φύγε. Όταν μου χαρίσει εμένα την αποζημίωση, εγώ τον απολύω.

0: Είναι μια ερώτηση έτσι γενική.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κοίταξαν. Αυτοί θεωρητικά είχαν ένα άλλο επίπεδο σχέσεων. Τώρα τι έχουν κάνει. Δεν έχω δει το συμβόλαιο. Το συνενετικό δεν έχω δει. Το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν ξέρω τι λέει, τι δεν λέει.
0: Είναι το συμβόλαιο του. Έλεγε μετά από ένα χρόνο και φώναζε.
1: Ναι, είχε και ρήτρα, 4 εκατομμύρια. Ναι.
0: Έτσι. Και γι' αυτό φώναζε. Και εγώ μπορώ να βάλω 15 υπαλλήλους μου και 15 δημοσιογράφους. Και επειδή δεν γουστάρω έναν υπάλληλο για να μην του δώσω την αποζημίωση γιατί θα είναι παραπάτη.
1: Ναι, θα μπορούσε ο Λουτσέσκου να πει. Δώσε μου την αποζημίωση.
0: Μπράβο, όχι. Αυτό θα μπορούσε να το πει.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Η ουσία είναι ότι ενώ ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε το παγόνι, ενώ ήθελε να τον διώξει, αλλά περίμενε να κάνει την κίνηση ο Λουτσέσκου. Για μένα, στα μάτια μου, ο Λουτσέσκου απόλυσε το Σάββιδι.
1: Ναι,
0: είναι προσωπική μου γνώμη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι το βλέπω.
1: Ο καθένας έχει βέβαια.
0: Όσο για το αν ένας παίχτης, δεν είμαι υπέρ των επεισόδιων που έγινε με τον Τζόνς, αλλά αν κάνει ο Ολυμπιακός ένα συμβούλιο στον Τζόνς, στον κάθε Τζόνς, ο Ολυμπιακός κρίνει και άλλα πράγματα. Αν κάνει ένα παίχτης ή όχι. Έτσι δεν είναι.
1: Προφανώς.
0: Και εκεί θα κρυθεί λοιπόν ο Ολυμπιακός αν θα κάνει το συμβόλαιο ή όχι.
1: Πάντως στους Ολυμπιακούς δεν τους άρεσε αυτό.
0: Ποιος σου είπε ότι μ' άρεσε και εμένα.
1: Όχι, δεν λέω στον κόσμο. Δεν λέω στον κόσμο. Εντάξει, εννοείται δεν σου άρεσε.
0: Φίλε, ναι.
1: Αλλά γενικά στον οργανισμό Ολυμπιακό δεν του άρεσε. Δεν τους άρεσε.
0: Φίλε Γιώργο, άκουσα με. Άκουσα προηγουμένως και είπες μια κουβέντα και έχεις δίκιο. Τι δίδαγμα δίνουν σε αυτά τα παιδιά. Έτσι δεν είναι. Που βγήκε κάποιο παλικάρι και σου είπε. Μπορείς να ρωτήσω εγώ κάτι. Τι δίδαγμα και ποια είναι η τιμωρία του ΠΑΟΚ για τους χούλιγκανς που μπήκαν μέσα, γιατί η διοίκηση του ΠΑΟΚ δίνει το δίδαγμα. Και πει την πέσαν στους δημοσιογράφους. Δηλαδή, εγώ
1: μα εννοείται. Μα για όλα ισχύει. Εννοείται.
0: Άμπρα. Ακούω έναν άλλον που βγήκε προηγουμένως. Θέλω να πω ότι ο καθένας θα βλέπει από τη μεριά του. Ακούω έναν άλλον και λέει τι δίδαγμα έδειξε ο Παναθηναϊκός στον τελικό κυπέλου. Όταν έκανε τα επεισόδια με τον ΠΑΟΚ και τιμωρηθήκαν με 35.000 ευρώ τίποτα.
1: Μα συγγνώμη, είδες, βγήκε ένας Παναθηναϊκός και είπε τι δίδαγμα, αυτό εννοούσε το παιδί στον εθνικό ύμνο αυτά που κάνουν οι Παναθηναϊκοί. Παναθηναϊκός είναι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα, βέβαια. Ναι, έτσι.
0: Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω έτσι. Ότι πρέπει να τα βάζουμε όλα σε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Ό,τι τιμωρία είχε ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ, μπορείς να μου πεις την τιμωρία του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, για τα επεισόδια που γίνανε. Τα δημοσιογραφικά τη Τούτμπα. Θέλω να την ακούσω. Ποια είναι η τιμωρία του ΠΑΟΚ. Πες μου το νούμερο. Έφαγε καμιά κλειστή αγωνιστική.
1: Όχι, πρόστιμα έφαγε.
0: Πόσο.
1: Δεν θυμάμαι απ' έξω το πρόστιμα. Πρόστιμα έφαγε.
0: 3.500 ευρώ.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Το περάσαν έτσι. Το περάσαν έτσι. Το περάσαν έτσι.
0: Και αυτά, μπράβο, το περάσαν έτσι. Άμα ήταν όμως στα δημοσιογραφικά στο Καραϊσκάκι, θα λέγανε έπρεπε να κλείσει το Καραϊσκάκι 35 αγωνιστικές, να αποκλειστεί ο Μαρινάκης για 4 χρόνια. Έτσι δεν θα λέγανε, ρε φίλε.
1: Εγώ, για όποια ομάδα και να ήταν, το ίδιο θα έλεγα. Εγώ προσωπικά και το ξέρεις.
0: Εγώ μιλάω λοιπόν γενικά για αυτούς που ακούνε.
1: Να.
0: Όταν θέλουμε να έχουμε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά, συμφωνώ. Όσο για το ποδόσφαιρο, συμφωνώ ότι η Βραζιλία έχει γίνει ευρωπαϊκή, αλλά χτες εγώ είδα κάποια πράγματα. Έχουν αρχίσει και παίρνουν λίγο το βραζιλιάνικο. Είδα εγώ κάνα δύο-τρεις φάσεις καλές. Ξέρεις, κάποτε ο Κρόιφ είπε: μπορεί να είσαι πολύ καλός παίκτης. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να το πω έτσι περιεκτικά. Και να κάνεις 35 τρίπλες και να περνάς όλους.
1: Mm.
0: Είσαι καλός για τσίκο, για το τσίκο, για το τσαρλατάνος. Παιχταράς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα τη σωστή στιγμή, στη σωστή απόσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω διαβάσει και το βιβλίο του, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Εγώ λοιπόν είδα ότι έκαναν 35 παγιές που αυτή την μπάλα, πρόσεξε τι θα σου πω, θα τολμήσω να το πω. Το passing game που είδα με το Μαρόκο, στο Μαρόκο, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, έτσι. Γιατί αυτά είδα. Βλέπω το Μαρόκο και τη Βραζιλία. Και ξέρεις ότι είμαι στην Αγγλία και η Αγγλία, πρόσεξε θα πω, μπροστά στο πρώτο τους παιχνίδι που έκανε ήταν πραγματικά το passing game απίστευτο, δηλαδή σωστές πάσες που λέμε, έτσι. Και πολλοί και τα γκολ αν τα δεις, τους έβγαλαν ξεμακάρες τους παίζοντας το τεχνικό site πολύ έξυπνα κάποιοι άλλοι, αλλά δεν μπορέσαν να τους κρατήσουν. Είναι πολύ φορμαρισμένη η Αγγλία. Δεν ξέρω όμως γιατί όπως έχεις πει, η φανέλα της έχει ελαφρύνει. Αν πετάξει τον πρώτο ρόφο, θα πάει στον πέμπτο για κάτω. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Θέλω να δω λοιπόν. Για μένα η γνώμη μου είναι ότι η Βραζιλία, προσωπική μου γνώμη, μου αρέσουν και οι Βραζιλιάνοι από μωρό, μου αρέσουν. Στεναχωριέμαι που δεν είναι η Εθνική Ελλάδος. Παρόλο βέβαια που θέλω να πω ότι μια χώρα σαν την Αϊτή που είναι 12 εκατομμύρια, η οποία έχω πάει, ξέρεις, η Αϊτή είναι με τον Άγιο Δομήνικο, έχουν μισή χώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Το οποίο είναι πολύ ωραία χώρα. Έχω πάει.
1: Ναι.
0: Και είναι 12 εκατομμύρια, σχεδόν όσο είναι η Ελλάδα. Εγώ είδα όμως και μετά το 3-0, παρόλο το. Κάνα προσπαθούσαν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. δεν παίξανε αυτό το κάτι. Προσπαθούσαν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο. Με έναν σέντερφορ τον Πιερό, ο οποίο βλέπει Πιερό ότι στην πρώτη φάση που σήκωσε το χέρι σου, αυτά τα πηδήγματα που έκανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε Πιερό, και έπαιζε με τα χέρια. Πήρε την πρώτη κίτρινη και δεν ξαναπήδηξε έτσι. Παράλογο είμαι, Γιώργο, αλλά μου έρχονται τώρα ιδέες. Το είδα χθες. Την είδε στη φάση που σηκώθηκε.
1: Όχι, δεν είδα, δεν είδα. Το μάζε το
0: φω. Δεν είδε στην IT. Με το που σηκώθηκε και άπλωσε, ξέρει, αυτό που έπεσε ο Πιερό, το center forward, που είναι δανεικό τώρα, αλλά τι σα έκανε εκεί. Και έπαιξε αυτό με τα χέρια ανοιχτά και χτύπησε τον άλλον, κατευθείαν του λέει, γιατί σπάει την κίτρινη. Μα λέει, πάρ' την κίτρινη. Λοιπόν, αυτά για να τα βλέπουμε και όταν, γιατί αν δεν γινόταν τα ίδια πράγματα ανάποδα, όσο για το Μέση, πολύ μεγάλο παίκτη. Αλλά ρε φίλε, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Στο ποδόσφαιρο τη αφή και τη τεχνολογία, όπω λέει ο φίλο μου Βασίλη Βεγναντίου, με τόσε κάμερε που του έχουν κάνει σαν ρομπότ όλου, αυτή η κόκκινη κάρτα του Μέση, και πρόσεξε, εγώ είμαι Μέση, δεν είμαι Ρονάλντο, δεν θα έπρεπε να δοθεί. Δεν ήταν κόκκινη κάρτα.
1: Κοίταξε να δεις, το μάτς δεν το είδα live, ήταν εξημερώματα, είδα τα highlights, είδα τη φάση. Όπως την έχω δει τηλεοπτικά, ήταν κόκκινη.
0: Α, μπράβο. Δεν βλέπω όμως τους δημοσιογράφους. Είναι αυτό που λέμε, Γιώργο, ότι τα εμά και τα εσά εμά, που λέει ο συγχωρεμένος. Γιατί αυτό ακριβώς θέλουνε. Μα προσπαθούν, επειδή είναι ο Μέση, αν δεν λέγονταν Μέση και λεγόταν Σιμέ, ένας άγνωστος χου.
1: Αν έχεις κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα ο Αλμυρών αυτό που έκανε. Όπως και να λεγόταν, Αλμυρών λεγότανε, Κολοκοτρώνης λεγότανε, το έκανες. Τι πάει να πει τώρα. Δηλαδή, έκανε ο Μέση. Είναι κόκκινη. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι, αλλά άμα τον είχε βγάλει, θα είχε αλλάξει όλο το παιχνίδι.
1: Τι να κάνουμε, όμως. Εντάξει, εγώ είμαι υποχρεωμένος. Εγώ δεν στέκομαι στα ονόματα. Εγώ στέκομαι τι βλέπω, τι κάνει ο κάθε παίκτης.
0: Αμπράβο. Αμπράβο. Τέλος πάντων, εύχομαι να λέω υπόλοιπο παιχνίδι.
1: Θα τα πούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά. Μένουμε Λονδίνο. Στο χρόνο, καλώς τον.
2: Καλησπέρα.
1: Τι έγινε. Μου είχες πει ότι ο Γιώργος σου είπε για την εκπομπή, αλλά βλέπεις τη συνέχεια εκεί με τον ΠΑΟΚ τα έχει ο Γιώργος.
2: Ο Γιώργος έχει μια αγάπη με τον ΠΑΟΚ.
1: Τα έχει με τον ΠΑΟΚ.
2: Άκουσε λίγο, κρυφό
1: ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, τώρα που τώρα θα θέλει να ξαναβγεί.
2: Ας ξαναβγεί, εγώ το έχω πει κάτι ιδέα του, το έχω πει, το ξέρω.
1: Λοιπόν, ωραίο ήταν αυτό. Τώρα θα βγει την άλλη εβδομάδα, θα αρχίσει να λέει. Ωραίο ήταν αυτό.
2: Εγώ γελάω, φίλε Γιώργο, όταν μιλάμε για αδικίες και μιλάει και φίλος του Ολυμπιακού για αδικίες. Εκεί γελάω. Λοιπόν, μίλησε για τα δημοσιογραφικά. Ότι γίνανε κάποιες ανταρσίες του Τούμπα.
1: Ναι, καλά, τότε εντάξει, εδώ έχει δίκιο. Τώρα αυτό που γίνανε το περάσαμε.
2: Άκου λίγο, ναι, εντάξει. Δίκιο έχει, όλοι έχουμε δίκιο. Ναι. Μήπως θυμάται τα μάτς που έδινε η Διευθυντή στο Καραϊσκάκι.
1: Άμα πάμε στα παλιά, θα βρεις χιλιάδες πράγματα.
2: Παλιά,
1: θα βρεις.
2: Δηλαδή το χθες θα θυμηθούμε το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει.
2: Έλα, ρε αδερφέ του.
1: Εμένα, για πες μου.
2: Αν θέλετε ιστονομία, άκου λίγο. Αδερφέ, αν θέλετε ιστονομία, να δείξετε πρώτα χαρακτήρα εσείς. Δεν τα λέω εσείς, εσείς είστε το κέντρο αποφάσεων, η Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι, πώς το λένε, στην πρωτεύουσα και και πλην, επαρχία. Οι αποφάσεις παίρνονται στην Αθήνα. Δείξτε χαρακτήρα εσείς. Εμείς θα σας θυμίσουμε, να ακολουθήσουμε να πούμε το όπως πάει το τρένο.
1: Με ενδιαφέρει εμένα, τώρα επειδή είναι επικαιρότητα, να μου πεις την άποψή σου για Λουτσέσκου.
2: Α, σου την πω. Εγώ γελάω πάλι επίσης με φίλους ΠΑΟΚτσίδες που κλαίνουν, λες και χάθηκε, να πούμε, ο Αντσελότη, χάθηκε ο Τραπατώνη και χάθηκαν όλοι αυτοί οι παλιοί, να πούμε, μεγάλοι προπονητές που κάποιοι και σήμερα συνεχίζουν. Έχουν φτάσει καμία 70 χρονών και ακόμα κάνουν συμβόλαια. Όχι. Η Γερμανία, ξέρεις τι ηλικίες προπονητή έχει η Εθνική Γερμανίας.
1: Επισήρικα, ο...
2: 38. Μπράβο. Αυτός που έκλεισε σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι 40.
1: 40. Και ο του Παναθηναϊκού 38 ο Νίστρουπ.
2: Μπράβο. Μ' αρέσουν αυτοί γιατί έχουν όρεξη για δουλειά. Βέβαια έχουν και το ταλέντο. Για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις και ένα ταλέντο. Έτσι, πρέπει να είσαι ένα έμφυτο, ας πούμε. Να αγαπάς το μοντέρνο ποδόσφαιρο, να έχεις αξιοκρατία και να μην βλέπεις τίποτα, να βλέπεις μόνο αυτό που ξεχωρίζει και αυτό να παίζεις. Λοιπόν, τι ζήτησε τώρα λέει του Παναθηναϊκού που έρχεται αυτός ο Μπράντοβιτς. Να μην του την πέσει κανένα στο έργο του. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε προπονητή. Έτσι, άσο να κάνει το έργο του. Λοιπόν. Και τώρα ο Λουτσέσκου μας πήρε πρωταθλήματα, μας έδινε, ναι. 7 χρόνια ήταν στον πάγο ο Λουτσέσκου, 6 μάλλον. Ωραία, ευχαριστούμε. Με ποιον, πρόεδρο. Ακούσαμε και το άλλο. Ότι απέλησε ο υπάλληλος τον εργοδότη. Πώς γίνονται αυτά.
1: Ναι, αλλιώς το είπε τώρα. Εντάξει. Άλλο το σκεπτικό του.
2: Ναι. Ξέρω εγώ πώς σκέφτεται, το ξέρω πολύ καλά.
1: Εντάξει.
2: Αλλά υπάρχει και άλλο σκεπτικό. Πώς γίνεται ο υπάλληλος να πουλεί αυτόν που είπε στο παρελθόν ότι είναι αυτός που τον ανέδειξε να είναι προπονητής. Ο Σαββίδης τον άφησε μια εβδομάδα, 10 μέρες να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι και καλή για αυτόν και για τον ΠΑΟΚ. Τι εννοώ, να πάει να βρει μια ομάδα να συνεχίσει αλλού. Αν επωφεληθεί ο ΠΑΟΚ, καλώς, αν επωφεληθεί και αυτούς ακόμα καλύτερα. Δεν έγινε αυτό. Και τι να κάνουν. Δηλαδή που χαρίζει το συμβόλαιο του τον τελευταίο απολύει ο Λουτσέσκου τον Ιβάν. Μην τρελαθούμε, ρε φίλε. Μην τρελαθούμε. Ναι, και με σουμέ. Λοιπόν, υπομονή. Υπομονή στο νέο, ας το δώσουμε να πούμε χρόνο, όπως πήρε ο Λουτσέσκου. Ας το δώσουμε όμως και τα υλικά, μεταγραφές. Τι ζητάει αυτό, αυτό. Τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια επιλογή η οποία έρχεται από το Μάτος και από τον Βιερίνια. Έτσι, για τον νέο προπονητή. Εκεί συμφώνησε ο Λουτσέσκου και είπε: okay, αυτό το λέτε εσείς, πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, να γίνουν αυτά που λέει να πούμε, μια σύμβαση. Άστο να δουλέψει, ώστε να χρόνο, είναι υποσχόμενος, θα πάει και στις ακαδημίες, μπορεί να ανεβάσει παιδιά κτλ. Κτλ. Να τελειώνουμε τους γερόλικους. Το ανέφερε πριν. Τι με νοιάζει εμένα αν λέγεις Τάισον, ρε φίλε. Δεν μπορείς, δεν θα παίξεις. Έτσι και κάθε Τάισον και κάθε Μέση και κάθε Ρονάλντο και Ριβάλντο. Και... όχι, τελειώσαν αυτά. Εγώ θέλω να παίξω με αυτούς που μπορώ, που είναι αξιοκρατία. Λοιπόν, πολυνίκης ο Λουτσέσκου και κλείνω. Τον ευχαριστούμε, ναι. Να δούμε λίγο και τις αποτυχίες του Παοκτσίδες, μην τρελαίνεστε. Δείτε λίγο ότι έχει χάσει τρεις τελικούς, τρεις τίτλους. Ωραία. Έχει αποκλειστεί από Έστερσουτ και από μια Βουλγάρη. Καμιά 30 εκατομμύρια είναι αυτά. Δεν σε πήγε ποτέ στο Champions League. Να μιλήσω για 40 εκατομμύρια πλάς. Δεν σε πήγε ποτέ στους 16 σαν ΠΑΟΚ του UEFA. Ας τα βάλουμε λίγο δίπλα και ας δούμε τι είναι επιτυχία και τι είναι αποτυχία. Και μετά ας αναλογιστούμε αν αυτός ήταν ο στρατηγός ή περιμένουμε κάποιον άλλον. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε χρόνο μου, να είσαι καλά. Και κλείνουμε αυτή την ώρα με τον Βαγγέλη Εύβοια.
3: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
3: Γιώργο, βλέπω στο Μουντιάλ, βλέπω την Αργεντινή να πάει τελικό και είμαι ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία.
1: Ναι.
3: Την Αγγλία τη βλέπω πολύ δυνατή. Πιο πολλές πιθανότητες βλέπω την Αγγλία να πηγαίνει τελικό. Τώρα η Γαλλία τώρα θέλω να την ξαναδώ με μια δύσκολη ομάδα. Εντάξει και προχτές έπαιξε καλά, αλλά όταν στην Αγγλία πραγματικά βγάζει αντίδραση. Είναι και αυτός ο άντρης της Νότιχαμ.
1: Ναι, ναι, Νότιχαμ, ναι.
3: Είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Έδωσε άλλη πνοή στην Αγγλία. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, ότι ήταν λάθος του Αρνή που έκανε κριτική στο Ρονάλντο.
1: Γιατί?
3: Γιατί τώρα, Γιώργο, για ποιο λόγο τώρα να κάνει κριτική ο Αρνή τώρα.
1: Δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική.
3: Μέρε, παιδε. Κριτική. Κάτσε να τελειώσει το Μουντιάλ, Γιώργο.
1: Έκανε κριτική, μισό λεπτό. Έκανε κριτική βάσει. Αυτό που είδε. Όπως κάνουμε όλοι μας. Κάνουμε κριτική αυτό που βλέπουμε. Εάν σε ένα άλλο παιχνίδι αυτός που κριτικάρουμε είναι ακριβώς το αντίθετο, θα το πούμε. Εντάξει. Αλλά τώρα αυτό ήταν. Φαινόταν. Έκανε μπάμα από χιλιόμετρα. Ότι όλη η Πορτογαλία έπαιζε για τον Ρονάλντο. Δηλαδή έβαλε το εγώ πάνω το εμείς. Αφού φαινόταν. Τι να κάνουμε.
3: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Και λέω εγώ τώρα, χτύπα ξύλο, Γιώργο, εντάξει, το λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι όπως δείχνουν τώρα η Πορτογαλία να πάει μακριά. Και σου λέω εγώ, χτύπα ξύλο και βρεθείς σε κανένα τελικό.
1: Εγώ έχω θέμα να πάει η Πορτογαλία, εσπάει.
3: Και λέω, μέσα μου λέω, και λέω, μετά θα βγει ο Αρνή, θα ζητήσει συγγνώμη, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά ο Αντρή έκανε κριτική αυτό που είδε στον πρώτο αγώνα. Ή εγώ,
3: να σου πω κάτι,
1: εγώ αυτό που λέω γενικά, και η Πορτογαλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο, δεν θα αλλάξω την άποψή μου. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε παιδιά 40, 41, 42, να πω ότι μπορείς, πάω πάσο. Να κάθεσαι τώρα με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένεις πότε θα έρθει η παλιά. Δηλαδή, αν έβλεπα τον Ρονάλντο όπως παίζει ο Κέιν στην Αγγλία, όχι δεν θα μιλούσα, θα έλεγα μπράβο του σε αυτή την ηλικία. Αλλά δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία. Εδώ βλέπει και το Μέση που είναι 139 που κάνει διαχείριση. Δεν μπορούν πλέον. Δεν γίνεται. Βλέπει το Τζέκο, βλέπει το Μόντριτ. Κάνουν διαχείριση. Δεν μπορούν να πέσουν η συνέχεια. Εγώ δεν είπα. Εγώ τον θέλετε τον Ρονάλντο, γιατί είναι ο Ρονάλντο κλπ. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια με τον Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει, Ευαγγελή.
3: Καλά, εντάξει. Έλα, σου πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μέχρι το βράδυ, οριστικά, άντε και μέχρι αύριο, έχει κλειδώσει με τον Ομπράντοβιτς. Έτσι, όπως τα λένε οι Σέρβοι.
1: Οι Σέρβοι το θεωρούν σίγουρο.
3: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Α δούμε, α δούμε.
3: Έγινε καλό.
1: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ!
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey!
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι! Ναι!
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
16: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
15: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φίλες και φίλοι.
20: Μα είμαστε δύο.
19: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
21: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Συναγερμό στην πυροσβεστική για δύο φωτιές που ξέσπασαν πριν από λίγο σχεδόν ταυτόχρονα στο Αγγελόκαστρο και στην Αλμυρή Κορινθίας. Περιορίστηκαν οι φωτιές σε ξερά χόρτα στα Σπάτα και σε γκαράζ αυτοκινήτων στα Καλύβια. Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές στην Ελβετία για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τα στενά του Ορμούς κλείνουν λόγω φερόμενων παραβιάσεων της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στην Ελβετία μεταβαίνουν απόψε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News in Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνου μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους κτίζουν ή ανακαινίζουν, και παντού το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχουμε κλείσει στο Σπανούλι, είναι για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2007. Παίζουμε με τους Ρουμάνους 2 Ιουλίου και με τους Πορτογάλους 5 Ιουλίου. Για να δούμε λοιπόν τα ονόματα, έχουμε πάλι τον Παπα-Νικολάου, εκεί είναι στρατιώτης ο Άσος του Ολυμπιακού, Λαρετζάκης, ο Μίτογλου, ο Καλατζάκης, ο Τολιόπουλος, ο Μωραΐτης, ο Χαραλαμπόπουλος από ΑΕΚ συνεχίζει Άρη, ο Κουζέλογλου, ο Τσαλμπούρης του Πανιωνίου, ο Κακλαμανάκης του Περιστερίου, ο Μπαζίνας που πήγε από το Μαρούσι στον ΠΑΟΚ, ο Φιλιώνης της ΑΕΚ, Νετζίπογλου, ο Μήτρου Λόγκ και ο Τουλιάτος του Μαρουσίου. Αυτοί είναι οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης. Συνεχίσουμε με κόσμο, έχουμε ακόμα κανένα 20 λεπτό. Ο Διονύσης Περιστέρη. Καλώς τον κύριο Διονύση.
2: Γεια σου, φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Πώς πάμε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Του εύχομαι να είσαι καλά και να περάσει καλά το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης, αντεύχομαι.
2: Καλά, και να φυγείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κανένας φίλος εκεί πέρα ή αν ξέρει τι κάνει δημοσιογράφος, αν ξέρουν γιατί ανατινάξαν τους σκαφείς στα μηχανήματα της Λιγνίτη στην Τολεμαΐδα. Έχετε ακούσει κάτι?
1: Εάν είναι αυτό που είδα στην τηλεόραση για κάτι, ναι, παλιούς εξκαφείς. Αυτό λέμε.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν είναι παλιέ.
1: Ναι, αυτό ήταν στο πρόγραμμα να γίνουν. Γιατί ήταν, πώς το λένε, πολλά χρόνια
2: ανενεργή.
1: Ναι, ναι, ήταν στο πρόγραμμα να γίνει αυτό. Εάν είναι το ίδιο που είδα στην τηλεόραση, επαναλαμβάνω.
2: Δεν ξέρω τι εγώ αφήνω στο μέρος. Απλώς είδα ότι ανακοινάζουν κάποια.
1: Ναι, και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
2: Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια, λένε.
2: Γιατί?
1: Τώρα δεν είμαι ειδικός, έτσι. Σας λέω ότι άκουσα στην τηλεόραση από συνάδελφους.
2: Θεωρώ ότι έχουμε πολύ λιγνίτη και έχουμε αστάθεια από αυτό. Θα ήταν καλό να το κρατήσουμε.
1: Αυτά ήταν πάρα πολύ παλιά μηχανήματα. Τα οποία έπρεπε να γίνουν παλιοσίδερα, να το πω έτσι απλά, να καταλάβει ο κόσμος.
2: Σκράπ. Εντάξει, οκ, okay, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, κύριε Διονύση, έγινε. Έτυχε, παιδιά, δεν τα ξέρω τώρα για να μην νομίζετε. Έτυχε να το δω στην τηλεόραση το πρωί σε ένα κανάλι, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ταξί, καλώς τον. Έπεσε γραμμή. Ωραία, Αντώνη, ή να ξαναπάσεις, να σε ξανακαλέσουμε. Ο κύριος, είναι σε πάλι, έλα Αντώνη.
3: Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, τώρα σε ακούω, τώρα τι γίνεται.
3: Ωραία. Καλησπέρα καταρχήν. Θα συμφωνήσω ότι είπες για το Μουντιάλ. Οι Εγγλέζοι έχουν μια καλή ομάδα και δεν έχουν πάει με φανφάρες σε αυτό το Μουντιάλ όπως κάποτε. Ξέρεις, έχουν χαμηλώσει τους τόνους. Ο Ράις για μένα είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Επειδή τον ανέφερες, το λέω.
1: Τον Ράις της Arsenal.
3: Μπράβο, είναι, ναι, πολύ καλός παίχτης, πολύ καλό χαφ. Προσφέρει πάντα στην ομάδα και στην Arsenal και στην Εθνική, πηγαίνει καλά.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ είμαι παραδοσιακά Βραζιλιάνος, γιατί οι Βραζιλιάνοι παίζουν μπάλα, δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι η χαρά να τους βλέπεις, είναι η χαρά του θεατή να βλέπεις αυτή την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Μπάλα, ας πούμε.
1: Μιλάς και για αυτή τη Βραζιλία τώρα?
3: Μιλάω και, κοίταξε να δεις, το πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο ήταν το ντέρμπι του ομίλου, Γιώργο. Ήταν το ντέρμπι του ομίλου.
1: Συγγνώμη, γιατί δηλαδή, όταν εγώ δεν θα σου πάω σε Ιεράτε, δεν θα σου πάω σε Πελέ, εγώ θα σου πάω σε Ντενίλσον, θα σου πάω σε Τζιοβάνι, θα σου πάω σε Ροναλντίνιο. Τι σχέση έχουν αυτοί με αυτούς που παίζουν?
3: Ο Ραφίνια μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει τίποτα.
1: Ναι, αλλά ο Ραφίνια, άλλο το βλέπουμε στην Μπαρτσελόνα κλπ. Δεν είναι Τζιοβάνι, δεν είναι Ντενίλσον, δεν είναι Ροναλντίνιο.
3: Θα τον δεις αργότερα. Εσύ πήρε μπροστά ο άλλος που βάλε 2 γκολ. Δεν θυμάμαι που παίζει ο.
1: Ο Κούνια της United. Μάντσεστερ United.
3: Μπράβο. Πήρε μπροστά. Καλά, ο Βινίσιος δεν λέμε, είναι χάρμα να το βλέπεις, είναι παιχταράς μεγάλος. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, στο πρώτο μάτι ήταν τον τέρμι του ομίλου. Εντάξει, το δεύτερο μήλο ήταν καλή, έκανε αυτό που ήθελε. Εχθές πάλι κέρδισε ζηστά. Ζηστά. Τώρα δεν ξέρω, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που θα πάνε στους 32. Μετά είναι νοκάουτ τα παιχνίδια.
1: Ναι, πάει, ναι. Μετά πάει, ναι. 32 γίνεται 16.
3: Α, δεν ξέρω το μονοπάτι της.
1: Δεν τα έχω μελετήσει και εγώ. Θα κάτσω να τα δω γιατί εντάξει, επειδή είναι πολλά τα μάτς, ήθελα να τελειώσουν τουλάχιστον και η δεύτερη αγωνιστική και μετά θα τα μελετήσω και θα τα πούμε.
3: Ναι. Θεωρώ ότι η Βραζιλία θα πάει πολύ επάνω. Δηλαδή, ναι. τους βλέπω μέχρι τους 4. Έχει τον καλύτερο προπονητή. Και μάλιστα την έχω και ποντάρει. Παίζω 10 ευρώ κάθε μέρα να πάρει το Μουντιάλ η Βραζιλία. Και η απόδοσή της είναι στο 10-11. 10-11, εκεί κυμαίνεται. 10-11. Τέλος πάντων, μια χαρά. Είναι ορισμένα παιχνίδια που έχουμε δει. Και η Ολλανδία είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάω. Και η Αγγλία. Εντάξει, μια χαρά. Βλέπουμε ωραίο Μουντιάλ. Ωραίο Μουντιάλ. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν,
1: ωραία.
3: Αυτά.
1: Ωραία.
3: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Έγινε, κύριε Αντώνη, έγινε.
3: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη.
3: Καλή συνέχεια στο Μουντιάλ.
1: Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Βίβα Μπραζίλ. Βίβα Μπραζίλ. Άμα ήταν αυτοί οι παιχταράδες, εντάξει. Αυτοί οι παιχταράδες που είπα, δεν σας λέω Πελέ, Γκαρίτσα κλπ. Σόκρατες. Λέω για αυτό που είδαμε εδώ, το Τσιοβάνι. Λέω για τον Ντενίλσον, αυτή την παιχτάρα που ήταν στην Πέτρη. Για Ροναλντίνο που ξαναγυρίζει, λέει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, τρίτη κατηγορία στην Ιταλία. Είχε πάει προηγουμένω, ήταν κάπου με τον Γιαμάλ και τον κοίταγε ο Γιαμάλ και έκανε κάποια μαγικά. Πού να τα κάνει ο Γιαμάλ αυτά που έκανε ο Ροναλντίνο. Και Σάβα μου από Πραχάμιδε, αυτά δεν τα διαβάζω στον αέρα έτσι κι αλλιώς. Αλλά χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριο Δημήτρη, Άγιο Ελευθερίου.
4: Καλησπέρα Γιώργο μου, τι κάνεις,
1: καλά είστε? Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ.
4: Δεν θα μιλήσουμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον κύριο Χατζηνικολάου που μας δίνεις βήμα και μιλάμε και εκφράζουμε τη σκέψη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
4: Και ιδιαίτερα και τον Νίκο του Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει καλό μυαλό και είναι και καλή ποιότητα ανθρώπου. Μπράβο του. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για πολιτικά σήμερα, δεν θα σε στενοχωρέσω.
1: Όχι, δεν μιλάμε έτσι κι αλλιώς πολιτικά.
4: Αυτοί οι άνθρωποι, καλέ μου Γιώργο μου, μας στενοχωρούν, μας πικραίνουν. Εκτός των λίγων προσώπων τα οποία μετριώνται στα δάκτυλα των χεριών. Θα μετρήσουμε, θα πούμε για το ποδόσφαιρό μας. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι Παναθηναϊκάκιας και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι συνέβη με αυτό το Γιώργο το Δόνη και με τον πρόεδρό μας, τον σεβαστό Αλαφούζο? Και έφυγε ο Δόνης.
1: Καλά, τώρα πριν χρόνια τώρα.
4: Εκείνη την περίοδο η ομάδα μας πετούσε, Γιώργο μου.
1: Ήτανε, εντάξει, ήτανε, τότε δεν είχαν. Δεν είχαν επιλογές τότε να πάρουν παίκτες που λέμε ονόματα από το πάνω ράφι και είχε κάτι πιτσιρικάδες ο Δόνης. Εντάξει, γι' αυτό άρεσε στον κόσμο, πήγαινε στο γήπεδο. Ναι.
4: Ναι, γιατί τον έδιωξε ο Δόνης, φταίει, τι φταίει, για πες μου για να καταλάβω και εγώ τι έγινε με αυτή την υπόθεση.
1: Όχι, το θέμα είναι το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός δεν μπορείς, σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε πιτσιρίκια, Ελληνόπουλα, αλλά δεν μπορείς να προχωρήσεις μόνο με αυτά. Πρέπει να έχεις, να κάνεις ένα πάντρεμα των νέων των παιδιών, με 2-3 παίχτες τουλάχιστον από το πάνω ράφι με προσωπικότητα, πρέπει να μπουν λεφτά, πρέπει να ξέρουν από πρωταθλητισμό. Ο Αλαφούζος λοιπόν είχε πρόβλημα εκείνη την περίοδο. Είχε πρόβλημα οικονομικό. Δεν μπορούσε να έχει ο Δόνης τα εχέγγυα που ήθελε για να προχωρήσει. Δεν έπεσε σε καλή περίοδο στον Παναθηναϊκό οικονομικά. Όπως είναι τώρα, ας πούμε. Τώρα, ας πούμε, υπάρχουν χρήματα. Δαπανά. Είναι θέμα timing τότε. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν.
4: Γιώργο μου, καλέ. Άκουσα από κάτι φίλους του Δόνη ότι η αιτία ήταν ο Αλαφούζος που έφυγε ο Δόνης και χάσαμε ένα τέτοιο προπονητή. Γιατί έβλεπε στην ομάδα εκείνη την εποχή.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις την εξέλιξη του καθενός, κύριε Δημήτρη. Δεν μπορείς να ξέρεις. Και με τον ΠΑΟΚ που πήγε τότε, πλακωθήκανε με τον Παύλο Καρσία. Δεν ξέρεις. Δηλαδή και είδες τον Δόνη τώρα. Ο Δόνης πήγε, έχει πάει στην Αραβία. Ναι, και έχει πετύχει. Αλλά θα μπορούσε να έχει πάει στην Ευρώπη και να έχει αποτύχει. Δεν το ξέρεις. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα σε έναν προπονητή. Εδώ ο Γιοβάνοβιτς έφτασε το Αποέλ στους 8, πιο το Αποέλ του Champions League και μετά χάθηκε. Όπου εκεί πήγε τον έδιωξαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι για να πεις ένας προπονητής ότι είναι ο κατάλληλος, ότι έχει βαρύ βιογραφικό, ότι του έχει εμπιστοσύνη, πρέπει να κάνει το αγροτικό του, πρέπει να περάσει από αρκετές ομάδες, αρκετά πρωταθλήματα, να συναντήσει αρκετές δυσκολίες και να δούμε αν μπορεί να τις ξεπεράσει. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν σημαίνει επειδή ο Ντόνης έχει πετύχει τώρα στην Αραβία, θα έχει πετύχει στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό που κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα. Δεν το ξέρεις. Είναι θέμα timing, είναι θέμα πολλά. Με ποιους συνεργάζεσαι, τι λεφτά μπαίνουν, τι παίκτες έχεις. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω.
4: Εσύ τι θα συνεμβούλευες τον κύριο Αλαπούζο, να προσπαθήσει να τον πάρει το Ντόνη ή να μην τον πάρει, δηλαδή θα μπορέσει να προσφέρει κάτι στον Παναθηναϊκό? Αυτός ο άνθρωπος, γιατί τον παρακολουθώ συνέχεια αυτόν τον άνθρωπο και βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω, γνώμη μου είναι ότι θα προχωρήσει λίγο παρακάτω, δεν ξέρω.
1: Και να προχωρήσει και να μην προχωρήσει δεν σημαίνει ότι ο Δόνης είναι καλός ή κακός. Εγώ η άποψη η δική μου γενικά στο ποδόσφαιρο, δεν μ' αρέσουν ξανά οι συνεργασίες. Εγώ θέλω να πηγαίνω σε καινούργια πράγματα. Ας το πούμε μότο μου. Έκανες μια συνεργασία, προχωράς παρακάτω. Και εσύ και η άλλη πλευρά.
4: Σεβαστή η άποψή σου και πάντα σ' ακούω. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής. Εμείς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον ΟΠΑΠ, Γιώργο μου, και πήγαμε και το δώσαμε στην Ολγουίν αυτή. Δηλαδή τόσο ανίκαν είμαστε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Μα οι Τσέχοι το είχαν. Δεν το είχε η Ελλάδα. Ο ΟΠΑΠ ανήκει σε τσέχικη εταιρεία. Εδώ και χρόνια.
4: Ναι, δεν μπορούσαμε εμείς να τον αποκτήσουμε.
1: Εδώ είναι θέματα τι μας συμφέρει. Εδώ τα βάζουμε κάτω, αυτό μας συμφέρει, αυτό δεν μας συμφέρει, αυτό το δίνουμε, αυτό δεν το δίνουμε. Τι να σας πω τώρα από εκεί και πέρα. Είναι άλλα πράγματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι και οι Τσέχοι και τώρα αυτή η εταιρεία, η Allwin, το θέμα είναι ότι προσφέρουν πάρα πολλά χρήματα στον αθλητισμό, προσφέρουν πάρα πολλά χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, φτιάχνουν πτέρυγες στα νοσοκομεία, μηχανήματα. Είναι τεράστια η προσφορά της και αυτό πρέπει να κοιτάμε. Και μπορώ να σας πω ότι, αυτά τα οποία κάνουν είναι πολύ καλύτερα αν τα είχε, αν ήταν υπό την αιγίδα του κράτους. Γιατί συνέχεια δίνουν και το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό. Αυτό θέλουμε.
4: Γι' αυτό σε ρωτάω εσένα, γιατί ναι. Από σένα μπορούμε να...
1: Εκατομμύρια ευρώ φεύγουν, ειδικά στα νοσοκομεία. Εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστια προσφορά τους και σε πολλά άλλα πράγματα. Εγώ σας λέω τώρα στα νοσοκομεία και στον αθλητισμό και σε οικογένειες που έχουν προβλήματα και σε παιδιά τα οποία συνδυάζουν τον πρωταθλητισμό με τις σπουδές τους και τα βοηθάνε με υποτροφίες κλπ. Είναι τεράστιο το έργο τους.
4: Μπράβο. Χαίρομαι που μαθαίνω και καλά πράγματα και σου έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί είχα αυτά τα ερωτήματα. Και με τρώγανε και λέω πρέπει να...
1: Όχι αυτά, μακάρι, και μακάρι να είχαμε κι άλλα. Μακάρι και αυτά πρέπει, για μένα αυτά θα πρέπει να αναδεικνύονται, να προβάλλονται. Γιατί λέμε τώρα, λέμε κάποιος ιδιώτης, εταιρεία, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι, προσφέρουν οι εταιρείες. Και υπάρχουν και εφοπλιστές και ο σύνδεσμος εφοπλιστών. Δίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά λέμε εφοπλιστής, έλα μωρέ τώρα, και το περνάμε στον ντούκου. Δεν είναι έτσι. Δίνουν πολλά πράγματα.
4: Εσύ που είσαι ένας καλός δημοσιογράφος, όσα καλά ξέρεις να τα προβάλλεις, για να τα γνωρίζουν και άλλοι συνανθρωποί μας.
1: Κανονικά πρέπει. Να σας πω κάτι, κύριε Δημήτρη, αν πω εγώ τώρα κάτι έκανε π.χ. ο Μαρινάκης, θα πούνε, ξέρετε, θα πούνε περισσότερο. Κοίταξε να δεις, προβάλλει το Μαρινάκη.
4: Καταλαβαίνω.
1: Καταλάβατε.
4: Είναι το ιδίωμα της ελληνικής
1: κοινωνίας. Αυτό θα πούνε. Αντί να πούνε ότι θέλει να αναδείξει τι έκανε ο Μαρινάκης, ή τι έκανε ο Μυτιλινέος, ή τι έκανε ο Σαββίδης, ή τι έκανε ο Αλαφούζος. Τα παίρνει, τα κάνει, τα δείχνει. Δεν είναι έτσι. Γιατί όλοι αυτοί προσφέρουν. Όλοι αυτοί προσφέρουν.
4: Και έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο οποίος προβάλλει τα καλά του κυρίου Μαρινάκη. Εντάξει, όλοι μας έχουμε τα προτερήματά μας, τα ελαττώματά μας κλπ. Αλλά αυτά τα καλά πρέπει να τα προβάλλουμε. Γιατί κάνουν πολύ καλό. Αυτό είναι. Ένα άλλο ερώτημα θέλω να σου κάνω. Στους Αμερικανούς πώς τους βλέπεις? Γιατί από ό,τι τους είδα, μπορούν να προχωρήσουν.
1: Είναι καλή. Είναι γρήγορη, είναι καλή. Ο Ποτσετίνο έχει κάνει δουλειά πολύ σωστή, τακτικά. Είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει. Μια ομάδα που έχει ισορροπία άμυνα στην επίθεση. Τα δύο μάτς που την έχω δει, μ' άρεσε. Δεν ξέρω που θα φτάσει, πάντως μ' άρεσε.
4: Πιστεύετε ότι μπορούν να φτάσουν στα ημιτελικά, να φτάσουν στους τέσσερις?
1: Είμαι γενικά πολύ προσεκτικός, δεν το ξέρω αυτό. Είναι νωρίς, είναι νωρίς. Θέλω να δω και άλλες ομάδες, να δούμε διασταυρώσεις.
4: Εντάξει,
1: είναι πολλά.
4: Μπορώ
1: θα δούμε.
4: Να κάνω μια πρόβλεψη από εδώ.
1: Εννοείται ο καθένας.
4: Μπορεί να πέσω και έξω. Εντάξει.
1: Εννοείται, εννοείται.
4: Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουν μέχρι τους τέσσερις.
1: Μάλιστα.
4: Να, μπορεί να διαψευτώ.
1: Όχι, εντάξει.
4: Δεν ζητώ συγγνώμη. Αλλά
1: μη ζητάτε συγγνώμη. Αυτά είναι ο καθένας όπως το βλέπει. Τι συγγνώμη ζητάτε?
4: Ναι, κάτι μου λέει ότι θα φτάσουν μέχρι τους τέσσερις.
1: Εντάξει, άμα αξίζουν, γιατί όχι. Άμα αξίζουν να το πάρουν κιόλας. Άμα αξίζουν να το πάρουν κιόλας. Εγώ θέλω να το πάρει αυτός που το αξίζει.
4: Έτσι είναι. Θα το πάρουν αυτοί που το αξίζουν.
1: Έτσι εννοείται.
4: Όχι να γίνονται φασαρίες και λοιπά και να σκοτώνουμε μεταξύ μας.
1: Ωραία, κύριε
4: Δημήτρη.
1: Και να
4: πω και κάτι άλλο και για τον Ολυμπιακό, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός. Ο εθνικός ύμνος που ακούστηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλη υγεία και φαίνεται ότι ξυπνάμε εμείς οι Έλληνες και γεννιέται ελπίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τους Έλληνες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
4: Ξυπνάμε σιγά-σιγά.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ.
4: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Σου έχω μεγάλη εκτίμηση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Σε παρακολουθώ και σου έχω πει όλα τα ενδόψυχά μου.
1: Ευχαριστώ
4: και
1: πάρα πολύ.
4: Με αυτά τα οποία μου λες, μου δίνεις θάρρος, δύναμη να πάω παρακάτω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
4: Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα θέματα, ναι, και ιδιαίτερα το θέμα υγείας. Και αν δεν μπορεί να σε βοηθήσουν κάποιοι, τρελαίνεσαι. Αλλά εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ.
4: Πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ.
4: Και σε ευχαριστούμε και εσένα και τον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας.
0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα.
0: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθεροί σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αρχίζει.
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr /Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Καλώς στη Σόφη. Αύριο θα τα πούμε, Σόφη, και ο Γιάννης από το New Jersey, εκεί που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ. Ένα τηλέφωνο προλαβαίνουμε ακόμα. Κύριος Μπάμπης Κορυδάλλος. Γεια σας, κύριε Μπάμπη μου.
16: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τι γίνεται?
16: Καλά, εδώ. Εγώ ήθελα να πω, επειδή σας άκουσα κάποιο κύριο που μίλησε για τις ανατινάξεις που γίνανε για το Λιγνίτι εκεί και τα μηχανήματα.
1: Ναι.
16: Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβεις ότι η κυβέρνηση υλοποιεί δηλαδή το πρόγραμμα απολιγνητοποίηση, να το κλείσει δηλαδή τελείως όλες τις λιγνίτες.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν είναι το ίδιο που είδα. Εγώ κάτι εξκαφείς που έπρεπε να καταστραφούν. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει.
16: Το ίδιο είναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτά θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν κάπως διαφορετικά. Κάτι ένα μουσείο, ρε φίλε. Σιγά την έκταση τώρα που.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός, κύριε Μπάμπη μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε όμως, επειδή δεν μιλάμε εκτός αθλητικών άλλα πράγματα.
16: Ναι.
1: Έτσι, πέστε μου για αθλητικά, πέστε μου για το Μουντιάλ.
16: Εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι, δηλαδή, για Μουντιάλ, θέλω να πω κάτι έτσι για αυτή την τοξικότητα, ρε παιδιά, που υπάρχει.
1: Ναι.
16: Θέλω να πω την περασμένη Κυριακή στην εκπομπή σου. Βγήκε ένα άνθρωπο, ένα οπαδό του Παναθηναϊκού, και έλεγε με το ζόρι το τι θα λες εσύ στην εκπομπή σου. Γιατί ξεκίνησες με τον Αν και δεν έλεγες για τον Τζόνς, περίπου.
1: Ναι, που εγώ μίλησα αγωνιστικά, δεν μίλησα.
16: Ναι,
1: αγωνιστικά μίλησα.
16: Καταλάβαμε όλοι τι έλεγες εσύ, αλλά ο κύριος δεν καταλάβαινε.
1: Τέλος πάντων. Δεν πειράζει.
16: Μιλάμε να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. Αυτό το έχουν μεταδώσει και σε ανθρώπους μεγάλους. 60, 70, 80 χρόνια. Τους μιλάς. Και ρε παιδί μου, τους δείχνεις την αλήθεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που θα πει ο Αγγελόπουλος, ο Γιαννακόπουλος. Όχι ρε παιδιά, εσείς δεν έχετε άποψη. Να κάτσεις να μιλήσεις σοβαρά μαζί τους, να πούμε. Εγώ να πω κάτι, εντάξει, πάει αυτό, ο καθένας όπως νομίζει, έτσι, που το λες και εσύ, κύριε Γιώργο. Ο καθένας ό,τι νομίζει, έτσι. Εγώ έχω να πω, δηλαδή, για το Μουντιάλ, να σας πω, πολλά χι έχουν έρθει, αγώνες που δεν είναι και τόσο καλοί να κάτσεις να τους δεις. Να σας πω, εγώ έχω κάτσει να δω 15, 6, 7 αγώνες. Στους 4, να σου πω την αλήθεια, με παίρνει ύπνο
1: αυτό. Το ακούω από πολλούς αυτό.
16: Ναι, δεν είναι. Αυτοί οι αγώνες.
1: Δεν σε καθυλώνουν.
16: Ναι, να περάσουν μερικές μας να φύγουν και να κάτσουν καλές μετά, να δούμε ποδόσφαιρο σωστό.
1: Ναι.
16: Αλλά έχω πει και άλλες φορές και στην άλλη εκπομπή σου που είχες στην τηλεόραση, ότι κρίμα που δεν είναι η Ελλάδα. Δηλαδή σε αυτό το πανηγύρι περίπου έπρεπε να είναι και, γιατί πανηγύρι του ποδοσφαίρου είναι ένα ωραίο πράγμα. Έπρεπε να είναι και η Ελλάδα. Τόσες ομάδες πήγαν. Τόσο, ρε παιδί μου, δεν μπορέσαμε να πάμε. Δηλαδή έχω στεναχωρηθεί για αυτό το πράγμα. Και το συζητάω και με άλλους δηλαδή. Κρίμα να βλέπαμε για τρεις αγώνες και για την Ελλάδα έτσι να πανηγυρίζαμε λίγο. Τι να πω, είναι να περάσουν όλες οι ομάδες οι μικρές και μετά θα δούμε καλό ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
16: Έγινε
1: κύριε Μπάμπη μου, να είστε καλά.
16: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είστε καλά.
16: Να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά σε ακούω στο ράδιο.
1: Εντάξει. Θα τα λέμε.
16: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Θοδωρής Καρδίτσα μου λέει: γράψτε το τελικός Γαλλία-Αγγλία. Ωραία, αύριο στείλαμε και το αποτέλεσμα, Θοδωρή. Εγώ ξέρεις με τους Άγγλους είμαι. Δεν θέλω να με στενοχωρήσεις. Λοιπόν, το Σάββατο διάβασα. Ο Γιάννης που μου είπε αυτό, ο Νίκολας λέει: μπορεί μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μόνο με Έλληνες? Μπορεί μια ελληνική ομάδα να ερωτάσαι να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μόνο με Έλληνες? Ούτε μία εκατομμύριο. Επομένως, αφήστε την προπαγάνδα. Ποια προπαγάνδα? Τι εννοείς προπαγάνδα? Ίσα-ίσα που λέω ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Αφού δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση στην εθνική, δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες, πώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα στελεχωθούν με Έλληνες παίκτες να πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα? Το ίδιο λέμε. Ποια προπαγάνδα? Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Ιωάννα, δεν το διαβάζω στον αέρα, εννοείται. Όλα καλά θα πάνε και ξέρεις ότι εγώ είμαι αισιόδοξος και ότι λέω βγαίνει. Και να σας ζήσει το μπεμπέ, να σας ζήσει, να σας ζήσει, να σας ζήσει. Χαίρομαι. Λοιπόν, ο Θεόφιλος από την Ξάνθη, αλλά μου στέλνει τώρα καλησπέρα από τη Γερμανία, το 9 με τόνο, Horst Grubes. Έλα, εντάξει τώρα, τι μου λες τώρα. Το θορυκτό, θορυκτό, Horst Grubes. Επειδή είπα για κάποιους παίκτες. Ο Αρίστος λέει, τι μας θύμισες, πιτσιρίκια μπάλα στην γειτονιά για ώρες, ιδρώτας μέχρι εξαντλήσεως, εγώ με Ρουμενί και εγώ Μαραντών, εγώ Λέρμπι, εγώ Ντασάεφ, εγώ Αρντίλες, εγώ Πλατινί. Και ο γείτονας να φωνάζει γιατί έπλυνε το αυτοκίνητό του, μην το βρει μπάλα. Πόσο κρίμα για τη γενιά TikTok. Ναι, εντάξει. Ωραία, νομίζω τα περισσότερα παιδιά τα έχω διαβάσει. Όσα δεν πρόλαβα, ζητώ συγγνώμη γιατί φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε και αύριο μαζί. 2 με 5. Αύριο η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη και υπόσχομαι τραγούδια αρκετά του Βασίλη Παπακοσταντίνου, που έχει γενέθλια αύριο. Αν του ευχηθούμε μαζί χρόνια πολλά, θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια και φυσικά αν κάποιοι έχετε επιθυμίες θα τις υλοποιήσουμε. Λοιπόν, θυμίζω 8 η ώρα Ολλανδία-Σουηδία και 11 η ώρα Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Και ελπίζω και εύχομαι αύριο να έχουμε και περισσότερα νέα μεταγραφικά. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε, στο Real FM. Να ευχαριστήσω την Μαρία Τιψάλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βάσικα την Κούτρα, στην αρχή η Ειρήνη Κούρτη, μετά η Βάσικα η Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είσαστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο και αύριο πρώτα ο Θεός εδώ μαζί. Γεια σας.
17: Real FM.
18: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
19: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
17: Real FM. Η ώρα είναι 5.
25: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπως υπογραμμίζεται, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ, καταγγέλλοντας σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Προηγήθηκε η Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο με 16 νεκρούς και 12 τραυματίες λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση εκεχηρίας μεταξύ Τελ Αβίβ και Χεζμπολάχ. Σε συναγερμό βρίσκεται η πυροσβεστική λόγω της εκδήλωσης δύο πύρινων μετόπων που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Αγγελόκαστρο και στην Αλμυρή Κορινθίας, σε δασική έκταση στο νότιο τμήμα της Εύβοιας και στην Κάριστο. Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα. Στο δικαστήριο Χανίων οδηγήθηκε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης. Μέχρι στιγμής η σύλληψή του δεν συνδέεται με την υπόθεση, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στη 45χρονη αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λύση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες αναζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζει πρόγραμμα εξαλίευσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού από επαγγελματίες αλίης με οικονομικό κίνητρο στα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Κύπρο.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του συλλογού, κάνουν λόγο σερβικά μέσα ενημέρωση. Ο Σέρβος προπονητής φέρεται να έλαβε εγγύηση σχετικά με τη διαχείριση της ομάδας, αλλά και πως κανείς δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
26: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ. Καλός καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: θα πάθετε εσείς για μένα. Και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Γιώργος Δόνης, που κάθεται στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατάφερε να πάρει βαθμό σε φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου έπειτα από την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Ουρουγουάη. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που δίνει το παρόν σε Παγκόσμιο Κύπελο, με τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια να έχει τα πρωτεία όταν οδήγησε την εθνική μας ομάδα το 1994 πάλι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει βαθμό.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Αύριο στη Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομογλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη καταγγέλει παραβίαση σε κεχηρίας μετά την Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο. Στην Ελβετία μεταβαίνουν ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Βίτκοφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα στο Real. Συναγερμός στην πυροσβεστική για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Εύβοια, όπου ήχησε το 112 στον Αλμυροπόταμο, καλώντας τους πολίτες σε ετοιμότητα. Στην Κάριστο και σε δύο μέτωπα, στο Αγγελόκαστρο και στην Αλμυρή Κορινθίας. Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά και 28 στην Καλαμάτα.
16: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Χωρίς προβλήματα κυκλοφορίας στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Στο κόμβο και θυσίας απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Ετόπο τούτο πιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι.

Σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Αρχίζει.
13: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπως υπογραμμίζεται, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καίει σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 9 εναέρια μέσα. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι πυρκαγιές στην Κορινθία που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 διαφορετικά μέτωπα, στο Αγγελόκαστρο και στην Αλμυρή. Και σε αυτά τα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούς, καταγγέλλοντας, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Προηγήθηκε η Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο με 16 νεκρούς και 12 τραυματίες λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση εκεχηρίας μεταξύ Τελ Αβίβ και Χεζμπολάχ. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης. Μέχρι στιγμής η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Λύση για την αντιμετώπιση εξάπλωσης λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες αναζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζει πρόγραμμα εξαλίευσης των ψαριών από επαγγελματίες αλής με οικονομικό κίνητρο. Συνελήφθη 39χρονος που οδηγούσε με 203 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου. Κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Σε οριστική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό φέρεται να ήρθε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, έλαβε εγγυήσεις σχετικά με τη διαχείριση της ομάδας, αλλά και πως κανείς δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather.
11: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια επιρροτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
4: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αύριο στη Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Συναγερμό στην πυροσβεστική για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Δεύτερο μήνυμα του 112 για τη φωτιά καλεί σε εκένωση τους κατοίκους σε μεσοχώρια και Ραπταίους. σε εξέλιξη οι πυρκαγιές του Αγγελόκαστρου και την Αλμυρή της Κορινθίας που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη. Η Τεχεράνη καταγγέλει παραβίαση της εκεχηρίας μετά την Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο. Στην Ελβετία μεταβαίνουν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Steve Witkoff. Περισσότερα στο real.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Λάρισα και 27 στην Καλαμάτα.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
12: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Αν σ' αρνηθούν

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανεξέλεγκτη συνεχίζει το καταστροφικό της έργου η δασική πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Πριν από λίγο κενώθηκαν οι περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταή, καθώς οι κάτοικοι έλαβαν δεύτερο μήνυμα του 112 που τους καλούσε να κατευθυνθούν προς τα Στήρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται περαιτέρω, γιατί στην περιοχή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και εκφράζονται φόβοι για την εξάπλωση του πύρνου μετόπου. 14 εναέρια μέσα συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης. Οριοθετήθηκαν εντωμεταξύ τα πύρνα μέτωπα στην Κορινθία. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά στο Ορμούζ, καταγγέλλοντας σύμφωνα με μέσα ιρανικό μέσο την παραβίαση κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μετά την αιματηρή επίθεση στον Λίβανο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι το κλείσιμο των στενών αποτελεί το πρώτο βήμα, ωστόσο δεν διακόπτει τις συνομιλίες στην Ελβετία, για την οποία αναχωρεί απόψε η ιρανική διπλωματική αντιπροσωπεία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 12, ο Ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας να συγκρατήσει τα πυρά του στο Λίβανο. Η εντολή έρχεται μετά από συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το δίκτυο, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μέχρι στιγμής η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνιση 45χρονης, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη 39χρονος που οδηγούσε με 203 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου. Κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του Γάλλου Χάφε Τιέν Καμαρά που έπαιζε στη Βελγική Σαρλερουά ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Ισπανός τερματοφύλακας Ινάκη Πένια προκειμένου να ολοκληρωθεί μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα που ανήκει. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη βορεί έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

11 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που υπάρχει, πολλά θέματα σήμερα και στην ελληνική επικαιρότητα και φυσικά λόγω Mundial που τώρα μπροστά μας έχουμε δύο αγώνες, στις 8 Ολλανδία, Σουηδία και στις 10 το βράδυ, στις 11 το βράδυ Γερμανία, αχτή ελεφαντοστού. Κυριαρχεί η είδηση που μεταφέρεται από σερβικά μέσα ενημέρωσης ότι έκλεισε στον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς και αναμένεται να ανακοινωθεί. Αυτό γράφουν όλα τα σερβικά μέσα, ότι υπήρξε συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση. Μάλιστα, πριν από λίγο, άλλο σερβικό μέσο λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει τον Μπράντοβιτς τη Δευτέρα στα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με το Sport Club. Είναι η ανάρτηση του σερβικού μέσου ενημέρωσης. Μια που λέμε για Παναθηναϊκό, ο Έτιεν Καμάρα μέχρι το 2030 στον Παναθηναϊκό, ο Γάλλος Χαφ υπέγραψε και ανακοινώθηκε πρώην παίχτης της Σαρλερουά. Ανακοινώθηκε από τους Πράσινους. Προχωράει και το θέμα με τον τερματοφύλακα, τον

Ο τροφλάκα που ανήκει στην Μπαρτσελώνα παίζει στην, στην, έπαιζε στην Έλτσε. Πρόκειται για τον Ισπανό, τον Ινάκη Πένια, που όλα δείχνουν ότι και αυτός θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού και αύριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Αντώνης Μορτάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου, τα ηχητικά επιμελείται η Μαρία Ψάλτη. Η κυρία Βασιά Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπή. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα δελτία ειδήσεων. Σήμερα μαζί μας η Πελαγία Κατσούλη. Πάντα κοντά μας, Ιντερβέτερ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.

0: Να θυμίσουμε πριν περάσουμε στο μπάσκετ επιγραμματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν 2-0 την Αυστραλία και δεύτερη νίκη κλείδωσαν την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ότι το Μαρόκο έκανε την πρώτη του νίκη 1-0 τη Σκωτία και η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή. Πρώτες νίκες για Βραζιλία και Μαρόκο πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Η Παραγουάη 1-0 πρώτη νίκη κέρδισε την Τουρκία. Και οι Τούρκοι με την ομάδα της Αϊτής είναι οι δύο χώρες που οι δύο ομάδες που από τη δεύτερη αγωνιστική ξέρουν πλέον ότι θα εγκαταλείψουν το παγκόσμιο κύπελλο, δεν θα μπορέσουν να προκριθούν στους 32 στα νοκάουτ. Είπαμε στις 8 Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντουστού το σημερινό πρόγραμμα, ενώ έχουμε μετά ώρα 3 Εκουαδόρ-Κουρασάο, 7 η ώρα την Ισία-Ιαπωνία. Είναι τα παιχνίδια που γίνονται τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Τώρα, ο Δαμιάνος Παπαγατζής είναι μαζί μας, γιατί όλα τα μέσα από τη Σερβία αναφέρουν ότι έκλεισε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Καλησπέρα, Δαμιανέ.
1: Καλησπέρα σας. Όντως, σερβικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ζελικό Μπράντοβιτς έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό τριετές συμβόλαιο εναντί 10.500.000 ευρώ συνολικά. Ο Παναθηναϊκός δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Αναφέρει ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις οι δύο πλευρές. Πάντως όλα τείνουν ότι ο Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς ο Μπράντοβιτς είναι ελεύθερος από τον περασμένο Νοέμβριο. Υπήρχε η σκέψη στην οικογένεια Γιαννακόπουλου ότι ο Μπράντοβιτς είναι η ιδανική λύση για να διαδεχθεί τον Γκίνα Ταμάν εδώ και αρκετό καιρό, και ενώ φαινόταν ότι η ομάδα δεν είχε την πορεία που αναμενόταν στην αρχή της σεζόν, δηλαδή δεν φαινόταν ότι μπορούσε να πετύχει τους βασικούς στόχους που ήταν η πρόκριση στο Final Four που έγινε στο κλειστό γήπεδο του ΆΚΑ στην έδρα του Παναθηναϊκού και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος. Οι συζητήσεις αφορούσαν όλες τις λεπτομέρειες της συνεργασίας των δύο πλευρών, καθώς ο Μπράντοβιτς την προηγούμενη θητεία του 13 ετών στον Παναθηναϊκό με τους αείμνηστους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο να είναι στην κεφαλή της διοίκησης, είχε τον έλεγχο των αποδητηρίων του αγωνιστικού τμήματος.
0: Είχε τα κλειδιά του μαγαζιού αυτό, να το πούμε απλά και για να κατανοήσει ο κόσμος.
1: Εντάξει, ο Παύλος Καθανάς Γιαννακόπουλος έλεγαν κάτι χαρακτηριστικό, ότι εντός των 4 γράμμων το αφεντικό είναι ο προπονητής. Το λέγανε για κάθε προπονητή, όχι μόνο τον Μπράντοβιτς. Και είναι αλήθεια ότι ήταν αυτής της φιλοσοφίας. Οπότε ο Μπράντοβιτς σε αυτή την επιστροφή στον Παναθηναϊκό θέλει να έχει τις ίδιες συνθήκες, να έχει ένα επιτελείο συνεργατών, το οποίο θα αποτελείται κυρίως από παλιούς παίχτες που είχε ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι εφικτό να επιστρέψει ο Μάικ Μπατίστ, γιατί κάνει μια καριέρα assistant coach στο NBA, όπου εκεί υπάρχει η προοπτική κάποια στιγμή να αναλάβει και πρώτος προπονητής. Αν έρθει στην Ευρώπη, ίσως αυτή η προοπτική να μην είναι τόσο ορατή. Σίγουρα θα ήθελε στο πλευρό τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος είναι εκτός Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος είναι στον Παναθηναϊκό. Γενικά στο επιτελείο του τεχνικού και της υποστήριξης του Παναθηναϊκού θα υπάρχουν αλλαγές εάν επιβεβαιωθεί και ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Μπράντοβιτς. Πάντως όλα δείχνουν ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει. Σίγουρα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, όταν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, κάποια μεταγραφή, κάποια συμφωνία με προπονητή, να χαλάσει. Γι' αυτό και δεν λέμε ότι 100% ο Μπράντοβιτς θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Ναι, στα 13 χρόνια της πρώτης θητείας του Δαμιανέ, να συμπληρώσω εγώ με τον Παναθηναϊκό, από το 1999 έως το 2002, κατέκτησε...
1: 2012,
0: συγγνώμη, κατέκτησε 5 φορές στην Ευρωλίγκα, το 2000, ναι, το 2002, το 2007, το 2009 και το 2011, mm-hmm, 11 πρωταθλήματα, mm-hmm, το 2000, το 2001 και από το 2003 έως το 2011, mm-hmm, 7 κύπελλα Ελλάδος, το 2002, το 2005, από το 2005, 6, 7, 8, 9 και το 2012. Οπότε καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του ονόματος για κάποιον που δεν τα ξέρει καλά. Μιλάμε για ένα προπονητή της κορυφής του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Εντάξει, βάσει τίτλων του Ευρωλίγκας που έχει κατακτήσει, είναι ο κορυφαίος των, ναι, κορυφαίων. Δηλαδή έχει 9 τίτλους Ευρωλίγκας και τώρα προφανώς το χείπι με τον Παναθηναϊκό να πάρει τουλάχιστον το 10ο. Ναι, είναι πολύ μεγάλο μέγεθος προπονητικά. Είναι... και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: γενικά,
0: ναι,
1: για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ειδικά για την ιστορία του Παναθηναϊκού, καθώς όπως ανέφερες, από τα 7 ευρωπαϊκά τρόπαια που έχει ο Παναθηναϊκός, τα 5 τα έχει κατακτήσει με τον Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία. Οπότε θεωρείται ότι και θα είναι και ένα ιδανικό φινάλε για την καριέρα του Ομπράντοβιτς να έχει νέες επιτυχίες με τον Παναθηναϊκό και να κλείσει την καριέρα του με τον Παναθηναϊκό. Γιατί το όνομά του έχει συνδεθεί από όσες ομάδες έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα σχεδόν 35 χρόνια καριέρας. Το όνομά του έχει συνδεθεί κυρίως με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο πέρασε 13 χρόνια και ετοιμάζεται για μια νέα θητεία. Οι συμβολισμοί είναι πολύ ισχυροί. Σίγουρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα κινητοποιηθεί μετά από μια σεζόν η οποία ήταν απογοητευτική για τους πράσινους, γιατί δεν πέτυχαν τους στόχους τους, γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι τους. Οπότε το timing νομίζω και για τις δύο πλευρές είναι ιδανικό, για τον Παναθηναϊκό να κάνει επανεκκίνηση και για τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς να κάνει και εκείνος μια νέα αρχή με στόχο ένα ωραίο φινάλε της καριέρας του, καθώς με την Παρτιζάν δεν μπόρεσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχει μειωθεί η αξία του. Έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται. Τώρα, κλείνοντας, ο Γκριγόνης έφυγε από το Παναθηναϊκό, στις Αλγκύριες νομίζω συνεχίζει.
1: Ναι, ο Γκριγόνης στάθηκε άτυχος γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στη μέση, χρειάστηκε να κάνει επέμβαση. Και ναι, το πιθανότερος προορισμός είναι στην Ζαλγκύρης. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει κορμό,
0: ναι,
1: για την νέα σεζόν. Δεν είναι ομάδα που θα ψαχτεί για μεγάλες αλλαγές. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση στην front line. Πάντως ο DJ Shorts από ό,τι φαίνεται θα φύγει για τη Βαλένθια, η οποία αυτή την περίοδο παίζει στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Από τη Βαλένθια ο Ζαν Μοντέρο θα έρθει εκτός από τον Ολυμπιακό. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει, οι περισσότεροι παίκτες του έχουν συμβόλαια, αρκετοί από αυτούς και πέραν του 27. Και πέραν δηλαδή της τρέχουσας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε... αγωνιστική σεζόν.
0: Οπότε αναμένονται, εντάξει, αναμένονται, δηλαδή τι θα κάνει όταν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, πώς θα στήσει τη νέα ομάδα.
1: Θα κάνει κάποιες λίγες ποιοτικές προσθήκες. Αυτό θα είναι ο στόχος από ό,τι φαίνεται. Μια ποιοτική προσθήκη στα γκάρ και τουλάχιστον δύο προσθήκες στους ψηλούς.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, μια που είπες για τον Μοντέρο, η Βαλένθια παίζει απόψε 9 η ώρα με την Μπαρτσελώνα. Προηγείται τελικός του Ισπανικού Πρωταθλήματος, προηγείται η Μπαρτσελώνα με 1-0 στη σειρά. Εκεί είναι στις 3 νίκες.
1: Ναι, ναι. Στις 4 νομίζω.
0: Στις 4, ναι. Οπότε
1: υπάρχει μέλλον.
0: Υπάρχει μέλλον και μόλις τελειώσει από την ιστορία εκεί ο Μοντέρο θα έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι νομίζω πλέον δεδομένο αυτό.
1: Ναι, ήταν η πρώτη ήττα της Βαλένθια στα play-off του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η Βαλένθια συνεχίζει μια εξαιρετική πορεία που είχε στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, να δούμε αν θα αντέξει στο τέλος για να φτάσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Δαμιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Δαμιάννη Παπαχατζή. Μας είπε για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος συμφώνησε, έρχεται στους πράσινους. Απομένουν φυσικά τα επίσημα, γιατί όλα αυτά διακινούνται από τα σέρβικα μέσα. Καταλαβαίνει κανείς ότι λόγω Ομπράντοβιτς οι Σέρβοι σε αυτό έχουν το πρώτο λόγο και γίνεται από εκεί μεγάλη διοχέτευση ειδήσεων. Τώρα, μια που θα... Η ήχη αυτή που ακούσατε είναι από τους Βαλκανικούς Αγώνες του Στίβου που γίνονται στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό Στάδιο. 8:30 θα συμμετάσχει εκεί ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος και η Κατερίνα Στεφανίδη. Σήμερα την έχουμε στο Επικοντό στις 8:30.

Στο βόλεϊ των γυναικών η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε στο Ταλίν της Εστονίας. Είναι η τελευταία σειρά αγώνων για την πέμπτη αγωνιστική στο European League, στη League Phase του European League. Η ελληνική ομάδα ήταν αίτητη μέχρι τώρα και σήμερα έχασε 3-2 σετ από την Λετωνία. Και αύριο θα πρέπει να κερδίσει την Εστονία για να μπορέσει, χρειάζεται καθαρή νίκη, 3-0-3-1 την Κυριακή απέναντι στην ομάδα της Εστονίας για να μπορέσει να συνεχίσει και να είναι στην συνέχεια της διοργάνωσης για το European League στο βόλεϊ των γυναικών. Οι άντρες παίζουν στις 7.30 πάντα για το European League στο βόλεϊ, όπου η ελληνική ομάδα 7.30 αντιμετωπίζει σήμερα την Αυστρία. Οι αγώνες της εθνικής ομάδας των ανδρών γίνονται στο Λουξεμβούργο.

0: Στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο Ιταλός ο Λύση θα είναι αύριο στην Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιηθεί ο Αλέσιο Λύση, για να οριστικοποιηθεί με τις τελευταίες συζητήσεις για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι ο διάδοχος του Ρατσβάν Λουτσεύσκου. Εξελίξεις λοιπόν αύριο, αυτός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έρχεται η Πελαγία Κατσούλη στο Δελτίο Ειδήσεων στις 7.30 και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου με την εκπομπή Real Sports.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αύριο στη Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Εκενώθηκαν με μήνυμα του 112 τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπταί. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταφερθούν στα Στήρα. Ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Κλείνει ξανά τα στενά του ορμού, Τεχεράνη. Καταγγέλει παραβίαση της εκεχηρίας μετά την Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο και προειδοποιεί με λήψη περαιτέρω μέτρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ενδείξει ότι κλείνουν τα στενά, δηλώνει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Στην Ελβετία, για διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Μπίτκοφ, ενώ μεταβαίνει και η Ιρανική Διπλωματική Αντιπροσωπεία. Περισσότερα στο real.gr.

Πάντα λοιπόν εδώ στον Real FM, η Ιντερβέτεν είναι στην παρέα μας. Η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον ευχαριστεί, τον Γάλλο Σέντερ, για την πολυετή προσφορά του στον σύλλογο. Έχουμε λοιπόν τίτλο τέλους συνεργασία του Μουσταφά Φαλ με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ολοκληρώνει τη συνεργασία με τον 34χρονο Γάλλο Σέντερ και αποχωρεί από το καλοκαίρι του 2021, είναι στον Πειραιά, αποχωρεί έχοντας κατακτήσει μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, 3 κύπελα και 4 Super Cup.

0: Τώρα θα υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος, τον Μιχάλη Κυρίτση, γιατί ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που κάνει ο Σύλλογος Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης και έχει μια σπουδαία δράση. Έκανε μάλιστα πριν από λίγο καιρό ο Σύλλογος των Παλεμάχων. Είχαμε Πρωτάθλημα Παλεμάχων Ελλάδος-Κύπρου και στις γυναίκες. Έγινε το αρχές Μαΐου στο παραλίμνη της Κύπρου. Δράσεις όπου μετέχουν οι βετεράνοι, παλέμαχοι, όπως θέλετε πείτε το, αλλά άνθρωποι που έχουν δοξάσει στα ελληνικά παρκέ και δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν να είναι σε δράση. Κύριε Κυρίτση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι και ο αθλητής όταν σταματάει την ενεργό δράση και αρχίζει ηλικιακά και μεγαλώνει, είναι σε δράση σε επίπεδο παλεμάχων, βετεράνων, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, είναι αλήθεια και κοιτάξτε, οι σημερινές συνθήκες που πλέον το όριο της, το ηλικιακό όριο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει, πιστεύω, στον περισσότερο κόσμο, όχι μόνο στους παλιούς αθλητές, να γυμνάζονται. Διότι αυτό τους βοηθάει να είναι πιο υγιείς και πιο δραστήριοι. Φυσικά, όταν μιλάμε για παλέμαχους αθλητές, το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι όταν σταματάνε τη δράση τους, την αγωνιστική, είτε επαγγελματική, είτε σε χαμηλότερο επίπεδο, τα παρατάνε τελείως και ξαφνικά παχαίνουν.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, ότι χάνουν τη φόρμα τους, να το πούμε.
1: Α, βέβαια, διότι όταν είσαι αθλητής και έχεις ειδήσει να γυμνάζεις κάθε μέρα, όταν από τη μία μέρα στην άλλη περάσει την απραξία, πολλά συμβαίνουν, παίρνεις κιλά και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή και ιατρικώς οι αθλητές όταν γυμνάζει δύο επαγγελματίες έχουν μεγάλο καρδία, δηλαδή μεγαλώνει η καρδιά τους γιατί η καρδιά είναι δασμής, και ξαφνικά σταματήσεις, έχεις προβλήματα υγείας. Και πρέπει, είναι καλό, πλέον ο κόσμος δεν πεθαίνει στα 60 του, πεθαίνει στα 90 του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια καλή, και αυτό προσπαθούμε εμείς να οργανώσουμε, να περάσουμε, και όχι μόνο για τους επαγγελματίες αθλητές, για κάθε ένα αθλούμενο να ξεκινήσει να κάνει μια δραστηριότητα. Αυτό το κάνουμε.
0: Τώρα εσείς τι κάνατε, αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, τι ακριβώς
1: είχε? Και εμείς κάνουμε ένα δικό μας πανελλήνιο πρωτάθλημα που διοργανώνει ο ΣΠΑΚΕ, Σύλλογος Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος, είναι τα αρχικά. Κάνουμε ένα δικό μας πρωτάθλημα με 12 ομάδες και τελειώνει αύριο, γίνεται το τελικός. Και την Τρίτη έχουμε ένα γεύμα, ένα τραπέζι δείπνο βραβεύσης, όπου θα βραβεύσουμε τις ομάδες που κερδίσανε, βγήκαν δεύτερη, τρίτη. Επίσης, όπως είπατε σωστά, το Μάιο έγινε, όπως κάθε χρόνο γίνεται, και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων, από όλους τους συλλόγους των βετεράνων. Και φέτος για πρώτη φορά συμμετείχε η Κύπρος και το διοργάνωσε στο παραλίμνη που είπατε. Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση με πολλές ομάδες παλεμάχων από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και εκεί η ομάδα των ανδρών μας κέρδισε την πρώτη θέση και των γυναικών μας τη δεύτερη θέση. Και έτσι θα βραβεύσουμε και αυτά τα αγόρια κορίτσια. Έχουμε βάλει στο βετεραρισμό και τις γυναίκες. Πέραμε και τις γυναίκες εδώ και 3-4 χρόνια. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και από τις γυναίκες που βγαίνουν από τα σπίτια τους και από τις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχουν και ξαναξεκινάνε να γυμνάζονται.
0: Ο τελικός αύριο με ποιοι θα είναι και πού είναι?
1: Είναι ο Παναθηναϊκός, θα παίξει απέναντι στη Δίκαια και γίνεται στο γήπεδο του Χολαργού αύριο το μεσημέρι στις 11.30 ώρα το πρωί, 11.30 ώρα με μία.
0: Ναι, οπότε εκεί θα κριθεί ο τίτλος στο πρωτάθλημα.
1: Εκεί θα κριθεί το πρωταθληματός μας, οι οποίες βραβεύσεις θα γίνουν την Τρίτη που έχουμε μία.
0: Στην εκδήλωση που έχετε.
1: Ναι, την εκδήλωση, ναι.
0: Πάντως είναι σημαντικό, υπάρχει αποδοχή, δηλαδή έρχεται παλέμαχοι, παίκτες, πρωτοκλασσά τα ονόματα ή κάποιοι που έχουν αγωνιστεί σε πρώτη εθνική έρχονται.
1: Ναι, βεβαίως έχουμε, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει, σε εμάς μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε έχει παίξει σε οποιοδήποτε επίπεδο μπάσκετ. Δεν είναι ανάγκη να έχει παίξει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει παίξει σε μικρότερες κατηγορίες. Απλώς πρέπει να έχει παίξει σε κάποιο σύλλογο, ώστε να έχεις μια εμπειρία. Δεν παίρνουμε ανθρώπους που δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ και θέλουν να ξεκινήσουν να παίζουν.
0: Ναι, για χόμπι, όπως το έχουν συνηθίσει τώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό εδώ.
1: Αλλά υπάρχουν άλλες διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίες τους παίρνουν. Απλώς εμείς είναι και θέμα, κοιτάξτε, όταν έχεις παίξει κάποιας μορφής μπάσκετ, δεν ανάγκη να είσαι ένα τόπο επαγγελματίας, οπουδήποτε μαθαίνεις να κοντρολάρεις το κορμί σου καλύτερα και έτσι σε μια ηλικία που είναι πιο μεγάλη και γίνεσαι λίγο πιο άτσαλος, γιατί τα πόδια δεν πάνε, έχεις λιγότερες πιθανότητες να τραυματιστείς γιατί ξέρεις να κοντρολάρεις το κορμί σου.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει παίξει. Είναι λίγο πιο αναγκαστικό.
0: Επιρρεπείς τον τραυματισμό. Επιρρεπείς τον τραυματισμό.
1: Ακριβώς. Και κινδυνεύεις να τραυματιστείς ή να τραυματίσεις εσύ κάποιον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ενώ κάποιος που έχει παίξει έστω και σε τοπική κατηγορία μπορεί να φτάσει να ξέρει το όριό του και πώς λειτουργεί το κορμί του.
1: Είναι η διαφορά του πρωταθλήματος που κάνουμε εμείς ως ΠΑΚΕ και τα πρωταθλήματα για κόσμο που δεν έχει παίξει ή ενδιαφέρεται να παίξει τώρα που κάνουν διάφοροι άλλοι οργανισμοί που είναι επαγγελματικοί βεβαίως. Έτσι δεν βγάζουν, παίρνουν, πληρώνεις για να παίξεις εκεί με εμάς, δεν πληρώνεις, απλώς να είσαι μέλος μας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντική δράση και χρειάζεται στήριξη γιατί είναι παίκτες που έχουν παίξει σε εθνικές κατηγορίες και στις πρωταθλήματα διάφορα και έρχονται.
1: Δίνει και ένα σήμα ότι πρέπει να γυμναζόμαστε ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι καλό για την υγεία σου, είναι καλό για την ευεξία σου, είναι καλό για πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια που σας έχουμε εδώ, κύριε Κυρίτση, μπασκετικά δεν μπορούσα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα είναι αν ο Ολυμπιακός πράγματι κατά εσάς ήταν ο καλύτερος, έφτασε στην Ευρωλίγκα, πήρε κατάκτηση, πήρε πρωτάθλημα, αν το πιστοποιεί στο 100% αυτή η παρουσία του και πώς την είδατε αυτή την παρουσία του Ολυμπιακού αρχικά.
1: Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός αδικεί το τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, όπου είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, διότι, ξέρετε, ο κόσμος θεωρούσε τον Ολυμπιακό και τον coach Μπαρτζόκα αποτυχημένο, επειδή τελευταία τρία χρόνια πάει στο παραδοχό και δεν κερδίζει την κούπα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να συνειδητοποιεί...
0: Σκληρό, να σας ρωτήσω κάτι, εσείς έχετε φυτεύσεις, coach. Σκληρό είναι αυτό όμως, να νομίζει ο κόσμος όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι πολύ σκληρό και να σας εξηγήσω και ναι. Διότι αυτά τα 3 χρόνια ο Ολυμπιακός βγαίνει πρώτος στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι 40 αγώνες. Όταν εκεί πραγματικά φαίνεται μια ομάδα αν είναι καλή ή όχι. Και όχι στο Final Four που όλα κρίνονται σε ένα αγώνα. Σε ένα αγώνα χίλιοι παράγοντες διαφορετικοί επεμβαίνουν και μπορεί πάντα, συνήθως δεν κερδίζει και ο καλύτερος. Αλλά είναι δυνατόν να μην κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ όταν παίζει 40 αγώνες, δεν γίνεται δηλαδή. Μόνο ο καλύτερος μπορεί να κερδίσει. Και ο Ολυμπιακός 3 χρόνια βγαίνει πρώτος. Για να μην πούμε ότι πάει 5-6 χρόνια πώς πάει συνέχεια στο Final Four. Δίκαια και καθυστερημένα δικαιώθηκε, παίρνοντας στην Ευρωλίγκα και φυσικά ήταν η καλύτερη ομάδα να κερδίσει και το Πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Ήταν πιο ολοκληρωμένη κατά την άποψή σας ή πιο αποφασιστική?
1: Όχι, ήταν η πιο ομάδα, η πιο ολοκληρωμένη ομάδα, πραγματικά που παίζει και το πιο μοντέρνο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα πολύ μοντέρνο μπάσκετ, ομαδικό, δεν στηρίζει σε άτομα, στηρίζει στο σύνολο, αυτή είναι η φιλοσοφία του coach Μπαρτζόκα και τα τελευταία χρόνια έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία. Φέτος τον πλησίασε λίγο η Βαλένθια. Έπαιξε και αυτή το ίδιο στυλ μπάσκετ. Δηλαδή ένα ομαδικό παιχνίδι χωρίς να στηρίζεται σε μεγάλα ονόματα, σε βεντέτες.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Μπράντοβιτς. Αναφέρουν τα σερβικά μέσα ότι συμφώνησε. Έρχεται στον Παναθηναϊκό. Καταρχήν ο Παναθηναϊκός τι δεν έκανε καλά, κατά τη γνώμη σας?
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ομάδα. Δεν ήταν ομάδα. Είχε ενδεχομένως μία από τις καλύτερες συνθέσεις, τις καλύτερες μονάδες στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν ήταν ομάδα. Ο καθένας έπαιζε για τον εαυτό του ένα τομικό μπάσκετ χωρίς κίνηση, ένας εναντίον ενός. Και αυτό ήταν γιατί η ομάδα έγινε λάθος, χτίστηκε λάθος. Εγώ είχα προειπεί από τον Αύγουστο ότι ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που είχε πάρει θα ήταν πολύ δύσκολο να πάει στο Final Four ή να έχει καλή πορεία. Διότι Οι παίκτες που έχει είναι πολύ καλοί, εξαιρετικές μονάδες, αλλά δεν έχουν το στυλ του μπάσκετ που να βοηθήσει να έχουν χημεία και σαν σύνολο. Και έτσι ήταν το παράδοξο ότι ενώ είχαν τις καλύτερες μονάδες, είχαν μια από τις χειρότερες ομάδες σαν σύνολο.
0: Μάλιστα, οπότε εκεί όλη η ιστορία σταματάει, κολλάει μια ομάδα.
1: Και τα αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα. Ο Παναδιακός, μην ξεχνάμε, επειδή είχε άτομα, μπορεί σε μία μέρα να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Και πραγματικά έκανε νίκες, κέρδισε τη Ρεάλ που ήταν από τις καλύτερες ομάδες μέσα στην Ισπανία, κέρδισε τη Φενέρμπαξε μέσα στην Τουρκία, αλλά έχανε στο γήπεδο του από χειρότερες ομάδες. Και έτσι είδε φανερό ότι δεν ήταν σύνολο.
0: Να παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή, να παίξουμε τη διαφήμιση που έχουμε και να σας ρωτήσω μετά τι βλέπετε τώρα ότι μπορεί να αλλάξει ο Μπράντοβιτς. Μείνετε στη γραμμή, πάντα μαζί μας ο Μιχάλης Κυρίτης, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης της Ελλάδος, τον Μιχάλη Κυρίτση, τον διακεκριμένο coach. Μιλάμε για τις δράσεις του Συλλόγου Παλεμάχων, αλλά τώρα μας λέει και για τα υπόλοιπα μπασκετικά. Το αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι έρχεται ο Μπράντοβιτς, όπως αναφέρουν τα σερβικά μέσα. Ο Μπράντοβιτς με μια θητεία φοβερή στον Παναθηναϊκό. Έτσι όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, τι μπορεί να κάνει? Έχει μαγικό ραβδάκι ένας προπονητής?
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη λύση και για τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, αλλά και για τον Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός. Για να σας εξηγήσω και το γιατί. Ο Ζέλικο είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από την Ευρώπη, με τους τίτλους του και με, όχι μόνο τους τίτλους, με πόσες ομάδες το έχει κάνει, που αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο την κλάση του. Για άλλο να κάνεις επιτυχίες με μία ομάδα και άλλο να κάνεις με πέντε ομάδες. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα και πλησιάζει στο τέλος της μεγάλης του θητείας, θέλει να τελειώσει με μεγαλοπρέπεια. Για να τελειώσει με μεγαλοπρέπεια πρέπει να πάει σε ένα σύλλογο που να του προσφέρει τη δυνατότητα να κλείσει τη μεγάλη του καριέρα με ένα τίτλο ακόμα. Αν είναι δυνατόν, μια Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η μόνη ομάδα που μπορεί να του το προσφέρει αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Ήτανε και η Ρεάλ, αλλά τελικώς η Ρεάλ κράτησε τον Σκαριόλο και είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ναι, για τον Μπράντοβιτς, πέραν το ότι λατρεύεται από τον κόσμο, πέρα ότι ο ίδιος αγαπάει την Αθήνα, έχει σπίτι εδώ και τον περισσότερο και το περνάει εδώ, είναι και η μόνη ομάδα η οποία έχει τη δυνατότητα πολλαπλώς να μπορέσει να πάρει τίτλο αμέσως.
0: Παίζει ρόλο και παίζει ρόλο.
1: Έχει έναν πρόεδρο ο οποίος δεν φίδεται χρημάτων. Ναι. Έχει ένα καλό πυρήνα, δεν χρειάζεται να χτίσει ομάδα. Παραδεκώς έχει ήδη ένα καλό πυρήνα που χρειάζεται 2-3 αλλαγές προσθήκες και προς το αφαιρέσεις. Δεν είναι ότι θα πας κάπου να χτίσεις από την αρχή μια ομάδα, γιατί τότε θα είσαι 2-3 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Γιατί οι ομάδες δεν αγοράζονται, οι ομάδες χτίζονται.
0: Σωστό.
1: Επειδή το μπάσκετ είναι ομαδικό, άμα πας 10 Mike Jordan, δεν πάει να πει ότι θα κάνει την καλύτερη.
0: Βέβαια. Ομάδα. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι φίλαθλοι όμως. Ναι. Οι φίλαθλοι αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
1: Όχι, οι φίλαθλοι νομίζουν άμα πάρει του καλύτερου παίκτε.
0: Θα κάνει.
1: Έτσι για του καλύτερου παίκτε. Αλλά δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν γιατί ο καθένα ήθελε μια μπάλα μόνο του. Και τον μπάσκετ όπως και να το κάνουμε είναι ομαδικό. Ο Μπράντοβιτς πιστεύω ότι είναι και για αυτόν ευκαιρία και φυσικά για τον Παναθηναϊκό είναι, δεν υπήρχε άλλος προπονητής ας πούμε ο οποίος να ταιριάζει αυτή τη στιγμή τόσο πολύ για να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να πρωταγωνιστεί. Και έτσι ήταν κάτι το οποίο ήταν win-win situation και για τους δύο.
0: Μάλιστα. Έρχεται Άρης δυνατός. Έρχεται Άρης δυνατός με Σπανούλη. Έρχεται ΠΑΟΚ επίσης δυνατός. Η ΑΕΚ παραδοσιακά είναι μέσα στην τετράδα, πεντάδα. Θα ανακατευθεί λίγο η τράπουλα ή ακόμα και αυτή τη χρονιά που έρχεται θα δούμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
1: Θα δούμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αλλά
0: ναι,
1: ξεκινάει μια αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ, διότι και ο ΠΑΟΚ μπήκε ένας άνθρωπος πολύ οικονομικά δυνατός και φέρε έναν προπονητή της Ευρωλίγκας, ο οποίος ξέρει να φτιάχνει ομάδες. Και από την άλλη πλευρά και ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, έχει μια οικονομική άνεση και πήρε και έναν προπονητή, ο οποίος είναι ταλαντούχος, όπως είναι ο Σπανούλης. Και η ΑΕΚ είναι με όποιες οικονομικές δυνατότητες, έχει όμως ήδη ένα κορμό και η ΑΕΚ, όπου μπορεί και αυτή να διεκδικήσει. Αυτό είπα να πει ότι το πρωτάθλημά μας θα αρχίζει να γίνεται πιο ενδιαφέρον. Γιατί μέχρι και φέτος, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, η διαφορά της με την τρίτη ομάδα ήταν 20 πόντους, 30 πόντους διαφορά.
0: Ναι, ναι. Μην κοιτάμε τώρα στα ότι έγινε.
1: Δεν είχαμε πρωτάθλημα, έτσι. Τώρα, βεβαίως όμως, τα χρήματα, όπως είπα, οι ομάδες δεν αγοράζονται, οι ομάδες χτίζονται. Και έτσι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που είναι οι καινούργιες δύο ομάδες που έχουν μια οικονομική άνεση, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια, τουλάχιστον με σωστές κινήσεις, χωρίς λάθος κινήσεις, για να πλησιάσουν στο επίπεδο του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Ναι, γιατί ξέρετε ότι έχουμε αυτό το πανηγυρτζίδικο που θεωρούμε ότι επειδή ήρθε ο Σπανούλης θα μας κάνει και θα πετάμε. Δεν είναι έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ ρίσκο, γιατί στην Ελλάδα πολύ εύκολα ενθουσιαζόμαστε, αλλά εξίσου εύκολα απογοητευόμαστε και έχουμε τη συνήθεια να αποδομούν ανθρώπους οι οποίοι δεν το αξίζουν. Είμαστε πολύ γρήγοροι στην κρίση μας. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, όπως και όλοι οι προπονητές. Τη μία εβδομάδα είσαι θεός, genius, προπονηταρά, την άλλη εβδομάδα είσαι χασοδίκης, είσαι άσχετος, είσαι, εν πάση περιπτώσει, είσαι τίποτα.
0: Όλα τα κακά.
1: Όλα τα κακά. Αυτό δεν είναι, γιατί και οι προπονητές δεν είναι μάγοι. Έτσι, δεν χρειάζονται χρόνο και χρήματα για να μπορέσεις να πάρεις κάποιους σχετικά καλούς παίκτες. Αλλά και τους καλούς παίκτες να πάρεις χρειάζεται χρόνο. Να περάσεις τη φιλοσοφία σου, να δουλέψεις. Το μπάσκετ είναι 12 παίκτες και είναι πολύ δύσκολο 12 παίκτες να τους κάνεις να παίξουν ομαδικά, γιατί πρέπει να τους βάλεις να βάλουν το εγώ τους κάτω από το εμείς. Το εμείς είναι που κερδίζει, το σύνολο. Και όσο πιο καλούς παίκτες παίρνεις, τόσο πιο ισχυρές αλλά και ατομικές προσωπικότητες έχουν. Γιατί ο καθένας από αυτούς είναι όπως παλιά που εμείς παίζαμε για τη φανέλα.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι, ναι,
1: καθένας παίζει για το επόμενο συμβόλαιό του.
0: Σωστό.
1: Οπότε πρώτα σκέπτεται τα νούμερα, τις στατιστικές και μετά να μοιράσει την μπάλα για να κερδίσει η ομάδα. Και αυτό είναι το κατόρθωμα του coach Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει περάσει τη φιλοσοφία ότι κοιτάξτε, εδώ δεν έχουμε άτομα, έχουμε σύνολο. Αλλά για να το κάνει αυτό ο Μπαρτζόκας είναι, μην ξεχνάτε, 5-6 χρόνια.
0: Και έχει δεινοπαθήσει κιόλας.
1: Έχει δεινοπαθήσει, αλλά είναι και έχει ακούσει τα χίλια μίλια. Αλλά είναι 5-6 χρόνια. Μπόρεσε και έχει προέδρους που το στηρίξανε και μπόρεσε και πέρασε τη φιλοσοφία του. Αυτά δεν μπορεί να περάσουν σε ένα χρόνο. Γι' αυτό σου είπα ότι χρειάζεται χρόνο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για να χτίσουν ομάδα. Εάν ας πούμε ο Σπανούλης χάσει μερικά παιχνίδια ή του χρόνου ή τέταρτος, ξέρω εγώ, τι έχει να ακούσει.
0: Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες πάντα στο Σύλλογο Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος και στις προσπάθειες που κάνετε για να είστε σε δράση. Είμαστε ανοιχτοί πάντα εδώ να ό,τι χρειαστεί να το προβάλλουμε. Πολλά μπράβο που τους μαζεύεις, που πάνε άνθρωποι έστω μεγάλης λίγο ηλικίας, έτσι να το πούμε διακριτικά, και αθλούνται και κάνουν σωστό πρωταθλητισμό. Μια δεύτερη ευκαιρία έχουν στην καριέρα τους, έτσι δεν είναι?
1: Είναι καλό για την υγεία σου, για την ψυχολογία σου ή για την ευεξία σου. Αυτό είναι. Δεν πάει να πάρεις πρωταθλήματα. Παίζεις για αυτά τα πράγματα που είπα. Και είναι καλό, και αν δεν παίζουν μπάσκετ, να βρουν ένα άλλο σπορ, να κάνουν μια άθληση. Γιατί χρειάζεται τώρα που ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κυρίτση, να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Παλεμάχων Αθλητών του Μπάσκετ. Έχουμε αύριο τον τελικό 11.30 ώρα στο κλειστό του Χολαργού, Παναθηναϊκός Νίκαια για το πρωτάθλημα των βετεράνων. Ήταν μαζί μας, είπαμε και τα υπόλοιπα μπασκετικά, τη δράση που υπάρχει, που είναι πάρα πάρα πολύ. Θυμίζω, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Αρχίζει το Ολλανδία-Σουηδία. Οι Σουηδοί έχουν μία νίκη και θέλουν άλλη μία για να κλειδώσουν την πρόκριση στους 32. Οι Ολλανδοί έχουν έναν βαθμό, θέλουν και αυτή του η νίκη σήμερα για να κάνουν ένα βήμα για τους 32. Έρχεται Πελαγιά Κατσούλη εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Real FM.
13: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
16: Πιάνω.
17: Πιάνω.
16: Βάζω.
17: Βάζω.
16: Στο κεφάλι.
17: Το κεφάλι.
16: Κατεβάζω.
17: Κατεβάζω.
16: Φτιάχνω τα χέρια μου.
17: Φτιάχνω τα χέρια.
16: Και σηκώνω ψηλά.
18: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
19: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
20: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
21: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Κλείνει ξανά τα στενά στο Ορμούζ η Τεχεράνη, καταγγέλλοντας παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μετά την αιματηρή επίθεση στον Λίβανο. Προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι

0: Πριν πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν 2012, όταν είχα πάει στη Λάρισα μία Τρίτη ή Τετάρτη ήταν, και έπαιζε Champions League ο Ολυμπιακός με τις Manchester United στην Αγγλία. Και ψάχναμε τώρα να βρούμε μια καφετέρια για να δούμε το παιχνίδι με την, του Ολυμπιακού με την United. Καμία καφετέρια, τίποτα. Τίποτα. Δεν υπήρχανε. Δεν υπήρχε. Δεν έδειχναν κανένα παιχνίδι. Γιατί? Για τον πολύ απλό λόγο ότι πρέπει να ξέρετε ότι η Λάρισα είναι η μόνη πόλη της χώρας που δεν υπάρχει σύνδεσμος οπαδών ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ. Είναι μόνο ΑΕΛ. Γιατί αυτός ο πρόλογος? Γιατί την τελευταία εβδομάδα είχαμε πολύ ένταση εκεί στη Λάρισα. Ο μέχρι τώρα ιδιοκτήτης, ο κύριος Νταβέλης, είπε ότι παραχωρεί την ομάδα. Είχαμε κάποιες ακραίες καταστάσεις που πήγαν οργανωμένοι κάτω το σπίτι του και δημιούργησαν επεισόδια με την αστυνομία. Γενικά γίνεται ο κακός χαμός στη Λάρισα, και επειδή δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, και η Λάρισα μπορεί να μην είναι στην Super League 1, να έχει υποβιβαστεί, όμως είναι ένα από τα πολύ δυνατά brand name του ελληνικού ποδοσφαίρου, που εκεί οι άνθρωποι είναι Λάρισα. Τέλος, δεν είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Λάρισα. Ξεκινάμε, είναι Λάρισα και μόνο Λάρισα. Έχουμε μαζί μας την συντροφιά μας εδώ, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Ελευθερία της Λάρισας, τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Σωτήρη Κέλλα, να μας μεταφέρει λίγο τι γίνεται, σε τι κατάσταση είναι η πόλη. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε εσένα, τις ακροάτες σου. Πολύ σωστά το λες. Η Λάρισα είναι το ποδοσφαιρικό Βατικανό της χώρας. Έτσι θα τη χαρακτηρίζα. Είναι μια πόλη όπου πραγματικά όλοι είμαστε ΑΕΛ. Εμείς οι δημοσιογράφοι βέβαια κρατάμε την ουδετερότητά μας σε ένα σημείο, αλλά αν βγάλουμε την κάποια στιγμή από πάνω μας το μανδύα της δημοσιογραφίας, είναι ότι ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με την ομάδα. Και όχι εμείς, δεν είναι δικό μας, όλη η πόλη. Η πόλη, μια πόλη, μια ομάδα είναι πραγματικότητα όμως, δεν είναι απλά ένα σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Λάρισα επέστρεψε δυναμικά στη Super League 1, ανεξάρτητα αν υπομονήθηκε. Είχε 6.500 κόσμο, έκτη σε μέσο όρο αριθμό εισιτηρίων. Κάτι που δείχνει τη δυναμική αυτή της ομάδας, μιας ομάδας η οποία, ας υπενθυμίσουμε, ότι έχει πάρει ένα πρωτάθλημα Ελλάδος το 1987-88, που την κάνει ξεχωριστή. Ένα πρωτάθλημα που δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει με τα πολεμικά ο Άρης. Επίσης έχει χαρακτηρίσει δύο κύπελλα Ελλάδος, έχει παίξει άλλους δύο τελικούς, έχει φτάσει στο 8 του κυπέλλου κυπελούχων. Είναι γενικά μία ομάδα.
0: Ναι, αλλά αδικεί τον εαυτό της, γιατί βασανίζεται, Σωτήρη, πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Θα πούμε τώρα τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι το κορυφαίο brand name της πόλης. Η Λάρισα δεν έχει να δείξει τίποτε άλλο, και το λέω έτσι απλά. Μπορεί να έχει ένα αρχαιοθέατρο, μπορεί να έχει το ποτάμι τον ποινιό, μπορεί οτιδήποτε.
0: Μπορεί να έχει αναμορφωθεί σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Μπαίνει στη Λάρισα και βλέπει ότι είσαι σε μια ευρωπαϊκή πόλη με παρακαμπτήριου, μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
1: Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, πίνακα.
0: Πολυκαταστήματα και όλα αυτά. Ναι. Νιώθεις ότι δεν είναι η Λάρισα του 1992-93 που είχα έρθει εγώ εκεί η πρώτη φορά.
1: Η Λάρισα του 2026.
0: Ναι.
1: Μια πόλη πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια έχει να αντιμετωπίσει καιρικές συνθήκες. Παρότι τουλάχιστον έχει δώσει αυρέ τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι βρέχει και εξελίξει στην ΑΕΛ.
0: Τι ακριβώς, τι ακριβώς, πού βρισκόμαστε τώρα? Ο κύριος Νταβέλης έχει πει ότι εγώ φεύγω.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, το πρωί έγινε η συζήτηση μεταξύ του ιδιοκτήτη και μεγάλο μετόχο της ΑΕΛ, Κλέα Νταβέλη, με τον υποψήφιο αγοραστή Ζης Κλιανό, ο οποίος είναι ένας λαριστός εφοπλιστής και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι γνωστός στους ναυτιλιακούς κύκλους. Δεν το κρύβουμε ότι ασχολείται με τα αθλητικά. Στο παρελθόν είχε σούτε στον Ολυμπιακό, τώρα στην ΑΕΚ. Γενικά είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει ο αθλητισμός. Ο κύριος Νταβέλης, ως γνωστόν, είπε ότι δίνω δωρεάν τις μετοχές. Θέλω όμως 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το προπονητήριο των Δέντρων. Ένα σύγχρονο προπονητήριο μεγάλο, που μπορεί να έχει κάποιες τεχνικές ατέλειες λόγω ότι δεν συντηρείται παρκώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αξιόλογο. Επίσης είπε ότι αυτός που θα αναλάβει την ομάδα πρέπει να πληρώσει τα χρέη, τα οποία είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς σε φορεία, και περίπου 1 εκατομμύριο φιλές προς τρίτους, ενώ με παίκτες και οτιδήποτε, αλλά παράλληλα περιμένει και έσοδα, τα οποία θα είναι είτε από τη συμμετοχή

0: από τη συμμετοχή στην Εθνική Κονγκό, παρότι δεν έχουν αγωνιστεί, του Μπατουμπιτσικά και του Καρκουτά. Κάποια δόση από τη χορηγό εταιρεία, η οποία υπάρχει στη σχηματική εταιρεία της ΑΕΛ. Κάποια δόση από τα τηλεοπτικά. Γενικά, αυτή τη στιγμή, πάει στην περιπτώση, όποιος πάρει την ομάδα και το προπονητήριο, περίπου θα πληρώσει γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ εκεί. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η συζήτηση.
1: Δηλαδή, Σωτήρη, πριν πούμε γιατί να συνεχίσουμε, να έλεγε η Ολλανδία πέτυχε και δεύτερο γκολ, Ολλανδία-Σουηδία 2-0. Θέλει να πάρει την ομάδα καθαρή.
0: Ακριβώς. Ο ίδιος να φύγει από την ομάδα καθαρά. Ναι. Ο κ. Ταβέλης.
1: Ναι.
0: Να φύγει από την ομάδα χωρίς καθαρός, χωρίς να τον βαρύνουν ούτε τα χρέη ούτε οτιδήποτε άλλο, έχει σχέση με την ομάδα. Όπως είναι το προπονητήριο του Δέλου.
1: Αυτός που θα την πάρει όμως τι θέλει από την. Τι ζητάει δηλαδή.
0: Ο κύριος Τηλιανός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση. Θέλουν σίγουρα από την έννοια πληροφορίες να μειωθεί το τίμημα του προπονητήριου των Δέλων. Το οποίο ο κύριος Νταβέλης λέει ότι μπορεί και να το νοικιάσω και όλα, δεν χρειάζεται να το πουλήσω. Και επίσης θέλει να δει ότι αν όντως είναι τα χρέη αυτά τα οποία λέει ο κύριος Νταβέλης. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά αγοροπολιτικέ ομάδε ότι πολλέ φορέ μπορεί να. Και επιχειρήσεων, δεν βλέπω ότι μπορεί να συμβεί στην Άρητα, αλλά ο καθένα θέλει να έχει το κεφάλι του ίσκο. Μπορεί ο άλλο να λέει ότι προστάει 1 εκατομμύριο, που τελικά να χωθάει και 3 και 4 εκατομμύρια. Ο κύριο Σιλανό είπε ότι εγώ λέει θα κοιτάξω την εταιρεία που έβαλε του ορκωτού λογιστέ να είναι μέχρι να μπουν σύντομα στην ομάδα από Δευτέρα. Και μέχρι 26 Ιουλίου θα δώσει την τελική του απάντηση εάν πάρει την ομάδα ή όχι. Παράλληλα, έβγαλαν κοινή συνενέση μία ανακοίνωση. Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι ο κ. Τηλιανός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανέρχεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, που σημαίνει ότι είναι σύμφωνο μαζί τη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δεσμεύσεις. Μία ρήτρα εμπιστευτικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον έλεγχο που θα γίνει. Είχε ζητήσει αρχικά 45 μέρες του κ. Τηλιανός. Τελικά αποδέχτηκε και τις 10. Είναι τόσο μεγάλη δίψα του να πάρει την ομάδα. Και από εκεί και πέρα υπόθηκε ότι αυτή τη στιγμή, εάν υπάρξει κι άλλος ενδιαφερόμενος, λέμε ο κύριος Τηλιανός θα έχει την πρώτη προτίμηση, αλλά δεν δεσμεύει καθόλου την ΠΑΕΑ, αλλά θα το έχουν πάρει και δεύτερη πρόθεση. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είχαν γίνει άλλες δύο προτάσεις. Υπήρχε σε μία εκδήλωση ενδιαφέροντος, όχι επίσημη πρόταση, από έναν επιχειρηματία του κ. Ντολόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Νταβέλη μπορεί να ήθελε, αλλά δεν μπορούσε οικονομικά να ανταπεξέλθει. Το δεύτερο υπήρξε ένα ενδιαφέρον από έναν άλλο επιχειρηματία, αλλά την προηγούμενη χρονιά του κ. Κασίδη και μέσω του νομικού του κ. Πάτση, γνωστό και στου αγριακού κύκλου πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίο ήταν ο εκπρόσωπό του και έκανε κάποιε επαφέ ώστε να μπορέσει. Ώστε μπορεί να σκοπούσε μάλλον να καταθέσει πρόταση για την ομάδα, κάτι το οποίο είχε γίνει πέρυσι το Πάσχα, όταν η ομάδα ήταν στο Super League, αλλά οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον εκπρόσωπο του κ. Κασίδη και βέβαια και τον κ. Κασίδη, που ήταν ο άμεσος ενδιαφέρομος, ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Μιλάμε για μια διαφορά που οι πληροφορίες μας αναφέρουν γύρω στα 6 εκατομμύρια. Το τίμημα βέβαια ήταν πολύ πιο υψηλό, μιλούσα τότε για 7 εκατομμύρια. Καθώς η ομάδα ήταν στη Super League 1 και βέβαια είχε εγγυημένα έσοδα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την αγοροπολιστία. Η φιλαθλή, επειδή ζούσε ναι. αναπνέον με την ΑΕΛ, είναι ένα δυναμικό κομμάτι, ο παδί της ομάδος. Δεν είναι τυχαίο η πορεία και το συλλαλητήριο ξεπέρασε τις 2-3.000 κόσμο στην κεντρική πλατεία. Και αν αντιληφθούμε ότι η Λάρισα είναι μια πόλη περίπου 200.000 κατοίκων, είναι σαν να λέγαμε ότι στην Αθήνα. Όταν βγαίνει το 10-15% ίσως και παραπάνω της πόλης στους δρόμους, είναι σαν να πούμε στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων να βγει το 10% που είναι ένα νούμερο 400.000.
1: Ναι, σωστό.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το μέγεθος των οπαδών για την πορεία. Έκανα την πορεία, λάθος προσωπική μου άποψη, που πήγα στην ηλικία του κ. Νταβέλη, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την οργή του μεγαλομετόχου. Αλλά και βέβαια καταδικάστηκε από πάρα πολλούς.
1: Από όλους τους φορείς βλέπω ότι καταδικάστηκε.
0: Ακριβώς. Τώρα... Και από τον Δήμαρχο ναι. και από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και από το Επιμελητήριο και βέβαια ο κ. Δαβέλης μαζί με τον νομικό του, τον κ. Απόστολο Δόχο, ο οποίος παντρεύεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι κατέθεσαν εγκλήσεις κατά των υπευθύνων που συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν να λένε ότι υπάρχει και ονόματα και αυτοί οι οποίοι αν καταδικαστούν κινδυνεύουν με τον νέο αθλητικό νόμο.
1: Με τον νέο αθλητικό νόμο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πάντως εσύ βλέπεις ότι, γιατί οι μέρες περνάνε, και κάποια στιγμή η ομάδα, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ποδοσφαιριστές, ξεκινάμε από εκεί, έχει κάποια συμβόλαια που είναι σταθερά.
0: Να πω κάτι, έχει κάποια συμβόλαια τα οποία υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι, το μοναστήρι δεν είναι καλά, από καλό γύρω βρίσκει.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να πάνε στην ΑΕΛ. Κάποιοι διάστηκαν.
1: Ακόμα και Β' Εθνική και Α' και Super League 2 είναι μαγαζί γωνία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κάποιο άλλο μαγαζί της Α2, της Super League 2 που να είναι τώρα εντάξει τρίτο-τέταρτο στον κόσμο.
0: Υπάρχουν καλές ομάδες όπως είναι ο Πανιόνιος, είναι και μόνο Παναθηναϊκός. Αλλά το Μαρκό, το οποίο ανέλαβε ο κύριος Πίκουλας, αλλά νομίζω ότι έχει χρηματοδότηση.
1: Είναι η συγκρίση σου, δεν είναι. Είναι πολύ. Είναι άλλο μέγεθος.
0: Είναι άλλο μέγεθος, όπως σωστά λέτε. Τώρα θα πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Οι παίκτες αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες που δεν δέχονται με συμβόλαια. Ο Ατανάσο πήγε στο Καταξάρι, ένας παίκτης ο οποίος είχε συμβόλαιο με την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους κορυφαίους παίκτες πέρυσι, δεσμευμένο με συμβόλαιο το 2028. Σύμφωνα με το δημοψήφισμα, η Super League είναι ο Τούπτα, όλο με μερικού που βγήκε 7ος καλύτερος παίκτης, να το πούμε αυτό. Είναι ένας παίκτης πολύ μεγάλο προδιάγραφο. Έχει παίκτες, περίπου 8 ή 9 παίκτες που έχουν συμβόλαια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαια, ανάμεσα που έχουν λήξει τα συμβόλαια. Κάποιοι έχουν φύγει, όπως ο Γιάννης ο Πλαστάρης και ο Χάρης Ιδιάδης και ο Νόντας ο Παντεράκης που πήγαν στον Πανσεραϊκό. Κάποιοι φλερτάρουν με κάποιες ομάδες, αλλά δεν έχουν συμφωνήσει. Ο Αραγωστόπουλος, παράδειγμα, μάλλον έχει συμφωνήσει ο Αραγωστόπουλος με την Κυψιά από την γνωρίζω. Και υπάρχουν και παίκτες παραπάνω που φλερτάρουν με άλλες ομάδες. Ο Σουρλής που είναι ένα μήνο της Έλληνος. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Καθώς στην Β' Εθνική υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι παίκτες. Και μια ισχυρή ΑΕΛ θα είναι πόλος έλξης για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Είδαμε και τη χρονιά που ανέβηκε. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΛ στην Β' Εθνική τη χρονιά μπορεί να έχει ανέβει την τρίτη χρονιά του κ. Νταβέλη, τη δεύτερη χρονιά του κ. Νταβέλη στο Παρλίκ, αλλά έκανε δύο χρονιές με επιπλέον πρωταθλητισμό. Δηλαδή πάντα ήταν στη διάδα, ήταν η ομάδα πρωταθλητισμού. Και τώρα δεν είναι λόγος να εξετάσουμε και να πούμε για ποιο λόγο υποβιβάζει η ομάδα.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι μια άλλη φορά. Τώρα το θέμα τη διατάφτα τι γίνεται. Κλείνοντας, τι χρονικό διάστημα δίνεις εσύ να.
0: Ο κ. Ζαβέλης είπε ότι μέχρι 28 Ιουλίου, θα πω εγώ μέχρι 30 Ιουλίου,
1: ναι.
0: Γιατί έχει προγραμματίσει στις 6 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέα διοίκηση. Έχει προγραμματίσει η Γενική Συνέλευση ΠΑΕΑΡ. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα πάρει καλά η διαπραγματεύση, θα έχει άλλη νέο ιδιοκτήτη. Μετά την απόφαση των αδελφών Νταβέλη να αφήσουν την ομάδα δηλωνάσεις, γιατί αν δεν υπάρξει ιδιοκτήτης, είπαν ότι θα ζητήσει ειδική κατάρρευση και βέβαια.
1: Α, τον μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες.
0: Θα παίξει στη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Θα πάνε σε μεγάλες. Θα είναι αδική αυτό για μια ομάδα σαν τη Λάρισα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τον διευθυντή της εφημερίδας Ελευθερία στο αθλητικό τμήμα, τον διακεκριμένο συνάδελφο Σωτήρη Κέλλα. Μας έδωσε όλο το στίγμα τι γίνεται με τη Λάρισα. Την επόμενη μέρα, γιατί φεύγει ο κύριος Νταβέλης, ο ιδιοκτήτης, τι θα γίνει και μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα όπως φαίνεται. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο, τον Σωτήρη Κέλλα. Τώρα, Ιντερβέτερ Live Καζίνο, πιο ενωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έρχεται η Πελαγία Κατσούλη, διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι να σας πω εγώ το Ολλανδία. Σουηδία 26ο λεπτό παραμένει 2-0 μπροστά η Ολλανδοί. Έχουμε μετάλλια στα Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου, θα τα δούμε σε λίγο. Και έρχεται ο Γιώργος Καστάνης να μας πει για τον ΠΑΟΚ τι γίνεται με τον νέο προπονητή. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αύριο στη Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Αύριο στη Real News.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στον αλμυρό πόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Νωρίτερα μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους σε μεσοχώρια και Ραπταίους να μετακινηθούν προς τα Στήρα. Κλείνει ξανά τα στενά το Ορμούζι Τεχεράνη. Καταγγέλει παραβίαση σε κεχηρίας μετά την Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο και προειδοποιεί με λήψη περαιτέρω μέτρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ενδείξει ότι κλείνουν τα στενά, δηλώνει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff, ενώ μεταβαίνει και η Ιρανική Διπλωματική Αντιπροσωπεία. Περισσότερα στο real.gr.

Ο άσος της Βρετανικής της Αγγλικής Σάντερλαντ, ο Μπράιαν Μπρομπέι, συγγνώμη, στο 5ο και στο 17ο λεπτό έχει πετύχει 2 γκολ για τους Ολλανδούς και προηγούνται 2-0 τη Σουηδία. Σε αυτή την ώρα είμαστε 33ο λεπτό της αναμέτρησης στο παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω ότι στις 11 Γερμανία χτί ελεφαντοστού. Οι Ολλανδοί λοιπόν προηγούνται 2-0 αυτή την ώρα. Έρχεται σε λίγο Γιώργος Καστάνης για τον ΠΑΟΚ, γιατί στον ΠΑΟΚ έχουμε αλλαγή σελίδας, τέλος χθες και επίσημα ο κύριος Λουτσέσκου. Λέγανε για τον Ολλανδοκροάτη προπονητή ότι θα έρθει αυτός, τελικά έρχεται, βρήκαν λύση για τον συγκεκριμένα, για τον προπονητή, τον Ιταλό, τον Λύση. Αυτός θα έρθει στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη.

μέχρι να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη. Τώρα γίνεται η παρουσίαση στο Βόλο των αθλητών που μετέχουν στο μήκος. Εκεί είναι ο Μίλτος Εντόγλου και 35 είναι να ξεκινήσει το αγώνισμα, δηλαδή αυτή την ώρα βαλκανικοί αγώνες ανδρών γυναικών στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Να σας πω εγώ τα μετάλλια που έχει πάρει μέχρι τώρα η χώρα μας, 800 γυναικών. Δεύτερη θέση η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη με 2-0-2-14. Η Εμμανουέλα Πλάκα στην τρίτη θέση με 2-0-2-16. Στο 400 μέτρα των γυναικών, τρίτη θέση η Αναστασία Ράπτη με 52-82. Στη συνέχεια στο τριπλούν των γυναικών έχουμε το 1-2. Η Σπυριδούλα Καρύδη πήρε την πρώτη θέση στο αγώνισμα με 14-09 και η Οξάνα Κορένεβα τη δεύτερη θέση για τη χώρα μας με 14 μέτρα. Στο η δυσκολία των γυναικών η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου ήταν τρίτη με 56-71 στην έκτη και τελευταία προσπάθεια. Στη σφύρα των ανδρών με βολή στα 77 μέτρα και 22 εκατοστά ο Χρήστος Φραγκεντεσκάκης κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο χρυσό για τη χώρα μας στο βαλκανικό πρωτάθλημα. Τρίτος ο Γιώργος Παπαναστασίου με 76-23. 400 ανδρών, η καλύτερη ελληνική παρουσία είναι πίσω, ο Ιωάννης Σιμώνης στη 10η θέση. 400 εμπόδια γυναικών, η Δήμητρα Ιγναφάκη 4η με 57-91. Στα 400 εμπόδια ανδρών ο Δημήτρης Λεβεντίνος ήρθε τέταρτος με 50-63. Στο δέκαθλο έχουμε τα 4 από τα 10 αγωνίσματα. Ο Άγγελος Ανδρεόγλου δίνει μάχη με τον Βούλγαρο Κρουμ Ζακάριεβ, ο οποίος προηγείται με 2.493 βαθμούς μετά τα 4 πρώτα αγωνίσματα. Ο Έλληνας πρωταθλητής ο Ανδρεόγλου έχει 2.369. Τρίτος είναι ο Κώστας Καραγιαννίδης με 2.326 εξέλιξη το δέκαθλο των ανδρών.

38 λεπτό πάντα για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μπράιαν Μπρομπέι με στο 5ο και στο 17ο λεπτό τα δύο γκολ για τους Ολλανδούς, που στην αρχή μπήκαν πολύ δυνατά στο πρώτο 20 λεπτό. Τώρα έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Ο Γιόκερες πριν από λίγο βρήκε σουτ από, μετά από αρκετά λεπτά για τον αγώνα. Το σουτ σταμάτησε πάνω στον τερματοφύλακα των Ολλανδών. Παραμένει το 2-0. Ολλανδία-Σουηδία σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή, πρώτη νίκη. Το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία, πολύ σημαντική επιτυχία για το Μαρόκο, πρώτη νίκη. Πρώτη νίκη για την Παραγουάη 1-0 την Τουρκία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 την ομάδα της Αυστραλίας, έκαναν το 2-2 και κλείδωσαν την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Προκρίνονται ο πρώτος και ο δεύτερος από κάθε όμιλο, είναι 12 οι όμιλοι, και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Έτσι θα συγκροτηθεί το πλάνο των 32 της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάντα ακούτε τον Real FM, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ενωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό που ανακοινώθηκε χθες την απόκτηση για τον 28χρονο αργεντινό δεξιό μπακ τον Παύλο Μαφέα, ο οποίος έπαιζε στην Μαγιόρκα και επισημοποιήθηκε η παρουσία του πλέον στον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι η επιστροφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Παύλο Μαφέο είναι ο παίκτης που ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους, η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή, και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1. Για να τον ακούσουμε τη δήλωση, πρώτες του δηλώσεις, το νέο απόκτημα της ομάδας του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και ανυπομονώ να ξεκινήσω να παίζω και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο. Όταν ενημερώθηκα για την πρόταση του Ολυμπιακού ένιωσα χαρά, ευτυχία και συγκίνηση που μια ομάδα τέτοιων διαστάσεων ενδιαφέρθηκε για μένα. Είναι ό,τι εύχεται ένας ποδοσφαιριστής να έρθει σε έναν μεγάλο σύλλογο με την υποχρέωση να κερδίζει τίτλους. Επικοινώνησα με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω. Γνώριζα ήδη το μέγεθος αυτού του συλλόγου. Πριν από 2 χρόνια βρέθηκα με τον Ορτέγκα στην Εθνική Αργεντινής και μου μίλησε για το πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος αυτός. Δεν χρειάστηκα τίποτα άλλο για να πιστώ ώστε να πάρω την απόφαση. Ξέρω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού το ζει με έναν τρόπο όμορφο και δένεται με την ομάδα. Αυτό σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερο κίνητρο στο παιχνίδι. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του συλλόγου. Είμαι ένας παίκτης που παίζει με ένταση. Νομίζω πως αυτό θα αρέσει. Δεν σταματάω να παλεύω και να δίνω το 100%. Θα δώσω μέχρι την τελευταία σταγόνα υδρότα για να υπερασπιστώ αυτή τη φανέλα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω οι φίλαθλοι μας να πιστέψουν πως φέτος θα κάνουμε όμορφα πράγματα. Να το δείξουν στην κερκίδα όπως εμείς θα το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο, διότι όλοι μαζί είμαστε πολύ καλύτεροι. Θα σας πω και αργότερα για τον Ολυμπιακό τι έχουμε από μεταγραφές. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί αύριο αναμένεται ο κύριος Λύση, ο Ιταλός προπονητής, μόλις 40 χρονών, Αλέσιο Λύση, θα είναι διάδοχος του Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχει κλειδώσει, καλησπέρα στον Γιώργο Καστάνη, έχει κλειδώσει Γιώργο.
1: Καλησπέρα Δημήτρη Σταυρακάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Η διαφαινόμενη συνεργασία του κυρίου Λύση με την ΠΑΟΚ, ναι, έχει κλειδώσει. Απλά περιμένουμε το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή υπογραφές συμβολέων για τα επόμενα 2 χρόνια και την ανάληψη, την επίσημη ανάληψη, δηλαδή των καθηκόντων του. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια δεδομένη συμφωνία την οποία έτρεξε σε εισαγωγικά, βάζω τη λέξη χωρίς εισαγωγικά, ο Λέο Μάτος, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τον συγκεκριμένο προπονητή που έφυγε από την Οσασούνα πριν από λίγες ημέρες και εν πάση περιπτώσει διέκρινε θετικά στοιχεία ως προς τον τρόπο δουλειάς του, αυτό εννοώ, και μέσα σε ένα φάκελο που υπήρχαν και άλλα ονόματα προπονητών κατέληξε σε αυτόν. Τον πρότεινε στη δίκη, στο μεγαλομέτωχο, και ελήφθη η απόφαση να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον 40χρονο προπονητή. Τώρα θέλω να κάνω μια πολύ μικρή διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε, ναι. Δημήτρη. Ότι δεν πρέπει να μας επηρεάζει η ηλικία.
0: Όχι βέβαια.
1: Δηλαδή, ναι, ναι, το αναφέρω γιατί ακούω και σχόλια και διαβάζω.
0: Εντάξει,
1: και
0: ναι, ναι. Να σου πω, είναι τα σχόλια που έχετε στη Θεσσαλονίκη. Θέλει τώρα να άστο πάνω μου αυτό που λέω. Και για τον Τάισον, ο οποίος άνθρωπος έβγαζε μάτια στα 38 του και κάποιοι συνάδελφοί μας, συνάδελφοί μας, πες το τώρα, μην κάνω ανάλυση, τον έβγαλαν ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Λοιπόν, ο
1: ναι,
0: κόσμος. Όχι, εντάξει, ο κόσμος βλέπει την ηλικία, αλλά δεν βλέπει ούτε το βιογραφικό που έχει, ούτε τις επιτυχίες, ούτε τι θέλει να κάνει μια ομάδα με αυτόν τον προπονητή. Ναι.
1: Θα το πω, σωστά το αναφέρεις, θα το πω ευθαρσώς. Σε αυτή την ηλικία των 40 ετών είχε έρθει πριν από 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ναι, το 2019, και ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο οποίος είχε έρθει από την Μπράγκα, θεωρούνταν έτσι ένας από τους ελπιδοφόρους νεαρούς προπονητές. έδωσε έμφαση στην ανάδειξη νέων παικτών τότε. Για παράδειγμα, αυτός ανέδειξε τον Χρήστο Τζόλι.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος αργότερα πουλήθηκε έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό στην Νόριτς και ο Πάο καρπόθηκε πάρα πολλά, πολλά χρήματα. Αυτός ανέδειξε τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Αμπέλ Φερέιρα τότε ήταν, κρίνεται για μένα, παρότι το γνωστό ότι έφυγε κακήν κακός από τον Πάο, κρίνεται ως πετυχημένος. Ήστερα πήγε στην Παλμέρα και τα σάρωσε όλα. Θέλω να πω ότι έρχεται και ένας Ιταλός προπονητής, ο οποίος έχει θητεία στην Ισπανία, στην Οσασούνα πρόσφατα, ο οποίος έρχεται σε αυτή την ηλικία. Εγώ δεν μπορώ να υποτιμήσω και δεν πρέπει να υποτιμήσω σε καμία μα καμία περίπτωση ως δημοσιογράφος, πριν τον δω και πριν κατανοήσω το έργο του, δεν μπορώ να τον αποδομήσω. Το λέω ευθύς εξ αρχής. Πάντα πάγια αρχή μου είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε το έργο ενός προπονητή, ενός ποδοσφαιριστή και συνέχεια σε βάθος έτσι μικρό ή σε βάθος πρώην να κρίνουμε έναν προπονητή, έναν ποδοσφαιριστή από τις πράξεις. Για να πετύχει ο κύριος Λύση, ο Ιταλός προπονητής, με θητεία στην Ισπανία, στη Λαλίκα και στην Οσασούνα πρόσφατα, πρέπει να έχει ένα βασικό εχέγγυο ο Δημήτρης Σταυρακάκη. Την απόλυτη απεριόριστη στήριξη της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εκτός από την ανάδειξη νέων παικτών που προφανώς έρχεται και για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει το ρόστερ του ΠΑΟΚ να πλησιωθεί με ικανούς, ικανότατους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στον προπονητή να κάνει αυτό το πάντρεμα, αυτή τη χημεία και παράλληλα να βοηθήσει να αναδείξει τον ΠΑΟΚ σε πρωταγωνιστή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το στοίχημα. Κάθε άλλο εγχείρημα νομίζω θα θεωρείται πάρα πολύ άσχημο. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει από την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν τι θα κάνει μια ομάδα στο τέλος της σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σωστό αυτό.
1: Για καμία ομάδα.
0: Για καμία. Δεν...
1: Αλλά, τώρα... αλλά για να δώσεις μια όθηση στο έργο αυτού του προπονητή, του νεαρού που προφανώς έρχεται από μια ομάδα όπως ο Σασούνα, Λα Λίγκα, εμπειρίες. Δεν έχει σημασία αν είναι στις χαμηλότερες κατηγορίες και αν εξασφάλισε την παραμονή της όντως την τελευταία αγωνιστική. Έχει σημασία ότι διαπαιδαγωγήθηκε και φτιάχτηκε εκεί πέρα. Και γενικότερα ως Ιταλός έχει εξαρτώ το όνομά του στην Ισπανία και στη Σεκούντα Ντιβιζιόν και στη Λα Λίγκα. Άρα, στο κρατήσουμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Η στήριξη, η ενίσχυση από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ θα δώσει όθηση στο νέο αυτό, στο 40χρονο προπονητή, για να δείξει έργο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και θα κρίνουμε. Αυτά ως μια σύντομη.
0: Θεωρείς ότι η ιστορία έχει κλειδώσει?
1: Ναι, για τον προπονητή εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι, θεωρώ ότι έχει κλειδώσει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Είναι ελεύθερος. Αποχώρησε από την Οσασούνα, η διοίκηση της οποίας έκρινε ότι δεν θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του, παρά το γεγονός ότι είχε ένα συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Νομίζω χώρισαν φιλικά οι άνθρωποι, οι δύο πλευρές. Μάλιστα, από τον ΠΑΟΚ προωθείται και ένα σχέδιο αξιοποίησης προπονητών από τα τμήματα υποδομής της ομάδος για υποστήριξη στον Αλέσιο Λύση. Ένας εκ των ανθρώπων που θα τον πλησιώσουν ως στενός συνεργάτης του είναι ο κύριος Πέτρος Τσιαπακίδης, προπονητής της ομάδος νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 19 ετών, η οποία ομάδα νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 19 ετών κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελλο, κατέκτησε τον double δηλαδή πριν από περίπου ένα μήνα χοντρικά. Άρα έχει παρουσιάσει έργο, έχει τη δυνατότητα να δείξει κάποια πράγματα και φυσικά το θέμα να ταιριάξει και στη συνεργασία του με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος και αυτός θα έχει και κάποιους δικούς του συνεργάτες. Το αυτονόητο είναι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, μην με ρωτήσεις για οικονομικά δεδομένα, ανεξάρτητα τι.
0: Όχι, δεν θα σε ρωτήσω. Όχι, αλλά άλλη ερώτηση έχω να σου κάνω. Εντάξει, όχι, τα οικονομικά δεδομένα δεν τα ξέρουμε, γιατί ξέρεις αυτά.
1: Όχι,
0: γιατί στον αθλητισμό εγώ έχω καταλάβει ότι λένε πολλά μουσου ψουτού, μπαίνουν πολλοί παράμετροι σε μια μεταγραφή, σε μια συνεργασία και εμείς βγαίνουμε και λέμε ότι θέλουμε. Λοιπόν, άσε, άντε τα δεις. Η ερώτηση μου είναι εξής, ότι...
1: Ή αν δεν έχω διασταύρωση πληροφορίας.
0: Ναι, σωστό.
1: Ότι θα αμυφθεί με αυτό το ποσό.
0: Σωστό.
1: Ή θα αμυφθεί με άλλο το ποσό. Γράφονται πολλά.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, δεν λέω τίποτα μέχρι να το συνειδητοποιήσω, μέχρι να ξεκάρω τι ακριβώς
0: είναι. Το ρεζουμέ είναι ότι είναι αυτός. Ένα. Δεύτερον, ναι. Υπήρχε πολύ μεγάλη. Όλο αυτόν τον καιρό που μαθεύτηκε ότι τέλειωσε ο Λουτσέσκου, ότι
1: μάλιστα
0: θα είναι ο Πούσιτς. Καλά τον είπα, τον Μαρίνο Πούσιτς, ένας
1: Μαρίνο...
0: Ναι, που ήταν στην Αλτζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και θα ήταν αυτός. Ναι. Γιατί βιάστηκαν να πάνε να βγάλουν προς τα έξω αυτό, γιατί αυτό δεν το βγάλε κάποιος που μασούσε φύλλα στους Δελφούς.
1: Ωραίο ερώτημα.
0: Κάτσε, δεν το, δηλαδή και ξαφνικά δεν μας κάνει ο Ολλανδοκροάτης και πάμε στον Λύση. Βιάστηκαν εδώ, κάπου απειρία από Μάτος και Βιερίνια. Τι έγινε εκεί?
1: Ο Μάτος δούλεψε την υπόθεση του Ιταλού, του Λύση. Προφανώς, επειδή με τον Πούσιτς είχαν ασχοληθεί και πέρσι, τέτοια εποχή Ιούνιο, όταν πάλι ήταν μετέωρος ο Ράσβαν Λουτσέσκου και τελικά παρέμεινε στον ΠΑΟΚ, ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν ο νούμερο ένα επικρατέστερος. Διοχετεύτηκε το όνομά του. Εγώ θα το πω ενδεχομένως και έτσι έξυπνα διοχετεύτηκε, για να υπάρχει ένας μείνει από προσανατολισμός των περισσότερων, και παράλληλα δουλεύτηκε από τον Λέο Μάτος, τον νέο αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, που ανέλαβε πριν από περίπου δύο εβδομάδες τα καθήκοντά του, δουλεύτηκε αυτό το project του Λύση. Δουλεύτηκε, επεξεργάστηκε, συζήτησε μαζί του, παράλληλα προφανώς και επαφές και με άλλους προπονητές, όχι δεν ήταν μόνο ο Λύση, κατέληξε σε αυτόν, προχώρησε πιο αθόρυβα αυτή η περίπτωση, εισηγήθηκε μαζί με τον Ανδρέ Βιερίνη, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, στην απόκτησή του. Έγινε προφανώς μια σύσκεψη με την διοίκηση και εκεί αποφασίστηκε ότι η περίπτωση του Αλέσιο Λύση είναι αυτή την οποία θα προκρίνει ο ΠΑΟΚ. Μην με ρωτάς μόνο γιατί ο Πούσιτς έμεινε εκτός ή γιατί ο Λύση προκρίθηκε.
0: Αυτό είναι τώρα η ιστορία.
1: Σε αυτό το ερώτημα, ναι, οι απαντήσεις είναι, οι απόψεις δίθανται. Δηλαδή έχει ακουστεί κάτι το οποίο διαψεύδει η πλευρά του ΠΑΟΚ επίσημα, ότι υπήρξε μια διαφορά στο οικονομικό με την πλευρά του Μαρίνο Πούσιτς. Εδώ υπάρχει διάψευση από τον ΠΑΟΚ, λένε δεν υπάρχει ποτέ κανένα θέμα οικονομικό, τη διαπραγμάτευση με τον Πούσιτς. Αυτό το οποίο τουλάχιστον περνάει προς τα έξω είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να δουλέψει και θέλει να δουλέψει με ένα νέο προπονητή, νέο προπονητή 40 ετών, ο οποίος είναι θειασότης μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, ο οποίος έχει μια αλφα εμπειρία από τη Λα Λίγκα ή από ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Μειονέκτημά του σαφώς είναι ότι δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Μειονέκτημά του σαφώς είναι ότι δεν είναι παροτοκαπνισμένο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό είναι ένα μείον. Υπό την έννοια της εμπειρίας εννοώ μείον. Αλλά από την άλλη, προσμετρήθηκε η θέλησή του να δουλέψει με νεαρούς ποδοσφαιριστές, να παράγει έργο και να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει πράγματα τη νέα σεζόν. Μην με ρωτάς τι πράγματα θέλει να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος για την επόμενη σεζόν. Αυτό περιμένουμε πρώτα να ανακοινωθεί ο προπονητής. Κατά 99% θα είναι ο Αλέσιο Λύση, μέσα στους συνεργάτες του, και συνέχεια με την παρουσίαση να πάμε στη διαδικασία της καταγραφής των στόχων που θα τεθούν από τον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Αν είναι το πρωτάθλημα, αν είναι το κύπελο, αν είναι η Ευρώπη. Αν δεν είναι αυτοί και είναι το μότο πηγαίνουμε βήμα προς βήμα, από παιχνίδι σε παιχνίδι, από παιχνίδι σε παιχνίδι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί περιμένουμε τις υπεύθυνα τις επίσημες κινήσεις, τις επίσημες ενημερώσεις, οι οποίες θα προκύψουν φυσικά μετά την συμφωνία, επιστημοποίηση της συμφωνίας με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρώμη, αν θυμάμαι καλά, και γενικότερα έχει μια καλή, έτσι, έχει ένα καλό παρουσιαστικό. Το αν θα πετύχει όχι, θα φανεί στην πράξη. Και
0: λοιπόν,
1: από τη στήριξη που θα του δοθεί.
0: Σωστό αυτό που λέω. Γιατί έρχεται και σε μια ομάδα που καλώς ή κακώς είναι πολύ απαιτητική. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Να μην το ξεχνάμε
1: χρόνια
0: αυτό.
1: Χρόνια ολόκληρα.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Περίμενε.
0: Πριν μου πεις αυτά, περίμενε. Ερώτηση πριν πάμε σε διαφημιστικό break, και θα περιμένεις μετά για τη διαφήμιση για να μου πεις για μεταγραφές. Ο Λουτσέσκο έφυγε. Ρωτάει ο κόσμος τι θα κάνει, πού θα είναι.
1: Με αυτό το οποίο μαθαίνω.
0: Τι μαθαίνεις?
1: Σε πρώτη φάση είναι ότι θα ξεκουραστεί.
0: Ναι. Εντάξει, φεύγει.
1: Δεν έχει κατά νου να πάει σε κάποια ομάδα. Δηλαδή.
0: Ωραία, αν θέλεις το δικό μου σχόλιο, φεύγει ένας προπονητής που άφησε το στίγμα του στον ΠΑΟΚ με δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα, δύο φορές πήγε την ομάδα στους 8 του Conference League. Φεύγει, έκλεισε ένας κύκλος. Ναι, πολύ μεγάλος.
1: Για τον Λουτσέσκου
0: Και όποιος λέει για τον Λουτσέσκου διάφορα, γιατί σου παδώ είναι όλοι έχουν άποψη.
1: Για τον Λουτσέσκου δεν είναι απαραίτητα. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Λουτσέσκου,
0: ναι,
1: ανεξάρτητα από την αποχώρηση του από τον ΠΑΟΚ, δεν έκλεισε ο κύκλος. Δεν πιστεύει, ναι, πίστευε,
0: ναι,
1: ότι θα μπορούσε να συνεχίσει για ένα ακόμα χρόνο να προσφέρει. Ναι. Αυτό είναι απόφαση τη διοίκηση.
0: Αυτό είναι απόφαση τη διοίκηση με τον Λουτσέσκου. Εντάξει, τα δεδομένα βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, τα δεδομένα.
0: Τα δεδομένα είναι ότι ο Λουτσέσκου τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, όμως μπαίνει.
1: Πρώτον.
0: Να μου τα πεις αμέσως, περίμενε. Να πούμε ότι το ημίχρονο είναι Ολλανδία με τη Σουηδία 2-0 στο ημίχρονο. Και να περιμένει, παρακαλώ, ο Γιώργος Καστάνης στη γραμμή του για ένα λεπτό. Να πάμε στη διαφήμιση και γυρνάμε, γιατί έχει να μας πει και άλλα πολύ πολύ σημαντικά για τον ΠΑΟΚ. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτερ Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Σε λίγο και πάλι μαζί με τον Γιώργο Καστάνη.
2: Real FM.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου εκπομπή Real Sports. Μιλάμε με τον Γιώργο Καστάνη για τον ΠΑΟΚ, για τον νέο προπονητή και όχι μόνο. Εγώ να σας πω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου πρώτο άλμα στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό, 8-36, ένα πολύ πολύ καλό άλμα. Η Κατερίνα Στεφανίδη στην πρώτη προσπάθεια πέρασε τα 4-15. Και σε λίγο έχουμε και ακοντισμό με την Ελίνα Τζέκο. Πάμε στο Γιώργο Καστάνη. Αν έχουμε τελειώσει με τους προπονητές, έχεις για μεταγραφές, για μεταγραφολογία από ό,τι νιώθω.
2: Δεν υπάρχει άλλος. Φεύγει ένας που φεύγει και με ψηλά το κεφάλι. Απλά να προσθέσω ότι πρώτον δεν υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του Λουτσέσκου με την αποχώρηση. Γιατί υπάρχει λύση συνεργασίας, κοινή συνενέση.
1: Ναι.
2: Άρα δεν υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του. Μάλλον δεν υπάρχει όρος στον Ράζο Λουτσέσκου, ο οποίος να μην του επιτρέπει να μετακινηθεί όποτε ο ίδιος επιθυμεί σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Μπορεί δηλαδή, αν αύριο αποφασίσει, θεωρητικά πάντα μιλώντας, μεθαύριο, παραμεθαύριο, μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, και δεχτεί μια πρόταση δελεαστική από μια ελληνική ομάδα, εφόσον επιθυμεί να την αποδεχτεί. Δεν υπάρχει κάποιος όρος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, για να τα βάλουμε σε μια λογική σειρά. Μέσα στο πακέτο της συζήτησης που έγινε, κάποια στιγμή αναφέρθηκε λανθασμένα ή θελημένα από κάποιους, ότι οι στενοί τους συνεργάτες του Ράσβαν Λουτσέσκου δηλαδή στυλώνουν τα πόδια και δεν θέλουν να αποχωρήσουν κτλ. Μέγα ψέμα, μέγα λάθος. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε η αρχική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ράσβαν Λουτσέσκου σε ένα πακέτο οικονομικό και για τον προπονητή και για όλους τους 6-7 συνεργάτες, το οικονομικό πακέτο, συγγνώμη, μαζί με την εφορία ήταν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ετησίως. 2,5 εκατομμύρια ετησίως. Άρα λοιπόν, φεύγοντας ο Λουτσέσκου, κοινή συνεννόηση με τον ΠΑΟ, φεύγουν και οι συνεργάτες του, δεν διεκδικούν αποζημίωση.
1: Φεύγει όλη η ομάδα, ρε παιδί μου.
2: Το μοναδικό που ζητούν και διεκδικούν, και νομίζω αυτό είναι το αυτονόητο, είναι τα δεδουλευμένα μέχρι τώρα τέλος Ιουνίου του 2026. Δεν διεκδικούν τον άλλο χρόνο δηλαδή. Δεν διεκδικούν τον άλλο χρόνο. Και αυτό είναι προς τιμήν και του Ράσβαν Λουτσέσκου και των στενών συνεργατών του.
1: Μάλιστα. Τώρα, για μεταγραφές τι έχεις να μου πεις, γιατί σε έκοψα νωρίτερα.
2: Για μεταγραφές από τη στιγμή που ο Κετσβιόρα πήγε στην Δυνάμο Κιέβου, επέλεξε δηλαδή μια ομάδα η οποία, βέβαια εντάξει, η έδρα της ομάδας της Ουκρανικής είναι η Πολωνία.
1: Στην Πολωνία, ναι. Μπορεί να είναι αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να τύχει και αυτό.
2: Το βράδυ της 16ης Ιουλίου θα ξέρουμε αν η Δυνάμο Κιέβου, στην οποία ήδη βρίσκεται ο Τόμας Κετσβιόρα, ή η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, η ρουμάνικη, θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Στους αγώνες που θα δώσει 23 Ιουλίου εκτός έδρας, εκτός Θεσσαλονίκης, και 30 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη. Ο Τόμας Κετσβιόρα αποχώρησε ή αποφάσισε να αποδεχτεί μια πολύ τιμητική προφανώς πρόταση που του έκανε η Δυνάμο Κιέβου και δεν παρέμεινε στον ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι είχε συμπληρώσει έναν αριθμό συμμετοχών τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και του έδινε το δικαίωμα να παραμείνει. Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει, από τον ίδιο δηλαδή, έτσι, γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει και να δεχτεί μια πρόταση πιο χαμηλή οικονομικά σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο κάποια στιγμή, αν θέλει ο ίδιος, μπορεί να το απαντήσει.
1: Μάλιστα. Για Χατζηδιάκο, κάτι σου ή κάτι πήγες να πεις.
2: Έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και το 2024, έτσι και φέτος, δείχνει διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον Παντελή Χατζηδιάκο. Όμως, εντάξει, υπάρχει ένα συμβόλαιο στη ισχύ του Διεθνή Κεντρικού Αμυντικού με την ομάδα της Κοπενχάγης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να τελεσφορήσει το θέμα. Το παρακολουθούν στον ΠΑΟΚ. Εάν έχουν γίνει συζητήσεις για να έρθει με μορφή δανεισμού, για παράδειγμα, είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτή την στιγμή. Άρα, ότι έχει γίνει προσέγγιση και ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Χατζηδιάκο στα στόπερ είναι δεδομένο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει μόνο έναν έμπειρο στόπερ, τον Μιχαηλίδη, τον Γιάννη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι νεαροί. Για παράδειγμα, ο Μπαταούλας, ο Κιωσίδης κτλ. Είναι νεαροί ποδοσφαιριστές. Άρα θα πρέπει να πάρει, για παράδειγμα, λέω θεωρητικά, το Χατζηδιάκο, να πάρει τον Ελουστάντο, τον Ισπανό, που έμεινε ελεύθερος από την Real Sociedad και βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ με 20 συμμετοχές. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε στην La Liga, 20 συμμετοχές και 2 assist. Να αποκτηθεί και αυτός, να πάει ο ΠΑΟΚ από τον έναν έμπειρο στόπερ όπως είναι ο Μιχαηλίδης στους τρεις τουλάχιστον. Το λέω διότι ο νέος προπονητής, ο Αλέσιο Λύση, παίζει με σύστημα 3-5-2 ή 5-3-2, δηλαδή χρησιμοποιεί τρεις στόπερ. για να έχεις τρεις στόπερ ενεργούς μέσα στην ενδεκάδα, σημαίνει ότι πρακτικά στην αποστολή της ομάδος θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον πέντε.
1: Τουλάχιστον πέντε.
2: Συν έναν νεαρό.
1: Να έχεις, ναι.
2: Βέβαια. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Και τώρα έχεις έναν. Τώρα έχεις έναν.
2: Τώρα έχεις έναν εμπάρουτο καπνισμένο, τον Γιάννη τον Μιχαλίδη.
1: Ας πιτσερικάδες. Πιτσερικάδες δεν υπολογίζονται σε αυτά τα, στο σχεδιασμό, νομίζω. Είναι για τα backup, για πίσω.
2: Άκου. Το 2019, όταν ήρθε ο 40χρονος Αμπέλ Φερέρα στον ΠΑΟΚ και είχε αντικαταστήσει τον Εράσμο Βανουτσέσκου, είχε τολμήσει και είχε βάλει τον τότε νεαρό Γιάννη Μιχαηλίδη βασικό στόπερ στην τριάδα της άμυνας. 3-5-2. Και ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης απέδωσε. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να έρθει αυτός ο προπονητής, καλός εκ των πραγμάτων, και να βάλει ένα νεαρό ποδοσφαιριστή τριάδα στην άμυνα και να διακριθεί ο νεαρός. Και να τον έχει βασικό και να αντικατάστατο. Θέλω να πω, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι. Άρα λοιπόν, αλλά πρακτικά και θεωρητικά, ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη στιγμή να έχει τουλάχιστον 4 έμπειρους στόπερ στο ρόστερ του. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα. Υπάρχει πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι στις 29 Ιουνίου θα πρέπει να ταξιδεύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, στο αθλητικό κέντρο Ζαλτ Μπόμελ, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μετά αύριο Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία εδώ στη Νέα
1: Μεσημβρία.
2: Θα υπάρχουν 6 τερματοφύλακες. Επιστρέφει και ο Κουγκίες Ασβίλη που ήταν δανεικός. Θα είναι αρκετοί νεαροί, 12-14, πόσοι θα είναι στον αριθμό. Συν τους υπόλοιπους, αλλά λείπουν δύο διεθνείς. Λείπει ο Σάντζες που είναι.
1: Με το Μεξικό που συνεχίζει το Μεξικό.
2: Ναι, και λείπει και ο Μπάμπα με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Και αυτό συμμετέχει στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Άρα αυτούς τους δύο, οι οποίοι δεν έχουν κάνει διακοπές, δεν έχουν ξεκουραστεί. Αυτοί οι δύο υποχρεωτικά θα πρέπει όταν τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ, δεν ξέρω ποια ημερομηνία, να πάρουν ανάσες.
1: Ένα δεκαήμερο.
2: Άρα, πόσο?
1: Ένα δεκαήμερο, 15 ημέρο.
2: Δεν πρέπει.
1: Μεγάλε. Ναι.
2: Αυτοί χάνουν το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας που θα γίνει στην Ολλανδία. Από 29 Ιουνίου ως 12 Ιουλίου. Το χάνουν. Άρα για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα στις 23 Ιουλίου, εφόσον εν πάση περιπτώσει πες ότι καλυφθεί και το χρονικό διάστημα της άδειάς τους και κληθούν να βοηθήσουν, θα βοηθήσουν χωρίς βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι θέμα γιατί σε κάθε ομάδα το βασικό στάδιο προετοιμασίας, νομίζω όσοι μας ακούνε και προπονητές και ποδοσφαιριστές, και είναι πάρα πάρα πολύ, συμφωνούμε με αυτή τη διαπίστωση. Ο ποδοσφαιριστής που θα συμμετέχει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας μιας ομάδος και θα ανταποκριθεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες για να κυλήσει η χρονιά ομαλά και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις μιας ομάδος που έχει στόχους. Εάν δεν συμμετέχει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας μιας ομάδος, τότε εκεί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα σταδιακά. Ένας τραυματισμός
1: ανεπίσης
2: και θα τον βάλει πιο πίσω και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ήταν διαφωτιστικά όλα που είπες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Καστάνης μας είπε για τον νέο προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ που έρχεται, ο Ιταλός Λύση, έρχεται αύριο για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να αναλάβει η τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον οποίο η ΠΑΕ Θεσσαλονίκης έλυσε την συνεργασία της. Λοιπόν, τώρα, αυτή την ώρα και πριν περάσουμε στο Μιχάλη Φουστέρη, οι Ολλανδοί έχουν βάλει και τρίτο γκολ. Ολλανδία-Σουηδία, 41 λεπτό, είναι 3-0. Θυμίζω, ο Χόπκο 47 και ο Μπρομπέι στο 5 και στο 17 τα γκολ της Ολλανδίας που είναι, έχει πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Στον ο Τεντόγλου δεν θα κάνει προσπάθεια. Κόντρα άνεμος και ο Έλληνας πρωταθλητής αφήνει την προσπάθεια τη δεύτερη. Η πρώτη προσπάθειά του, Βαλκανική Αγώνες Στίβου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου ήταν 8.36, άλμα 8.36. Η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό μαζί με την Αριάννη Αδαμοπούλου. Η Στεφανίδη είναι δεύτερη με 4.25. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου είναι 4.33, συνεχίζουν τον αγώνα αυτή την ώρα πάντα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. 100 μέτρα γυναικών, τέταρτη η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με 11 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά. Σε εξέλιξη είναι οι αγώνες και περιμένουμε και να δούμε και την Τζέκο. Τώρα θα είπαμε ότι άφησε το δεύτερο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου. Ήρθε η ώρα για να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Έχουμε αρκετά να πούμε. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Βλέπεις το παιχνίδι καταρχήν της Ολλανδίας?
3: Το βλέπω.
1: Νομίζω ότι η Σουηδία ήθελε τους βαθμούς για να κλειδώσει. Η Ολλανδία είναι μπροστά.
3: Η Σουηδία έχει χάσει ευκαιρίες.
1: Ναι.
3: Βεβαίως, κυρίως με το Γιόκερες, ο Φερμπρίγκεν έχει κατεβάσει ρολά, δεν έχει επιτρέψει παραβίαση της εστίας του. Και βεβαίως οι Ολλανδοί είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί στις προσπάθειές τους. Δύο φορές ο Μπρόμπεϊ και μία ο Κόντι Χάκπο, επιθετικός της Λίβερπουλ, στις αρχές τώρα του δεύτερου ημιχρόνου, και ενώ είμαστε στο 51ο λεπτό, έχουν διαμορφώσει αυτό το ευρύ 3-0, που για να προσπαθήσουν να το προσεγγίσουν έστω η Σουηδή να μειώσει το σκορ, θέλει πολλή προσπάθεια.
1: Το βράδυ η Γερμανία ακτή λεφατοστού, τι βλέπεις στις 11?
3: Και τώρα ό,τι βλέπει όλος ο κόσμος. Η Γερμανία είναι το φαβορί. Φυσικά.
1: Η Γερμανία ακτή λεφατοστού, τι βλέπεις στις 11?

0: εντάξει. Λοιπόν, 3 η ώρα έχει Εκουαδόρ Κουρασάο.
1: Ναι, η σημερινό Κουρασάο είναι όπως
0: τώρα. Εγώ να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, εγώ θα το δω.
1: Ναι,
0: δεν θα δω το Τινησία ή Ιαπωνία.
1: Όποιος έχει κέφι και θέλει να το ξενυχτήσει, γυρίζει εν πάση περιπτώσει από τη βόλτα. Ναι. Είναι ένα μάτι το οποίο.
0: Εκεί τι βλέπεις.
1: Εδώ και πάλι ο Ισημερινός φαίνεται να είναι το φαβορί. Ναι. Το Κουρασάο μετά τα 7 γκολ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ορθοποδήσει, να βρει ψυχολογία. Ο Ισημερινός είναι μία από τις παραδοσιακές ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Θεωρώ ότι είναι το φαβορί. Και υπάρχει και ένα.
0: Για να βοηθήσουμε τον κόσμο, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να λέμε και τις βαθμολογίες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ότι η Γερμανία έχει 3 βαθμούς, 3 έχει αχτή λεφαντοστού, το Εκουαδόρ έχει 0 και το Κουρασάο επίσης χωρίς βαθμολογία.
1: Άρα ψάχνουν τους πρώτους βαθμούς η ομάδα.
0: Ναι, ενώ αυτή την ώρα η Ολλανδία είναι στους 4 και η Σουηδία μένει στους 3. Η Ιαπωνία, την Ισία παίζουν 7 το πρωί, έχει 1 βαθμό η Ιαπωνία και την Ισία έχει 0.
1: Οι Ιάπωνες έχουν πολύ καλή ομάδα.
0: Εδώ ψηφίζει η Ιαπωνία σε αυτό το 7 η ώρα. Έχει ξεκινήσει η εκκλησία, δεν θα είμαι, δεν θα μπορέσω, ξέρεις, εγώ να το δω. Για πες.
1: Θα έλεγα πως ναι, η Ιαπωνία έχει δείξει καλή ομάδα. Είναι από τις ομάδες αυτές της Ασίας που έχουν τη δυναμική τους, έχουν καλούς παίχτες που αγωνίζονται και στην Ευρώπη.
0: Έχει ταχυδυναμικούς παίχτες σε έκρηξη, πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ναι. Είναι μια ομάδα που είναι το φαβορί. Επαναλαμβάνουμε όλα αυτά στη θεωρία, γιατί μέχρι τώρα το Μουντιάλ μας έχει επιφυλάξει ούκο λίγες εκπλήξεις.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγες ώρες πίσω. Να. Η Βραζιλία με τον Κούνια να πετυχαίνει 2 τέρματα στο 23 και στο 36 και τον Vinicius Junior στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. 3-0 καθάρισε την Αϊτή.
1: Έστειλε. Να σε διακόψω, Δημήτρη. Ναι. 4-0 με Κόντι Χάκπο.
0: 4-0, δηλαδή ο Χάκπο πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα, όπως και ο Σάντερλα. Ναι, κάνει το 4-0.
1: Ολλανδικός περίπατος.
0: Ναι, είναι στο 55 είμαστε και γίνεται το 4-0.
1: Ναι.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι οι Βραζιλιάνοι 3-0 πήρανε τη νίκη που θέλανε πάρα πάρα πολύ. Η IT αποχαιρετά, πάει σπίτι της. Από τη δεύτερη αγωνιστική, ό,τι και να γίνει στην τρίτη αγωνιστική, δεν έχει ελπίδες. Το Μαρόκο, πώς το είδες, κάποιο παιχνίδι από αυτά, για να μην σε ρωτάω έτσι.
1: Επειδή τα είδα όλα τα παιχνίδια.
0: Όλα τα είδα, σου λέω εγώ ότι σε.
1: Λοιπόν, ναι. Η Βραζιλία, καταρχάς, θα έλεγε κανείς ότι έπαιζε με την τρόπον την άμα την πλάτη στον τοίχο, είχε ξεκινήσει με ισοπαλία. Είχαν ήδη έτσι δημιουργηθεί κάποιες αντιδράσεις, είχαν εκφραστεί κάποια σχόλια για τον Αντελότη και τους παίχτες του.
0: Και όμως για τον Νεϊμάρ είπαν διάφορα.
1: Ναι, ο οποίος δεν είναι σε θέση να βοηθήσει. Ναι. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια στην πορεία θα τα καταφέρει.
0: Μάλιστα, τώρα σου λέμε ότι μια αιχμηρή ατάκα για τον Νεϊμάρ από τον πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα, σχολιάζοντας με χιουμοριστική διάθεση τη μέχρι στιγμής απουσία του αστέρα της Βραζιλίας από τις υποχρεώσεις του παγκοσμίου κυπέλου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το δημόσιο σύστημα υγείας στο Μπέλο Οριζόντε, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος άνοιξε διάλογο με ένα παιδί που βρίσκονταν στο κοινό, ρωτώντας τον ποιους θεωρεί πως είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της χώρας. Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα, ρώτησε ο Λούλα, με το παιδί να απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη τον Νεϊμάρ. Η απάντηση του Προέδρου προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους και λέει: ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Άκουσα χθες ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που κάνει τηλεργασία. Ένας παίκτης που δουλεύει από το σπίτι, είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, συνεχίζοντας το ίδιο ύφος: σε λίγο θα φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνική νοημοσύνη. 11 πελέ, είπε. Εντάξει, τα σχόλια τώρα του κυρίου Λούλα για τον 34χρονο επιθετικό, νομίζω ότι εντάξει, που δεν ήταν στο παιχνίδι το χθεσινό στη Φιλαδέλφια και παραμένει στη βάση στο New Jersey. Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι και να λέει τώρα ο πρόεδρος της Βραζιλίας. Εντάξει, πάντως ο Αντσελότη είπε μετά την νίκη τη χθεσινή ότι ο Νεϊμάρ θα είναι διαθέσιμο στο μάτς με την Σκωτία.
1: Βέβαια, για τον Νεϊμάρ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην καριέρα του έχει σταθεί πολύ άτυχος με σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Εντάξει, ναι, αλλά τα ισοπεδώνουμε όλα, ρε Μιχάλη μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αυτό είναι, ξέρεις, πολύ ενοχλητικό να ισοπεδώνονται όλα.
1: Από τους πολύ μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου, ο Νεϊμάρ, τον θυμόμαστε στα ντουζένια του τι έκανε στα γήπεδα. Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα του δεν είχε την πορεία που περίμεναν και περίμενε ίσως

0: και ο ίδιος. Τώρα στο Μουντιάλ θυμόμαστε όλοι τα δάκρυά του όταν ανακοινώθηκε από τον Αντσελότη ότι θα είναι στην αποστολή.
1: Μα δεν τώρα το παιδάκι, ότι... τώρα τα παιδάκια στη Βραζιλία, τον Νεϊμάρ ξέρουν
0: ακριβώς,
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς. Λατρεύεται.
1: Λατρεύεται.
0: Ο Νεϊμάρ. Και θεωρώ ότι στο παιχνίδι με τη Σκωτία ή σε όποιο άλλο στην πορεία καταφέρει να ενισχύσει τη Σελεσάο, νομίζω ότι θα δείξει τι ακριβώς σημαίνει Νεϊμάρ.
1: Ωραία, για να πάμε γρήγορα στα υπόλοιπα του Μουντιάλ, γιατί πρέπει να πούμε και τα εσωτερικά που είναι αρκετά. Ναι. Ο Φρίμαν στο 43 και νωρίτερα με το αυτογκόλ στο 11 ο Μπέρτσες για την Αυστραλία. Νομίζω ότι η ΗΠΑ ανώτερη κέρδισαν 2-0 την Αυστραλία και πάνε στους 32.
0: Ακριβώς. Θα σου πω καταρχάς για την Αμερική. Το ναι. Έχουμε ξαναπεί νομίζω σε παλαιότερη εκπομπή μας ότι η Αμερική παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, πολύ γρήγορο. Παίζει πολύ γρήγορο. Σε κάποια διαστήματά της είναι η έκρηξή της είναι πάρα πολύ γρήγορη.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη βλέπουν να προχωράει μακριά στο Μουντιάλ.
1: Το Μαρόκο 1-0 πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στη Σκωτία. Έπεσε λίγο κλωτσιά εκεί, αν το είδες.
0: Το είδες.
1: Έπεσε κλωτσίσα. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Ελκαμπή.
0: Παιχνίδι, ήταν σκληρό παιχνίδι ναι. Και τώρα μειώνει μόλις η Σουηδία.
1: Και γίνεται το 4-1.
0: Και γίνεται το 4-1 η Σουηδία. Γίνεται με ποδοσφαιριστή τον οποίο νομίζω έχει περάσει ως αλλαγή. Νομίζω ότι είναι ο Ελλάδα, αλλά θα μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε.
1: Εντάξει, συνέχεια θα το επιβεβαιώσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι σίγουρα ήταν το Μαρόκο φαβορί. Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στην πρεμιέρα με τη Βραζιλία και χθες το Μαρόκο ήταν το φαβορί με τη Σκωτία. Κατάφερε να πετύχει ένα γκολ, το γκολ με τον Σαϊμπάρη. Ναι. Τον Σαϊμπάρη, ο οποίος θα μας απασχολήσει πολύ από τη νέα σεζόν, διότι πρόλαβε και τον έκλεισε η Μπάγερν με ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, ο Σαϊμπάρη γίνεται κάτοικος Βαβαρίας και θα ενισχύσει έτσι τους.
1: Που παίζει ο Σαϊμπάρη, που παίζει στο Eindhoven, εντάξει, στην Eindhoven.
0: Και τον έκλεισε και μάλιστα πρόλαβε η Μπάγερν να τον κλείσει, γιατί ως γνωστόν η αξία των ποδοσφαιριστών, η χρηματιστηριακή, με εμφανίσεις σαν και αυτές τώρα του Μαροκινού ανεβαίνει. Έτσι ναι. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες τον έκλεισε η Μπάγερν, ο Σαϊμπάρη πέτυχε τον γκολ το νικητήριο. Στη συνέχεια έχασε κάποιες ευκαιρίες η Σκωτία, αλλά νομίζω ότι το Μαρόκο επίσης είναι μία από τις καλές ομάδες και φαίνεται ότι και αυτό θα συνεχίσει στο θεσμό.
1: Και στο τέλος, το Μαρόκο έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία παρά το γεγονός ότι δεν πει ότι έφερε ένα-ένα με τη Βραζιλία, φυσικά το έφερε ένα-ένα. Όμως έχει δείξει και χθες έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Τώρα, σε αυτό το παιχνίδι που έπεφτε, το ξυλίκι σύννεφο, ο διαιτής από τον Σαλβαδόρ κάπου κάποια τα χάνε, κάποια τα πιάνε με, την πρώτη. Εντάξει, κάποια τα χάσε. Έχασε βασικές φάσεις, εύκολες, αλλά έπιανε με τον πρώτο κάποιες φάσεις. Η Παραγουάη 1-0. Εντάξει.
0: Δεν είχαμε έκπληξη γιατί οι Τούρκοι χαιρέτησαν πρόωρα.
1: Και αυτή μαζί με την Αϊτή και η Τουρκία πάει σπίτι της.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι και να γίνει στον τρίτη αγωνιστή.
0: Η Παραγουάη ευτύχησε να προηγηθεί με το καλημέρα στο παιχνίδι από το πρώτο δεύτερο λεπτό. Ο Γκαλάρζα ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε το σκορ. Μάλιστα οι Παραγουανοί μείνανε με παίχτη λιγότερο στις καθυστερήσεις από μια περίεργη, έτσι, από πολύ θα τη χαρακτηρίσω, αλλά είναι τα νέα ήθη και έθιμα τα οποία εφαρμόζει η FIFA. Σύμφωνα με τη νέα διρεκτίβα, ποδοσφαιριστής ο οποίος βάζει το χέρι μπροστά στο στόμα του και δεν μιλά κολακιστικά σε άλλον, τιμωρείται με κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Και έτσι το VAR τον κάλεσε το διαιτητή, πράγματι είδε αυτή τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της Παραγουάης και τον απέβαλε. Παρ' όλα αυτά όμως οι Παραγουανοί κατάφεραν ηρωικά, άντεξαν στην πίεση των Τούρκων που έπαιζαν με παίκτη παραπάνω, πήραν αυτή τη μεγάλη νίκη και έστειλαν τους Τούρκους στο σπίτι τους.
1: Μάλιστα, για να πάμε τώρα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ξεκινάμε. Η ΑΕΚ. Το κύπελο ήταν στην Καλαμάτα. Θα πάει αύριο στην Πάτρα. Εκεί ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε αυτή την πορεία το κύπελο, όπως και κάνει και ο Ολυμπιακός. Καλό είναι αυτό, γιατί ο κόσμος να το βλέπει από κοντά. Άνθρωποι που δεν ήταν στη Φιλαδέλφια ή σε κάποιο παιχνίδι πρωταθλήματος ή στην απονομή. Για πες λίγο.
0: Ξεκίνησε από την Καλαμάτα αυτό το ταξίδι. Ναι. Από την Καλαμάτα, με την οποία διατηρεί και συγγενικούς δεσμούς ο Μάριος Ηλιόπουλος και η οικογένειά του. Στη συνέχεια στην Τρίπολη, το πρωί ήταν στη Νέα Κύο, στο Άργος.
1: Στην Αργολίδα, ναι, έξω τον Ναύπλιο.
0: Ναι, ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στο Ναύπλιο,
1: ναι.
0: Όπου μαθαίνω ότι έχει πολύ κόσμο, είναι στο λιμάνι.
1: Ναι, ναι.
0: Μας ακούν και θέλουν να πάνε.
1: Εκεί τώρα, να σου πω κάτι, το Ναύπλιο τέτοια ώρα είναι πολύ ωραίο, πράγμα, ξέρεις.
0: Βέβαια, στην πλατεία
1: η κίνηση στην πόλη του Ναυπλίου είναι σαν να είναι Δευτέρα πρωί στην Πανεπιστημίου.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Το Νάπολι είναι φανταστική πόλη.
1: Είναι φανταστική πόλη, αλλά επειδή οι δρόμοι είναι λίγο μικροί και δύσκολοι, αυτή την ώρα η κίνηση θα είναι σαν να είσαι στην Πανεπιστημίου Δευτέρα πρωί. Για λέγε τώρα που με την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, Νάπολι, λοιπόν, τώρα αύριο θα είναι στην Πάτρα, όπως είπες.
1: Ναι, μου έκανε πολύ κακή εντύπωση ότι στο Αγρίνιο βγάλανε πανό, συνθήματα κλπ. Ότι δεν θέλουμε το κύπελο εδώ, μόνο πανετολικός κλπ. Εντάξει τώρα.
0: Δηλαδή, τώρα τι να πω. Δεν
1: αυτά
0: ξέρω,
1: δηλαδή.
0: Είναι
1: κάπου...
0: λίγο μικρόψυχα τα βλέπω.
1: Ναι, μικρόψυχα αυτά. Πολύ σωστό αυτό που λες. Για πες τώρα και θα κάνει την πορεία του.
0: Θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Θα πάει στην Κύπρο. Και θα γυρίσει βεβαίως στο τέλος του καλοκαιριού στο Καλλιμάρμαρο και μετά και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάλι σε μια φαντασμαγορική τελετή, όπως μας έχουν προαναγγείλει ότι θα γίνει, για να πάρει τη θέση του πλέον στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ήταν μια πρωτοβουλία της διοίκησης της ΑΕΚ και προσωπικά του διοικητικού ηγέτη του Μάριου Ηλιόπουλου, που θέλει όλος ο κόσμος ανά την επικράτεια, οι φίλοι της ΑΕΚ, να χαρούν αυτό το τρόπαιο, το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, να πάνε κοντά, να φωτογραφηθούν, να το έχουν έτσι ως ενθύμιο. Και αυτή όλη η πορεία θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι.
1: Η ΑΕΚ είναι ιδέα και στάση ζωής. Οραματίζουμε όλα τα νέα παιδιά να είναι δική μας φίλαθλοι, είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ομιλία του που είχε στην Καλαμάτα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι συναντήθηκε και με τον δήμαρχο, τον κύριο Βασιλόπουλο, δήμαρχο Καλαμάτας. Τραβήξαμε πορεία εκτός του παρασκηνίου και συστημάτων. Κάποιοι το πήραν χιουμοριστικά, αλλά μετά κατάλαβαν, είπε μεταξύ άλλων, στην συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Καλαμάτας. Και έχει κάνει και μια δωρεά το ίδρυμα.
0: Εδώ θα πρέπει να το αναφέρουμε,
1: ναι, ναι,
0: να το αναδείξουμε, αν θέλεις, Δημήτρη, να εξάρουμε την προσπάθεια αυτή του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος επισκέφθηκε τα παιδικά χωριά SOS και ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας τους για ένα χρόνο. Πραγματικά είναι μια αξιέπαινη χειρονομία το να στηρίζεται αυτός ο θεσμός των παιδικών χωριών με όποιο τρόπο μπορεί βεβαίως ο καθένας. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ αποφάσισε να το ενισχύσει και να αναλάβει όλα τα έξοδα, ό,τι απαιτείται εν πάση περιπτώσει για να λειτουργήσει αυτό το παιδικό χωριό. Και νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις είναι αξιομήμητες.
1: Καμιά μεταγραφή θα μας πεις τώρα για ΠΑΕΚ? Ωραία τα είπες όλα.
0: Αυτά τα ξέρω την μπάλτα. Εμείς ναι, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ΑΕΚ πάει σίγουρα για ένα κεντρικό χαφ και ένα κεντρικό αμυντικό. Για δύο προσθήκες σίγουρα. Ενώ πιθανότητα να έχουμε εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα. Τουλάχιστον για το χαφ που φαίνεται ότι αποτελεί προτεραιότητα.
1: Και επίσης, έμεινε ο Γκατσίνοβιτς, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Έμεινε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ήταν κάτι που το γνωρίζαμε. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παρά τους τραυματισμούς του εκτιμήθηκε στην ΑΕΚ η μέχρι τώρα προσφορά του και θεωρούν βεβαίως ότι και ο συμπατριώτης του ο Νίκολιτς είχε ανάψει το πράσινο φως και τον θεωρεί ένα από τα βασικά γρανάζια της μηχανής για τη νέα προσπάθεια της ΑΕΚ του χρόνου και στο Champions League, αλλά βεβαίως και στις εγχώριες διοργανώσεις. Να πούμε ότι επίκυνται δύο ακόμη ανανεώσεις, του Σταύρου Πίλιου και του Λούκα Γιώβιτς. Θεωρώ ότι και οι δύο υποθέσεις είναι σε καλό δρόμο. Με το Σταύρο Πίλιο υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, η οποία φαίνεται να λιένεται και η λογική λέει ότι ο αριστεροπόδαρος αμυντικός θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ. Δεν έλεγε το συμβόλαιό του, αλλά στην ΑΕΚ θέλουν να το επεκτείνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε και της έδωσε τεράστια ισχύ στη γραμμή κρούσης. Το συμβόλαιό του λύγει του χρόνου. Στην ΑΕΚ του έχουν προτείνει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, μια διετή επέκταση δηλαδή. Και φαίνεται ότι το αντιμετωπίζει θετικά. Εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις και για τους δύο.
1: Ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε επίσημα
0: ναι,
1: τον Καμαρά από την Σαρλερουά. Έρχεται ο τερμοφύλακας που ανήκει στην Μπαρτσελόνα, έπαιζε στην Έλτσε και θα έρθει ο Πένια αύριο για να κλείσει. Αύριο παρουσιάζεται και ο κύριος Ντίστρουμ, ο νέος προπονητής της ομάδας, 4 η ώρα. Εκεί τι βλέπεις, εκεί έχει μια έντονη κινητικότητα. Για πάρτε από την αρχή.
0: Λοιπόν, ο Ετιέν Καμαρά, 23 χρονών, Γάλλος κεντρικός μέσος. Ένα τρεχαντήρι, λένε όσοι τον έχουν παρακολουθήσει, 2 χρόνια στη Σαρλερουά, 85 συμμετοχές. Γεμάτες περίοδοι και οι δύο για τον Καμαρά. για τον οποίο ο Νίστρουπ από την αρχή είχε γνωμοδοτήσει θετικά, και η διοίκηση του Παναθηναϊκού έσπευσε να του προσφέρει και ένα αρκετά σημαντικό συμβόλαιο, πολυετές μέχρι το 2030, για 4 χρόνια. Πέρασε με επιτυχές ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε, ανακοινώθηκε. Αύριο έχουμε την άφιξη του Ισπανού τερματοφύλακα, του Ινιάκη Πένια, ο οποίος στα 27 του αποτελεί καταρχάς ποδοσφαιρικό προϊόν της Μπαρτσελώνα, της περίφημης ακαδημίας της Λαμασία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αγωνιστεί με την Μπαρτσελώνα, έχει παραχωρηθεί 2 φορές ως δανεικός, τη μία στη Γαλατά Σαράι στην Τουρκία και τη μία τη φετινή στην Έλτσε, με την οποία κατέγραψε 16 εμφανίσεις. Είναι ένας γκολκίπερ ο οποίος έρχεται για να πάρει φανέλα βασικού από τη στιγμή που έφυγε ο Λαφό. Ανακοινώθηκε βεβαίως η παράταση του δανεισμού και του Λούκας Τσάβες. Ο Τσάβες, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου φέτος, έκρινε στον Παναθηναϊκό ότι για δεύτερος είναι μια χαρά λύση. Ένας άνθρωπος, ένας αθλητής ο οποίος ήταν πολύ συνεπής, επαγγελματίας, υπόδειγμα σε όλα, και έτσι ο Παναθηναϊκός τον κρατάει για δεύτερο. Συνεπώς η τριάδα θα είναι ο Πένια, θα είναι ο Τσάβες και για τρίτος λογικά θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Κόρτσαρης. Από εκεί και μετά βεβαίως ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις κινήσεις του, πάει για το μεγάλο μπαμ με τον Ντεφράι, τον Ολλανδό στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Οι πληροφορίες λένε ότι του προτείνει διετές συμβόλαιο αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Εκείνος αντιμετωπίζει θετικά, έχει ζητήσει 2 ημέρες σε προθεσμία για να απαντήσει. Φαίνεται ότι και ο Ντεφράι θα έρθει στον Παναθηναϊκό, δεν αποκλείεται αύριο στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που θα δώσει το μεσημέρι στο Κοροπή ο Γιώχαν Νίστρουπ, να ανοίξει τα χαρτιά του. Προφανώς θα ερωτηθεί και για τον Ντεφράι και για τις κινήσεις, αλλά και κυρίως για τη φιλοσοφία του, πώς θέλει να χτίσει το νέο Παναθηναϊκό. Νομίζω θα είναι μια συνέντευξη τύπου με πολύ μεγάλη σημασία, διότι ο Παναθηναϊκός είναι, όπως και να το κάνουμε, μια ομάδα πληγωμένη. Δεν έχει κερδίσει πρωτάθλημα τα τελευταία 16 χρόνια. Προέρχεται από συνεχείς αλλαγές προπονητών, όχι με επιτυχία. Θυμίζουμε ότι έχουν έρθει τεράστια ονόματα στον πάγκο του, όπως ο Φατίχ Τερίμ, όπως πρόσφατα ο Ράφα Μπενίτεθ ή ο Αλόνσο παλιότερα. Δηλαδή, προπονητές οι οποίοι γενικότερα ήταν το όνομα το μεγάλο, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να προσφέρουν στον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω. Ναι. Στη διοίκησή του αποφάσισε να εμπιστευτεί ένα νεαρό στα 38 του χρόνια, τον Γιώχαν Νίστρουπ, ο οποίος βεβαίως έχει τις δικές του περγαμηνές και διαδρομή στην Κοπενχάγη. Είναι η πρώτη φορά που θα δουλέψει εκτός της χώρας του. Αποφασίζει να τον πρίμοδο.
1: Είναι ρίσκο, αλλά δεν πάβει. Ναι, είναι ρίσκο, αλλά ένας προπονητής που έχει κάποιες περγαμηνές, να δούμε πώς θα γίνει.
0: Αλλά φαίνεται ότι και ο ίδιος είναι αποφασισμένος να πιάσει αυτή την πρόκληση από τα μαλλιά. Πρώτη φορά θα εργαστεί μακριά από την Δανία. Και αύριο νομίζω θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα από τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει. Θα ανοίξει τα χαρτιά του για τη φιλοσοφία του, για το πώς φιλοδοξεί να χτίσει το νέο Παναθηναϊκό.
1: Είπα νωρίτερα και ακούσαμε και τις δηλώσεις του Παύλο Μαφαίο που ήρθε στον Ολυμπιακό και ανακοινώθηκε. Ο Μπιανκόνκ, ο Ζουλιάν Μπιανκόνκ, ο Γάλλος 26χρονος αμυντικός, θα συνεχίσει στην Άντερλεχτ, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια κινητικότητα για τον Σαλσίδο του Όφη από πλευράς του Ολυμπιακού, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Και λέγεται κιόλας ότι έχει κλείσει και ο Κάρμο. Το ναι. Κάρμο, το οποίο τον γνωρίζουμε.
1: Για τον Κάρμο, ναι. Για πες για τον Κάρμο.
0: Ο Κάρμο είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον γνωρίζουμε. Έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Είχε κάνει πολύ καλή χρονιά. Για δικούς του λόγους ήθελε να επιστρέψει στην Πόρτο, στην χώρα του. Ήταν τότε μια είδηση η οποία μάλλον μας είχε εκπλήξει, διότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής από το πάνω ράφι, από τα καλά στόπερ δηλαδή. Ο Ολυμπιακός νομίζω τον έχει κλείσει. Σίγουρα θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει τον Μπιανκόν, ο οποίος πράγματι συμφώνησε με την Άντερλεχτ και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χτυπάει σε πολλά με το ΠΑΟ Μαφαίο, είναι η πρώτη μεταγραφή. Εκτιμώ όμως ότι θα δούμε έναν τελώς διαφορετικό Ολυμπιακό με πολλές μεταγραφές. Είναι πιθανότητα να φτάσουμε και στο διψήφιο αριθμό παιχτών. Να φτάσουμε δηλαδή σε
1: τόσο πολύ λες, ναι, υπάρχει ναι. Και κινητικότητα για τον Άρον Μάρτιν της Τζένοα.
0: Ναι. Υπάρχει παντού ο Ολυμπιακός γενικότερα και η φιλοδοξία του βεβαίως.
1: Και για τον Σμαϊλόβιτς υπάρχει πολύ βεβαίως μεγάλη κινητικότητα.
0: Για τον οποίο λένε ότι είναι κοντά. Κρατάμε αυτό με τον Κάρμο που είπαμε.
1: Ναι, πάντως η μεταγραφή που ανακοινώθηκε είναι μία του Μαφέο και βλέπουμε πώς, τι γίνεται. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλό σου απόβράδυ. Αν είσαι ξαγρύπνος και έχεις με μηνύματα, θα βλέπουμε τα. Θα ανταλλάσσουμε τα παιχνίδια. Τα βραδινά πιο πολύ, που είναι πιο έτσι τα νυχτερινά. Πάντα παραμένει, κύριε. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη, κύριε και κύριοι. Πάντα παραμένει 73ο λεπτό, 4-1 η Ολλανδία την Σουηδία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Βόλο. Άκυρη προσπάθεια για τη Στεφανίδου στο 4-53. Στον ακοντισμό Ελίνα Τσέκο δεύτερη, είναι στη δεύτερη θέση με βολή στα 57-88. Ο Μίλτσος Τεντόγλου πήγε αμέσως στον προπονητή του, στον κύριο Πομάσχη, έμοιαζε να παραπονείται για τις συνθήκες του αγώνα για τον αέρα. Έβγαλε άκυρη και την τρίτη προσπάθεια, δηλαδή έχει δύο άκυρα, τη δεύτερη και την τρίτη, και την πρώτη στο 8.36 αυτή την ώρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στον Βόλο. Πάμε σε διαφήμιση, αφού θυμίσω Intervet Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino πάντα μαζί μας και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά γκάζια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Αύριο στη Real News.

Η Ολλανδία πάντα μπροστά 4-1 την Σουηδία. 79 λεπτό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, και αφήνουμε για λίγο τα ομαδικά σπορ, αυταθλήματα. Αφήνουμε τους βαλκανικούς αγώνες που είναι σε εξέλιξη, οι προσπάθειες για την Κατερίνα Στεφανίδου, την Αριάδνη Αδαμοπούλου και την Ελίνα Τζέκο και τον Μίλτο Τεντόγλου, και πάμε σε γκάζια.

0: Λοιπόν, αυτούς τους ήχους που ακούτε είναι από το περσινό ράλι Ακρόπολης, γιατί την Πέμπτη αρχίζει με την υπερδική διαδρομή στο ελληνικό, το Eco Rally Ακρόπολης του 2026. Και ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος για να μας βοηθήσει, να μας πει τι περιμένουμε να δούμε, πού θα εξελιχθεί, ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, ο δημοσιογράφος από την Cosmote Sport, που θα είναι εκεί στο ράλι, ένας από τους ανθρώπους που θα δουλέψουν για το συνδρομητικό κανάλι σε αυτό το πολύ μεγάλο event που μεταδίδεται σε πολλές χώρες στον κόσμο. Είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Νομίζω ότι η εισαγωγή ήταν ό,τι καλύτερο, ε.
1: Ναι, νομίζω ότι άμα σου πω ότι μαζί στο Λουτράκι θα είναι και ο Κώστας Ψάρας και ο Λάμπρος Μπαλάφος, μπορεί να έρθει και εσύ εκεί.
0: Ναι, ναι,
1: να αναβιώσουμε λαμπρές εποχές του παρελθόντος.
0: Εξαιρετικά παιδιά και τα δύο. Ο Μπαλάφας υπήρξε όταν ήταν στον Αλφα το 2001, 2002, 2003, 2004, εξαιρετικός ρεπόρτερ Ολυμπιακού, χωρίς πολλές πολυλογίες και χωρίς μόνο με ουσία πάντα στο ρεπορτάζ του. Και ο Κώστας Σάρας, ο οποίος τώρα έχει εξελιχθεί σε έναν παιδί που σπικάρει τους αγώνες κυρίως του Παναθηναϊκού στην Κοσμοτέ, και όχι μόνο, ήταν τότε ένα παιδί, ένας νεαρός συνάδελφος που φαίνονταν ότι με τη δουλειά που έκανε θα έφτανε πολύ ψηλά και είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης ο Ψάρας ξέρει από μπάλα. Όχι ότι ο Μπαλάφας δεν ξέρει, και ο Μπαλάφας ξέρει, αλλά και ο Ψάρας, επειδή είναι νεαρότερος, ξέρει από μπάλα. Τώρα, εσύ που ξέρεις από τα γκάζια, τι θα δούμε καταρχήν και πότε ξεκινάει την Πέμπτη, έτσι δεν είναι?
1: Ξεκινάει την Πέμπτη, ναι. Ξεκινάει την Πέμπτη με την υπερηδική, την Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Μια υπερηδική η οποία είναι υποδιαμόρφωση αυτές τις ημέρες, Δημήτρη. Δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της. Έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του μέρους, αλλά η διαμόρφωση της υπερηδικής θα ολοκληρωθεί πιθανότατα αύριο, την Δευτέρα το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, είναι μια μικρή ειδική, 1800 μέτρα συνολικά, η οποία είναι μια πρόγευση του τι θα παρακολουθήσουμε στις υπόλοιπες 16 ειδικές διαδρομές.
0: Ένα-ένα θα τρέχει το αυτοκίνητο στην υπηρεδική.
1: Δύο-δύο.
0: Δύο-δύο σε...
1: θα είναι μάχη
0: σε κόντρα.
1: Ακριβώς, ας πούμε, ναι, η κόντρα με την καλή έννοια, για να μην εξηγηθούμε. Γιατί
0: για χρονόμετρο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Η έννοια της κόντρας δυστυχώς στην Ελλάδα είναι συνυφασμένη με κόντρες στους δρόμους, που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά θα είναι μια πρόγευση και μάλιστα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου.
0: Ώρα 7.30 θα αρχίσει.
1: 7, 7. Ώρα
0: 7.
1: 7 και υπολογίζουμε το τελευταίο πλήρωμα, το 58ο πλήρωμα, να περάσει περίπου στις 9 και κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και λίγο νωρίτερα.
0: Μετά την υπηρεδική. Φέτος η εγκατάσταση θα είναι στο Λουτράκι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, μετά την υπερηδική φεύγουν τα αυτοκίνητα και δεν πηγαίνουν ακριβώς στο Λουτράκι, Δημήτρη. Πηγαίνουν στην Κόρινθο και πηγαίνουν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου τα αυτοκίνητα θα μπουν κατευθείαν σε ένα καράβι, το οποίο θα μεταφέρει τα αυτοκίνητα από την Κόρινθο στην Ιταία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όχι μόνο τα αυτοκίνητα, και τα πληρώματα. Υπάρχει η πρόβλεψη όλα τα πληρώματα να έχουν τα δωμάτια τους και να διανυκτερεύσουν μέσα στο καράβι, εν πλώλια, δηλαδή να γίνει η διαδικασία από την Κόρινθο στην Ιταία, καθώς την Παρασκευή το πρωί, η πρώτη αγωνιστική μέρα, αμιγώς αγωνιστική μέρα του φετινού Ακρόπολης, ξεκινάει από τους περίφημους βοξίτες και κατηφορίζουν σιγά σιγά τα αυτοκίνητα, περνώντας από τον Παρνασσό, από το Στήρι, από τη Θήβα, για να φτάσουν στο Λουτράκι το απόγευμα της Παρασκευής.
0: Δηλαδή, φέτος η πρώτη ειδική ξεκινάει από τους βοξίτες από Ιταία.
1: Από βοξίτες πάνω από την Ιταία, ακριβώς μια ιστορική ειδική διαδρομή, και μετά πηγαίνουν γεωγραφικά μέχρι τη Θήβα, για να μπορέσουν μετά να έρθουν από την πίσω πλευρά, από Αλεποχώρη, δηλαδή από εκείνη την πλευρά, να έρθουν προς την Ευρώ στο Λουτράκι τα αυτοκίνητα, στο Service Park του Λουτρακίου. Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει ειδικές οι οποίες είναι στην Πελοπόννησο. Η μεταφορά, όπως πολύ σωστά ανέφερε, τη έδρα του αγώνα από τη Λαμία στο Λουτράκι δίνει την ευκαιρία στους διοργανωτές του φετινού Ακρόπολης να πατήσουν σε ειδικές της Αρκαδίας, τον Μπέναλο και τις Κολίνες για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια. Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια την τελευταία φορά που έγιναν ειδικές στον νομό Αρκαδίας. Υπάρχει βέβαια και το Γυμνό και το Κεφαλάρι, άλλες δύο ειδικές το Σάββατο επί δάφους Πελοποννήσου, για να γυρίσουν και πάλι το βράδυ του Σαββάτου στο Λουτράκι. Και την Κυριακή, Δημήτρη, έχουμε δύο ειδικές επαναλαμβανόμενες, τους Αγίους Θεοδόρους και το Λουτράκι, με τον τερματισμό του αγώνα να γίνεται όχι στο service park ή έξω από το service park όπως συνέβαινε στη Λαμία τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σε ένα ανοιχτό θεατράκι το οποίο υπάρχει σε ένα πάρκο κοντά στο λίγο πιο πάνω από το Λουτράκι, στο θέατρο Παντελή Ζερβός, όπου εκεί θα στηθεί ένα πολύ ωραίο, ένα φαντασμαγορικό σκηνικό για τον τερματισμό της απονομής και της συνεντεύξης τύπου.
0: Μάλιστα. Αυτή όλη η ιστορία του Ράλι Ακρόπολης που πολλοί τη βλέπουν ότι θα αναστατωθούμε, δεν θα μπορούμε να περάσουμε κλπ. Σε πόσες χώρες στον κόσμο πηγαίνει η εικόνα, από εκεί ξεκινάμε.
1: Η εικόνα είτε με απευθείας μεταδόσεις είτε με μετάδοση στιγμιοτύπων πηγαίνει σε περισσότερες από 160 χώρες στον κόσμο. Και το αποτύπωμα του αγώνα είναι εντυπωσιακά μεγάλο. Είναι πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν αυτές τις εικόνες. Και αν με ρωτάς, είναι ίσως μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που μπορεί να έχει η Ελλάδα χωρίς να χρειαστεί να κάνει καταχωρήσεις σε ξένα μέσα.
0: Σωστό. Χωρίς να πληρώνει.
1: Ναι, πληρώνει τη διοργάνωση. Αλλά η αντιστοιχία της προβολής που παίρνει είναι πολύ μεγαλύτερη από το να πήγαινε στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού.
0: Και να έβαζες διαφήμιση για την Ελλάδα στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Η κατάσταση στο ράλι, ποιος προηγείται στη γενική κατάταξη και ποιος αγώνας είναι αυτός που θύμισε μας.
1: Αυτός είναι ο 8ος αγώνας. Ναι. Ξεκινάει ουσιαστικά το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, το οποίο αποτελείται αμυγός από χωμάτινα ράλι. Και τα 7 ράλι τα οποία ακολουθούν είναι σε χωμάτινη επιφάνεια. Οι ασφάλτινοι αγώνες έχουν ολοκληρωθεί. Ήταν το ράλι Ιαπωνίας ο τελευταίος ασφάλτινος. Προηγεί το Elfyn Evans, έχει μια διαφορά 20 βαθμών από τον Takamoto Katsuta και είναι κομβικό το τι θα συμβεί στο Ακρόπολης. Γιατί το Ακρόπολης δεν είναι από τα αγαπημένα εντός εισαγωγικών ράλι της Toyota. Ναι. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς ότι μάλλον η Hyundai είναι η μάρκα η οποία τα πηγαίνει καλύτερα και με τον Ντάνακ και με τον Νεβίλ είχε νίκες στα προηγούμενα χρόνια. Όμως εδώ ποτέ δεν μπορείς να πεις κάτι με σιγουριά, γιατί μιλάμε για Ακρόπολης. Μιλάμε για ένα ίσως το πιο σκληρό αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
0: Από εκεί πέρα, από ελληνικής πλευράς, τι θα δούμε?
1: Από ελληνικής και κυπριακής πλευράς, γιατί εγώ συνηθίζω να τα βάζω σε μία κατηγορία.
0: Ναι, σωστά, καλά το λες.
1: Ελληνοκυπριακά πληρώματα συμπεριλαμβανομένου του Ιορδάνη Σερβερίδη, διότι ο Σερβερίδης μπορεί να ζει και να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Βέλγιο, αλλά είναι από την Καβάλα και αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα, με το ελληνικό του διαβατήριο. Είναι συνολικά 14 τα πληρώματα από Ελλάδα και Κύπρο συμπεριλαμβανομένου του Ιορδάνη Σερβερίδη και του Δημήτρη Παρέλη με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον συνοδηγό του, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί Κύπροι που έρχονται στην Ελλάδα για να λάβουν μέρος στον αγώνα. Ελληνοκυπριακά πληρώματα σε όλες τις κατηγορίες. Ράλι 1 ο Σερβερίδης, έχουμε πολλά ράλι 2, έχουμε πολλά ράλι 3, έχουμε ράλι 4 αυτοκίνητα, έχουμε και ράλι 5 με τον Γιώργο Ντόντο και τον Νίκο Ιντζόγλου. Στο πιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αδύναμο αυτοκίνητο το οποίο θα δούμε. Ένα Ρενό Κλειό ράλι 5, υπερσύγχρονο μένα, αλλά το πιο αδύναμο.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, φαβορί, μπορούμε να προσεγγίσουμε κάποιον, όχι,
1: Εγώ θα σου έλεγα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, αλλά θα σου έλεγα...
0: Ναι, γιατί μόνο και μόνο μου λες ότι φεύγουν, πάνε βοξίτες, ανεβαίνουν από τη Θήβα από πάνω, κατεβαίνουν μετά, έρχονται πάλι στο Λουτράκι, βγαίνουν στην Αρκαδία, βγαίνουν στο Κεφαλάρι και Αργολίδα, ξανά στην Κορινθία, είναι λίγο...
1: Είναι ένα απρόβλεπτο αγώνα. Ναι. Είναι ένα αγώνα στον οποίο πραγματικά ένα κλατάρισμα να έχει στην τελευταία ειδική μπορεί να σου ανατρέψει όλη την κατάσταση. Εγώ απλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα από τη Hyundai. Γιατί το Toyota νομίζω ότι δεν έχει κανένα την παραμικρή αμφιβολία για το πόσο ισχυρή θα είναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι στο σκληρό Ακρόπολης, εκεί όπου η αξιοπιστία παίζει ρόλο. Και δεν παίζει τόσο ρόλο η απόλυτη ταχύτητα όπως συμβαίνει σε άλλους αγώνες. Νομίζω ότι θα δούμε τη Hyundai ίσως να διεκδικεί και τη νίκη. Και εγώ θα σου πω, όχι με τον Νεβίλ, θα σου πω με το Φουρμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε. Τώρα μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με πολλά γκάζια και έναν πολύ μεγάλο αγώνα, Γιάννη Μαρία Παπαδόπουλε. Όλα οργανωτικά είναι έτοιμα. Έχεις κάποια ενημέρωση? Είναι όλα εντάξει σε αυτό το οργανωτικό στοιχείο?
1: Όλα είναι έτοιμα. Η ομάδα της Motorsport Greece, Δημήτρη, την έχει ζήσει και εσύ τα προηγούμενα Ακρόπολης. Είναι αποτελούμενη από πολύ έμπειρα στελέχη και νομίζω ότι οι όποιες δυσκολίες προκύπτουν και έχουν προκύψει. Θυμάσαι τι περάσαμε με τον Ντάνιελ πριν από μερικά χρόνια, τις ημέρες του Ακρόπολης. Αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται δυσκολίες και οι αναποδιές με τέτοιο τρόπο που στην πραγματικότητα λίγοι διοργανωτές αγώνων παγκοσμίως μπορούν μπορούν να βγουν από τόσο δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει βρεθεί το Ακρόπολης τα τελευταία χρόνια.
0: Σωστό αυτό που λες. Έχει έναν πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας και ότι τα καταφέρνουμε είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εντάξει, βοηθούν και οι ξένοι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που βγάζουν τεχνογνωσία, αλλά υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχουν και εκατοντάδες εθελοντές που βοηθάνε. Και υπάρχει μια πολύ καλή διοργάνωση. Λοιπόν, ώρα 7, την ερχόμενη Πέμπτη είναι η περιδική.
1: Ναι, ναι.
0: Και λογικά είναι.
1: Ο κόσμος να έρθει νωρίτερα, έτσι.
0: Εννοείται, ναι.
1: Πρέπει... Η πρόσβαση, αν μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο,
0: ναι.
1: Η πρόσβαση με το τραμ ή με το μετρό από τις στάσεις που βρίσκονται επί της Βουλιαγμένης, διότι χώρος στάθμευσης δεν υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο και απλά ένα μέρος του έχει διαμορφωθεί αυτές τις μέρες για να μπορεί να φιλοξενηθεί η περιδική. Μην πιστεύει δηλαδή κάποιος φίλος, κάποια φίλη που μας ακούει ότι θα έρθει στο ελληνικό
0: και θα παρκάρει.
1: Ναι, τεράστιος χώρος θα παρκάρει.
0: Ναι.
1: Η υπέρηξ της υπερηδικής χώρης και εκτός των ορίων του ελληνικού δεν θα είναι προσβάσιμη για να παρκάρεις. Θα είναι μόνο για πεζούς.
0: Γιάννη Μαρία Παπαδόπουλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο από την Κοσμοτέ Σπορ που μας είπε για το Eco Rally Ακρόπολης που ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη. Πριν περάσουμε στην διαφήμιση, η Ολλανδία πρώτο λεπτό καθυστερήσεων προηγείται 5-1 της Σουηδίας για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Μόλις επιστρέψουμε θα σας πούμε για τους βαλκανικούς αγώνες στίβου που γίνονται στο Βόλο.
2: Real FM.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, η Ολλανδία προηγείται 5-1, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Σουηδία. Στο πέμπτο λεπτό ο Μπράιαν Μπρομπέι το 1-0. Στο 17 ο ίδιος παίκτης, ο παίκτης Σάντερλατ, διπλασίασε τα τέρματα για τους Ολλανδούς. Ο Χάκπο στο 47 το 3-0. 4-0 στο 54 και πάλι ο Χάκπο. Μείωσαν με τον Ελάνγκα στο 59 η Σουηδή και τώρα στο 81 λεπτό με τον Σαμερβίλ έγινε το Ολλανδία-Σουηδία 5-1.

European Link στο βόλεϊ των ανδρών στο Λουξεμβούργο. Η εθνική ομάδα των ανδρών νίκησε 3-1 σετ την Αυστρία 25-16 το πρώτο. Η 23-25 πήρε η Αυστρία το δεύτερο. 25-22, 25-18 η ελληνική ομάδα 3-1 σετ στους άνδρες κέρδισε την Αυστρία. Στις γυναίκες αντίθετα για τον Nation League των γυναικών η ελληνική ομάδα έπαιξε με την Λετωνία σήμερα. Στην Εστονία γίνονται οι αγώνες, στο Ταλίν. Η ελληνική ομάδα ιτήθηκε, πρώτη ήταν στη διοργάνωση, με 3-2 σετ από την Λετωνία. Πήρε το πρώτο με 28-26, έχασε το δεύτερο 27-25. 25-13, 2-1 μπροστά η ελληνική ομάδα. 25-22, 2-2 οι Λετωνές. Και 15-8 στο tie break. Αύριο η ελληνική ομάδα απέναντι σε Εστονία θέλει καθαρή νίκη με 3-0 ή με 3-1 για να εξασφαλίσει στη συνέχεια να είναι στη συνέχεια της διοργάνωσης. 5-1 πάντα το Ολλανδία-Σουηδία. Λοιπόν, τώρα έχουμε βαλκανικούς αγώνες. Στίβου, η Κατερίνα Στεφανίδη 4-48 την πρώτη θέση στο επικοντό, η Αριάδνη Αδαμοπούλου 4-48 την δεύτερη θέση. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει αφήσει την τέταρτη και πέμπτη προσπάθεια, μιας και έχει μεγάλη απόσταση στο άλμα από τον δεύτερο, τον Σαραμπογιούκοφ. Ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοφ είναι δεύτερος. Ο Τεντόγλου έχει κάνει 8-36. Ο Βούλγαρος στην πρώτη προσπάθεια. Ο Σαραμπογιούκοφ 8-04 είναι στην δεύτερη θέση και είναι σε εξέλιξη για να τελειώσει το αγώνισμα. Η Τζέκο είναι δεύτερη θέση με βολή στα 57-88 στον ακοντισμό των γυναικών. Ευχαριστώ τον φίλο μας εδώ που μας λέει καλά λόγια, να είσαι καλά. Είναι ο κύριος Κονδύλης. Ευχαριστούμε και τη Χριστίνα και τον Γιώργο που άκουσε το ρεπορτάζ που ήθελε για την ΑΕΚ. Ακόμα στους βαλκανικούς αγώνες που είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη, πάμε να δούμε τι άλλα αποτελέσματα έχουμε από τους Έλληνες πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες στο βαλκανικό πρωτάθλημα, πρεμιέρα που γίνεται στο Πανσαλικό στάδιο. Είπαμε πρώτη θέση για τη Στεφανίδη, δεύτερη για την Αδαμοπούλου στο επικοντό. Στο μήκος των ανδρών είμαστε στο πέμπτο άλμα, 8-36 ο Τεντόγλου στην πρώτη προσπάθεια προηγείται. Έκτη βολή, πάμε στην έκτη βολή τώρα. Η Τζέκο είναι δεύτερη πίσω από την Τουρκμέν από την Τουρκία με 61-10. Η Τζέκο έχει 57-88. Στα 3 χιλιόμετρα στίπλο, χάλκινο μετάλλιο η Ραφαϊλάκη με 9.58.76. 1500 των ανδρών ο Ματζαρίδης είναι τέταρτος, 3.41.78. 100 ανδρών, εδώ έχουμε αργυρό μετάλλιο και ισοφάρισε ατομικού ρεκόρ από τον Παναγιώτη Λαγκάνη, 10.42. Ο Ήλεφ ο Βούλγαρος 10.25 την πρώτη θέση πήρε. Ακόμα στο κατοστάρι των γυναικών η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ήταν τέταρτη, η Ραφαέλα Σπανουδάκη στην πέμπτη θέση. Στην σφαιροβολία των ανδρών πολύ πίσω ο Ιάσον Μαχέρας είναι ο 8ος. Στο ύψος των ανδρών ο Ανδρέας Μίτα πρώτος με 2.20 πήρε το χρυσομετάλλιο με 2.20 και έτσι λοιπόν πήρε την πρώτη θέση ο Μίτα για τα ελληνικά χρώματα. 3 χιλιόμετρα γυναικών η Μελίσσα Έλενα Αναστασάκης 9.38.68 τρίτη, χάλκινο μετάλλιο. Στο 800 η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη πήρε τη δεύτερη θέση, 2.02.14 έκανε η Βούκοβιτς η Κροάτισσα, 2.01.76 η Εμμανουέλα Πλάκα τρίτη με 2.02.16. Ακόμα στα 400 των γυναικών η Αναστασία Ράπτη μεγάλη επίδοση 52.82 τρίτη θέση. Στο τριπλούν των γυναικών κάναμε το 1-2 η Σπυριδούλα Ικαρίδη 14.09 πρώτη, η Οξάνα Κορένεβα 14 μέτρα δεύτερη. Στη δισκοβολία των γυναικών η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου 56-71 τρίτη θέση. Στη σφυροβολία των ανδρών ο Χρήστος Φραντεσκάκης πρώτος 77
μέτρα και 22 εκατοστά την πρώτη θέση. 400 ανδρών. Ο καλύτερος Έλληνας ήταν πολύ πίσω, ο Γιάννης Σιμώνης, στην 10η θέση. 400 εμπόδια γυναικών, η Γναφάκη Δήμητρα, 4η θέση. Σε 400 εμπόδια των ανδρών, ο Δημήτρης Λεβαντίνος, 4ος. Στο δέκαθλο είναι σε εξέλιξη, είναι 2ος. Ο Άγγελος Ανδρεόγλου μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το αγώνισμα στο δέκαθλο. Πάμε να δούμε τι έγινε, αν τελείωσε. Καταρχήν το τελείωσε η Ολλανδία. Η Ολλανδία λοιπόν 5-1 την Σουηδία. Αυτό σημαίνει στη βαθμολογία ότι οι Ολλανδοί που είναι στον τέταρτο, συγγνώμη, στον έκτο όμιλο. Η Ολλανδία λοιπόν σε 2 αγώνες έχει 4 βαθμούς, η Σουηδία μένει στους 3 και 1 βαθμό για την Ιαπωνία, χωρίς βαθμό για την Τινησία. Το βράδυ στις 7 το πρωί παίζει το άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ιαπωνία με την Τινησία.

Τέλειωσε το μήκος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Ο Στίβου, ο Τεντόγλου πρώτος, με το πρώτο άλμα που έκανε, το 8.36, πήρε την πρώτη θέση στο μήκος με 8.36. Τα υπόλοιπα δεν τα έκανε. Είχε πρόβλημα με τον άνεμο που ήταν αρκετά ισχυρός. Ιντερβέντεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση, πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Σας θυμίζω, για όποιους θέλετε να ξενυχτήσετε, στις 11 Γερμανία Ακτή Ελφαντοστού, και στη συνέχεια έχουμε ώρα 3 Εκουαδόρ Κουρασάο και 7 η ώρα την Ισία Ιαπωνία. Ήταν εκπομπή Real Sports. Να είστε καλά, μείνετε στη συχνότητα. Ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη εκπομπής, η Μαρία Ψάλτη επιμελήθηκε τα αθλητικά, τα ηχητικά που ακούσατε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Ολλανδία λοιπόν συνέτριψε την ομάδα της Σουηδίας στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο με 5-1. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας βράδυ.

0: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θα συνεχίσουμε μουσικά, μουσική εκπομπή, η οποία όμως παρόλα αυτά θα έχει άρωμα από RMG. Καθώς θα ασχοληθούμε με ξένα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ελληνικές ταινίες. Ξένα τραγούδια, ξένες μουσικές οι οποίες ακούστηκαν στον ελληνικό κινηματογράφο από την δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας. Όπως καταλαβαίνετε και η δεκαετία του 60, οι ταινίες δηλαδή που μας απασχολούν ιδιαίτερα και στο RMG το Σάββατο το βράδυ, θα έχουν τη δημητική τους σε αυτήν την εκπομπή, που πραγματικά θα μας χαρίσει πολλά μυστικά από τις μουσικές επιμέλειες του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μια ελληνική ταινία.

0: Would you like to dance with me?
1: Comment s'appelle, monsieur?
2: Il est, mais bien, moi, ça, moi, ça, les mecs.
3: Fais gaffe à la vie,
0: Would you like to dance with me?
1: Quelle est la plupart de collègues, monsieur?
2: Oh, je suis resté là, qui m'a dit, frère, mais bien, ça, la calme, c'est carré, allez, comment s'appelle? Allez, comment s'appelle? Adieu, à toi.
1: Lenny? Τελειώνω με μια βόλτα έξω. Έχει ωραίο φεγγάρι.
3: Βαγγέλη, θέλει να πάμε στο φεγγάρι.
2: Καλά ρε παιδιά, μην κάνεις έτσι. Ελευθερία, πας τώρα στο
1: φεγγάρι. Εγώ θέλω να πάω στο φεγγάρι.
2: Καλά ρε, θα έστερε άλλη μέρα, δες που δύο πραγμάτια πας.
1: Άμα δεν πάει ο Μένης, θα πάρω το ψηλό με το μουσί να με πάει.
3: Ας το να πάει, Βαγγέλη μου.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
3: Ας το να πάει, Βαγγέλη.
4: Λοιπόν, ακούσαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ταινία «Η Γαμπρή της Ευτυχίας». Είναι η περιβόητη σκηνή στην Λαγουδέρα, στην Ίδρα, με τους πρωταγωνιστές, την Γεωργία Βασιλιάδου, τον Βασίλη Αυλονίτη και τους υπόλοιπους να διασκεδάζουν υπό τους ήχους της μουσικής που μόλις ακούσατε. Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι αυτή η μουσική? Κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυνος για αυτό το μουσικό θέμα ήταν ο Χρήστος Μουραμπάς, γνωστός συνθέτης αλλά ταυτόχρονα και μουσικός επιμέλητης πολλών ελληνικών ταινιών στη δεκαετία του 60 και του 70, με τον αριθμό τους να πλησιάζει τις 300. Εκείνος λοιπόν προφανώς είχε ανακαλύψει το μουσικό θέμα του Ρίτσι Άλεν και των Pacific Surfers με τον τίτλο Surfers Ride και το χρησιμοποίησε στην ταινία «Η Γαμπρή της Ευτυχίας» και συγκεκριμένα στην σκηνή που έχει γυριστεί στην περίφημη Λαγουδέρα της Ίδρας.

Ρίτσι Άλεν λοιπόν, and the Pacific Surfers, μέσα από την ταινία «Η Γαμπρή της Ευτυχίας». Ταινία του Σοκράτη Καψάσκη από το 1962, όπου ένας μεσόκοβος αδελφός προσπαθεί να παντρέψει την άσχημη αδελφή του με κάποιον υπαλληλό του, ώστε να πάρει και αυτός σειρά. Κάποια χρήματα όμως φέρνουν τα πάνω κάτω στην ιστορία. Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Νίκος Ρίζος, Έλσα Ρίζου και Γιώργος Τσιτσόπουλος, οι πρωταγωνιστές της ταινίας του Σοκράτη Καψάσκη, στη μουσική επιμέλεια της οποίας βρίσκεται ο Χρήστος Μουραμπάς. Μιλήσαμε για το θέμα το οποίο ακούστηκε στην σκηνή στη Λαγουδέρα, του Ρίτσι Άλεν και των Pacific Surfers. Στην ίδια ταινία όμως ο Μουραμπάς είχε διαλέξει να ακούγεται και η μουσική μέσα από το My Fair Lady, το I Could Have a Dance All Night. Γεια σου Χαράλαμπε, καλώς ήρθες Σόφη με το Quando Arrivera. Και πολύ καλά κάνεις και στέλνεις το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς πέρα από τα ξένα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στις ελληνικές ταινίες, θα ακούσουμε και τα ελληνικά που ήταν όμως αγγλόφωνα, από Έλληνες καλλιτέχνες δηλαδή. Οπότε ήδη το έχω σημειώσει. Γεια σου γείτονα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Ράουνη στο Ελσίνκι. Γεια σου Κατερίνα. Ξεκινώντας, βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει να σας έρχονται διάφορα στο μυαλό. Και όσο περνάει η ώρα, προφανώς θα σας έρθουν περισσότερα. Θα εκτείνουμε αυτό το αφιέρωμα, όπως σας είπα, από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας, μέχρι και τις πιο πρόσφατες ταινίες, περνώντας φυσικά μέσα από όλες τις δεκαετίες. Και για να επιβεβαιώσουμε και τα λεγόμενα, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα μέσα από την ταινία πάλι «Η Γαμπρή της Ευτυχίας», κατά την άφιξη της Γεωργίας Βασιλιάδου στο νησί της Σίδρας, εκεί δηλαδή όπου ακούγεται και η μουσική από το «My Fair Lady».

Επιτέλους λοιπόν, λέει η Γεωργία Βασιλιάδου, και έρχεται ο Nat King Cole με το I could have danced all night, για να μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Γιώργο, Μεσία Κανιμπάλ φυσικά, του Σάσα Ντιστέλ, από ταινία με τον Θανάση Βέγκο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια στο email. Αλλά όπως άκουσες, απόψε αναφερόμαστε μόνο σε ξένα τραγούδια ή σε ξένες μουσικές. Ή τουλάχιστον στα αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα τα οποία ακούστηκαν σε ελληνικές ταινίες. Αντριάννα, αναφέρεσαι στον Δημήτρη Ταμπόση και συγκεκριμένα μέσα από την ταινία «Η Παριζιάννα». Θα το ακούσουμε και αυτό. Καθώς λοιπόν γίνεται αρκετός λόγος για τον Τόνι Πινέλη, πάμε να τον ακούσουμε, όχι όμως στο Κουάντο Αριβέρα, αλλά στο Σέικ Περσέμπρε. Η ταινία είναι το «Ιέ μου, Ιέ μου», ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου από το 1965, όπου ένας χείρος εργοστασιάρχης ψάχνει γυναίκα για να παντρευτεί, αλλά βρίσκει συνέχεια μπροστά του τον γιο του. Στην ουσία πρόκειται για ένα remake της ταινίας «Δελισταύρου και Υιός». Το σενάριο βασίστηκε στην ιστορία του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη νέα εκδοχή του «Ιέ μου, Ιέ μου» είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μαροκοντού και ο Κώστας Καράς. Και στους τίτλους της ταινίας εμφανίζεται ο Τόνι Πινέλη να ερμηνεύει το Σέικ Περσέμπρε.

Ο Τόνι Πινέλη λοιπόν, Shake per sempre, μέσα από την ταινία Ιέ μου, Ιέ μου. Γεια σου αγαπητέ, καλώς ήρθες και εσύ. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Για να ακούσουμε ακόμη ένα απόσπασμα από μια ελληνική ταινία. Ένα πολύ οικείο ηχητικό απόσπασμα. Και αμέσως μετά θα αναλύσουμε τη μουσική και από πού προέρχεται.

0: Non mi faccio la scrissa, no! Εντάξει, με παιδιά, δεν έπαθα τίποτα. Το μουσί μου μόνο, θανάτος. Και τα γυαλιά μου τα φοράω, εντάξει.
1: Το έχεις να τρέλετε σκοτωτής. Αυτά είναι τα τρεξίματα και παλικαριές.
0: Για τρεξίματα και παλικαριές. Εσύ είσαι. Δεν ήξερα πότε θα σταματήσω. Γι' αυτό σου έλεγα, εάν ξέρεις από βέσπα.
2: Αυτή λοιπόν είναι η κλασική σκηνή μέσα από την ταινία Τρελός, Παλαβός και Βέγκος. Σκηνοθεσία του Θανάση Βέγκου. Από το 1968 η μουσική επιμέλεια της ταινίας ανήκει στον Παύλο Φιλίππου, ο οποίος στην περίφημη σκηνή με την Βέσπα και το ερώτημα «Εάν ξέρεις από Βέσπα» χρησιμοποίησε το μουσικό θέμα του Billy Vaughn και της ορχήστρα του με τον τίτλο Woodpecker. Αυτό λοιπόν που μόλις ακούμε είναι που ακούγεται στην ταινία. Billy Vaughn and his orchestra Woodpecker.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Αύριο στη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ταυτόχρονα με αυτά που θα μάθουμε απόψε έχουν αρχίσει ήδη και οι αναζητήσεις. Όπως για παράδειγμα το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Γιάννης και μου λέει ότι έχω ένα μικρό προβληματάκι με τις ελληνικές ταινίες, έχω δει πάρα πολλές, αλλά μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο μου λέει που έχω συγκρατήσει είναι τα δύο τραγούδια που ακούγονται στην ταινία με το Σταυρίδη που είναι ρολογάς. Ψάχνω μου λέει το συγκρότημα που ακούγεται στην ταινία «Αν ξέρεις βοήθησέ με». Γιάννη, πολύ πρόχειρα, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι πρόκειται για τους Τζερούσαλιμ. Για κάνε μία αναζήτηση τώρα στο διαδίκτυο, γράφοντας Τζερούσαλιμ, ελπίζω να το έχουμε βρει. Από την άλλη, ο Βίκτορ μου λέει ότι ψάχνει ένα τραγούδι που ακούγεται στο Γαμπρό από το Λονδίνο, όπου χορεύει ο Βουτσάς με τη Βαλσάμι. Βίκτορ, αυτή τη στιγμή πραγματικά το μυαλό μου δεν πηγαίνει κάπου. Αν μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος ακροατής, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα παραμείνουμε στο 1966. Γιάννης Δαλιανίδης, «Οι θαλάσσιες οι χάντρες». Βουτσάς, Λάσκαρη, Γεωργίτσης, Καραγιάννη και τόσοι άλλοι γνωστοί πρωταγωνιστές. Σε αυτήν λοιπόν την ταινία, ο Μίμης Πλέσας θα γράψει ένα σύντομο τραγούδι στα αγγλικά με τον τίτλο «Crazy Girl». Στη συγκεκριμένη σκηνή, μια ομάδα από λαϊκούς καλλιτέχνες σοκάρονται όταν ακούν για πρώτη φορά μουσική ροκ και μάλιστα στα αγγλικά, στο χώρο που θεωρούν ότι τους ανήκει. Στη σκηνή, ο πρωταγωνιστής, ο Φέδων Γεωργίτσης δηλαδή, θα δει την πρωταγωνίστρια, τη Ζωή Λάσκαρη, και θα την ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Στη σκηνή συμμετέχουν επίσης ο Βουτσάς, ο Τσιτσόπουλος, ο Βοιατζής, η Χρονοπούλου και η τραγουδίστρια Αλέκα Μαβίλη. Όταν προβλήθηκε η ταινία, πολλοί κριτικοί θεώρησαν ότι η Ζωή Λάσκαρη τραγουδά κάποια ξένη επιτυχία της εποχής. Στο soundtrack που κυκλοφόρησε, το τραγούδι ερμηνεύει Νέλη Μάνου. Έτσι, για ένα μεγάλο διάστημα, πολλοί θεωρούσαν ότι στην ταινία τραγούδησε η ίδια η Ζωή Λάσκαρη. Αρκετά χρόνια αργότερα όμως, έγινε γνωστό ότι την είχε ντουμπλάρει η Αλέκα Κανελίδου, της οποίας η φωνή έμοιαζε τότε αρκετά με εκείνη της Λάσκαρη. Crazy Girl λοιπόν, μέσα από τις θαλασσίες χάντρες, αμέσως τώρα για τον Λεωνίδα.

Εντάξει, Χρήστο, έχεις δίκιο. Δεν την ερωτεύτηκε, μου λέει, μόνο ο Γιώργητσης, αλλά και ο Βουσάς. Να μην λέμε μόνο τα μισά. Crazy, crazy. Γεια σου, Ελισάβετ, καλώς ήρθες. Γεια σου, Κώστα, με τους Idols και την Lilian Μινιάτη στο Shake With Me. Εγώ, πολύ όμορφη επιλογή με τον Δημήτρη Ταμπόση. Μέσα από την ταινία «Η θεία μου η χύπησα». Τι έχει το μενού σήμερα, Εβίτα? Έχει λοιπόν τραγούδια και μουσικές, ξένα τραγούδια και ξένες μουσικές, ή τουλάχιστον αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα, τα οποία ακούστηκαν στις ελληνικές ταινίες. Γεια σου, Τζέιν. Κωνσταντίν, έχεις πάρα πολύ δίκιο που μου στέλνεις τον link με τον Spike Jones, τον σπουδαίο αυτό Αμερικανό κωμικό, που από τα δικά του εφέ και τις δικές του μουσικές προήλθαν τα περισσότερα εφέ, τουλάχιστον όσον αφορά τις ταινίες του Θανάση Βέγκου. Και σίγουρα στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα φύγουμε για λίγο από την δεκαετία του 60, θα πάμε στην δεκαετία του 70 και μάλιστα προς το τέλος, το 1979, για την ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ο τίτλος αυτός προέκυψε επειδή ο Κωνσταντίνος Τζούμας, εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας, υποδεχόταν τους φίλους του λέγοντας «Βρε κουρέλα, τι κάνεις» ή «Κοίτα την κουρέλα τη Ρίτα, μα είναι δυνατόν». Τους έβλεπα λοιπόν το ένα κουρέλι από εδώ, το άλλο κουρέλι από εκεί, και κάποια στιγμή είχαν πιάσει ένα τραγουδάκι και λέω «Κοίτα να δεις, τα κουρέλια τραγουδάνε». Έτσι έχει δηλώσει τουλάχιστον ο Νίκος Νικολαίδης, ο σκηνοθέτης της ταινίας, για το πώς προήλθε το όνομα «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ο Άλκης λοιπόν, ο Άλκης Παναγιωτίδης, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και η Ρίτα Μπενσουσάν, σαραντάριδες πλέον, συναντιούνται για άλλη μια φορά στο σπίτι του πρώτου για να ξαναζήσουν τις αναμνήσεις από την οργισμένη τους νεότητα. Της νεότητας το 1956, τότε που τα στέκια τους ήταν το Top Hat, η Πράσινη Άλυπου και το Green Park, όταν στα όνειρά τους κυριαρχούσαν οι φιγούρες της Ρίτα Χέιουορθ, του Fats Domino, και στα αυτιά τους ηχούσε ο Έλβις, ο Τζέρι Λί και ο Πέρι. Εξάλλου, όπως παραδέχονται, όλα άρχισαν όταν εκείνος ο κρετίνεος, ο Πέρι Κόμο, τραγούδησε την Κλεντόρα.

Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα από το 1979. Βραβεύθηκαν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνη τη χρονιά. Δίχασαν το κοινό και έγιναν cult. Η αλήθεια όμως είναι ότι πρέπει για μια ξεχωριστή ταινία με ένα πολύ ενδιαφέρον soundtrack. Με Πέρι Κόμο, όπως ακούσατε, με Elvis Presley, με Julie London, αλλά και με Platters, το Smoke Gets in Your Eyes. Όλα αυτά μέσα από τα κουρέλια που τραγουδάνε ακόμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Επιστροφή για λίγο στα τέλη της δεκαετίας του 60. 1969, Γιάννης Δαλιανίδης, η Παριζιάνα. Ρόνης Εξαρχάκος, Ρένα Βλαχοπούλου, Βαγγέλης Ηλινός, Έρικα Μπρόγερ και Κώστας Καράς. Σε αυτή την ταινία λοιπόν ακούγεται ένα τραγούδι το οποίο εμφανίζεται να ερμηνεύει ο Βαγγέλης Ηλινός, κάνοντας κατά κάποιο τρόπο καντάδα στην Έρικα Μπρόγερ. Με τον τίτλο Sunshine of Your Dreams. Στην πραγματικότητα όμως ο ερμηνευτής είναι ο Δημήτρης Ταμπόσης. Γεννημένος στις 20 Αυγούστου του 1949 στην Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια, από πολύ μικρός εμφάνισε την καλλιτεχνική του φύση. Το 1958 έρχεται στην Ελλάδα, όπου τελειοποιεί την ελληνική γλώσσα. Γρήγορα ξεκινά να ασχολείται με τη μουσική, με επιρροές από Beatles, Otis Redding και James Brown, πηγαίνοντας στο 10ο Γυμνάσιο Αρένων στους Αμπελοκήπους. Σιγά σιγά θα έρθει η συνεργασία με groups της εποχής, όπως η Cinquenti και η Storks. Ενώ το 1968 έρχεται το πρώτο του συμβόλαιο με την Columbia Records. Σιγά σιγά και μετά τη γνωριμία του με τον Μίμη Πλέσα, αρχίζει να εμφανίζεται και σε έργα του ελληνικού κινηματογράφου. Όπως είπαμε, στην Παριζιάνα συγκεκριμένα με το Sunshine for Your Dreams.

Το κλασικό τραγούδι λοιπόν από την Παριζιάνα, στην οποία εμφανίζεται να ερμηνεύει ο Βάγγελ Σιλινός, αλλά όπως είπαμε πρόκειται για τον Δημήτρη Ταμπόση. Το επόμενο του βήμα είναι να ταξιδέψει στην Γαλλία για να δοκιμάσει και εκεί την τύχη του το 1970 με 4 δολάρια στην τσέπη, μία βαλίτσα και πολλά όνειρα. Εκεί θα συνεργαστεί ως κιθαρίστας για περίπου ένα χρόνο με τους Afro Dice Child μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Παπαθανασίου, και το επόμενο βήμα είναι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1993 θα επιστρέψει στην Ελλάδα και πλέον από το 1999 έως και σήμερα ζει και εργάζεται ως μουσικός στην Ρόδο. Άλλο ένα από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Δημήτρης Ταμπόσης είναι το Search for Love, το οποίο ακούγεται στην ταινία «Η θεία μου η χίπισσα».

Αφιερωμένο στην Τζέιν και στην Γογό. Πραγματικά μοναδική, πολύ ιδιαίτερη φωνή αυτή του Δημήτρη Ταμπόση. Γεια σου Μιχάλη, και φυσικά θυμάσαι πάρα πολύ καλά, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα, το Mr. Robot, τον Στίξ, ακουγόταν στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα και το έχω προγραμματίσει ήδη για να το ακούσουμε. Γεια σου Ελένη με την Μελίνα Μερκούρη. Έλια, χαίρομαι ιδιαίτερα που σου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Σου στέλνω την αγάπη μου. Γεια σου Γιάννη στο Μαραθώνα. Έλα να αγαπηθούμε darling, το ξένο κομμάτι. Κοίταξε να δεις αυτές τις ταινίες, προφανώς ακούγονταν αρκετά τραγούδια. Θα ψάξω όμως να δω στη συγκεκριμένη ποια ακούστηκαν και ενδεχομένως να ακούσουμε κάποιο. Επιχείρηση Απόλλων για τη συνέχεια, 1968, ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη. Ο οποίος εκείνη την εποχή κατάφερε να πείσει Σουηδούς παραγωγούς για να χρηματοδοτήσουν την ταινία. Γυρίσματα της οποίας έγιναν στο Ναύπλιο. Ένας πρίγκιπας από μια χώρα του Βορρά εμποδίζει με τον τρόπο του μια ξεναγό να κάνει τη δουλειά της σε ένα σύγχρονο παραμύθι. Πρωταγωνιστές η Έλενα Ναθαναήλ, πιο όμορφη από ποτέ, και ο Τόμας Φρίτσε. Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος στην ταινία ερμηνεύει ο ίδιος το Ζάβαρα Κατρανέμια. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer Dream, ή όπως είναι καταχωρημένο στο soundtrack της ταινίας, σαν εκδρομικό τραγούδι, τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και τους στίχους ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Το τραγούδι φαίνεται να ερμηνεύει μέσα στο λεωφορείο η Έλενα Ναθαναήλ. Στην ουσία όμως πρόκειται για ένα ακόμη ντουμπλάρισμα, αυτή τη φορά από την Αλέκα Κανελίδου.

Επιχείρηση Απόλλων λοιπόν του Γιώργου Σκαλενάκη από το 1968 και το εκδρομικό τραγούδι το οποίο εμφανίζεται να ερμηνεύει μέσα στο λεωφορείο η Έλενα Ναθαναήλ. Ο Μάμι Μπλου για τη συνέχεια. Αυτό ακούστηκε στη Συμμορία Έραστον. Ταινία του 1972 με πρωταγωνιστές τον Τίνο Ηλιόπουλο και τη Μάρο Κοντού.

Ορίστε αυτά τα νεανικά πόδια που κατεβαίνουν στον υπόγειο παράδεισο της γεγέδικης ψυχαγωγίας. Ελάτε να τα ακολουθήσουν. Φαίνεται ότι εδώ επικρατούν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με το μάκρος της φούστας. Η υπερεπάρκεια υφάσματος μοιάζει να ενοχλεί το θυρωρό του νεανικού κέντρου. Πάντως υπάρχει πολλή διάθεση για χορό και τα πόδια αυτά δείχνουν αρκετά προπονημένα. Α, τα είπαμε. Πόδι μη γυμνό παίρνει πόδι.

Το απόσπασμα που ακούσαμε προέρχεται μέσα από την ταινία «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα». Μία ταινία σε σενάριο του Κώστα Πρετεντέρη από το 1968, ένα νυχτερινό διπορικό στην Αθήνα, στο οποίο φυσικά εμφανίζονται πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί και στον ρόλο του αφηγητή βρίσκεται ο Σταύρος Ξενίδης. Όπως ακούσατε λοιπόν, για το συγκεκριμένο κέντρο στο οποίο ακουγόταν το τραγούδι, το μήκος της φούστας είναι απαραίτητα πολύ χαμηλό και σαν μουσική υπόκρουση ακουγόταν το You're No Good από τους Swinging Blue Jeans. Το τραγούδι φυσικά δεν είναι δικό τους, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην Didi Warwick το 1969. Η εκτέλεση των Swinging Blue Jeans ήρθε το 1964 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στην ταινία «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα», αλλά ταυτόχρονα, ένα χρόνο αργότερα το 1969, ακούστηκε και στην ταινία «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

0: Ο Χρήστος Δελιμάνης, ο αστυνομικός. Ο Στέφανος Λινέος, λοιπόν. Βλέποντας τους γιαγιάδες να λυκνίζονται με το γιο No Good.
1: Πάμε να φωνάξουμε σε 100 να τους μας έτσι.
2: Είναι γιαγιάδες που γλεντάνε.
1: Τι γλεντάνε, έτσι γλεντάνε.
0: Πάμε να φωνάξουμε το 100 να τους μαζέψει.
1: Σου λέω, πάμε. Πάμε σε ένα άλλο κέντρο της προκοπής.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η δεύτερη ταινία στην οποία ακούστηκε το γιο No Good, τον Swinging Blue Jeans, αφιερωμένο στον Τάσο και στην Μαρία.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real Night στους 97,8.

Το 1974 ο Πέτρος Ράλης εργάζεται ως πιλότος στην εταιρεία Icarian Lines. Ζει ευτυχισμένος με τη σύζυγό του Έλλη και το παιδί τους, ώσπου γνωρίζει τη Μέη, μια πάμπλουτη και κακομαθημένη γυναίκα που της αρέσει να παίζει ερωτικά παιχνίδια με τους άντρες. Η περιπέτειά τους θα φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή του Πέτρου, τον οποίο η Μέη θα αναγκάσει να εγκαταλείψει την οικογένειά του για να μείνει μαζί της. Πρωταγωνιστές, ο Κώστας Πρέκας, η Κορίνα Τσοπέη και η Ντέμπορα Ρίντ. Ταινία του Ερίκου Ανδρέου, όπως είπαμε, από το 1974, με τον τίτλο «Ψυχή και σάρκα» ή τον μεταγενέστερο «Εσύ και εγώ». Σε αυτήν λοιπόν την ταινία ακούγεται ο Barry White με τον «Never Gonna Give You Up», τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα. Στο απόψινό αφιέρωμα σε ξένα τραγούδια, σε ξένες μουσικές, σε αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα, τα οποία επένδυσαν μουσικά ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Εροφίλη, πολύ σωστό αυτό που μου έχει στείλει με τους Στίξ και τον Μίστερ Ρομπότο. Μέσα από τη Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα, γιατί θα περάσουμε σιγά σιγά και στην δεκαετία του 80. Καλησπέρα Σπύρο, καλώς ήρθες. Και όπως σας έλεγα, θα περάσουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 80, σε κίνημα από το 1982 με την ταινία «Βασικά καλησπέρα σας» ή εναλλακτικό τίτλο «Οι ραδιοπειρατές». Ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, με πρωταγωνιστές τον Στάθη Ψάλτη, την Κέτη Φίνου, τον Πάνο Μιχαλόπουλο, την Εφη Πίκουλα και τον Σταμάτη Γαρδέλη, όπου δύο αντίπαλοι πειρατικοί ραδιοσταθμοί που εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, αλλά με διαφορετικό είδος μουσικής, λύνουν τις διαφορές τους όταν αναλαμβάνει δράση ο έρωτας. Studio 69 λοιπόν, Barabbas on the road again, αφιερωμένο στο Δημήτρη.

Δεκαετία 80, αφού φυσικά ακούμε τη Cyndi Lauper. Συγκεκριμένα 1984. Η ταινία έχει τον τίτλο «Θηλυκό θηριοτροφείο». Πρωταγωνιστές Τάκης Χρυσικάκος, Στίβ Ντούζο, Σοφία Αλιμπέρτη, Ανδρέας Φιλιππίδης. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Ζερβού. Και η υπόθεση, σε ένα παρθεναγωγείο οι μαθήτριες συναγωνίζονται η μία την άλλη σε σκανδαλιές. Αποφασίζουν να ξελογιάσουν ένα σοβαρό καθηγητή του στον νεαρό γυμναστή Δημήτρη, που εκτελεί με περισσίευση συνειδησία τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικός, αλλά αρνείται παντελώς να τις δει ως γυναίκες. Όταν λοιπόν αποφασίζουν να ξελογιάσουν τον Τάκη Χρυσικάκο, ακούγεται το συγκεκριμένο τραγούδι της Cyndi Lauper, το «Girls Just Wanna Have Fun». Αλίστου μνήμης εκείνες οι εποχές από τη δεκαετία του 80, με τις ελληνικές ταινίες τόσο στον κινηματογράφο στην αρχή, όσο και στη συνέχεια φυσικά με τις βιντεοκασέτες. Μπήκαμε και στη δεκαετία του 80. Θα ακούσουμε αρκετά από αυτήν τη δεκαετία, αλλά θα επεκταθούμε και στη δεκαετία του 90, αλλά και σε αυτή του 2000. Γεια σου Ιωάννα, στην ταινία «Λέει έκλειψα τη γυναίκα μου» και στο σχολείο Σοφερίνες η πρωταγωνίστρια Σιμώνη Κυριακίδου χορεύει ένα ξένο τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο. Ιωάννα, αναφέρεσαι στο «If I Had a Hammer», που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με τη φωνή του Τρίνι Λόπεζ. Χορεύοντας λοιπόν η Σιμώνη Κυριακίδου «Bossa Nova», θα το ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια. Αλεξάνδρα, πολύ καλά κάνεις και σημειώνεις και την ιταλική εκδοχή της πρώτης μας νύχτας, που ακούγεται με τη φωνή του Γιάννη Βογιατζή στο «Μια τρελή τρελή οικογένεια». Αρχικά όμως θα πάμε στο 1999, στο «Safe Sex», την ταινία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Μια σπονδυλωτή κομική ταινία, η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, περίπου 1,5 εκατομμύριο πανελληνίως. Μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, με μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών, οι οποίοι εμφανίζονται στην ταινία, αναπτύσσοντας διάφορες ιστορίες, όλες όμως βασισμένες σε ένα κεντρικό κορμό. Πρωταγωνιστές ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Μίνα Αδαμάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Βάσο Γουλιελμάκη, ο Κώστας Κόκλας και τόσοι πολλοί άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Για τις ανάγκες της ταινίας, ο Χρήστος Δάντης θα διασκευάσει το «Venti Quattro Mila Baci», που έχει γίνει φυσικά γνωστό με τη φωνή του Ανδριάνο Σελεντάνο.

0: Αυτό είναι το πρώτο τουλάχιστον πέρασμα που θα κάνουμε για απόψε στο Safe Sex. Φυσικά με τη φωνή του Χριστού Δάντη. Για να γυρίσω όμως το email το οποίο μου έχει στείλει ο Πάνος και αναφέρεται στο Ράσπουτιν. Αυτό είναι που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Αρχικά όμως να πούμε δύο λόγια σχετικά με την ταινία στην οποία ακούστηκε και που ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς θα θυμάστε. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, είναι ακόμη 6 χρόνια. Πού πήγανε, τι έγιναν 6 χρόνια. Αυτό αναρωτιέται ο Κώστας Τσάκωνας. Στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Μια κοινωνική κωμωδία του 1981 σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Μαραγκού και πρωταγωνιστές τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Νίκο Καλογερόπουλο, τον Κώστα Τσάκωνα και την Άννα Ματζουράνη. Μια ταινία η οποία αποτελεί κοινωνική κριτική της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας με τις έντονες ιδεολογικές αγκυλώσεις και παράλληλα την αδυναμία και την έλλειψη βούλησης από το ελληνικό κράτος να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα χωριό της ορεινής Αρκαδίας. Τα γυρίσματα έχουν γίνει στη Στεμνίτσα, τη Δημητσάνα, τα Λαγκάδια και την Καρίτενα. Και στην ουσία πρόκειται για την περίοδο λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου πεσόντων κατά την κατοχή αναστατώνουν την τοπική κοινωνία, καθώς παραλείπεται το όνομα του Χρήστου Καναβού, ενός κομμουνιστή αντιστασιακού που σκοτώθηκε στην περιοχή. Ο Περικλής έρχεται σε σύγκρουση τόσο με τη γυναίκα του, την Άννα Ματζουράνη, όσο και με τους δύο γιους του, τον Σοκράτη, τον Νίκο Καλογερόπουλο και τον Δημοσθένη, τον Κώστα Τσάκωνα. Σε αυτή λοιπόν την ταινία ακούγεται και το Ράσπουτιν, τον Bonnie M, με το οποίο κυκλοφορεί σε ένα κασετόφωνο συνέχεια στο χωριό ο Νίκος Καλογερόπουλος.
1: Του Σοκράτη του παραδίδονται καθημερινώς μαθήματα ορθοφωνίας.
2: Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσσε. Πες το παιδί μου, πες το. Ουδείς

Το μίασμα της οικογένειας λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Όπως μου γράφει ο Πάνος, η σκηνή μου λέει που κρεμά το κασετόφωνο σε ένα καλάμι και το κατεβάζει κοντά στο αυτί μιας κοπέλας. Είχε λιώσει το ράσπουτιν ο Καλογερόπουλος.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομογλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Αύριο στη Real News.

Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή σίγουρα σας θυμίζει κάτι. Σίγουρα σας θυμίζει ταινίες του Θανάση Βέγκου. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα μουσικό θέμα του Spike Jones με τον τίτλο William Tell Overture. Ο Spike Jones, Αμερικάνος, μουσικός και κωμικός, ο οποίος ειδικευόταν στο να σατιρίζει μουσικές άλλων καλλιτεχνών με δεκάδες ηχογραφήσεις τόσο για ταινίες όσο και για τηλεοπτικά σίριαλ, έγινε διάσημος και αυτός στην χώρα μας μέσα από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Και συγκεκριμένα μέσα από μουσικά θέματα όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το οποίο χρησιμοποίησε ο Θανάσης Βέγκος στις ταινίες του και που κύριος υπεύθυνος για αυτό ήταν ο Χρήστος Μουράμπας. Πιανίστας, συνθέτης, μαέστρος και κυρίως μουσικός επιμελητής ταινιών. Λέγεται ότι έχει επενδύσει μουσικά 375 ταινίες από το 1946 μέχρι το 1988. Ενώ για παράδειγμα στην μεγάλη άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 60, μόνο σε μία χρονιά, το 1966 για παράδειγμα, κατάφερε να μοντάρει soundtracks για 41 ταινίες. Χρησιμοποίησε, όπως είπαμε, μουσικά θέματα και εφέ από τον Spike Jones, αλλά και μουσικές κυρίως surf rock, που εκείνη την εποχή ήταν στην άνθησή του, από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τόσο της επιμέλειας του Μουραμπά όσο και ταινιών του Βέγκου είναι το Beatnik Fly, τον Johnny and the Hurricanes, το οποίο ο Μουραμπάς έβαλε σε 3 ταινίες. Στον Καζανόβα του Σοκράτη Καψάσκη, στον Καταφερτζή του Κώστα Στράντζαλη και φυσικά στο Τίφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο.

Johnny and the Hurricanes και Beatnik Fly. Ο τίτλος λοιπόν του μουσικού θέματος που ακούγεται σε τρεις ελληνικές ταινίες. Οι δύο με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέκο, ο Καταφερτζής και ο, το Τίφλα να έχει ο Μαρλό Μπράντο και ο Καζανόβας με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Στο Τίφλα να έχει ο Μαρλό Μπράντο, ο Μουραμπάς περιέλαβε και ακόμη ένα, τον Johnny and the Hurricanes, με τον τίτλο Τσάντα.

Τύφλα να έχει ο Μαρλόν Μπράντο. Ένας διάσημος ποιητής και ένας υπάλληλος ληξιαρχείου μοιράζονται εκτός από τον ίδιο τόπο διακοπών το ίδιο ονοματεπώνυμο, γεγονός που ο ποιητής εκμεταλλεύεται για να περάσει ήσυχες διακοπές. Στέφανος Αυγερινός. Και φυσικά με άπειρες ατάκες. Λίγο νωρίτερα μου είχε στείλει email η Ιωάννα γράφοντάς μου ότι στην ταινία έκλεψα τη γυναίκα μου και στο σχολείο για σοφερίνες. Η πρωταγωνίστρια Σιμώνη Κυριακίδου χορεύει ένα ξένο τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο. Χορεύει λοιπόν η Σιμώνη Κυριακίδου Bossa Nova στο ρυθμό του Τρίνι Λόπες και το If I Had the Hammer.

0: Ο Ray Charles με το Unchained My Heart. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, δεν ακούστηκε η δική του εκτέλεση σε ελληνική ταινία. Ακούστηκε όμως το Unchained My Heart από τους Harlems μέσα από την ταινία Κάθε Καημός και Δάκρυ. Ταινία του 1964 με πρωταγωνιστές τον Ορέστη Μακρύ και την Μάρθα Βούρτσι. Εκεί λοιπόν, στο νυχτερινό κλαμπ με τον τίτλο Hobby, εμφανίζονται οι Harlems, οι οποίοι ερμηνεύουν το Unchained My Heart. Γεια σου Κατερίνα μου, θερμές ευχαριστίες. Θα γυρίσουμε λίγο σε μια ταινία που μας απασχόλησε και στην αρχή της εκπομπής. Ο λόγος για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Ένα νυχτερινό διπορικό στην Αθήνα του 1968 με αφηγητή τον Σταύρο Ξενίδη.
1: Λούλου, γέννημα Ελληνίδας, θρέμα του Λονδίνου.

Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ταινία, στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα, όπως ακούσατε και από τη φωνή του Σταύρου Ξενίδη, η Λούλου ερμηνεύει το When a Man Loves a Woman.

και από την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα στη Μοντέρνα στα 8 πούντα. Ταινία του Αλέκου Σακελάριου από το 1965 με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όπου στριμωγμένη από τα χρέη και τις υποχρεώσεις της οικογένειας της, μια κοπέλα προσλαμβάνεται λόγω της καπατσοσύνης της ως ιδιαιτέρα του διευθυντή μιας μεγάλης εταιρείας. Χαρακτηριστική ατάκα, φυσικά θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Το τραγούδι που ξεχωρίζει όμως φυσικά μέσα από την ταινία ανήκει στον Τόνι Πινέλη και είναι το Quando Arrivera, αφιερωμένο στην Σόφη και στη Μαρίνα.

Γεια σου, Ρεγκίνα, τέτοια τραγούδια λέει με κάνουν να ζηλεύω μια εποχή που δεν έζησα. Γεια σου, Δέσποινα, στην όμορφη Νάξο. Ιδιάζουσα περίπτωση το επόμενο, καθώς αρχικά ερμηνεύτηκε από τον Λάκη Παλίδη στην ταινία. Μερικοί το προτιμούν κρύο, αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Εκεί για την ακρίβεια ντουμπλάρισε τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη με το τραγούδι «Η πρώτη μας νύχτα» σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη και μουσική του Μίμη Πλέσα. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, το 1965, ο Γιάννης Βογιατζής θα το ερμηνεύσει στα ιταλικά με τον τίτλο «Σουλ Μάρε» για την ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια».

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κι όμως ο Kenny Rogers και το Lady ακούστηκε στο Ρόδα Τσαδαγικό Πάνα. Στη σκηνή μάλιστα με το Beach Party. Γεια σου Σαλούνα, καλό ξημέρωμα. Όπως το λες είναι, κάναμε ένα δρομολόγιο από το 60 μέχρι και τη δεκαετία του 2000 και μάλιστα με τα νεότερα, δηλαδή από τις ημέρες μας θα κλείσουμε και συγκεκριμένα με ταινία από το 2012. Το Αν του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Την πρώτη του ταινία, την πρώτη απόπειρα μετά την ενασχόλησή του με την τηλεόραση. Μια ερωτική ιστορία με φόντο την Αθήνα του σήμερα και αφήγητες τους πρωταγωνιστές του «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Σε αυτήν ακούγεται το «The Shadow of Your Smile» στην εκτέλεση με τον Άρον Νέβιλ.

Ωραία εκτέλεση για αυτή του Άρον Νέβιλ. Ερετικέ, φεύγουμε. Έφτασε η ώρα. 4 λεπτά πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, αεροφίλη. Γεια σου, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παύλ, να είσαι καλά. Ρίτσα, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, Βάγκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, Κωνσταντίνε. Καληνύχτα και η Αλεξάνδρα, στον Πάνο και στη Δήμητρα, στο Wolverhampton. Στη Λίλα, καλώς βρεθήκαμε Λίλα, και στο Facebook. Καληνύχτα, Πέτρο, στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο, μέσα από το αν, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Είναι το Windmills of Your Mind, στην διασκευή που έχει κάνει η Σαρλίν Σπιτέρι, η τραγουδίστρια δηλαδή των Τέξας. Θερμές ευχαριστίες, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλή Κυριακή.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Eunice Kathleen Waymon γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1933 στην πόλη Τράιον της Νότιας Καρολίνας. Ήταν το έκτο από τα 8 παιδιά πολυμελούς οικογένειας. Όπως πολλοί μαύροι τραγουδιστές, επηρεάστηκε όταν ήταν παιδί από την περίφημη Marian Anderson και άρχισε να τραγουδάει στην τοπική εκκλησία της γειτονιάς της, φανερώνοντας παράλληλα πλούσιο ταλέντο και ως πιανίστρια. Η Eunice Waymon δεν ήθελε όμως να γίνει τραγουδίστρια. Αυτό που ήθελε με πάθος ήταν να γίνει σολίστας στο κλασικό πιάνο. Στην πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση το 1954 σε ένα μπαρ στο Atlantic City, κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει κλασικά θέματα. Όταν τελείωσε, την πλησίασε το αφεντικό και της είπε: «Άκου μωρό μου, εδώ ήρθες για να τραγουδάς και για να παίζεις γνωστά τραγούδια. Εάν δεν σου αρέσει, τότε πηγαίνεις σπίτι σου». Την επόμενη μέρα, η μικρή μαύρη, πριν αρχίσει τη δουλειά της, πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Με λένε Νίνα Σιμών, θα παίξω πιάνο και θα τραγουδήσω. Δεν ήθελε να μπει στο επάγγελμα της showbiz. Το έκανα γιατί έπρεπε να ζήσω», έλεγε.

Αυτή τη συγκεκριμένη λοιπόν βραδιά το 1994 αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της σε Νίνα Σιμών, γιατί φοβήθηκε την αντίδραση των γονιών της όταν θα μάθαιναν ότι τραγουδούσε σε ένα night club. Το Νίνα, που στα ισπανικά σημαίνει μικρό κορίτσι, ήταν το παρατσούκλι που της είχε κολλήσει ο φίλος της. Ενώ το Σιμών προήλθε από το όνομα της Γαλλίδας ηθοποιού Σιμών Σινιόρε και συγκεκριμένα από μια αφίσα ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σιμών Σινιόρε και είχε δει η Νίνα Σιμών. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν το 1954 θα πάρει και την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό το 1959 όταν ερμήνευσε σε διασκευή το I Love You Porgy από το musical Porgy and Bess του George Gershwin, το οποίο ήταν και η μοναδική της επιτυχία που θα εισερχόταν στο αμερικανικό Top 40.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Νίνα Σιμών απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τη Μαρία Χριστοδούλη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από την Νίνα Σιμών. Από την παιδική της ηλικία ακόμη, οι εκκλησίες έμελαν να αποβούν ζωτική σημασία για την ανάπτυξή της ως καλλιτέχνη και ακτιβίστρια. Ξεκινώντας από παιδί, έπαιζε πιάνο στην ενορία της. Σε μία από εκείνες τις εμφανίσεις της, κάποιος υπέδειξε στους γονείς της να μεταφερθούν στο πίσω μέρος της εκκλησίας, καθώς τότε ο διαχωρισμός λευκών και μαύρων ήταν επιτετραμένος. Εκείνη σταμάτησε και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να παίζει αν δεν επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Δεκαετίες αργότερα θα παραδεχθεί ότι τότε σταμάτησε να πιστεύει στην προσευχή, αφού οι ρατσιστικές ενέργειες συνέχισαν εις βάρος όσων αγωνίζονταν για τα ανθρώπινα και για τα πολιτικά δικαιώματα. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, το 1954 πήρε την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και η κυκλοφορία του πρώτου της δίσκου ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 50 με τον τίτλο Little Girl Blue, ο οποίος έγινε επιτυχία. Σε αυτό το πρώτο άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφόρησε το 1958 με τον τίτλο Little Girl Blue, η Νίνα Σιμών θα διασκευάσει ένα τραγούδι το 1958 με τον τίτλο Little Girl Blue.

me. Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο My Baby Just Cares For Me δεν έγινε επιτυχία κατά την αρχική ηχογράφηση το 1958, αλλά πολλά χρόνια αργότερα στην δεκαετία του 80, όταν το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις του αρώματος Chanel No. 5. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, όπου έδινε μαθήματα και συνόδευε στο πιάνο την ερμηνεία διαφόρων τραγουδιστών. Χάρη στην οικονομική συνεισφορά δωρητών, άρχισε σπουδές πιάνου στην περίφημη σχολή Τζουλιάρντ στο Κολέγιο Μουσικής στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η έλλειψη πόρων την ανάγκασε να τα παρατήσει και να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή σολίστας πιάνου. Αργότερα προσπάθησε να εισαχθεί στο ιδιαίτερα απαιτητικό Curtis Instituto της Φιλαδέλφια, αλλά απορρίφθηκε. Η ίδια πίστευε ότι αυτό έγινε λόγω της φυλετικής της καταγωγής. Πολλά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 60, αναμίχθηκε στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και ηχογράφησε μία σειρά τραγουδιών, όπως για παράδειγμα το Mississippi Goddam, με αφορμή τη δολοφονία του μαύρου αγωνιστή Medgar Evers, και την έκρηξη βόμβας σε εκκλησία στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, όπου σκοτώθηκαν 4 μαύρα παιδιά. The name of this tune is Mississippi God.

Μετά λοιπόν τη βομβιστική επίθεση και τη δολοφονία του έγχρωμου ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Medgar Evers στο Μισισίπι, γράφει το τραγούδι που ακούσαμε, το Mississippi Goddam, το οποίο γίνεται ο ύμνος της διαδήλωσης για τα πολιτικά δικαιώματα στην Αλαμπάμα. Εκείνη την περίοδο θεωρείται ως ένα ακραία αμφιλεγόμενο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τα τραγούδια της στον νότο των Ηνωμένων Πολιτείων να απαγορευθούν. Παρά τις αντιδράσεις για τα μηνύματα της μουσικής της, η ίδια πιστεύει ότι είναι ο μόνος δρόμος για την διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπέρμαχος των κινητοποιήσεων και της δράσης, συνδέθηκε με το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων, λέγοντας κατά πρόσωπο στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όταν είχαν γνωριστεί σε μια πορεία, ότι κάθε άλλο παρά ειρηνική ήταν. Η Σιμών ένιωθε ελεύθερη μόνο στη σκηνή, αλλά επίσης υποστήριζε ότι ελευθερία σημαίνει να ζεις χωρίς το σκιάχτρο του φόβου. Όπως μάλιστα τραγουδούσε, «I think every day's gonna be my last day». Έτσι αφηγείται ότι όχι μόνο οι Αφροαμερικανοί, αλλά και όλος ο κόσμος εν γέννη, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ζουν σαν να είναι η τελευταία ημέρα.

1964, η πρώτη εκτέλεση του Don't Let Me Be Misunderstood ανήκει στην Νίνα Σιμών. Εκείνη ήταν λοιπόν που το ηχογράφησε πρώτη το 1964. Τραγούδι που άρχισε να ακούγεται παντού, να γίνεται τεράστια επιτυχία. Και εκείνη την περίοδο αυτή δηλώνει ότι αν δεν ήμουν σκληρή θα είχα πεθάνει από την πείνα. Όλοι μου έκλεβαν τα κομμάτια χωρίς να με ρωτήσουν και αυτό με έκανε θηρίο. Συμπλήρωνε η Νίνα Σιμών, το 1964 κόντευα να δείρω τον Έρικ Μπάρντον όταν ήρθε να με γνωρίσει για πρώτη φορά. Δεν μου είχαν πει τίποτα για το τραγούδι μου που έκανε τους Animals γνωστούς. Στο τέλος όμως τα βρήκαμε και γίναμε καλοί φίλοι. Αυτή η μικρή ιστορία λοιπόν πίσω από το Don't Let Me Be Misunderstood που ήταν η επιλογή του Γιάννη για απόψε. Ενώ με μία ακόμη δική σας επιλογή, αυτή του Γιώργου, αυτή τη φορά θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Όπως είναι φυσικό, στο απόψινό αφιέρωμα θα ακούσουμε αρκετές κλασικές από τις συνθέσεις της ίδιας της Νίνα Σιμών. Τραγούδια που η ίδια ηχογράφησε πρώτη φορά. Αλλά αρκετές και από τις εξαιρετικές διασκευές που έκανε στην καριέρα της. Τραγούδια όπως το «Put a Spell on You», όπως το «Here Comes the Sun» των Beatles, όπως το «My Way», ακόμη και το «Feelings». Βλέπετε, η Σιμών ήταν πολυδιάστατη ως καλλιτέχνης και αυτό ήταν έκδηλο στο σύνολο της μουσικής της, που συχνά είχε την απλότητα της παραδοσιακής μουσικής. Σε μία και μόνη συναυλία μπορούσε με ευκολία να περνάει από gospel ήχους σε blues, jazz και soul, σε κομμάτια με κλασικές ευρωπαϊκές επιρροές. Στην ταινία The Thomas Crown Affair του 1968, με πρωταγωνιστές τον Steve McQueen και τη Faye Dunaway, ξεχωρίζει το Σίνερμαν που έφερε τη μουσική της Νίνα Σιμών κοντά σε ευρύτερο κοινό.

Είναι η Νίνα Σιμών, το Σίνερμαν, τραγούδι για την ημέρα της κρίσης. Παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Βασισμένο και στην βίβλο και στον Μόησι. Οι επιρροές της Νίνα Σιμών από την παιδική της ηλικία και τις εκκλησίες των Μεθοδιστών. Ένα τραγούδι που αγάπησε στην τρυφερή παιδική ηλικία και που ήθελε οπωσδήποτε να ηχογραφήσει κάποια στιγμή στην καριέρα της. Το 1973 η Νίνα Σιμών εγκατέλειψε αειδιασμένη τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη. Από το 1980 και μετά θέλησε να ξεπεράσει το τραγούδι διαμαρτυρίας και να στραφεί σε ένα πιο νεανικό όνειρο, να συνοδεύεται από συμφωνικές ορχήστρες και χοροδίες. Μάλιστα είχε την τύχη να δει πολλές παγκόσμιες πρωτιές για τα τραγούδια της. Το 1980 ήταν αρκετά σκληρό για την Νίνα Σιμών, καθώς πέρασε δύσκολες στιγμές μέχρι και το 1987, όταν η μοίρα της άλλαξε με την ιστορία που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, όταν το άρωμα της Chanel ζήτησε το My Baby Just Cares For Me για να επενδύσει το τηλεοπτικό σποτ του αρώματος, και η Σιμών έγινε πλέον μόδα, συναυλίες, γράψιμο βιβλίων, συνεντεύξεις, ενώ η πρώτη της κίνηση ήταν να αγοράσει ένα σπίτι στη Νότια Γαλλία.

Το 1971 η Νίνα Σιμών έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από διαφορές που είχε με ατζέντιδες, δισκογραφικές εταιρείες αλλά και τις φορολογικές αρχές, επικαλούμενη ως αιτία το ρατσισμό. Έτσι, όταν επέστρεψε το 1978, συνελήφθη για φοροδιαφυγή αφού είχε αρνηθεί να καταβάλει φόρους αρκετών ετών ως διαμαρτυρία για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Από την άλλη, η προσωπική της ζωή έμοιαζε να είναι βγαλμένη από ταινία με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη δυστυχία. Η ίδια στο ημερολόγιο που διατηρούσε έκανε λόγο για υπνοτικά χάπια, ναρκωτικά, κατάθλιψη αλλά και ξυλοδαρμούς από τον τότε σύζυγό της, Άνδριου Στρόντ. Η φωτιά που είχε βάλει στο σπίτι της στη Γαλλία, η μεταφορά στο νοσοκομείο με ζουρλομανδία, ο τραυματισμός ενός μικρού αγοριού από αεροβόλο αλλά και οι βόλτες που έκανε γυμνή σε διάδρομο ξενοδοχείου κρατώντας ένα μαχαίρι, μαρτυρούσαν το ψυχολογικό αδίεξοδό της.

Sea Line Woman, Νίνα Σιμών, ακόμη ένα παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Ο πραγματικός του τίτλος είναι Sea Lion Woman και είναι ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιούσαν τα παιδιά όταν έπαιζαν στις γειτονιές. Η διασκευή της Νίνα Σιμών ήταν με τον τίτλο Sea Lion Woman. Ο εκρηκτικός και επαναστατικός της χαρακτήρας ήταν γνωστός. Οι κόντρες της με τις δισκογραφικές εταιρείες δεν έλειπαν, ενώ στις συναυλίες της, όταν έβλεπε άτομα να μιλάνε συνεχώς, τους ζητούσε να αποχωρήσουν, ενώ πολλές φορές έφευγε η ίδια από τη σκηνή. Σε μία μάλιστα συναυλία στη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να παίξει αν πρώτα δεν έπαιρνε τα χρήματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Τελικά ενημερώθηκε ότι τα χρήματα ήταν πάνω στο πιάνο και εκείνη με τη σειρά της άρχισε να τα μετράει μπροστά στο κοινό.

Το Love Me or Leave Me, τραγούδι για τον Broadway από το 1928, το οποίο γνώρισε εκατοντάδες επανεκτελέσεις. Εκείνες όμως που πραγματικά ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Billie Holiday, αλλά και της Νίνα Σιμών για το ντεμπούτο της άλμπουμ του 1958. Γεια σου Ερετικέ, και το Wild is the Wind θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Καθώς η διασκευή της Νίνα Σιμών ήταν η πρώτη που έγινε μετά την αυθεντική εκτέλεση του Τζόνι Μάθης. Προς το παρόν όμως και για το κλείσιμο της πρώτης ώρας αυτού του αφιερώματος θα πάμε με την διασκευή της Νίνα Σιμών στο My Way.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Birds flying high, you know how I feel.

And I'm Feeling Good. Τραγούδι από το musical The Roar of a Grease Paint του 1964, το οποίο πρώτος ερμήνευσε στην ευρωπαϊκή περιοδία του έργου ο Σικραντ εκείνη τη χρονιά. Η Νίνα Σιμών ηχογράφησε το τραγούδι το 1965 για το άλμπουμ Από The Spell On You, και από τότε το τραγούδι έγινε στάνταρ. Στο απόψινο αφιέρωμα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην Νίνα Σιμών. Με τη Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για μηνύματα και για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από την Νίνα Σιμών. Μια γυναίκα που ήταν διαφορετική. Της άρεσε η κλασική μουσική, ο Μπαχ, ενώ υποστήριζε πως τα πραγματικά κορίτσια μιλάνε για τον Μάρξ, τον Λένιν και την Επανάσταση. Η Eunice Waymon, ή πιο απλά Νίνα Σιμών, ήταν μια γυναίκα σκληρή, ανήσυχη, έντονα πολιτικοποιημένη και σίγουρα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Η ταμπέλα της jazz δεν την κάλυπτε και ποτέ της δεν την αποδέχτηκε.

Αυτό ακριβώς. Από την Ινα Σιμών, ο Νίκος λέει ότι θα πρέπει να πούμε ότι έχει και μία κόρη, την Λίζα, 52 ετών σήμερα, τραγουδίστρια και ηθοποιό, που μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και το δικό της άλμπουμ. Να αναφερθούμε στην προσωπική της ζωή. Παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές. Ο πρώτος της γάμος το 1958 με τον Ντόν Ρος διήρκησε μόλις έναν χρόνο. Το 1960 ήταν η σειρά του Άντι Στρόντ, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, τη Λίζα που λέγαμε, ωστόσο και με εκείνον θα πάρει διαζύγιο το 1970. Το Baltimore αμέσως τώρα, η επιλογή του Νίκου.

Την Νίνα Σιμών το 1971 για το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Γεια σου Δήμο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και σένα Νίκο να είσαι καλά. Επίσης θερμές ευχαριστίες στον Μάρκο. Καλώς ήρθες Άννα. Με την όμορφη φωτογραφία Silent Woman. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη διασκευή, αυτή τη φορά σε τραγούδι του Μπερτ Μπακαρά.

Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο The Look of Love του Μπερτ Μπάκαρα και του Χολ Ντέιβιντ. Η Νίνα Σιμών επισκέφθηκε και δύο φορές την Ελλάδα. Το 1989 ήρθε στην Αθήνα για συναυλία στον Λυκαβητό, ενώ το 1998 ήταν η στάρ στο πρώτο Αιγαία Φέστιβαλ στη Θεσσαλονίκη. Η Νίνα Σιμών τρελαινόταν για την θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη είχε δώσει μάλιστα μια συνέντευξη τύπου «Εν πλώ», ενώ τις τρεις ημέρες που έμεινε στην πόλη είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τη σουίτα της στο Μακεδονία Παλάς και έκανε συνεχώς βόλτες στο Θερμαϊκό με ένα ιστιοπλοϊκό που της είχαν νοικιάσει.

Black is the color. Ακόμη ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα Απαλάχια Όρη και το 1915 με ρίζες πίσω στην Σκωτία. Λίγο νωρίτερα, ο αιρετικός μου είχε στείλει μήνυμα για το Wild is the Wind. Τραγούδι του Δημήτρη Τιόμκιν από το 1957 που ερμήνευσε πρώτος ο Τζόνι Μάθης. Στην ταινία με τον ίδιο τίτλο, το Wild is the Wind λοιπόν, και πρωταγωνιστή τον Άντονι Κουίν. Το τραγούδι θα γνωρίσει και αυτό πολλές διασκευές, εξαιρετική όμως αυτή της Νίνα Σιμών. Πρώτα στο live album Νίνα Σιμών A Town Hall του 1959 και λίγο αργότερα το 1966 σε ένα album με τον ίδιο τίτλο. Μάλιστα, ο David Bowie θα επισκεφθεί στο Los Angeles το 1975 την Νίνα Σιμών, καθώς είχε εμπνευστεί από τη δική της ερμηνεία και έτσι θα διασκευάσει το τραγούδι ένα χρόνο αργότερα, το 1976, στο άλμπουμ Station to Station. Νίνα Σιμών λοιπόν, 1966 και Wild is the Wind.

You Never Walk Alone από το musical Carousel του 1954. Εδώ παιγμένο από το πιάνο της Νίνα Σιμών. Γιατί πάνω και πέρα από όλα η Νίνα Σιμών ήταν μια πιανίστρια με δεδομένη την αγάπη της για την κλασική μουσική και για συνθέτες όπως η Μπαχ και Σοπέν. Αφιερωμένο στην Λίτσα και στον αγαπητό. Το 2001, και ενώ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή, όπως τις έλεγε οι ίδιες, United Snakes of America, όπου κάλεσε τον κόσμο να αφυπνιστεί μέσα από διάφορες παραλλαγές στίχων του τραγουδιού Mississippi Goddam, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά της για τον Bush.

0: and when that comes and goes, that's all I want from you.
1: That's all I want from you. Η Νίνα Σιμών. Παρόλο που η καριέρα της άνθησε για περίπου 40 χρόνια, η ψυχική ασθενειά της βάδισε σταθερά προς το χειρότερο. Διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια, αλλά λόγω των συσσωρευμένων χρεών της και του πολυτελούς τρόπου ζωής, συνέχιζε να παίζει και να τραγουδά σε λαϊκές συγκεντρώσεις, στο Carnegie Hall, σε συναυλίες και οπουδήποτε τη ζητούσαν. Ακόμη και όταν άρχισε να καθυστερεί χαρακτηριστικά και να φτάνει στις συναυλίες της μετά από ώρες, το οργισμένο ακροατήριο που θα την αποδοκίμαζε ήταν αυτό που στο τέλος της συναυλίας θα την επιφημούσε εκστασιασμένο. Να λοιπόν, από μια ζωντανή εμφάνιση, η διασκευή της στο Feelings του Μόρις Άλμπερτ, η επιλογή της Βικτόριας για απόψε.

Νίνα Σιμών, Just Say I Love Him. Ο κανονικός τίτλος του τραγουδιού είναι Just Say I Love Her, ο οποίος φυσικά μετατρέπεται όταν ερμηνεύεται από μια τραγουδίστρια σε Just Say I Love Him, και είναι ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από την Νάπολη. Ένα ιταλικό τραγούδι λοιπόν του Ροντόλφο Φάλβο. Το οποίο μεταφράστηκε στα αγγλικά και ερμηνεύτηκε από δεκάδες καλλιτέχνες. Η ηχογράφηση της Νίνα Σιμών είναι από το 1961. Όπως σας έλεγα, τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στην Νότια Γαλλία, σε ένα σπίτι που κατάφερε να αγοράσει εκεί, και στις 21 Απριλίου του 2003 άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της σε ηλικία 70 ετών, μετά από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Εκατοντάδες άνθρωποι πλημμύρισαν την εκκλησία της πόλης Καρίλερουε, εκεί στην Νότια Γαλλία, για να πούν το τελευταίο αντίο στη θρυλική ντίβα της jazz και της blues μουσικής. Ανάμεσά τους φυσικά η κόρη της Λάιζα Σιμών και η νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Μίριαμ Μακέμπα. Η ίδια η Νίνα Σιμών είχε ζητήσει σαν τελευταία της επιθυμία η σωρός της να αποτεφρωθεί και οι στάχτες της να σκορπιστούν στην Αφρική. Έτσι και έγινε. Anytime, anyplace, όλη μου τη ζωή ήθελα να φωνάζω προς τα έξω την αίσθησή μου ότι είμαι φυλακισμένη. Αυτό έλεγε, αυτό τραγουδούσε πάντα μέχρι και το τέλος της.

Είναι η Νασιμών, μια γυναίκα που έζησε με τον δικό της τρόπο, άλλο πρόσαλα, επαναστατικά, αλλά δίκαια. Μια γυναίκα που κάτω από τη μάσκα της σκληρού μουσικού και επαγγελματία ήταν απλά ένας άνθρωπος που ζητούσε ελευθερία μακριά από τους εσωτερικούς του δαίμονες.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του αφιερώματος, άλλα δύο τραγούδια θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο μόλις μπήκε. Είναι η διασκευή της στο Ναι Με Κοίτε Πα. Η επιλογή που έκανε για απόψε ο Σπύρος.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τελευταίο για το απόψινό αφιέρωμα στην Ίνα Σιμών. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα στην Ίνα Σιμών δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Από τες Πελωνιού». Καθώς σε αυτό το τραγούδι το δράμα, το πάθος, ο πόνος καθώς και η τρεμάμενη φωνή είναι αρκετά για να καταλάβει κανείς το μεγαλείο της Νίνα Σιμών.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Όλοι με πίκρανε.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Σας αρέσει?

αυτό το παιχνίδι που παίζουμε ο ένας στις πλάτες του άλλου εδώ θα τελειώσει. Μα πρέπει κάτι να σου πω, θέλω κάτι να σου πω. Το ξέρω ότι προσπάθησες, το ξέρω ότι γελάστηκες.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα, η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.